0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ξένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-20.
2: Τρόπου. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
5: Αντισυστημικός.
6: Βαρδάρης.
5: Γαλανόλευκος.
7: Δημοκρατικός.
8: Ελληνικός.
9: Ζόρικος.
10: Ηφαίστειο.
11: Φιελώδης.
12: Ιδεοκινητικός.
13: Κουρσάρος.
14: Λατρευτός.
15: Μαχητικός.
16: Νικητής.
17: Ξεκάθαρος.
18: Όαση.
19: Παγκόσμιος.
20: Ρεαλιστής.
21: Σεισμός.
22: Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.

Έλα καλημέρα και σήμερα εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη του 2026, ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69 074 83 484.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Προπαρασκευή. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 47%, με 27 ξημερώνει Αττική, με έθριο ουρανό και περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 58%. Έχει ωραία δροσούλα εδώ σε μας πάντως έξω. Χθες το βράδυ τι ωραίο αεράκι ήταν εκείνο, ε. Δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Η θερμοκρασία βλέπω ότι έχει πέσει. Η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, ενώ αναμένουμε βροχές, καταιγίδες και ανέμους στο Ανατολικό Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα πνέουν έως 7 μποφόρια. Εντάξει, δρόσησε λίγο. Τουλάχιστον εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ήταν καλά, και τώρα έχει έτσι έξω ωραία δροσούλα. Νότια δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνετε εκεί πέρα προς Αθήνα και τα λοιπά.

Καλημέρα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο Ησυχία. Λέει θα απαγγείλω και γράφει. Και σήμερα λαμόγια, νουδού και λυπή θα πάρετε για πρωινό. Μα δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Γράψε ρε εσύ, είναι και πρωί ακόμη. Γράψε, είναι ακατάλληλο για μικρούς. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία. Και οι μετεωρολόγοι λέει ακολουθούν τα χνάρια του Μητσοταχισμού. Όλο για βροχές έλεγαν και ούτε σταγόνα χθες. Ναι ρε εσύ. Αυτό το πράγμα πάλι. Τίποτα, ούτε να μας φτύσει έτσι λίγο να πούμε ότι ναι, έβρεξε λίγο, εντάξει. Σε κάποια στιγμή είδα συνέφιαζε έτσι όταν άρχισε να ανοιχτώνει, λέω, λες να μας την κάνει, λες να βρέξει. Ευτυχώς δεν έχω πλύνει και το αυτοκίνητο, τελικά δεν έβρεξε. Αν έπλαινα όμως το αυτοκίνητο, κατακλυσμό θα έκανε. Λασποβροχές τα ρίχνε και αφρικανική σκόνη. Τον ξέρω εγώ τον καιρό, δεν τον ξέρω, την τύχη μου την ξέρω, δεν είναι. Καλημέρα στον Κώστα στην Ευκαρπία, στον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Αστυπάλαια με 27 βαθμούς Κελσίου, καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία σε σένα και τους ακροατές σου, καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην Κρήτη, την καλημέρα μου λέει στον ένα και μοναδικό τον ανυπέρβλητο εννοείς. Των Ερτζιανών, ξημερών με λέει με 28 βαθμούς Κελσίου, αν να μου χαθείτε με κάνετε σαν τα μούτρα σας. Γιατί δεν κατάλαβα τι έχουν τα μούτρα μας, μια χαρά είναι. Ξυρισμένα, όχι εντάξει εγώ είμαι λίγο αξύριστος. Αλλά μια χαρά είναι, δεν κατάλαβα γιατί έχουν τα μουτράκια μας. Φτού, μη μας ματιάσουν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα, στην Περσεφόνη καλημέρα, στον Αργύρι τον Παρούτα καλημέρα από την Φραγκφούρτη με 14 βαθμούς Κελσίου. Να μας φέρεις λουκάνικα όταν θα έρθεις Αργύρι, από εκεί από τη Φραγκφούρτη, αυτά τα μεγάλα τα χοντρά τα οποία τα τρώμε και μας αρέσουν. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλό πρωινό Πέμπτης, δροσούλα σήμερα. Α, ωραία, και στην Αθήνα δροσούλα έχουν, μια χαρά. Στο Σάκη τον Έλλην καλημέρα. Βρέχει, λέει, σας κλείνουν μέσα. Χιονίζει πάλι μέσα. Έχει δυνατό αέρα πάλι μέσα. Έχει ζέστη πάλι μέσα. Τι έγινε, αποφασίζουν αυτοί για τη ζωή σας? Ναι, ναι. Γιατί όχι, δηλαδή. Γιατί να αποφασίσουμε εμείς για τη ζωή μας? Ας αποφασίσει και κανένας άλλος. Ας τα κομμάτια που τόσα έχουμε να κάνουμε. Ας αποφασίζει κάποιος τουλάχιστον για εμάς, πριν από εμάς. Όλα γίνονται για το καλό μας, δεν κατάλαβα.

από το μη πτώση της θερμοκρασίας θα δούμε σήμερα, αφού η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στα βόρεια και ανατολικά, υπηρετικά τις σποράδες στην Εύβοια και τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένης αναμένεται από το απόγευμα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ήδη έχει δροσίσει, καλά είναι. Αλλά επειδή σε αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, το οποίο λειτουργεί όπως λειτουργεί, σε περιοχές του Κυλκής να ξέρετε ότι από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Ναι. Θα σας τα πω όμως μετά για να τα πούμε αναλυτικά.

Άντε βρε προ-Παρασκευή, είναι σήμερα που είστε. Τι έγινε. Σήμερα πρέπει να είστε ζωηροί, έτοιμοι. Αύριο είναι Παρασκευή, μεθαύριο έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν βλέπω κινητικότητα, δεν ξέρω.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Τουλάχιστον αυτό είναι ξύπνιο. Σαν άδεια σε λίγο η πόλη. Έτσι το βλέπω. Σαν κάτι να γίνεται. Να δούμε πόσοι θα πάνε φέτος διακοπές, που τα πράγματα είναι δύσκολα. Γεια σου κύρα μου, καλημέρα, καλό πρωινό.

Σήμερα γιορτάζει ο Ιεζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Και εμείς που έχουμε πελαγώσει. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ξέρω ότι θα πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Σαν σήμερα το 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wops με τη μουσική που έγραψε για τις σφίκες του Αριστοφάνη. Σαν σήμερα το 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αντμέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικό, με την συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Τέλος, σαν σήμερα το 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρο φαινομένου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1888 έρχεται στη ζωή ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Σαν σήμερα το 1920 έρχεται στη ζωή η Αμαλία Ροντρίγκερς, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, ενώ σαν σήμερα το 1957 έρχεται στη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής Νίκος Γκάλης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οποίοι

συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1996 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής Amy Winehouse. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη.

Καλημέρα στο Σάκη που μας στέλνει την καλημέρα του από τα πολύ βόρεια, από την Ορεστιάδα. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλη τη πρωινή ενημέρωση. Όσοι πάνε διακοπές δεν το κατάλαβα. Λέει, μας δείχνουν τα κανάλια, τα λιμάνια για το αυτονόητο. Ναι, για να δείξουν, ρε παιδί μου, ότι ο Έλληνας έχει φράγκα. Ορίστε, πάει διακοπές. Γκρινιάζει, αλλά πάει διακοπές. Το λέει και ο Κυρανάκης. Άλλωστε, ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων. Άσχετα αν το 71% των Ελλήνων δεν έχει ούτε 1000 ευρώ στην τράπεζα, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει αυξήσεις στις καταθέσεις μας. Δεν κατάλαβα, γιατί υπουργός είναι ό,τι θέλει βλέπει. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Με 12 βαθμούς, λέει, στη Γερμανία. Ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα, καλό πρωινό.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να περάσουμε μετέπειτα στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Σύνταξη κυρία ανοίγει παράθυρο για τα αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν ώψη μονολότιο. Τροπολογία που ψηφίστηκε δεν την αποκλείει. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδοκίμιο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Τα σκληρά διδάγματα και η ανεξιχνία στις πτυχές του δράματος. Για τον Μπάζωμα, ο εισαγγελέας παραπέμπει σε ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου Αγοραστό και άλλους 3 συμμετέχοντες. State Department απαγόρευσε ξανά στην Τουρκία για τα F-35. Μεγάλο Μαξίμου διαγράφουν το Σαμαρά και μετεκλογικά. Μεριλίντα 1935-2026. Μία φωνή, μία εποχή. Για επικεφαλής, ο Τραμπ θέλει τον Ιφαντίνο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπόθεση Γεωργίου συνελήφθη Αιγύπτιος για τη δολοφονία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Όχι από το State Department για τα F-35 στην Τουρκία. Κόντρα με ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος κράτησε την βουλευτική έδρα μέχρι να πάει στο Τσίπρα. Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη, εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Ήλιο βασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις. Η Μεριλίντα, η Μούσα του Μανώλη Χιώτη και ερμηνεύτρια όλων των μεγάλων δημιουργών του ελληνικού τραγουδιού πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Εφημερίδα Καθημερινή, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα με τις ηλεκτρονικές άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Κάθε πολίτης θα βλέπει σε έναν φάκελο τις οφειλές του. Μπαίνει πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος για να υπολογίζουν οι καταναλωτές ευκολότερα το τελικό κόστος. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη βγαίνει εκτός ελέγχου, πως ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μια ολόκληρη εταιρεία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, καύσωνας εργοδοτικής ασυδοσίας. Με τις πλάτες κράτους και κυβέρνησης ξεσαλώνει εργοδοσία. Κυβέρνηση και εφοπλιστές στέλνουν συνειδητά σε ναρκοπαίδιο τους ναυτεργάτες. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ουκρανία και Μέση Ανατολία, σταμάτησε οι πολεμικές συγκρούσεις. Συνταξιούχοι, επιβίωση με συντάξεις κατώτατου μισθού. Σύγησε η σπουδαία Μεριλίντα, την αποχαιρετά με θλίψη το κουκουέ. Μαχητική μαζική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εφημερίδα Κόντρα, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τέξαν. 300.000 ευρώ αντί για 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο. Συγκλονιστικές καταγγελίες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τα SMS προς τον Σαλμά που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αργός σβήνει η αγορά, η ΕΣΕ προειδοποιεί για νέα λουκέτα στο εμπόριο. Τραγωδία Τεμπών, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα. Δολοφονία Γεωργίου, στο μικροσκόπιο το DNA από τα νύχια του θύματος για τον εντοπισμό του δράστη. Προειδοποίηση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δραματική αύξηση του καρκίνου. Εφημερίδα των συντακτών, ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδων Γεωργιάδη. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ανακύκλωση 7 χρόνια φαγούρα στην κυβέρνηση. Νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Καύσωνας εργαζόμενοι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες συνθήκες. Μεριλίντα 1935-2026. Μία ζωή από τραγούδι και έρωτα. Εισαγγελέας για Μπάζωμα Τεμπών, Τριαντόπουλος και Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Καύσιμα ομόλογα και μετοχές, η τριάδα της φωτιάς απειλεί την οικονομία. Ποδόσφαιρο, απαγορεύονται τα λάθη. Εφημερίδα Δημοκρατία, μετά τις αποκαλύψεις βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στη Βουλή, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε πάλι το φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Σαδιστική εκτέλεση έργων σε ακατάλληλες ώρες. Καθημερινό μαρτύριο για εκατομμύρια Αθηναίους εν μέσω καύσωνα στο μετρό. Στο βάθος ο ΠΚΠ εταιρεία στην Κρήτη πίσω από τους εμπριστές της Μεσσηνίας. Βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο πραξικόπημα, περίεργη παράταση ενός έτους στις διοικήσεις των δικαστηρίων. Μπάζωμα Τεμπών στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Η πρόταση του εισαγγελέα. Εφημερίδα Απογευματίνη, πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Άλλη μία πρόκληση αγωγό φυσικού αερίου μέχρι τα κατεχόμενα σχεδιάζει η Τουρκία. Αντιμπέρναμ στείλτε πίσω στην Αθήνα τα γλυπτά και χωρίς όρους. State Department ηχηρό όχι στην Τουρκία για τα F-35. Από σύνθεση τα βρόντιξε και ο φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέρι Λίντα ένωσε λαό και κολονάκι. Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει τον Ε65 και στέλνει μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό. Άγνωστα ντοκουμέντα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς. Εφημερίδα One Voice, συνέντευξη φωτιά για την ΕΡΤ και όχι μόνο με τον Νίκο Μαστοράκη. Μουντιάλ και social media, απάντηση της Τσόους για την ΕΡΤ. Οι σοβαροί μάνατζερ δίνουν εξηγήσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Δώσε πίσω την έδρα του, αδιέξοδο πήρε μαζί του και τον εξώστη του Τσίπρα. Μάριο Σαλμά, τα SMS για την Οβάρτης που καίνε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Editorial, το χρηματιστήριο έγινε ξανά ζωντανός οργανισμός άντλησης κεφαλαίων. Βλέπει την κορυφή στον ευρωπαϊκό κλάδο έλασης αλουμινίου. Νίκος Ακελαρίου αναλύει το πλάνο του ομίλου. Δικαίωση στην One Voice, βέτο Μητσοτάκη στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης. Βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικάνοι. Κυρανάκηση των τύπων των Ηλίων Γιακοβέση. Υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκόνη και θρύψα, αλλά το πολιτικό παράδοξο της επιτυχημένης διακυβέρνησης του Αλέξη. State Department εύσημα στην Ελλάδα για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα. ΔΕΘ, δημοσκοπήσεις και ψηφοδέλτια. Ασθενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς. Λίγοι και εκλεκτοί από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Γεροβασίλη, θα περάσουν από τη Χαραμάδα. Το κέντρο, το στίγμα των διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Κυβέρνηση, προεκλογικό στρες, βάζουν τα γκάλοπ. Μέση Ανατολής, επικίνδυνη καμπή, αιώνια σύγκρουση. Υπογεννητικότητα, τρεις σκληρές αλήθειες για το δημογραφικό. Οικονομία και ΔΕΘ, τα μέτρα κλειδιά για μισθούς, συντάξεις και στέγη. Εφημερίδα Εστία, απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως το Σεπτέμβριο του 2027. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Ο Υπουργός επεκτείνει με τροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγής έως μεγάλων ποινικών υποθέσεων. Η ρύθμιση αναστάτωση στο δικαστικό κόσμο. Ερώτηση Γεώργιου Βλάχου στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ισκιώδης Υπουργοί Εξωτερικών και ο γεωπολιτικός λαϊκισμός. Αξίζει να διαβάσετε προς παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα. Η Εστία προέβλεψε την αποτυχία της Χαριλάου Τρικούπη. Σαλμάς διαπλοκή Γεωργιάδη και φαρμακευτικών για χορηγίες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σπάνε το φράγμα των 2 ευρώ οι τιμές των καυσίμων. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, ναυπήγηση Bulk Carriers, γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τα συμβατικά καύσιμα. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγόριθμου με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα οι οφειλές πολιτών προς το δημόσιο. ΟΣΔΕ συνυπεύθυνοι και γεωπόνοι και λογιστές αλλά και γεωτεχνικοί για τις δηλώσεις. Χρηματοδότηση επιπλέον 330 εκατομμύρια ευρώ πρίκα στο ΤΕΠΗΧ. Όμιλος Άκτιορ υπερκάλυψη στην ΑΜΕΚΕ με ισχυρές συμμετοχές. Εκτιμάται ότι θα αντληθούν πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Μέση Ανατολή φόβη για κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Τουρισμός, αθρώες αυξήσεις Βρετανών αλλά και Αμερικανών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 παρεούλα εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης, με όλα όσα γίνονται στην επικαιρότητα και όχι μόνο, όπου έχουμε καταιγιστικότατες εξελίξεις. Παρ' όλα αυτά, είπα έτσι να μπω με ένα τραγούδι της Μέρης Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, ένα χαρακτηριστικό τραγούδι, γιατί η μεγάλη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια, η Μέρη Λίντα, που τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενείται στο γυροκομείο Αθηνών. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφυγε χθες τα ξημερώματα Τετάρτης δηλαδή. Η Μέρη Λίντα, η οποία είχε γίνει η φωνή και η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σε εποχές όχι σαν αυτές που ζούμε σήμερα, σε πολύ καλύτερες εποχές που μπορεί να υπήρχε φτώχεια, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ανθρωπιά, μια ανθρωπιά η οποία δυστυχώς έχει χαθεί. Σε κάποια συνέντευξή της είχε πει ότι το μόνο που μου λείπει από τη ζωή μου και θα μου έλειπε για πάντα ήταν ο Χιώτης. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά την συνέντευξη αυτή. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξε μόνο η γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι. Μια καλλιτέχνηδα η οποία κακά τα ψέματα μεγάλωσε γενιές Ελλήνων και μια γυναίκα η οποία γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, ακόμη και τη βία δυστυχώς, τις απώλειες, τη μοναξιά. Παρ' όλα αυτά όμως την έβλεπες ότι πάντοτε χαμογελούσε, πάντοτε ήταν έτσι με έναν καλό λόγο, ποτέ δεν την άκουσες να λέει κάτι άσχημο. Ήταν μια μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού η οποία δυστυχώς έφυγε και δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Καλό ταξίδι θα της ευχηθούμε. Είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι σημάδεψαν, ήταν μάλλον από τους καλλιτέχνες οι οποίοι σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά με τα τραγούδια τους, και βέβαια το σίγουρο είναι ότι αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν εκείνες τις δεκαετίες δεν ήταν τραγούδια, πώς να το πω, fast food, δηλαδή να περάσει, να το ακούσουμε, να φύγει, να έρθει το επόμενο. Ήταν τραγούδια τα οποία έμειναν, τα οποία μπορεί να έχουν περάσει 40, 50, 60 χρόνια από τότε και να ακούγονται μέχρι σήμερα. Είναι διαχρονικά τραγούδια. Τραγούδια τα οποία δεν βγαίνουν σήμερα. Και γιατί δεν βγαίνουν σήμερα τέτοιου είδους τραγούδια? Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τα βιώματα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και οι ερμηνευτές αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι γράφανε τότε τραγούδια και τα λοιπά, τα γράφανε με την ψυχή τους και δεν τα γράφανε με την τσέπη τους. Μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα, γιατί πλέον αυτό το οποίο κοιτάζουν είναι να κάνουμε μια επιτυχία, να κάνουμε μια αρπαχτή, να βγάλουμε κάνα φραγκάκι και τα λοιπά, και μετά το τραγούδι θα περάσει στα ζήτα γιατί θα έρθουν άλλα. Εκεί πέρα όμως, εκείνες τις εποχές υπήρχαν βιώματα. Υπήρχαν τα βιώματα της φτώχειας, ήταν και μια Ελλάδα μεταπολεμική. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ πέρα μπορούσαν να αποτυπωθούν στο χαρτί και να γίνουν τραγούδι. Πλέον όλα είναι αρπακόλα, δεν σου λέει ο άλλος ό,τι προλάβουμε να κάνουμε, ό,τι αρπαχτή προλάβουμε να κάνουμε, και γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν πλέον τραγούδια διαχρονικά, τραγούδια τα οποία να έχουν νόημα, τραγούδια τα οποία να τα ακούς και να λες ναι ρε παιδί μου, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο μιλάει στην ψυχή μου. Καλό ταξίδι στην μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, τη Μέρη Λίντα.

0: τώρα, σαν σήμερα το 2018 είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά, τις μεγάλες πυρκαγιές εκεί πέρα στην Αττική, στο Μάτι, στην Κινέτα, στο Νέο Βουτζά. Η πρώτη ήταν στην Κινέτα, είναι οι μεγαλύτερες που υπήρχαν, και η δεύτερη ήταν κοντά στον Ταού Πεντέλης. Ειδικότερα η δεύτερη πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πέρασε μέσα από τους οικισμούς του Νέου Βουτζά αλλά και το Μάτι, και αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα 104 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν, να καταστραφούν ολοσχερώς σπίτια, να πάθουν τεράστιες υλικές ζημιές, ενώ κάηκαν και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μάλιστα η καταστροφική πυρκαγιά η οποία κατέληξε στο Μάτι, μέχρι στιγμής, και εύχομαι να μην σπάσουμε το ρεκόρ, ήταν η φωνικότερη δασική αστική πυρκαγιά στην ιστορία του νεότερου σύγχρονου ελληνικού κράτους. Θεωρείται η δεύτερη φωνικότερη πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, όπου εκεί πέρα είχαν σκοτωθεί, είχαν καεί 173 άτομα. Αρχικά η πυρκαγιά στην Κινέτα είχε ξεκινήσει από καλώδια σε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ η πυρκαγιά στο Μάτι προκλήθηκε από έναν ηλικιωμένο ο οποίος έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Η εισαγγελία της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του τον Μάρτιο του 19 για εμπρισμό από αμέλεια, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή. Ενώ για το δεύτερο και τρίτο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά άλλων 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, η Περιφερειάρχης Αττικής και η Δήμαρχη εκεί της περιοχής. Το θυμάμαι πολύ έντονα, γιατί είχαμε στο μέσο το οποίο εργαζόμουν τότε, είχαμε κατέβει κάτω στην Αθήνα και πήγαμε εκεί πέρα στην Κινέτα, στο Μάτι. Ήταν, το τι συνέβαινε ήταν απίστευτο, το τι αλαλούμ υπήρχε, γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που το ζήσανε το Μάτι. Ήμασταν μια εβδομάδα κάτω και καταγράφαμε όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά. Ο κόσμος, το 112 ανύπαρκτο, η πολιτική προστασία ανύπαρκτη, στην πυροσβεστική υπηρεσία να γίνεται ένα αλαλούμ, ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική, η πυροσβεστική να μην απαντάει, να έρχονται να πιάνουν εμάς και να μας λένε βοηθήστε μας, και εμείς να μην ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί πού να πάρεις τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή, ποιος να το σηκώσει και τι να γίνει. Ένας χαμός πραγματικά, στέλνανε τους κατοίκους προς την αντίθετη πλευρά, δηλαδή τους στέλνανε προς τη θάλασσα αντί να τους στείλουν προς την εθνική για να μπορέσουν να φύγουν. Εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία. Μια κατάσταση τραγική, ειλικρινά, δηλαδή να μην τη ζήσει άνθρωπος, ειλικρινά να μην τη ζήσει άνθρωπος, και να μην χρειαστεί ποτέ ξανά κανείς να κάνει ένα τέτοιο είδους ρεπορτάζ. Είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Να καίγονται τα πάντα, να μην υπάρχει μέριμνα, να μην υπάρχει τίποτα πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια δραματική κατάσταση. Χάθηκαν και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά, αρχικά να πω ότι πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ότι υπάρχουν νεκροί, το γνωρίζαμε ότι υπήρχαν νεκροί. Πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα δίδυμα τα κοριτσάκια. Όλοι πιστεύαμε ότι κάπου είναι. Όλοι πιστεύαμε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα βρεθούν. Και όταν μετά ήρθε η ενημέρωση ότι τα δύο δίδυμα κοριτσάκια βρέθηκαν απανθρακωμένα, νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έκλαψε εκείνη τη στιγμή. Ειλικρινά, δηλαδή, να φανταστείτε δύο μικρά παιδιά, πόσο χρονών ήταν, 6-7, μικρά κοριτσάκια ήταν. Φανταστείτε δηλαδή τώρα δύο μικρά παιδιά να έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες, να φοβούνται, να φωνάζουν, να κλαίνε, και οι φλόγες να τα πλησιάζουν και στην τελική να καίγονται. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και ξέρετε κάτι, γίνανε πολλά λάθη. Εκείνη την περίοδο, ναι, γίνανε πάρα πολλά λάθη. Αρχικά ήταν ανύπαρκτος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Γιατί το μάτι δεν περιλαμβανόταν καν στις επικίνδυνες περιοχές του σχεδίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν είχε καν προβλεφθεί ότι μπορεί να υπάρξει άνεμος ο οποίος θα έσπρωχνε τη φωτιά προς τη θάλασσα. Κανείς δεν σκέφτηκε τίποτα. Υπήρξανε καθυστερήσεις στην αντίδραση. Μία ώρα στην εντολή της Γενικής Επιφυλακής. Λίγα οχήματα επιχειρούσαν στην περιοχή, όπου πολλά είχαν σταλεί στην πυρκαγιά στην Κινέτα. Είχε γίνει λάθος εκτίμηση της κατεύθυνσης και της κατανομής των δυνάμεων, γιατί βασίστηκαν σε λάθος πρόβλεψη των ανέμων και σε κάποια δορυφορικά μοντέλα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να είναι στη Διόνυ, ενώ η φωτιά έφτασε και μπήκε μέσα στο μάτι. Δεν δόθηκε ποτέ καμία σαφή εντολή μαζικής εκένωσης από την πυροσβεστική, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπήρχαν μόνο ασαφείς αναφορές ότι να φύγει ο κόσμος. Και οι πολίτες έμειναν μόνοι, αβοήθητοι, χωρίς να έχουν καμία απολύτως καθοδήγηση για το τι να κάνουν, πώς να φύγουν, από πού να φύγουν. Υπήρχε και το πρόβλημα των περιορισμένων αλλά και των προβληματικών εναέριων μέσων, γιατί ήταν μειωμένος ο στόλος των εναέριων μέσων τα οποία επιχειρούσαν εκεί πέρα στην περιοχή. Κάποια μάλιστα είχαν υποστεί και βλάβες. Είχαμε και έναν κάκιστο συντονισμό των εναέριων μέσων, όπου στις κρίσιμες στιγμές επιχειρούσε η πυροσβεστική με ελάχιστα ελικόπτερα και πολλές δυστυχώς αποτυχημένες ρήψεις νερού. Είχαμε ελάχιστη παρουσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο μάτι, σχεδόν μηδενική παρέμβαση μέσα στον οικισμό όπου καίγονταν σπίτια και άνθρωποι. Δεν βρισκόταν κανένας, μα κανένας, γιατί ψάχναμε να βρούμε έναν ανώτατο αξιωματικό να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Κανένας δεν βρισκόταν στο σημείο και γινόταν ένα χάος στην κυκλοφοριακή διαχείριση, γιατί οι εκτροπές των οχημάτων γινόταν προς το μάτι, υπήρχε τρομερό μποτιλιάρισμα σε στενούς δρόμους και εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα γιατί δεν μπορούσαν να διαφύγουν. Και δυστυχώς η λεωφόρος Μαραθώνος δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως φραγή για να σταματήσει η φωτιά εκεί, και κατάφερε η φωτιά να περάσει απέναντι από τη λεωφόρο Μαραθώνος και να κατακάψει τα πάντα. Υπήρχε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, γιατί πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, δήμοι, ακόμη και η περιφέρεια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Κλήσεις οι οποίες γινόντουσαν στο 199 διαβιβάζονταν λάθος, όπως για παράδειγμα σε αστυνομία η οποία δεν είχε αρμοδιότητα διάσωσης κτλ. Υπήρχαν προβλήματα με το λιμενικό και την άφιξη των πλοίων, γιατί δεν δόθηκε ποτέ εντολή να μην αποβιβαστούν οχήματα και επιβάτες στη Ραφίνα ή να κατευθυνθούν κάπου αλλού, τέλος πάντων επιδεινώνοντας την κίνηση. Το χειρότερο είναι ότι υπήρχε έλλειψη ενημέρωσης και προετοιμασίας των πολιτών, γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως προειδοποίηση, κανένα απολύτως σχέδιο εκένωσης οικισμών, καμία απολύτως εκπαίδευση. Και δυστυχώς στο μάτι είχαμε και πολλές παράνομες δομές αλλά και πυκνή βλάστηση, η οποία αύξησε την περαιτέρω τον κίνδυνο από την φωτιά. Αλλά είχαμε και υποστελέχωση και πολλά συστημικά κενά, γιατί είχαμε έλλειψη χειριστών, έλλειψη επικοινωνιών, έλλειψη σχεδίου διάσωσης, και τότε εκείνη την περίοδο υπήρχε και μια υποχρηματοδότηση και ήταν και αδύναμη η πρόληψη και διαχείριση για τα δάση. Συνέβησαν δηλαδή πάρα πολλά και τραγικά λάθη, τα οποία, ναι, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Αλλά δεν είναι μόνο, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ευθυνόταν μόνο η κυβέρνηση του Τσίπρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευθύνονταν και όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι για να κερδίσουν ψήφους σου έλεγαν ότι νομιμοποίησε το αυθαίρετό σου. Νομιμοποίησαν οι άνθρωποι πολλά αυθαίρετα, κάποια βέβαια δεν ήταν νόμιμα. Και το θέμα είναι ότι εκεί πέρα τον οικισμό τον αφήσανε στο έλεος του Θεού. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας αν πιάσει φωτιά τι θα γίνει. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανένας σε έναν οικισμό ο οποίος ήταν, είχε πυκνή βλάστηση, να φτιάξει δρόμους διαφυγής, να υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης όπου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης θα μπορέσουν να φύγουν οι κάτοικοι, τίποτα. Κανένας δεν σκέφτηκε τίποτα. Απλά νομιμοποίησανε τα αυθαίρετα μόνο και μόνο για να καταφέρουν να πάρουν ψήφους και τίποτα παραπάνω. Και οι άνθρωποι έμειναν στο έλεος της πυρκαγιάς, κάηκαν πολλοί εξ αυτών, δυστυχώς 104 άνθρωποι, διανοήστε τον αριθμό, 104 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, μικρά παιδιά χάθηκαν, περιουσίες χάθηκαν, άλλοι πόσοι τραυματίστηκαν. Πραγματικά δηλαδή, άμα φέρω στο μυαλό μου εικόνες από τότε, ήταν, δεν ξανά μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα, αλήθεια, αλήθεια να μην το ζήσει άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και πραγματικά δηλαδή λυπάμαι που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν πήγανε στη φυλακή, λυπάμαι πραγματικά που οι κύριοι υπεύθυνοι δεν διώχθηκαν, δεν πήγανε ποτέ στη φυλακή, και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ξανά να μας ζητήσουνε να τους εμπιστευθούμε για να ξαναπάρουν τη χώρα στα χέρια τους, και δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να κάνουν. Ειλικρινά δηλαδή, μας απέδειξαν ότι είναι απόλυτα ακατάλληλοι. Θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής από εκείνη την μοιραία νύχτα που ξέσπασε η πυρκαγιά εκεί στο Μάτι, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά.
1: Για ελάτε τώρα, Ποσειδόνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη. Στην καφετέρια Κάβος. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Τα 1-1. Θα πάτε πανώ 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε ψιλο 10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
0: Το ε10 που λέει είναι ότι έχουμε ανέβρεση πτώματος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε καεί.

0: να έχετε λίγο το νου σας, καθώς μας ενημερώνουν από απέναντι, από τα σπάτα, ότι βλέπουν φωτιά. Από την εικόνα που έχουμε και από τα τρία κέντρα της Αττικής, μόνο η Κινέτα φλέγεται αυτή τη στιγμή. Όχημα σπάτων, πιθανόν ο καπνός να είναι από απέναντι, από την Κινέτα, θα δούμε πάντως.
1: Και για να γνωρίζετε, κύριε Ταξιάρχη, έχουμε και Ε9 στην Πεντέλη, στην περιοχή Ταού Πεντέλης, στην Καλλιτεχνούπολη έχουμε Ε9 σε δασική έκταση. Από ενημέρωση έχουν καεί και οικίες.
2: 83-3.
3: 83-3 είμαστε.
2: Το νέο βουτσά είναι κάπτυνε. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα από καπνούς. Δεν υπάρχει ορατότητα και δεν υπάρχει και στους ζεστή γράμμα του σημείου να ενημερωθούν να έρθουν προς τα δω.
4: Και δεν πήγανε ποτέ.
2: Γιατί απαραίτητες οι δυνάμεις του νέου βουτσά φωνήθηκε η ζεστική σου κυφόρα που ανέβουν προς τα δω.
3: Το λάβαμε.
2: Οι αστυνομικές δυνάμεις του βουτσά να αποκόψουν την κίνηση προς το όριο του οικισμού.
1: Όταν εξακριβώσουμε για τις οικίες, πόσες οικίες έχουν καεί, αν υπάρχει κάποιο άτομο που να έχει τραυματιστεί, μια ενημέρωση.
5: Έλα,

0: 13, ελάτε στο κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε τα οχήματα, να μην πηγαίνει κανένα όχημα παραλιακά για τη Νέα Μάκρη. Από το κόκκινο λιμανάκι να διακόψουμε, εκεί στο κυκλικό κόμβο Δημοκρατίας.
1: 43-17,
0: διαβιβάστε.
1: Έχουμε αποχωρήσει από το σημείο, δεν γίνεται να κάνουμε εκτροπή. Οι δυνέμεις ομαδικοί μας αγκαιρότητα έχουν ευθύνια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εκτροπή εκεί πέρα το σημείο. Θα μας πατήσουμε.
0: Κανένα όχημα να μην περάσει σε εκτροπές. Κανένα όχημα, ό,τι και να λένε, όπου και να πηγαίνουν. Κανένα όχημα δεν θα περάσει σε εκτροπές. Να διευκολύνουμε τα οχήματα που είναι για την απομάκρυνση από το τόπο της πυρκαγιάς. Αυστηρές εκτροπές από τα σημεία σας. Κύριε Διευθυντά, 10:30 θα έχουμε άφηξη στο Βενιζέλος του Α610.
2: Εδώ πέρα είναι η αναγγελία της άφηξης του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα πήγαινε στο συντονιστικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.
0: Και θα έχουμε κίνηση για το συντονιστικό της ΠΥ στη Ριζαρίου στο Χαλάνδρι.
1: Για ελάτε τώρα Ποσειδόνος και Αργυρής Ακτής. Αργυρής Ακτής στη Νέα Μάκρη. Στην καφετέρια Κάβος. Τώρα κανονίστε για το δρομολόγιο από πώς θα μεταβείτε από το σημείο λόγω του Ε9. Υπάρχουν αρκετά άτομα τραυματισμένα εκεί πέρα, να ενισχύσουμε λίγο για το σημείο. Ελάτε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Θα παρακαλέσουμε να μην απομακρυνθείτε από το Σουσμανόγλιο. Θα μεταβείτε εκ νέου στο Σουσμανόγλιο. Υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη Ραφίνα. Θέλουμε να μάθουμε τον αριθμό και την κατάστασή τους.
3: Αν είναι κάποιο σοβαρά.
1: Αν είναι κάποιο σοβαρά, τουλάχιστον αυτό μας ενδιαφέρει κατά πρώτη εκτίμηση. Θα πάτε πανό 7. Πανό 7 στο Βουτσά. Είναι και το 2-2 της Τέταρτης. Θα έχουμε Ε10 από την πυρκαγιά. Θα πάτε εκεί πέρα τώρα εσείς 1-1.
2: Το Ε10 ήταν η στιγμή που ανακοινώθηκε στους ασυρμάτους της αστυνομίας ο πρώτος νεκρός από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Και όλα αυτά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι άνθρωποι είχαν τις τύχες μας στα χέρια τους και τι κάνανε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα έρχονται ως κάτι διαφορετικό για να μας ξανασώσουνε, για να ξαναβοηθήσουνε τάχα μου δήθεν την Ελλάδα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι απόλυτα αποτυχημένοι και ακατάλληλοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση και εξαιτίας αυτής της κακοδιαχείρισης 104 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί με τόσο τραγικό τρόπο. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Όλα αυτά γίνανε σαν σήμερα στις 23 του Ιούλη του 2018.

Το θέμα είναι ότι γίνανε δικαστήρια τα οποία κατέληξαν σε καταδίκες για εγκληματική αμέλεια σε πρώην αξιωματικούς της πυροσβεστικής με πολυετής ποινές, αν και υπήρξαν και κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά αθώθηκαν αρκετοί πολιτικοί αλλά και τοπικοί παράγοντες. Η τραγωδία αυτή αποκάλυψε βαθύτατα συστημικά προβλήματα όπως η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη πρόληψης, η έλλειψη του σχεδιασμού, και πολλά από αυτά τα κενά τα μετέπειτα χρόνια έχουν συζητηθεί εκτενώς με κάποιες μικρές βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα καλύτερα συστήματα προειδοποίησης. Αλλά η συζήτηση για μια πλήρη μεταρρύθμιση δυστυχώς 8 χρόνια μετά συνεχίζεται. Η τραγωδία αυτή παραμένει ένα μεγάλο σύμβολο αποτυχίας του κρατικού μηχανισμού σε μια τόσο έντονη κρίση. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε λίγο τι γίνεται και με το μπάζωμα στα Τέμπη, όπου Τριαντόπουλος και Αγοραστός παραπέμπονται, και να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης, που έλεγε ότι δεν υπήρξε κανένα μπάζωμα. Και φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εκείνος ο οποίος δεν γνώριζε και τίποτα. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και όλα αυτά αμέσως μετά.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγόρα του σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της ελληνικής λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των τυπών, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συνταζόμενοι με τους αυτούργους της συγκάλυψης, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για την Κατερίνα Παπακώστα. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εκαυματίες. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα, ομολόγησε κοινικά. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 σήμερα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συνεγερμό. Εκτός συνόρων στην Μέση Ανατολή, αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρωινές ώρες σήμερα ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, εντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενάπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρεί από σήμερα ο καύσωνας, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι τοπικά έως 4 μποφόρ θα πνέουν, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6, στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στο πρωινό της 5ης 23 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. 69-07-4-80-3-4-80-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα των τεμπών και όσον αφορά το μπάζωμα, καθότι έχουμε την παραπομπή των κυρίων Αγοραστού και Τριαντόπουλου σε δίκη για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Όπου την επαναφέρει στη δημοσιότητα η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου του κυρίου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, εφόσον έκατσε και μελέτησε εκτενέστερα την δικογραφία, εισηγείται ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η απόφαση για το μπάζωμα, όπως είχε αποκαλυφθεί εκείνη την περίοδο, πιθανόν για επικοινωνιακούς λόγους, ώστε να μην προβάλλεται το σημείο της σύγκρουσης με τα συντρίμμια των τρένων, φαίνεται ότι πάρθηκε η απόφαση μετά από σύσκεψη κυβερνητικών αλλά και τοπικών παραγόντων εκεί πέρα στο σημείο της τραγωδίας. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Ξυφαράς, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Παπαγεωργίου, καθώς και κάποια αξιωματικοί της αστυνομίας αλλά και στελέχη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Όπως καταγγέλει τώρα η πλευρά των θυμάτων, το μπάζωμα του χώρου αλλά και η μεταφορά τόνων από υλικά από το σημείο οδήγησε στην εξαφάνιση και από υπολείμματα των σωρών αλλά και κυρίως την αδυναμία ανέβρεσης κρίσιμων στοιχείων για την

αυτό το οποίο έγινε, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται από τις καταθέσεις είναι ότι τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας ζητούσαν από τους πολιτικούς αλλά και από τοπικούς παράγοντες να παραμείνει ο χώρος της τραγωδίας ακέραιος, γιατί θα γίνονταν οι αναμενόμενες αυτοψίες από τους πραγματογνώμονες, αλλά και θα υπήρξε μετά και ενημέρωση για το επικείμενο αυτό μπάζωμα. Και ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι αστυνομικοί δεν εισακούστησαν σε καμία από τις προτάσεις που έκαναν, λόγω του ότι υπήρχε μία λύσα, ρε παιδί μου, να εξαφανιστούν τα στοιχεία τα οποία θα έδιναν φως για το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Εκτός τώρα από την σύσκεψη των κυβερνητικών στελεχών που είχε γίνει στις 3 Μαρτίου του 2023, ξεκίνησε και η μεταφορά των συντριμμιών των τρένων από τον Ευαγγελισμό προς το κουλούρι της Λάρισας, εκεί πέρα στη Μάντρα, παντρεμένο νομίζω εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως είχαν γίνει αναφορές και από τον κύριο Λακαφώση, όλες οι εργασίες για τον μπάζωμα έγιναν με μια απίστευτη ταχύτητα και με ένα κόστος το οποίο έφτασε τις 700.000 ευρώ. Και μάλιστα αυτά τα χρήματα τα πήρε μια εταιρεία η οποία μέχρι πρότιμνος ήταν ανύπαρκτη. Πήγε μια εταιρεία εκεί πέρα για να μπαζώσει το χώρο, μια εταιρεία που δεν ήταν καν εταιρεία, και μετέπειτα για να μπορέσουν να λάβουν τα χρήματα έγινε η σύσταση της εταιρείας. Και τρεις ημέρες μετά ο χώρος είχε γίνει κυριολεκτικά λαμπίκο. Τα εξαφάνισαν όλα. Δεν υπήρχε καν ίχνος της σύγκρουσης. Είχε διαμορφωθεί στο σημείο μια μεγάλη πλατεία η οποία ήταν έτοιμη να υποδεχθεί ακόμη και ένα εκκλησάκι. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο γύρω από το μπάζωμα, στο οποίο στέκεται και η ΕΔΑΠΟ, είναι το γεγονός ότι για όλα όσα συνέβησαν στο σημείο που έγινε αυτό το μεγάλο έγκλημα, δεν ευθύνεται κανείς. Πραγματικά, δηλαδή, όλοι πετάνε τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Όπως έχει διαπιστωθεί από τον έλεγχο των φωτογραφιών, οι οποίες αποκαλύφθηκαν στα αρχεία των πραγματογνωμόνων, λίγες μόλις ώρες μετά από το έγκλημα που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, τα φορτηγά αλλά και οι εξκαφείς ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους στο σημείο και ξεκίνησαν δουλειά. Από την πρώτη στιγμή πάρθηκε η απόφαση για να μπαζωθεί και να καθαριστεί ο χώρος. Που όταν συμβαίνει ένα έγκλημα, όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα, ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα, να το πάρουμε έτσι, για μένα δεν είναι δυστύχημα, είναι έγκλημα, θα έπρεπε ο χώρος να περιφραχθεί, θα έπρεπε να μην μπορεί να πλησιάσει κανένας. Βλέπαμε εμείς την κυρία Σακελαροπούλου, πήγαινε εκεί πέρα και τη στιγμή που οι διασώστες ήταν μέσα στα βαγόνια και ψάχνανε για νεκρούς, ψάχνανε για εγκλωβισμένους, η κυρία Σακελαροπούλου, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πετούσε τριαντάφυλλα, γαρίφαλα, τι πετούσε τέλος πάντων από τα παράθυρα των βαγονιών, και μέσα ήταν οι διασώστες και ψάχνανε για ανθρώπους. Δηλαδή ήταν απίστευτο όλο αυτό που έγινε, ενώ εκεί δεν θα έπρεπε να πλησιάσει κανένας, δεν θα έπρεπε να γίνει καμία ενέργεια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι θέλανε να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία. Αυτό είναι και κάτι το οποίο το αναφέρουν και οι συγγενείς των θυμάτων, όπου το λένε ξεκάθαρα πως πρόκειται για μια τραγική συγκάλυψη. Και πραγματικά μέχρι στιγμής επί της ουσίας δεν είδαμε κανέναν κυβερνητικό να πηγαίνει για κακούργημα να δικαστεί. Ακόμη και ο κύριος Καραμαλής, ο μοιραίος υπουργός, ο οποίος έχει τα χέρια του βαμμένα με το αίμα των 57 αυτών ανθρώπων που έφυγαν άδικα, διώκεται για πλημέλημα. Γιατί στην Ελλάδα του 2026
όταν σκοτώσεις 57 ανθρώπους, διώκεσαι για πλημέλημα.

0: Άμα κλωτσίσεις κανένα γατί, κανένα σκυλί, μπορεί να πας ισόβια. Και δεν λέω ότι είμαι υπέρ της κακοποίησης των ζώων, αλλά θέλω να σας δείξω την τραγικότητα της κατάστασης. Άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε κέρυες θέσεις και οι οποίοι μας διαβεβαίωναν ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής, δυστυχώς δεν είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Ο κύριος Καραμανλής θα έπρεπε να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Και ο, γιατί μην ξεχνάμε, σε δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι γνωρίζαμε την κατάσταση την οποία είχε περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Ξέραμε ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είπαμε τίποτα. Γιατί αν λέγαμε ότι είναι επικίνδυνα τα τρένα, ο κόσμος δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, μπροστά στο κέρδος δεν υπολογίσανε καμία ανθρώπινη ζωή. Και ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να καλέσει τον κύριο Γεωργιάδη, να τον καθίσει στο σκαμνί και να του πει ότι γνωρίζατε, κύριε Γεωργιάδη, για την επικινδυνότητα του πράγματος και παρόλα αυτά δεν ενημερώσατε τον κόσμο. Βάζατε τον κόσμο σε επικίνδυνα τρένα, χάσανε τη ζωή τους 57 άνθρωποι και δεν είχατε μιλήσει, δεν είχατε πει τίποτα. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Τρένοσέ, στη Hellenic Train και τα λοιπά, στέλνανε εξώδικα στον κύριο Καραμαλή και του λέγανε ότι είναι, θα θρηνήσουμε θύματα. 8 μέρες πριν γίνει η τραγωδία των Τεμπών, είχε βγει ο κύριος Καραμαλής στο Βήμα και είχε πει ότι είναι, την περιβόητη αυτή φράση, ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να μιλάμε για θέματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και μετά από 8 μέρες έγινε αυτό που έγινε και θρηνήσαμε 57 ανθρώπους και άλλους πόσους τραυματίες. Και είναι και ένα νέο παλικάρι, ο Γεράσιμος, ο οποίος 3-3,5 χρόνια μετά παλεύει ακόμη για να μπορέσει, είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι, από το βαγόνι του Κιλκίου, όπου έφαγε και τη μεγαλύτερη σύγκρουση, ο οποίος δίνει μία μάχη για να μπορέσει να επανέλθει, και οι δικοί του άνθρωποι βέβαια που είναι δίπλα του και τα λοιπά, που εδώ και 3-3,5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει τα πάνδυνα. Γι' αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα, δυστυχώς οι κύριοι υπεύθυνοι δεν έχουν πάει στη φυλακή. Και κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να ανοιχτούν οι συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων στο θέμα των Τεμπών. Μα του Μητσοτάκη θα είναι, μα του Τριαντόπουλου θα είναι, μα του Αγοραστού θα είναι, μα του Ξυφαρά θα είναι. Πρέπει όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες να ανοιχτούν. Να δούμε, γιατί στις δημοκρατίες, σε ένα κράτος δημοκρατικά ευνοούμενο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Οι εισαγγελίες λοιπόν θα έπρεπε να είχαν διατάξει να ανοιχτούν όλες οι συνομιλίες, να βγουν όλα στο φως. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα, είναι καθαρός, θα έπρεπε ο ίδιος να πει ναι, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές μου συνομιλίες, να δείτε ότι εγώ ποτέ δεν έδωσα εντολή για κανένα μπάζωμα. Να το δούμε ξεκάθαρα, να υπάρχει καθαρότητα, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε ο καθένας μας να είναι μέσα σε αυτά τα τρένα. Θα μπορούσε το κάθε παιδί το οποίο σπουδάζει και πηγαίνει έρχεται με το τρένο να είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι τραγικό πραγματικά, και το χειρότερο είναι αυτό, ότι ευθύνες δεν έχουν αποδοθεί μέχρι στιγμής σε πολιτικά πρόσωπα.
1: Κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Ζητά και την παραπομπή στην τακτική δικαιοσύνη του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων.
2: Ο εισαγγελέας του Δικαστικού Συμβουλίου προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο λοιπόν για παράβαση καθήκοντος ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχιάς Λάρισας.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
4: μάτια.
3: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο. Τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας να αναπαράγονται με τόσο μεγάλη συστηματικότητα και να πρέπει εμείς να καλούμαστε να αποδείξουμε ότι είναι ανυπόστατες. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το κάνω δεν είναι να πείσω εσάς ή τους τηλεθεατές σας, γιατί μπορεί να μην μπορέσω να τους πείσω. Είναι να έρθει η ίδια η δικαιοσύνη, η οποία έχει αναθέσει σε δεύτερο πραγματογνώμονα και καλά κάνει, ενδεχομένως να μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, να διαψεύσει όλα αυτά τα οποία εγώ γνωρίζω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, ότι είναι αναλυθή. Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
0: Δεν υπήρξε κανένα μπάζο. Αυτό μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τον οποίο πραγματικά θα έπρεπε να τον καλέσει και αυτόν ο εισαγγελέας. Νομίζω ότι στη χώρα δεν θα υπάρξει πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη συγκεκριμένη. Όσα χρόνια και να περάσουν, ο κόσμος θα θυμάται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Μην σας πω ότι είναι και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα.

Η μόνη λύση είναι να πάμε σε εκλογές και να γίνει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά εγκλήματα στις πλάτες τους. Δεν είναι μόνο οι 57 νεκροί στα Τέμπη, είναι και οι νεκροί που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, που είναι πάνω από 2.000 άνθρωποι που δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας και πεθαίνανε σωριδών. Είναι οι νεκροί οι οποίοι αυτοκτόνησαν εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών και του γεγονότος ότι ήρθαν σε αδιέξοδο και χάσαν την αξιοπρέπειά τους και πάνω σε μια στιγμή τρέλας έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά υποφέρουν από τις εγκληματικές τακτικές της συμμορίας του Μητσοτάκη και για όλα αυτά θα πρέπει να πληρώσουν. Θα πρέπει επιτέλους να πληρώσουν το τίμημα το οποίο θα είναι βαρύ. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι καταφέρουν και κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Ειλικρινά δεν ξέρω. Όταν έχουν στις πλάτες τους τόσα εγκλήματα φορτωμένα, όταν ο λαός έξω υποφέρει, όταν ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει ανθρώπους από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζεσαι τα πράγματα στη χώρα,

0: Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, λίγο πριν πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, όσον αφορά τη δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Βρέθηκε ένας 28χρονος Αιγύπτιος ο οποίος τον δολοφόνησε. Η ταυτοποίηση έγινε από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και από γενετικό υλικό το οποίο βρέθηκε στο σημείο. Είχαμε μια ραγδαία εξιχνίαση της στιγερής αυτής της δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου. Και χθες το βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου ο οποίος είναι Αιγύπτιος. Και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουν τα μέσα, ότι δεν ήταν Έλληνας, ήταν Αιγύπτιος. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προσήχθη και στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τις τελευταίες στιγμές του άτυχου δικηγόρου. Βέβαια, η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψή του ξεκίνησε από την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού, όπου σε ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο Σταύρος Γεωργίου καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας να σταθμεύει το όχημά του απέναντι από το γραφείο του και να κατευθύνεται προς την πολυκατοικία στην οδό της 3 Σεπτεμβρίου. Και ήταν συνοδευόμενος από έναν δεύτερο, από μια δεύτερη φιγούρα. Τα δύο πρόσωπα μπήκανε μαζί στο κτίριο και αυτό επιβεβαιώνει πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση της εισόδου. Μετέπειτα η ταυτοποίηση του 28χρονου Αιγύπτιου έγινε μέσω της διασταύρωσης του οπτικού υλικού και των δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και το γενετικό υλικό, το οποίο συνέλεξαν τα κλιμάκια των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Και βέβαια κομβικό στοιχείο το οποίο επί της ουσίας εγκλώβησε τον κατηγορούμενο ήταν το γεγονός ότι εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς φέροντας σπασμένο χέρι, τραύμα το οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της βίαιης επίθεσης η οποία έγινε. Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος βρισκόταν παράνομα στην χώρα, είναι από αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα μέσα και κάνουν ό,τι κουστάρουν, καθώς η αίτηση ασύλου η οποία είχε υποβάλει είχε απορριφθεί, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο 28χρονος, γνωρίστηκε με τον ποινικολόγο το βράδυ της Δευτέρας μέσω κοινής παρέας σε ένα κατάστημα της περιοχής όπου κατανάλωσαν ποσότητα αλκοόλ. Ο δικηγόρος προσφέρθηκε, όπως λέει, σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει ο 28χρονος, να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του. Ωστόσο, έκαναν μια στάση στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, χώρο τον οποίο ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε και για περιστασιακή διανυκτέρευση. Εκεί, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δράστης, ξέσπασε ένας έντονος διαπληκτισμός για προσωπικούς λόγους. Ο 28χρονος περιέγραψε την άγρια αυτή επίθεση και ομολόγησε πως άρπαξε τον δικηγόρο από το κεφάλι και άρχισε να τον χτυπάει με μανία στους τοίχους και τα κομωδίνα και μετέπειτα τον χτύπησε και με γροθιές και κλωτσιές. Και όταν το θύμα έπεσε ανέστητο στο δάπεδο, ο δράστης άρπαξε βιαστικά το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου, ένα λάπτοπ, αλλά και χρηματικό ποσό το οποίο είχε πάνω του και μετέπειτα τράπηκε σε φυγή. Η τραγωδία βέβαια αποκαλύφθηκε όταν οι ανήλικες κόρες του, οι 16χρονες δίδυμες του Σταύρου Γεωργίου, άρχισαν να τον αναζητούν, δεν ξέρανε που ήταν, δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις. Και μετέβησαν στο γραφείο του όπου όλα ήταν κλειστά, ο θυρωρός της πολυκατοικίας άνοιξε την πόρτα και όταν μπήκανε στο εσωτερικό τον αντίκρισαν νεκρό χωρίς τα ρούχα του και φέροντας εμφανή ίχνη άγριου ξυλοδαρμού. Βέβαια υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ήταν ερωτικό το έγκλημα ανάμεσα στον ποινικολόγο και τον 28χρονο, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά με βάση αυτά τα οποία λέει ο 28χρονος, του ζήτησε, λέει, πρώτα να συνευρεθούν και μετέπειτα να τον πληρώσει, κάτι το οποίο εξόργησε την περαιτέρω τον δράστη. Όλα αυτά βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, παρόλα αυτά περιμένουμε να δούμε το πόρισμα το οποίο θα βγάλει η αστυνομία, ο ιατροδικαστής. Και όλα όσα θα δοθούν στην δημοσιότητα το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:32, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ολίγου να επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξε Λάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προπαρασκευή 23 του Ιούλη του 2026. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Σε ένα δροσερό πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τον τετραήμερο καύσωνα που. Εντάξει, κάψω να δεν το λες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το πράγμα έχει πάει σχετικά καλά. Φέτος δηλαδή βλέπω ότι το καλοκαίρι δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει εκείνη την άπνη, εκείνη την τρελή ζέστη, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής ήταν ήπια τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά είχαμε έτσι ένα μίνι καύσωνα όπου από σήμερα σταματάει. Η θερμοκρασία έχει επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε έντονη κακοκαιρία, αύριο δηλαδή, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια, ξαφνική άνεμη, χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνή. Όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων, και τα φαινόμενα όπως λένε θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη την χώρα, όπου η μεγαλύτερη ένταση αναμένεται να είναι σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μάλιστα καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα αύριο της Παρασκευής. Τώρα, σήμερα Πέμπτη, από τις 7.30 ώρα τώρα το πρωί, τώρα πριν από λίγη ώρα δηλαδή, ως τις 9 το βράδυ, έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Κιλκής λόγω των αναμενόμενων δυσμενών συνθήκων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Κιλκής, απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές τις οποίες θα σας αναφέρω. Στο Λόφο των Ηρώων της πόλης του Κιλκής, στην περιοχή αναδασώσεων του Μεταλλικού, στο Λόφο του Αγίου Γεωργίου του Κιλκής, στην ευρύτερη περιοχή του δάσους χιλίων δέντρων, στη Δημοτική Ενότητα Μουριών του Κιλκής, στο Δημοτικό Αλσίλιο της Αξιούπολης και στην ευρύτερη περιοχή των καταρρακτών του Σκρά της Γαλάζιας Λίμνης, εκεί στον Δήμο Παιωνίας. Επίσης να πω ότι για τον Λόφο του Αγίου Γεωργίου ισχύουν ότι από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ιεράμονοι Αγίου Γεωργίου Κιλκής, η επιχείρηση εστίασης Λόφος, το θέατρο του Λόφου του Δήμου Κιλκής, αλλά και ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος Δημήτριος Ζωηρός, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ισχύουσας απαγόρευσης λειτουργούν κανονικότατα. Οπότε καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύως της εν λόγω απόφασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, μιλάω για το Κιλκής πάντα έτσι, από τη συμβολή της με την οδό 21ης Ιουνίου ως και τη συμβολή της με την οδό Αγίου Γεωργίου, από την πλευρά του, που είναι το άλσος και ο λόφος του Αγίου Γεωργίου. Επίσης το ρεύμα ανόδου της οδού Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη από τη συμβολή της με την οδό Ίδρας έως και την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου, και επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Γεωργίου από τη συμβολή της με την οδό Παπαναστασίου και τη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Σπύρου Αυγητίδη, καθώς και στην ανώνυμη οδό η οποία οδηγεί προς το γήπεδο του τένις, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αδιέξοδος. Σε αυτά τα σημεία απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων. Το ξανατονίζω, μιλάω για την πόλη του Κιλκής. Ευελπιστώ ότι εφόσον, όπως λένε, περιμένουμε τόσο έντονη κακοκαιρία αύριο Παρασκευή, ευελπιστώ ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία με τρομάζουν στη ζωή μου. Το δεν έχω τίποτα της γυναίκας και το είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Πάντως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπα και χθες, ξεκινάει η έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, όπου αγόρασαν περίπου 200 σπιτάκια ανακύκλωσης με 300 χιλιάρικα το ένα, αντί για 50-60 χιλιάρικα που κοστίζει το καθένα στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ πέρα έγινε μεγάλη μπίζνα, γιατί τα αγοράσαμε 500% πάνω, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά πέντε φορές πάνω, ίσως και 7 φορές πάνω, γιατί τα 200 σπιτάκια μαζεμένα κατεβάζουν πολύ την πραγματική τιμή, γιατί όταν πας να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πάρεις μεγάλη ποσότητα, σίγουρα δεν το πληρώνεις 66.000. Θα πληρώσαμε 300.000 το ένα, διανοήστε για τι νούμερο μιλάμε αυτή τη στιγμή, τα νούμερα. Δηλαδή με 300.000 μπορώ να πάω να αγοράσω διόροφο στο Πανόραμα και αυτοί αγοράσαν ένα σπιτάκι ανακύκλωση. Η υπόθεση αφορά έναν φωτογραφικό διαγωνισμό και το φωτογραφικό που αναφέρω είναι σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, με βάση τον οποίο έγινε το 2020 αυτή η προμήθεια των 200 σπιτιών ανακύκλωσης, όπου πληρώσαμε 83 εκατομμύρια ευρώ. 83 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στα ευρήματα πάντως του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για κάθε ένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό αυτό των 300.000 ευρώ έναντι 66.000 που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά.
1: Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
2: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό, με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος, που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, ήταν ότι για καθένα από τα σπιτάκια αυτά καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ αντί 66.000 ευρώ που κοστολογείται η συγκεκριμένη εγκατάσταση στην ελεύθερη αγορά, Λένα.
1: Τώρα, η διαφορά, αν είναι αυτή, είναι μεγάλη και φαντάζομαι ότι αυτό ελέγχουν ποιοι έβαλαν την υπογραφή στο να υπάρχουν αυτές οι μεγάλες αποκλήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Εντάξει, μιλάμε για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, κοιτάξανε πώς να φάνε ακόμη και από εκεί πέρα λεφτά. Και οι πληροφορίες λένε ότι η εταιρεία από την οποία προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα σπιτάκια δεν έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο οικονομικό έγκλημα το οποίο έγινε πραγματικά. Δηλαδή, τύφλα να έχουν οι πληγές του Φαραώ. Οι γαλάζιες ακρίδες οι οποίες έχουν πέσει πάνω από τη χώρα και λισομανάνε και έχουν κατασπαράξει τα πάντα είναι χειρότερες και από τις πληγές του Φαραώ, πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, εκτός από το να καταδικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι, θα πρέπει να απαιτηθεί και η επιστροφή όλων των χρημάτων τα οποία εκλάπησαν. Μιλάμε για κλοπή, κανονικότατη κλοπή.

0: στιγμή λοιπόν που αυτοί τρώνε εκατομμύρια, τη στιγμή που γίνεται διασπάθηση δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων δεξιά και αριστερά, ο κύριος Κυρανάκης βλέπει ότι ο Έλληνας αποταμιεύει. Ναι, έχουμε αποταμιεύσεις, λέει, εκεί που το 71% των καταθετών έχει κάτω από 1000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό για να βγάλει το μήνα. Ο κόσμος χρωστάει παντού και ο κύριος Κυρανάκης μας κουνάει το δάχτυλο και μας λέει ότι μπορούμε και κάνουμε αποταμιεύσεις.
1: Μέσα σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο. 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
2: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις,
1: δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, για παράδειγμα.
2: Ή ο μέσος ετήσιος
1: μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
2: Ναι, πείτε μου, ναι.
1: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη στη συνέντευξη, μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένο σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ο ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%. Νίκο μου, εννοείται.
2: Να απαντήσετε,
1: παρακαλώ.
2: Οι καταθέσεις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
1: Επί Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι.
1: Αυξήθηκαν.
2: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει, αλλά για κάποιο λόγο οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
1: Άρα
0: από
3: 900
2: ευρώ. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ωραία. Γιατί δεν μπορεί και να αποταμιεύουν χρήματα στις τράπεζες και να μην έχουν χρήματα 15 του μηνός και μετά. Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Δεύτερον, ο μισθός και ο μέσος μισθός, ναι, ο οποίος ήταν γύρω στα 1000 ευρώ, έχει πάει ήδη 1500, το είχαμε υποσχεθεί.
0: Ποιος παίρνει 1500, ρε παιδιά, στις μέρες μας?
2: Δεν λέω δεν υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει, αλλά είναι μικρότερος από την αύξηση.
0: Τι λες?
2: Και ο κατώτατος μισθός, ναι, από τα 600 ευρώ πήγε στα 920 και θα πάει στα 950 και παραπάνω. Αυτό είναι αύξηση ήδη 41%.
0: Τι λες?
2: Ο πληθωρισμός είναι 20, αθρηστικά. Άρα 20% πληθωρισμός, 41% στο βασικό μισθό. Η αποταμιεύση λοιπόν, η αυξήση μισθών, η αυξήση εισοδημάτων και η μείωση ανεργίας, όλα αυτά είναι οικονομικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι είμαστε μια σωστή πορεία.
0: Δώστε ρε σε αυτόν τον αλήτη 800 ευρώ να ζήσει. Δώστε του 800 ευρώ να ζήσει, να δούμε πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα που βγαίνει και κοροϊδεύει τον κόσμο. Δώστε του 800 ευρώ, δεν ντρέπονται λιγάκι? Περισσότερο πρέπει να ντρέπεστε εσείς που τους ψηφίζετε, βέβαια, όχι αυτοί. Η αλήθεια είναι αυτό. Μιλάει για αύξηση των αποταμιεύσεων. Ποιος έχει ρε πάνω από 1000 ευρώ μέσα στο τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι αυτοί που έχουν πάνω από ένα χιλιάρικο στο τραπεζικό του λογαριασμό? Πόσοι είναι? Μιλάει για μείωση του δημοσίου χρέους. Τι να το κάνω που μειώνετε το δημόσιο χρέος και χρωστάτε κάτι δισεκατομμύρια στους ιδιώτες? Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν πληρώνετε τον έναν, δεν πληρώνετε τον άλλον για να ξεπληρώσετε το δημόσιο χρέος. Τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Πλασματική μείωση. Αύξηση, λέει, μισθών και εισοδημάτων. Έδωσαν 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό και το έχουν κάνει σημαία αυτό το πράγμα. Δώστε τους 800 ευρώ να πάνε να ζήσουν, να δούμε πώς θα βγει ο μήνας με 500 ευρώ ενίκιο. Με 100 και 150 ευρώ ρεύμα και 200 ευρώ το μήνα, να τους δω πώς θα ζήσουν. Που παίρνουν ένα σωρό χρήματα που έχουν φάει και αν δεν έχουν φάει. Εκτός, κύριε Κυρανάκη, αν εννοείται την αύξηση των αποταμιεύσεων της δικές σας. Γιατί δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυξήσει τις αποταμιεύσεις του και τα ακίνητά του. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία 7 χρόνια, άμα πιάσετε να δείτε το ποθενέσχες τους, θα δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μείωση της ανεργίας, λέει. Ποια μείωση της ανεργίας? Με τα προγράμματα fast track, έλα να σε πάρω 6 μήνες με το πρόγραμμα αυτά τα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ τα προγράμματα αυτά, έτσι. Γιατί τώρα που θα τελειώσει και το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί να σας δω τι θα κάνετε. Εκεί βέβαια θα μας ξεσκίσετε έτσι περαιτέρω στη φορολογία για να μπορέσετε να βγάλετε λεφτά και να κάνετε κυβερνητική πολιτική. Άλλο αυτό. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Φάγατε και φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μείωση της ανεργίας, λέει, που οι νέοι σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι μειώνεται η ανεργία με τον brain drain. Και μείωση των φόρων. Ποια είναι η μείωση των φόρων? Ποια μείωση των φόρων όταν ο κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και σφαδάζει? Αυτό που λέτε ότι θα διαγράψουμε το ΦΠΑ σε τρόφιμα τα οποία είναι σάπια για να τα τρώει ο κόσμος, σε κοντόλικτα τρόφιμα. Δηλαδή εκεί που θα τα πετούσανε τα σούπερ μάρκετ, γιατί οι εταιρείες δεν τα παίρνουν πίσω, θα βγάλουν και από εκεί. Καταλαβαίνετε γιατί κοροϊδία μιλάμε? Καταλαβαίνετε γιατί αδίστακτους ανθρώπους μιλάμε? Βγαίνουν δημόσια και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άνθρωποι οι οποίοι, κάτσε ζήσε ρε κυρανάκι μου, 800 ευρώ με 1000 ευρώ το μήνα. Κάτω από τις συνθήκες τις οποίες το κόμμα σου έχει δημιουργήσει. Να σε δω. Θα τα καταφέρεις να βγει ο μήνας? Δεν ντρέπεστε λιγάκι? Λοιπόν, για να πάω στο Viber στα μηνύματα, γιατί έχω περίπου 9 λεπτά στην διάθεσή μου. Καλημέρα στον Θοδωρή. Πρώτη μέρα αδείας, λέει, από την πανέμορφη Ρακλίτσα. Καλά, μια ψάρεμα και φραπεδάκι, την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου, Θοδωρή μου, να περάσει όμορφα στην αδειά σου. Να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα. Μα αυτό είναι ομορφιά. Να έχεις καλή παρέα, το καφεδάκι σου, το καλάμι σου εκεί με το να ψαρέψεις, να κάνεις αυτό που αγαπάς τέλος πάντων και να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Μη σκέφτεσαι ούτε προβλήματα ούτε τίποτα. Καλό είναι να τα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Τα προβλήματα δεν σταματούν ποτέ. Μας θέλουν ασθενείς, μη τους κάνετε το χατήρι. Καλημέρα στο Θανάση από το Περιστέρι της Αττικής. Καλημέρα στο Μανώλη από την Τούζλα. Με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να είναι κολλημένο στον Focus 103,6 όπως μου δείχνει στη φωτογραφία. Εύχομαι να περνάτε όμορφα. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Στην Ιορδάνα, καλημέρα που καλημερίζει όλη την ομάδα. Στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Αλέκο. Δεν ξέρω, λέει, αλλά μήπως εκεί στο μάτι φύτρωσαν ανεμογεννήτρες τώρα? Όχι, δεν έχουν μπει ανεμογεννήτρες. Εκεί πέρα έγινε. Δεν περίμεναν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κατοικημένη περιοχή, δεν μπορούν να βάλουν ανεμογεννήτρες εκεί πέρα. Αλλά έγινε πραγματικά εκεί ό,τι έγινε, έγινε εξαιτίας της έλλειψης του συντονισμού του κρατικού μηχανισμού. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Καλή εκπομπή. Χθες, λέει, λέγατε για τα πατίνια και τα ποδήλατα για πινακίδες και ασφάλεια. Πριν χρόνια ένα αναπηρικό αμαξίδιο μου έκανε ζημιά και έφυγε. Και εγώ δεν πήρα αποζημίωση. Αυτός έτρεχε και εγώ ήμουν κανονικά στην πορεία και αυτός ξαφνικά έκανε αλλαγή. Τέλος πάντων, έτρεχε με το αναπηρικό αμαξίδιο. Πόσο μπορεί να πιάσει το αναπηρικό αμαξίδιο? Νομίζω ότι ελάχιστο πηγαίνει. Τέλος πάντων. Εντάξει, τα αναπηρικά αμαξίδια τώρα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, αλλά αυτό το οποίο έλεγα χθες είναι ότι τα πατίνια, τα ποδήλατα και γενικότερα οτιδήποτε κινείται μέσα στον δρόμο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο προκειμένου άμα συμβεί το οτιδήποτε να μπορέσει να καλύψει κάποιος τη ζημιά που θα έχει γίνει. Ο Σάκης, λέει, από την πρώτη στιγμή έλεγα ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν οι ανακρίσεις, από τον Τριαντόπουλο και Αγοραστό, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν από πού προήλθε η πυρόσφαιρα και μέσα από τις σωστές ανακρίσεις θα έβγαινε και ο λαθρέμπορος. Είπαμε, άμα θέλουμε πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης, να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων και του ίδιου του Πρωθυπουργού, να δούμε ποιοι δίνανε εντολές και πού. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Κάθε μέρα και μια τραγική είδηση έρχεται ξανά στη μνήμη μας. Τραγικό, λέει, πώς αφήσαμε να καταντήσει έτσι η Ελλάδα μας. Ξυπνάτε, Έλληνες, κάντε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την αξιοπρέπεια, αυτό που αξίζει στον καθένα μας. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, καλημέρα, λέει, ότι έπαιξε τραγούδι της Λίντα είναι είδηση. Εντάξει, η γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια ωραία φωνή, μια ωραία κυρία του λαϊκού τραγουδιού. Όλοι θα τη θυμόμαστε, ιδιαίτερα όσοι είστε μεγαλύτεροι. Πριν από λίγες μέρες έφυγε και η ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Τουλάχιστον είναι σε μεγάλη ηλικία. Φύγανε σε μεγάλη ηλικία. Καλημέρα στον Bill the Greek. Με επίσημα στοιχεία, λέει, ένας στους δύο Έλληνες δεν πάνε ούτε μία μέρα διακοπές. Ντροπιαστικό, λέει, ένα ακόμη επίτευγμα της χρυσής επταετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, τα επίσημα στοιχεία αυτό λένε, ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές. Άκου να δεις τώρα, να είσαι στην Ελλάδα. Με αυτόν τον όμορφο ήλιο, με τόσο ωραίες παραλίες, με σ' αρέσει το βουνό, πάνε στο βουνό, πάνε εκεί στο Πήλιο, ρε παιδί μου, να απολαύσεις βουνό. Σ' αρέσει η θάλασσα, πάνε στη θάλασσα, θες Χαλκιδική, θες όπου θέλεις. Και να μην μπορείς να πας, να μην σου φτάνουν τα χρήματα, ρε αλήτες, να μην φτάνουν τα χρήματα στον κόσμο για να πάνε διακοπές. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Αν υπήρχε, λέει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα είχε δοθεί εντολή να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες το βράδυ της τραγωδίας των Τεμπών. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές αυτών που σήμερα κάηκαν ζωντανοί, που σαν σήμερα κάηκαν ζωντανοί από την κυβερνητική αδιαφορία και τα λάθη επιλαθών. Στο Σπύρο, καλημέρα από τη συννεφιασμένη Αλόνισο. 23 βαθμοί Κελσίου στην Αλόνισο. Κρατικός μηχανισμός και ετοιμότητα, λέει, δεν πάνε μαζί σε αυτή τη χώρα. Οι υπόποι από τον Πειραιά στέλνει την καλημέρα της. Έχουν φάει, λέει, και τις πέτρες και αν δεν φύγουν, Γάζα θα μας κάνουν. Γάζα, λωρίδα της Γάζας εννοείς. Ας ξυπνήσουν, λέει, οι κοιμισμένοι νεοέλληνες. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Ρίξαν λίγο χαλίκι, λέει, να πατήσουν οι γερανοί. Ακόμη γελάνε και τα χαλίκια εντωμεταξύ. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο. Είμαστε άξιοι της τύχης μας, μου γράφει. Ο Πασχάλης, καλημέρα. Δικαιώθηκε, λέει, για μια φορά ο πρόεδρος σχετικά με το μπάζωμα και μάλιστα το 2023 από το Βήμα της Βουλής, απευθυνόμενο στον ίδιο τον Τριαντόπουλο. Ο Βελόπουλος δεν τα έλεγε αυτά από την Βουλή, από το Βήμα της Βουλής, και όχι μόνο έλεγε, μιλούσε για τον μπάζωμα και τα λοιπά. Προσπαθούσαν να τον βγάλουν τρελό. Να τώρα τα αποτελέσματα, έπεσε μέσα ο Βελόπουλος. Καλημέρα στον Σπύρο. Τόσα πολλά προβλήματα, λέει, για τους πολλούς, για να τρώνε οι λίγοι είναι φοβερό, λέει ο Σπύρος από τα Άνω Λιώσια. Στον Κυριάκο, καλημέρα. Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ο Έλληνας δεν θέλει να σωθεί, ασχέτως τι λέει. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι αφυπνισμένοι και εξυπηρετούν το σύστημα. Μεγάλη μάστιγα τα προγράμματα. Άντε τώρα να εξηγήσει τον Νεοδημοκράτη πώς μειώνουν την ανεργία. Αλλάξτε μυαλά, λέει, γιατί αυτοί που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα θα φύγουν. Καλά, με αυτά τα προγράμματα εννοείται η ανεργία δεν μειώνεται. Δεν είναι λύση να πάρεις τον άλλον για 4, 5, 6 μήνες, πόσο κρατάνε αυτά τα προγράμματα τέλος πάντων, και μετέπειτα να τον ξαναβγάλεις στην ανεργία. Καλημέρα στη Βέρα. Μια καλή ερώτηση, λέει, στον Κυρανάκη θα ήταν πόσοι κάνουν αποταμίευση, οι περισσότεροι ή λιγότεροι, γιατί εγώ νομίζω οι λιγότεροι. Οπότε, αν υπάρχει αύξηση στις καταθέσεις και οι καταθέτες είναι λιγότεροι, σκέψου τι γίνεται και πώς μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Μα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 71% των Ελλήνων έχει κάτω από 1.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τι να λέμε. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ξέρουμε, λέει, αν έδωσαν παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Μου λείπουν, λέει, τα 40 ευρώ της λογίστριας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται αυτόματα. Πλέον, τουλάχιστον η δική μου έγινε αυτόματα. Πιστεύω ότι και ολονών. Οπότε πλέον νομίζω ότι δεν χρειάζεται λογιστής, απλά χρειάζεται να το κοιτάξεις να δεις αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Καλημέρα στον Κώστα. Λες να ανοίξουν οι γραμμές από εκείνο το βράδυ. Λέει, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό. Αν θα ανοίξουν οι γραμμές, θα φανεί ποιος έδινε εντολή στο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ξέχνα. Αυτό λέω, ότι δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν. Θα φανούν πολλές αλήθειες. Ο Αποστόλης λέει, άμα είχα 1.000 ευρώ στην τράπεζα, θα τα είχα βάλει σε θηρίδα. Ναι, άστα να πράγματα. Ο Κυριάκος μου λέει ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου είναι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Α, δεν στέλνονται όλες αυτόματα. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Οκ, δεν το γνώριζα. Αυτό, παρόλα αυτά, ναι, μέχρι τις 24 Ιουλίου. Και εσύ, ρε Πασχάλη, μου πας στη λογίστρια να το κάνει και πες, θα στα δώσω μετά. Τι να κάνω, οικονομικές δυσκολίες, όλοι τα περνάνε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το πάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτηρίζει κάθε αναφορά στο πάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτουργούς της συγκάλυψης, επισημαίνει το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αυλαία των δικών για τα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με την εκδίκαση της υπόθεσης για την Κατερίνα Παπακώστα. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα», ομολόγησε κοινικά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο στρατόπεδο Καρατάσιου στην Θεσσαλονίκη. Κοντά σε κατοικημένη περιοχή καήκαν περίπου 2 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά τις 11 σήμερα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα, έως 37 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6
0: όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

0: Δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε. Καλημέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από τη συχνότητά μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα και τη ραδιοφωνική και την διαδικτυακή. Έχουν σφίξει οι ζέστες, δεν εξηγείται αλλιώς. Μαλθάκας λοιπόν στο ξεκίνημα, πριν να συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο θα αναλύσω σήμερα. Για ποιο λόγο μπήκε αυτός ο Μαλθάκας, λοιπόν. Αυτός ο κύριος που θα ακούσετε είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα. Αυτός που θα ακούσετε τώρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6, Focus 8.11 η εκπομπή, και μετά τη θηγατέρα ακούσατε τον Μαλθάκα. Για ποιο λόγο? Για χατήρι του κυρίου που είναι αγκαλιά με τον Τσίπρα και του λέει το εξής.
1: Σταματάω να είναι δημοκράτης. Τελείωσα. Από το 1971 τα σιδεύω. Βγήκα το 19 στη σύνταξη. Κανένας δεν μου δίνει τη σύνταξη. Πληρωμένα χωρίς να προστάσω καμία ασφάλεια. Εάν θα βγεις εσύ.
2: Από το 19, 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια.
2: Να σου πω δύο λόγια. Έχεις λίγο χρόνο.
1: Έχω,
2: να σου πω
1: πολύ. Εσύ να
2: δεν ξέρω τη δική σου περίπτωση.
1: Είναι πολύ απλή.
2: Αλλά το ελληνικό δημόσιο μας λέει ότι έχει κάνει ψηφιοποίηση στα πάντα και είμαστε ανίκανοι να δώσουμε συντάξεις στους ανθρώπους. Ε.
1: Ναι.
2: Όταν ήμασταν εμείς, παραλάβαμε το 2015, παραλάβαμε 350.000 συντάξεις, οι οποίες ήταν εκκρεμείς.
1: Ναι.
2: Και το μειώσαμε κατά 70%. Γιατί? Και θα το μηδενίζαμε και εντελώς. Γιατί τι κάναμε? Προσλάβαμε νέα παιδιά, χίλια παιδιά, χίλιους νέους επιστήμονες να ασχολούνται με αυτό το θέμα.
1: Το δημόσιο δεν δουλεύει τώρα.
2: Ήρθαν λοιπόν αυτοί και τα απολύσανε. Γιατί λέει το...
1: Είναι ο δημοκράτης.
0: Άκου τώρα. Αυτός ο τύπος ήταν, λέει, χρόνια ολόκληρα νεοδημοκράτης. Και τι του λέει του Τσίπρα? Τον πιάνει αγκαλιά και του λέει: σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Τσιπρικός? Ελασίτης? Σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και θα γίνεις τι? Θα πας στον Τσίπρα? Και ο Τσίπρας άλλος παπατζής. Παπατζής κανονικός. Παπατζής κανονικός. Κάθεται και του λέει ότι εμείς είχαμε δώσει συντάξεις. Εγώ θυμάμαι συνταξιούχους να καταλήγουν σε ψυχιατρικά κέντρα. Θυμάμαι συνταξιούχους οι οποίοι περίμεναν να πάρουν τη σύνταξη επί Τσίπρα να πηδάνε από μπαλκόνια. Να τους εγκλωβίζει με δάνεια. Να τους εγκλωβίζουν με δάνεια οι τράπεζες. Θυμάμαι συνταξιούχους να υποφέρουν. Θυμάμαι τα κοράκια των φαντ να πηγαίνουν έξω από τα σπίτια και θυμάμαι τον. Για να πάρουν τα σπίτια. Και θυμάμαι τον Τσίπρα να κυβερνά πίσω από κλούβες των ΜΑΤ. Όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης. Ο Μαλθάκας της ημέρας, παιδιά, τον ακούσατε. Ήμουν νεοδημοκράτης, σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης. Και πάει και αγκαλιάζει τον Παπατζή. Που του λέει ότι εμείς βάλαμε χίλια παιδιά, δικά τους παιδιά ήτανε. Και ήρθαν οι άλλοι μετά και τα απέλυσαν αυτά τα χίλια παιδιά και βάλανε άλλα δικά τους παιδιά. Αλλού μπορεί να τα βάλανε. Αυτή είναι μια πρακτική παλαιοκομματική η οποία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ναι μεν να υπάρχει αξιολόγηση, αλλά να είναι άνθρωποι οι οποίοι να είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο. Να μην είναι αυτός ο κακός δημόσιος υπάλληλος. Γιατί είναι άλλο το δημόσιος υπάλληλος και είναι άλλο το εργαζόμενο στο δημόσιο. Υπάρχουν στο δημόσιο άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά την οποία κάνουν. Πρέπει να αξιολογούνται όλοι, άπαντες. Και σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος κάθε μέρα από το 2001 που εργάζομαι καθημερινά, αδιάλειπτα ως δημοσιογράφος, σε διάφορες θέσεις, πάντοτε αξιολογούμε. Και αν δεν είμαι καλός, θα χάσω τη δουλειά μου. Απλά την χάνει από την πρώτη μέρα που κάνω αυτό το επάγγελμα, να μην έχω χάσει τη δουλειά μου ούτε για μία μέρα. Μακάρι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να αξιολογούνται και να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, για παράδειγμα, σε μία θέση 5, 6, 7, 8 χρόνια, 10 χρόνια, την ξέρει τη θέση. Αρκεί να δουλεύει, έτσι. Να μην είναι σαν κάτι βουλευτάδες που δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή. Οκ. Άρα λοιπόν, προς Θεού, παιδιά, κόψτε τη μαλθακία. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστεύεσαι τον Τσίπρα γιατί δεν σου δώσε, δεν σου βγάλε τη σύνταξη, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ένα και το αυτό. Σαμαράς επίσης. ένα και το αυτό.

0: και όλα τα υποκομματίδια τα οποία έμεσα ή άμεσα ελέγχονται από αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα συστημικά κόμματα, επίσης είναι ένα και, αυτό, και το αυτό. Είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος, με μικρές παραλλαγές. Καταλάβετε το. Είναι δυνατόν, ρε άνθρωπέ μου, να πηγαίνεις και να του λες σταματάω να είμαι νεοδημοκράτης και γίνομαι λασίτης? Δηλαδή, τι ψηφίζει εκδικητικά ο συγκεκριμένος τύπος, για να καταλάβω? Δηλαδή, είσαι νεοδημοκράτης, κατά δήλωσή σου, αλλά αυτό το οποίο έχεις και υποστηρίζεις ως κυβέρνηση δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι μια Νέα Δημοκρατία έτσι πως την είχες στο μυαλό σου, φαντάζομαι, δεν θα πρόδιδε τη Μακεδονία, δεν θα συνέχιζε την προδοσία της Μακεδονίας που την ξεκίνησε ο Τσίπρας, θα την ακύρωνε. Αλλά τώρα δηλαδή πας αυτόν ο οποίος υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον στηρίζεις. Και λίγο σου ήταν το Μαλθάκας αφιέρωμα για σένα, προσωπικό αφιέρωμα. Και πολύ λίγο σου ήταν. Ενέρε φίλε, δηλαδή πραγματικά έχω αρχίσει να αποκτώ δυσανεξία απέναντι στην τόση χαζομάρα. Και ο άλλος ο Παπατζής από δίπλα να του πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε μία ακόμα εκπομπή θεματική. Και μεταξύ όλων των χαιρετισμών που στέλνω σε όλη την Ελλάδα και στην Ομογένεια και στην Κύπρο μας και στη Βόρεια Ήπειρο και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική, παντού υπάρχουν Έλληνες. Να μου επιτρέψετε να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην καρδιά της ελληνικής αγοράς. Μια μεγάλη καλημέρα σε κάθε βιοπαλαιστή, σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, σε κάθε οικογενειάρχη που τρέμει κάθε φορά που κοιτάζει το λογαριασμό της ενέργειας, που τρέμει κάθε φορά που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και κοιτάζει τις τιμές στα ράφια με τα προϊόντα να έχουν ξεφύγει, που τρέμει κάθε φορά που μένει απλήρωτος ένας λογαριασμός και το στομάχι του σφίγγεται. Σε εσάς θέλω να απευθυνθώ σήμερα. Σήμερα θέλω να επικεντρωθώ στο πλέον ανελέητο επίπεδο της καθημερινότητάς μας, και αυτό δεν είναι άλλο από τη γενοκτονία της μεσαίας τάξης. Το καθεστώς Μητσοτάκη μεταξύ όλων όσων έχει σκοτώσει έχει γενοκτονήσει κυριολεκτικά τη μεσαία τάξη. Δηλαδή τη συντριπτική μερίδα του ελληνικού λαού. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πάρα πολλές καραμπόλες και λειτουργεί ως domino effect. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων, σε αυτούς, γιατί οι σκεπτόμενοι Έλληνες το έχουν ήδη αποδομήσει το success story. Σήμερα λοιπόν αυτό ακριβώς το παραμύθι του success story θα επιχειρήσω να το αποδομήσω στα μάτια των λοβοτομημένων συμπολιτών μας, όπως επίσης θα τους χαλάσω λίγο τη μόστρα για το άλλο μεγάλο ψέμα της δίθεν ανάπτυξης των αριθμών και των δίθεν επενδύσεων που φέρνει στην Ελλάδα το καθεστώς Μητσοτάκη. Σήμερα θέλω να μιλήσω για τον απροκάλυπτο πόλεμο που δέχεται ο μικρός, ο μεσαίος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο μαγαζάτορας, ο καταστηματάρχης, για τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα όπως είναι για παράδειγμα η τεκμαρτή φορολόγηση. Θέλω να μιλήσω για τα fund, αυτό το καρκίνωμα το οποίο κυριολεκτικά καταπίνει περιουσίες Ελλήνων. Θέλω να μιλήσω για το τεράστιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και πετάει τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους, έξω στο δρόμο για να γίνουν Airbnb, και τα κτίρια αυτά να είναι στην κατοχή ξένων συμφερόντων. Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Και πάει λέγοντας. Θέλω να με ακούσετε όλοι εσείς και περισσότερο θέλω να με ακούσουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα τους σώσουν κάποιοι προσκυνημένοι αυτόκλητοι σωτήρες. Να τους πω λοιπόν σε όλους αυτούς τους λοβοτομημένους και ευκολόπιστους παραδόπιστους νεοέλληνες ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα τυχαίο εισαγόμενο φαινόμενο. Η ακρίβεια και συγκεκριμένα η εσχροκέρδεια είναι ένας έμεσος, πολύ βίαιος φόρος που απομυζά το υστέρημα των Ελλήνων και το απομυζά προς όφελος 4-5, δεν είναι παραπάνω, μεγάλων ολιγοπολίων. Θα παρακαλούσα λοιπόν σήμερα να μας χαρίσετε μερικές κοινοποιήσεις και να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή του Focus FM 103,6 για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πω εγώ, για να ακούσετε αυτά τα οποία θα πούνε οι καλεσμένοι, οι σημερινοί του Focus FM, που είναι διακεκριμένοι οικονομολόγοι, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα ενάντια στην εσχροκέρδεια, που είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα απέναντι σε φαντ και απέναντι σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γιατί πρέπει όλοι μαζί με μια φωνή να φωνάξουμε ένα πολύ ηχηρό όχι απέναντι σε αυτό το στραγγαλισμό του μικρομεσαίου, ο οποίος επιτυγχάνεται με την σατανική ως προς την σύλληψή της ιδέα της ψηφιακής υπερφορολόγησης. Ξεκινώ λοιπόν από την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, για την καρδιά της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι άλλη από τη μικρομεσαία επιχείρηση, από το κατάστημα της γειτονιάς, από έναν βιοπαλαιστή ο οποίος προσπαθεί να πετύχει κάτι καλύτερο για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το εμπόριο στη χώρα του. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι σφογκοκολάροι κυρίαρχα από τα άδεια κυβερνητικά έδρανα ή βουλευτικά τους έδρανα? Τι μας λένε αυτοί οι οποίοι κονομάνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, ενώ οι περισσότεροι από δάφτους δεν πατάνε το ποδάρι τους στη Βουλή? Τι μας υπόσχονται? Μας υπόσχονται πως θα πατάξουνε, λέει, τη φοροδιαφυγή, πως θα ψηφιοποιήσουμε το κράτος, πως θα συνδέσουμε τα POS, αυτά τα μηχανάκια που περνάνε οι κάρτες, με τις ταμιακές μηχανές και στις λαϊκές αγορές και ότι θα βάλουμε αυτοματοποιημένα συστήματα, λέει, στην ΑΔΕ για να είμαστε διάφανοι. Σώπαρε μεγάλε, όνειρα θερινής νυχτός και μετά ξύπνησες. Και μετά ξύπνησες. Άκου τώρα, αυτό είναι το αφήγημα των τύπων οι οποίοι οικονομάνε, μπορεί να μην έχουν δουλέψει μια μέρα ζωή τους, αλλά θα λύσουν το πρόβλημα αυτών οι οποίοι σηκώνονται αξιμέρωτα και γυρίζουν αφού πέσει ο ήλιος στο σπίτι τους. Έχουν σπαστά ωράρια, τραβάνε κουπί όλη μέρα σε μια εργασιακή γαλέρα, έχουν τα άγχη τους για το πώς θα καλύψουν τα έξοδα της επιχείρησης, πώς θα πληρώσουν μισθούς. Άλλοι πάλι που είναι μισθωτοί και πονάνε αυτό το κομμάτι, πάλι έχουν άλλα άγχη γιατί ο μισθός δεν φτάνει. Και αυτοί μας λένε για ψηφιοποίηση. Και μας μιλάνε για ψηφιοποίηση και για φρουφρού και αρώματα την ώρα που η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Γιατί η πραγματικότητα την οποία ζει ο βιοτέχνης, την πραγματικότητα την οποία ζει ο μαγαζάτορας, την πραγματικότητα την οποία ζει ο υδραυλικός, την πραγματικότητα την οποία ζει ο λογιστής, που ανταποκρίνεται σε έναν απόλυτα προγραμματισμένο, μεθοδευμένο και στρατηγικό στραγγαλισμό, δεν τη λαμβάνουν υπόψη τους. Τι έκανε η κυβέρνηση? Αποφασίζει ο νομοθέτης από μια γραφιάρα με ένα παχύ δερμάτινο καναπέ. Ο υπουργός, ο οποίος φοράει κοστούμι αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, κάθεται εκεί και λέει: νομοθετώ ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα. Άδικο. Πέρα για πέρα άδικο. Βαφτίζουμε εκ των προτέρων με αυτόν τον τρόπο κάθε ελεύθερο επαγγελματία εν δυνάμει κλέφτη, ενδυνάμει φοροφυγά και τον υποχρεώνουμε να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ζεστό χρήμα, χωρίς καν να το έχει βγάλει. Αυτό κάνει το κράτος στον μικρομεσαίο και το στραγγαλίζει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε λέει και την απόλυτη αυτοματοποίηση του ελέγχου, μετατρέποντας σε σερίφιδες, υπαλλήλους της ΔΟΕ, εφοριακούς, που κάποιοι από αυτούς είναι βρώμικοι και τα μαθαίνουμε συχνά πυκνά τα κόλπα τους και τα επιτεύγματά τους, πως πηγαίνουν και εν είδη σερίφη εκβιάζουν οι επαγγελματίες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι φοροδιαφεύγουν, να μην παρεξηγηθώ. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό που είπα νωρίτερα. Για τον κακώς εννοούμενο δημόσιο υπάλληλο και τον σωστό εργαζόμενο στο δημόσιο. Παντού υπάρχουν κακοί. Στη δημοσιογραφία να δείτε πόσοι κακοί υπάρχουν. Αλλά δεν είμαστε όλοι κακοί, έτσι θέλω να πιστεύω. Και στην πολιτική η συντριπτική πλειοψηφία είναι για μπάτσες, μεταφορικά. Αλλά δεν είναι όλοι για μπάτσες. Εντάξει. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτό το κράτος το οποίο λειτουργεί εκβιαστικά και σου λέει, αυτά είναι τα δεδομένα. Και άμα θες και μην τολμήσεις να ξεχάσεις καμία προθεσμία ή δεν φταίω εγώ αν κολλήσει για παράδειγμα το σύστημα ψηφιακής πλατφόρμας και εσύ δεν μπορείς να πληρώσεις online στην ώρα σου, το πρόστιμο θα πέσει. Γιατί είναι ψηφιακό. Βρε κόλλησε η πλατφόρμα. Δεν με νοιάζει. Πέρασε η ώρα. Πρόστιμο. Φόρος. Κανονικός. Στο κεφάλι, κατά κέφαλα. Γιατί έχουμε ψηφιοποιημένο κράτος. Και τα ρομπότ της εφορίας, του κούλι, δεν μπορούν να περιμένουν. Δηλαδή από τη μια τα ρομπότ της εφορίας, από την άλλη τα φαντ, από την άλλη υπερφορολόγηση και έχουμε και κάποιους, μιας και λέω για την ψηφιοποίηση για το γεμί, έτσι δεν μας λένε, η φετινή διασύνδεση με το γεμί, του γεμί με την ΑΔΕ γίνεται πλήρως ψηφιακά και αυτόματα και πρέπει να τους χειροκροτήσουμε. Ωραία. Πείτε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν η Καριστιανού να έχει δηλώσει στο γεμί, στην έκθεση για την εταιρεία της, που έχει 50% αυτή και είναι διαχειρίστρια και 50% έχει ο Μωυσίδης, ο πρώην σύντροφός της. Έχουν μια εταιρεία, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι η εταιρεία μέσω της οποίας χτύπησαν στον πληστηριασμό της Do Value το σπίτι στην Αθήνα. Το οποίο σπίτι στην Αθήνα δεν το είχε Do Value, το είχε Intrum και το έστειλε πεσκέσεις στην Do Value. Προφανώς για να καλυφθεί κάτι, κάποιο ίχνος της συναλλαγής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά πείτε μου λίγο εσείς που έχετε ψηφιοποιήσει όλη αυτή την ιστορία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε μία τύπισσα η οποία δηλωμένη στην έκθεση που έχει καταθέσει για την εταιρεία Whereabout Travels ή και για το 2023 να δηλώνει στο γεμί ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο. Και σήμερα που μιλάμε στην εταιρεία φαίνονται ότι υπάρχουν 4 ακίνητα. 2 στη Σύρο, ένα στη Χαλκιδική και το σπίτι του πληστηριασμού στην Αθήνα. 4. Πώς γίνεται λοιπόν η ίδια στη ψηφιακή δήλωση να δηλώνει ότι έχουν 0 ακίνητα. Το λέω γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα, ξέρετε, πρέπει να πηγαίνει μόνο με τον Κέσσαρα. Άμα πηγαίνει και με άλλους αυτοκράτορες, το χάνει το πλεονέκτημα της ηθικής. Για να μην μιλάμε για ηθική και να μην χειροκροτούμε τον εαυτό μας όταν λέμε ότι θα πατάξουμε την εσχροκέρδεια, θα πατάξουμε τη διαφθορά και πάει λέγοντας. Γιατί εμένα κομμάτι διεφθαρμένο μου ακούγεται στην επίσημη, ξαναλέω, δήλωση και αν θέλετε σας τη δείχνω κιόλας, γιατί εγώ δεν λέω από το μυαλό μου, δεν φαντάζομαι το μυαλό μου πράγματα, στην επίσημη έκθεση του ΓΕΜΗ για την εταιρεία Whereabout Travels της Βκαρτσιανού υπάρχει ξεκάθαρη ρητή γραμμένο. Η εταιρεία για το 2023 δεν έχει κανένα ακίνητο. Κανένα ακίνητο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Πάτρικ Ογκουνσότο? Γι' αυτό λοιπόν εσείς οι οποίοι υποστηρίζετε το Βιζάν και θέλετε να είστε διακαώς υποψήφοι στις επερχόμενες εκλογές, ασχέτως του ότι πριν από λίγους μήνες είχατε πάει με τον Βιτάλη που ήθελε να πάρει τα κλειδιά της Βουλής και είχατε κατέβει εκεί πέρα. Είχατε πάει με το... με τους θεματοφύλακες του Συντάγματος. Είχατε πάει δεξιά-αριστερά. Μετά ανεβαίνατε σε μένα εδώ στο live και μου κάνατε like. Μετά πηγαίνατε, κάνατε καρδούλες στα βίντεο που ανεβάζει ο Βελόπουλος. Μετά από εδώ, μετά από εκεί, μετά παρακεί. Και τώρα λέει, βγαίνετε και στηρίζετε την Καρισιανού και έχετε το θράσος, βρε κερατάδες, να λέτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους από τα φαντ είναι μπαταξίδες. Πάμε ξανά. Μπαταξίδες. Όταν το λες αυτό, γιατί η γενίκευση είναι η αρχή του φασισμού. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους από τα φαντ είναι μπαταξίδες. Να έρθεις εδώ, να σου φέρω καμιά πενταριά τέτοιους σε εισαγωγικά μπαταξίδες, να τους δεις πόσο μπαταξίδες είναι και άμα φύγεις όρθιος να μου τρυπήσεις τη μύτη. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει το βιός τους, το βιός το οποίο για να το χτίσουν μάτωσαν, να τους λέτε μπαταξίδες. Υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές οι οποίοι το έχουν κάνει μπίζνα. Ναι, υπάρχουν. Βλέπε η υπόθεση με τη γυναίκα του Κούλη. Αυτός είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής. Να έχεις πάρει ένα δάνειο, να χρωστάς 900.000 ευρώ, να έχουν περάσει 25 χρόνια και να έχεις αποπληρώσει τα 10, 15, 20 χιλιάρικα. Και κανένας να μην σε κουμπάει. Εντάξει. Στρατηγικός κακοπληρωτής είναι κάποιος ο οποίος εκμεταλλεύεται ακίνητα. Εκμεταλλεύεται ακίνητα. Και δεν αποδίδει τους φόρους προς το δημόσιο. Όσο όφιλε να τα, εφόσον έχει εκμετάλλευση ακινήτων. Και να βγαίνετε να χαρακτηρίζετε μπαταχτσίδες τους Έλληνες οι οποίοι είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Θέλεις να πάρω το φίλο μου τον Ιάκωβο που του φάγανε τα φαντ ένα εργοστάσιο 2,5 εκατομμυρίων για ένα κομμάτι ψωμί. Θέλεις να στον πάρω λίγο να κάνεις μια κουβέντα μαζί του. Εσύ, καραφλοκόρακα που τον είπες μπαταχτσί. Θα κλαις. Και θα κλαις γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί κουβαλάει βάρος στην καρδούλα του ο Ιάκωβος και πάρα πολλοί Ιάκωβοι που είναι εκεί έξω. Και εδώ το ραδιόφωνο μας είναι από κούμπι για αυτούς τους ανθρώπους. Να μπορούν να πούν μια κουβέντα. Γιατί εμείς εδώ κάνουμε και τον δημοσιογράφο, κάνουμε και τον ψυχαναλυτή και πολλές φορές κάνουμε και τον μαλθάκα. Για να μην γίνει χειρότερο το πράγμα. Λοιπόν, κάπου όπα. Τέλος με αυτήν την καραμέλα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Άνω τελεία. Επιστρέφω για τη συνέχεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
14: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
15: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Παρέα έτσι και την καρδιά του καλοκαιριού. Θα πάμε μέχρι τις 11 με μία ανάλυση την οποία κάνω στο πρώτο μέρος της εκπομπής και μετά θα έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις πολύ πολύ ενδιαφέρουσες. Μιλάμε για αυτό το σχέδιο, το ξεκάθαρο σχέδιο από πλευράς του καθεστώτος, του κυβερνητικού καθεστώτος της χώρας μας, το οποίο βέβαια το ομολογούν αυτό το οργανωμένο σχέδιο, το ομολογούν ακόμα και ξένοι τεχνοκράτες στις διάφορες εκθέσεις που καταθέτουν και ουσιαστικά αυτό το σχέδιο έχει ένα και μόνο στόχο, θέλουν να εξαφανίσουν την ελληνική επιχείρηση, τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση που είναι η καρδιά, η ραχοκουκαλιά αν θέλετε της κοινωνίας μας. Τους ενοχλεί το γεγονός ότι ο Έλληνας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι αυτόνομος, τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να έχει το δικό του μαγαζί, τους ενοχλεί ότι ο Έλληνας θέλει να κρατάει με τα δικά του χέρια το τιμόνι της ζωής του στα χέρια του. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να του πάρουν αυτό το τιμόνι, θέλουν να του κλείσουν την επιχείρηση, θέλουν να το χρεοκοπήσουν για να τον μετατρέψουν πολύ πιο εύκολα σε έναν υπάλληλο μιας μεγάλης πολυεθνικής αλυσίδας με έναν μισθό ο οποίος θα είναι μισθός πείνας και να τον βάλουν να εργαστεί σε μια εργασιακή γαλέρα πολύ απλά γιατί θέλουν βία να συγκεντρώσουν τον πλούτο σε ελάχιστα χέρια και το πετυχαίνουν αυτό. Και ξέρετε, και τα φαντ και αυτή η στεγαστική κρίση και οι πληστηριασμοί είναι κομμάτι του να επιτευχθεί αυτή η βίαιη συγκέντρωση πλούτου σε χέρια λίγων. Και φυσικά που καταλήγουν τα χρέη τα οποία δημιουργεί η υπερφορολόγηση αλλά και η ακρίβεια. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαύρο εγκληματικό κεφάλαιο με τα φαντ είναι κάτι το οποίο μια πατριωτική κυβέρνηση θα πρέπει να το αλλάξει από τη ρίζα. Θα πρέπει να το εκριζώσει. Θα πρέπει να γίνει η χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του καρκινώματος των φαντ από την Ελλάδα. Τα κοράκια των φαντ και οι servicers θα πρέπει να στηθούν στα 11 βήματα μεταφορικά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Η κόπη μιας ζωής, τα σπίτια που έχτισαν οι γονείς μας, Τα σπίτια που χτίσαμε εμείς με αίμα και υδρότα και τα αποπληρώνουμε, άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Δεν μπορεί να επιτρέπεται να παραδίδονται με νόμο του κράτους σε ανώνυμες εταιρείες φαντάσματα, με έδρα το εξωτερικό, με έδρα φορολογικούς παραδείσους, με έδρα offshore, με έδρα την Ιρλανδία και όχι την Ελλάδα, και να λειτουργούν στην Ελλάδα αυτά τα fund χωρίς καν να έχουν αφημί. Αυτά τα fund τα οποία αγοράζουν πληρώνοντας στην τράπεζα που είναι η μαμά εταιρεία το 15 και πολύ λέω το 10% του κεφαλαίου της αξίας του αρχικού δανείου, είναι αυτά τα fund που σε συνεργασία με βουλευτές, σε συνεργασία με υπουργούς, σε συνεργασία με συμβολιογράφους, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, σε συνεργασία με την αστυνομία, σε συνεργασία με αυτούς οι οποίοι υποτίθεται πρέπει να προστατεύουν τον πολίτη, εκβιάζουν τον πολίτη, τηλεφωνούν εκβιαστικά καθημερινά για ψυχολογικό πόλεμο, απειλούν και τρομοκρατούν οικογένειες. Είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν στο σφυρί ακόμα και την πρώτη κατοικία, είναι αυτοί οι οποίοι πετούν έξω από τα σπίτια τους ηλικιωμένους, αναπήρους, έγκυες γυναίκες, είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, είναι η ηθική αυτουργή εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες άνθρωποι έχουν βουτήξει από μπαλκόνια, έχουν κρεμαστεί, έχουν καταναλώσει απίστευτα μεγάλες ποσότητες χαπιών για να αυτοκτονήσουν, την ώρα που αυτά τα οικονομικά ιδρύματα, τα παράνομα αυτά fund, κερδοσκοπούν ανελέητα. Ανελέητα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό βιώνουμε παράλληλα και την χειρότερη στεγαστική κρίση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί στο Θεό, δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ασφάλειας, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, δεν τον ελέγχει κανένας, υπάρχει ασυδοσία αδιανόητη, τα Airbnb έχουν διαλύσει κυριολεκτικά οτιδήποτε υπάρχει γύρω από την στέγαση και φυσικά οι τιμές των ακινήτων είναι σχεδόν απλησίαστες. Και έχουμε την κυβέρνηση, από τη μία να τρέχει το πρόγραμμα Ήλιος για να βάζει μέσα σε σπίτια τέτοια άδεια, μέσα από το πρόγραμμα Ήλιος να τα γεμίζει με αμούστακα συνόδευτα προσφυγόπουλα, σε εισαγωγικά. Από την άλλη έχουμε να βγάζει προγράμματα, δήθεν προγράμματα, λέει, στέγασης, το σπίτι μου, με δισεκατομμύρια ευρώ γύρω-γύρω, τα οποία φτάνουν σε τσέπες συμμετέρων. Αλλά η αλήθεια είναι μία, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια. Ότι θέλουν να κρατούν τα σπίτια κλειστά για να δίδεται η αίσθηση στον Έλληνα ότι δεν υπάρχουν σπίτια, και στη συνέχεια να βοηθάνε τα φαν και τις τράπεζες να τα αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί. Πείτε μου λίγο εσείς που με ακούτε, πώς είναι δυνατόν σήμερα ένα νέο ζευγάρι, γιατί λέμε ότι η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της εργασιακής γαλέρας που περιέγραψα, του στραγγαλίσματος της μικρομεσαίας επιχείρησης, του εφιάλτη των φαντ, της τεράστιας δυσκολίας με τα θέματα της στέγασης, πώς ένα ζευγάρι που ξεκινάει τώρα τη ζωή του και θέλει να φτιάξει οικογένεια, πόσο δύσκολο μπορεί να το καταφέρει αυτό? Πόσο δύσκολο είναι να νοικιάσεις ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα όταν άλλος σου λέει 9 κατοστάρικα, 8 κατοστάρικα, 1 χιλιάρικο. Κάτσε ρε μεγάλη. Δουλεύουμε δύο άτομα για να πάρουμε 2.000 ευρώ. Και εσύ μου λες τα μισά να τα δίνω σε σένα? Γιατί αν έχει 8 κατοστάρικα το ενίκιο, 7 κατοστάρικα, μαζί με τα πάγια έξω θα πας στο χιλιάρικο. Άμα έχει χιλιάρικο, μαζί με τα πάγια πας στο 1.500. Δεν φτάνει ο μισθός για τα ενίκια αυτά. Και η ακρίβεια, η εσφροκέρδεια, τα καύσιμα. Μιλούσα εχθές με ένα φίλο μου, με δύο κολλητούς μου. Οι δύο μου κολλητοί, ο ένας είναι στη Σουηδία, το έχω αναφέρει και άλλες φορές. Και ο άλλος είναι στο Κατάρ. Ρωτάει ο Γιώργος που είναι από τη Σουηδία. Ρε εσύ Στέφανε, ήρθε Ελλάδα. Ήρθε Ελλάδα για διακοπές. Με την οικογένειά του. Καλά να περνάνε. Καλά ρε εσύ Στέφανε λέει. Είναι δυνατόν να έχετε τη βενζίνη κοντά στα 2 ευρώ εδώ στην Ελλάδα? Δεν απαντάω. Πετάγει το άλλος από το Κατάρ. Εγώ έβλεπα τη συζήτηση τώρα έτσι. Γιατί ξέρω, αυτοί οι δύο τσιγκλάνε εμένα. Ναι. Δεν απαντάω. Πετάγει το άλλος από το Κατάρ. Πόσο έχει ρε? Ρωτάει. Τώρα έβαλα λέει ένα 9,95. Δεν μιλάω εγώ. Στη Σουηδία λέει πόσο έχει. Το λέει σε κορώνες. Λέει κάτω, λέει σε ευρώ 1,40. Η Σουηδία. Δεν θες να ξέρεις τι μισθούς έχουμε στη Σουηδία και τι μισθούς έχουμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Για την Ελλάδα τους ξέρεις. Για τη Σουηδία βάλτο, ξέρω εγώ. Πες ότι εμείς έχουμε το 25% περίπου της Σουηδίας. Για να καταλάβεις. Αλλά παρά το γεγονός ότι παίρνουμε το 25% σε σχέση με αυτά που παίρνει ο Σουηδός, η βενζίνη εμείς την πληρώνουμε 2 ευρώ και ο Σουηδός την πληρώνει 1,40. Και απαντάει ο Καταριανός. Σας έχουμε. Πόσο την πληρώνουν στο Κατάρ? Τι 1,20 ρε. 45 λεπτά. 45 λεπτά το λίτρο, αδελφέ μου. Κατάλαβες. Είναι πιο ακριβό το νερό στην Ελλάδα από ότι είναι το λίτρο η βενζίνη. Το μπουκαλάκι το νερό κάνει 50 λεπτά. Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Ένα μπουκαλάκι νερό στην Ελλάδα, μπουκαλάκι, μην δείχνουν το μεγάλο, μπουκαλάκι, κάνει 50 λεπτά. Είναι η βενζίνη πιο φτηνή από το μπουκαλάκι το νερό στο Κατάρ. Και εκεί τους μπλόκαρα. Τους έριξε ένα πινελίκι. Τους λέω δεν θα μου σπάτε εσείς τα νεύρα. Σας μπλοκάρω για την υπόλοιπη ημέρα. Μετά με στέλναν μηνύματα στο κινητό μου. Έλα άνοιξέ μας, άνοιξέ μας, θα είμαστε καλά παιδιά. Λέω φύγετε ρε. Κατάλαβε. Αυτό όμως το βιώνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και βγαίνουν οι διάφοροι στα κανάλια και λένε είναι άλλα τα δεδομένα. Ποια είναι άλλα τα δεδομένα, ρε κερατάδες? Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Δεν έχουμε πατάξει την ισχροκέρδεια, δεν έχουμε πατάξει το λαθρεμπόριο. Καλά, το Κατάρ είναι λογικό να είναι τόσο χαμηλά, γιατί είναι παραγωγός χώρα. Εντάξει. Αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να ήμασταν παραγωγός χώρα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι παραγωγός χώρα. Μα ήμασταν παραγωγός χώρα λιγνίτη. Και δεν είμαστε πλέον, γιατί αποφάσισε να ανατινάξει τους λιγνίτες μας ο Μητσοτάκης. Λες και ήταν δική του. Και θα τους γεμίσει λέει και με νερό τώρα. Για να μην μπορεί κανένα να τους χρησιμοποιήσει ξανά. Με αυτούς που έχουμε, όχι δημογραφική ανάκαμψη, τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έχουν στερήσει το δικαίωμα διαβίωσης στον Έλληνα. Άμα θες να ζήσεις Έλληνα σου λένε, θα ζήσεις έτσι όπως θέλω εγώ, όχι έτσι όπως θέλεις εσύ. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω, έχουμε και την ακρίβεια, έχουμε και την εσχροκέρδεια. Είναι λέει διεθνείς οι συγκυρίες που μας έχουν οδηγήσει εδώ. Πώς είναι ήδη, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί, μας δουλεύουνε ψηλό γαζί. 1,40 να την πληρώνει τη βενζίνη ο Σουηδός. Ας τον Καταριανό τώρα. Με την Κελεμπία. Ας τον αυτόνα. Ο άλλος ο Ευρωπαίος. Γιατί? Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό που έχουμε ακρίβεια ρε παιδιά στην Ελλάδα. Αυτό που έχουμε είναι η απόλυτη αυτοκτονία. Έχουμε θεσμοθετήσει. Ο Μητσοτάκης έχει θεσμοθετήσει. Έχει κάνει νόμο του κράτους την εσωκέρδεια. Αυτό έχουμε. Έχουμε 3-4-5 καρτέλ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που ελέγχουν τα πάντα στην αγορά, ελέγχουν τα πάντα στα υπουργεία, που καθορίζουν τις τιμές όπως τις θέλουν, την ίδια ώρα που οι παραγωγοί μας πουλάνε κοψοχρονιά στα προϊόντα τα οποία δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν στο χωράφι. Πώς γίνεται, εξηγήστε μου λίγο, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Πώς γίνεται το προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα να πωλείται στην Ελλάδα ακριβότερα από ό,τι πωλείται στο ράφι της Γερμανίας? Ακριβότερα από ό,τι πωλείται στη Γαλλία. Να το βρίσκω εγώ στη γειτονιά μου δηλαδή, να πάω στο ψιλικαζίτικο της γειτονιάς μου, να πάρω ξέρω εγώ τυρί ελληνικό και να το πληρώνω 20 ευρώ, παράδειγμα, μπορεί να είναι αυτού που έχει πάρει για συνεργάτη ο Τσίπρας. Ναι. 20 ευρώ να την πληρώνω τη φέτα εδώ στην Ελλάδα και να βγαίνω στη Γερμανία και να την βρίσκω το ίδιο προϊόν, να το βρίσκω 16. Το είχα ρωτήσει μια φορά και γυρίζει ο άλλος και μου λέει: ναι, λέει, αλλά εκεί πέρα εμείς εδώ κρατάμε τα πιο ποιοτικά. Ναι, κρατάμε στην Ελλάδα τα πιο ποιοτικά και στέλνουμε στο Γερμανό αυτά που δεν είναι ποιοτικά. Τι λέτε, βρε παπατζίδες. Τι λέτε, βρε παπατζίδες, τσίπριδες, τι λέτε. Τι λέτε, ποιους κοροϊδεύετε. Ποιους κοροϊδεύετε. Η ακρίβεια, παιδιά, λειτουργεί, το είπα και πριν, το ξαναλέω, ως μόνιμος έμεσος φόρος. Τρίβει τα χέρια το Μητσοτάκης όταν έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδια. Γιατί όσο έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδια, τα έσοδα από το ΦΠΑ παραμένουν αυξημένα και τα οποία μετά έσοδα από το αυξημένο ΦΠΑ μας τα μοιράζει σε μορφή επιδομάτων, μοιράζει πας, μοιράζει κουπόνια, μοιράζει ψίχουλα, μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να μας κρατάει εξαρτώμενους. Δηλαδή μας παίρνει 100 ευρώ από τη μία τσέπη, μας βάζει 10-15 στην άλλη και εμείς πρέπει να το πούμε και ευχαριστώ. Αυτό λέγεται μυθριδατισμός. Έτσι λέγεται. Αναζητήστε το και θα το καταλάβετε. Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα είναι μια κοινωνία ζητιάνων. Θέλουν μια κοινωνία η οποία θα περιμένει πώς και πώς το κρατικό φιλοδόρημα, το οποίο ουσιαστικά προκύπτει από τη δικιά της δουλειά. Και ο άλλος κάθεται εκεί και παίζει παιχνιδάκια στο κινητό του, περιμένοντας να περάσει ο μήνας, όταν δεν έχει. Έτσι, τελείωσε, δεν βγαίνω έξω, δεν πίνω, δεν κάνω, δεν δείχνω. Θα κάτσω και θα παίξω εδώ πέρα. Θα σκάω νάρκες στο κινητό μου μέχρι να μπει ξανά το επόμενο επίδομα. Μέχρι τότε, εδώ. Πού να βγει αυτός να παντρευτεί. Πού να κάνει καμάκι. Πού να έχει διάθεση να πάει με μια γυναίκα. Και το ανάποδο για τις γυναίκες. Και στον αντίποδο όλο αυτού έχουμε και αυτούς οι οποίοι ζουν στην κοσμάρα τους. Νομίζουν ότι αυτός, ο αυτοσκοπός τους είναι να βρούνε τον πλούσιο γαμπρό ή να βρούνε την πλούσια νύφη για να κάνουν τη ζωή τους. Να φάει δεν έχει ο άλλος και πάει στο γυμναστήριο για να κάνει κοιλιακούς. Άμα δεν έχεις να φας βέβαια θα γίνουν οι κοιλιακοί από μόνοι τους. Εντάξει, κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις όμως. Και εγώ να πω και στην τελική ανάλυση για αυτή την οικονομική αυτοάμυνα που θέλω να προτείνω. Το προτείνω γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αλλά γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια αυτοάμυνα, να παίξουμε αυτοάμυνα, να αντιπαρατεθούμε λίγο με αυτή την κατάσταση. Το ζήτημα είναι οι πολιτικοί να καταθέτουν προτάσεις. Συγκεκριμένες για το πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Εμείς ως πολίτες μπορούμε να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Ως πολίτες, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα πολύ ωραίο μποϊκοτάζ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι ξένων συμφερόντων. Μπορούμε, δεν μπορούμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Να αναπτύξουμε αυτή την οικονομική αυτοάμυνα. Μια εθνική οικονομική αυτοάμυνα. Να την αναπτύξουμε. Να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ στα καρτέλ. Να στηρίξουμε τη γειτονιά μας. Να μην πηγαίνουμε σε μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, οι οποίες ξεκάθαρα κερδοσκοπούν στην πλάτη μας. Να πηγαίνουμε στον μπακάλι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στο χασάπι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στον μανάβι της γειτονιάς. Να πηγαίνουμε στη λαϊκή αγορά. Θα μου πεις, οι τοπικοί χασάπιτες είναι πιο ακριβοί από το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να κάνουμε κάπου θυσίες. Πρέπει να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε να χαμηλώσουν τις τιμές. Δεν το συζητώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στα φαντ. Όλοι μας. Δηλαδή, όταν. Γιατί συνέχεια ακούμε στη γειτονιά μας για κάποια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ας στηρίξουμε. Δεν χρειάζεται να το οργανώσει κάποιος. Ας στηρίξουμε. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι αν στηρίξω την τοπική κοινωνία, η τοπική κοινωνία και ο επαγγελματίας της γειτονιάς θα μου το ανταποδώσει. Γιατί, ξέρεις, γιατί. Γιατί κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου. Ευρώ κανονικό, όχι ψηφιακό, CBDC και βλακίες τέτοιες. Κάθε ευρώ που φεύγει από την τσέπη μου και πηγαίνει στο μαγαζί του Μάνου ή στο μαγαζί της Δέσποινας, είναι μια σφαίρα. Είναι μια σφαίρα αυτό το ευρώ, το οποίο κάνει καλό σε σένα, είναι μια σφαίρα που κάνει καλό σε σένα που είσαι μαγαζάτορας, αλλά βλάπτει θανάσιμα αυτούς που τη χάνουν. Γιατί όλοι αυτοί εξαρτώνται από τη μάζα. Αν λοιπόν εμείς ως μάζα δεν πάμε να δώσουμε τα λεφτά μας σε ξένες αλυσίδες και τα διαμοιράσουμε σε τοπικές αγορές, τότε οι τοπικές αγορές θα μας ανταποδώσουν αυτό το καλό το οποίο τους κάνουμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δικήσουμε, να μιλάμε βασικά μεταξύ μας. Θα πρέπει ενδεχομένως σε επίπεδο αυτοοργάνωσης της κοινωνίας να δημιουργήσουμε δίκτυα αντίστασης. Δίκτυα ελέγχου. Δηλαδή κάνουμε, βλέπω, έχουμε στο Viber ομαδικές για το που έχει στημένα μπλόκα η αστυνομία. Ναι, μην μου κουνάς το κεφάλι σου και μου το παίζεις παρθένα. Μην μου το παίζεις παρθένα. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Χαλκιδική έχει άλλη ομάδα για το Viber για την αστυνομία. Η Αθήνα έχει άλλη ομάδα για το Viber στην αστυνομία. Η Θεσσαλονίκη έχει alert άμα πάρει φωτιά κάπου να λένε που πήρε φωτιά. Η Πάτρα το ίδιο, τα Γιάννηνα το ίδιο. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Γιατί δεν κάνετε μια ομάδα? Αυτοοργανωθείτε. Δεν λέω να μπουν μέσα 5 εκατομμύρια. Κατά τόπους. Ομάδα εσχροκέρδειας Καλαμαριάς. Ομάδα εσχροκέρδειας Ευόσμου. Ομάδα εσχροκέρδειας. Και γράφετε. Παιδιά, τι είναι αυτό? Τόσο το έχει αυτό το προϊόν. Και δώστε το αυτό έτοιμο, αφού γίνετε εσείς ρεπόρτερ και πιέστε τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με αυτό. Μη συμβιβάζεστε με το ότι είναι ακριβά. Και σε τελική ανάλυση πείτε και ένα μεγάλο όχι, ρε παιδί μου. Όχι σε αυτή την κουλτούρα που θέλουν να μας φτιάξουν με τα κουπόνια, λες και είμαστε ηθαγενείς. Μη συμβιβάζεστε με τα ψίχουλα που σας δίνουν μέσω ΠΑΣ. Επίσης, μην παραμυθιάζεστε από αυτούς οι οποίοι θα σε σώσουν, λέει, αλλά γιατί θα πολεμήσουν τα φαντ, αλλά οι ίδιοι έχουν χτυπήσει σπίτι μέσω πληστηριασμού και οι ίδιοι κρύβουν από το κράτος τα σπίτια τα οποία κατέχουν μέσα στις εταιρείες τους, εταιρείες φαντάσματα. Όχι. Αξιοπρέπεια. Και η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαγοραστεί με επιδόματα ψίχουλα ή με ψέματα που σου λένε κάποιοι ότι θα σε σώσουν. Δεν πρέπει να τους κάνουμε τη χάρη. Δεν πρέπει. Πρέπει ο μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας, πρέπει ο Έλληνας καταναλωτής να σταθούν όρθιοι απέναντι στη λέλαπα. Γιατί αν σταθούν αυτοί όρθιοι, θα σταθεί όρθια και η ελληνική αγορά. Αυτά από μένα ως πρώτο σχόλιο για αυτή την όλη κατάσταση. Θα πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψω με Βασίλειο Βιλιάρδο, τον οικονομολόγο και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Νομίζω ότι σε όλα όσα συζητήσαμε, ο κύριος Βιλιάρδος έχει να προσθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ως πολιτικός. Ο Γιώργος Ολιοχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι μαζί μας μετά. Θα έχουμε και μία συζήτηση γύρω από τα φαντ και γύρω από μία υπόθεση την οποία δυστυχώς την παρακολουθούμε, με τον Σκοπιανό που πήρε το σπίτι του παππού, του ηλικιωμένου που ήταν ανάπηρος, και έκανε μήνυση σε αυτούς οι οποίοι αντέδρασαν για να στηρίξουν τον ηλικιωμένο, και η δικαιοσύνη μας πάει από αναβολή σε αναβολή. Οι κατηγορούμενοι θα είναι μαζί μας σήμερα. Η Νανάη Παπαβίδου, ένας επίσης δικηγόρος ο οποίος ασχολείται με τα φαντ και με τη συγκεκριμένη υπόθεση, θα είναι μαζί μας επίσης. Και θα κάνουμε και μία μικρή παρένθεση σε ένα θέμα έκπληξη. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 9.
17: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, υφυπουργού υποδομών, όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκε το δίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεπών, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτοργούς της συγκάλυψης, επισημαίνει το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και πολλούς εκαυματίες. 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα, ομολόγησε κοινικά. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή σήμερα. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, για 12η συνεχόμενη ημέρα έπληξαν οι ΗΠΑ το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν στόχους που, όπως επισημαίνουν, παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης, με την επίθεση τους σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλια, ανοίγουν το μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας, όπως δηλώνουν ότι θα κάνουν, την Ερυθρά Θάλασσα. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στα 97 δολάρια η τιμή του πετρελαίου Brent.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα έως 37 βαθμοί, η μέγιστη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής σε επανάληψη Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
12: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα, Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην καρδιά του καλοκαιριού προσπαθούμε να σας δροσίσουμε, αν και είναι λίγο δύσκολο να σας δροσίσουμε με τις δυσάρεστες αυτές αναλύσεις που κάνουμε. Καλημέρα σε όλους, καλώς να είστε όπου και αν είστε και να περνάτε καλά. Είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, είτε μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο με πολλούς και διάφορους τρόπους. Καλημέρα σε εσάς. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα για μία ακόμα ημέρα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσίτη εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που δεσμεύεται ότι δεν θα παραδώσει περιουσία ελληνική σε χέρια ξένων. Πανελλαδική κάλυψη. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι, πιστοποιημένοι μεσίτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι συνεργάτες, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Ξαναλέω, 6940-66-70-71. Οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα σας εξυπηρετήσουν. Και το σταθερό 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, επίσης τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ καλή ευκαιρία που σας δίνουμε για να κάνετε αυτό το συμβόλαιο Focus FM για το κινητό σας τηλέφωνο. Όλοι όσοι με ακούτε και θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και προς κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς, και με ένα επιπλέον δωράκι 500 λεπτών επικοινωνίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα αποκλείεται να πληρώνετε το ποσό το οποίο εξασφαλίσαμε εμείς για εσάς σε μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αυτό το συμβόλαιο. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, τελική τιμή. Ούτε παραπάνω ΦΠΑ, ούτε θα αλλάξει το νούμερο αυτό όταν θα συμπληρωθεί ο ένας χρόνος, θα παραμείνει σταθερό. 18 ευρώ και 28 λεπτά, μην σας πω το πάρετε και λίγο πιο φτηνά. 18 και 15, 18 και 16, ανάλογα παίζει αυτό έτσι. Προς τα πάνω δεν πρόκειται να πάει, προς τα κάτω μπορεί να πάει. 18 ευρώ και 28 λεπτά λέω εγώ, αλλά είναι και πιο φτηνό να ξέρετε. Και αυτό το συμβόλαιο το έχουν ήδη προτιμήσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM.

0: τα περαιτέρω. Εννοείται ότι θα κρατήσετε το παλιό σας τηλέφωνο, δεν αλλάζετε νούμερο τηλεφώνου, έτσι δεν κάνουμε καινούριο τηλέφωνο. Μεταφέρουμε στην εταιρεία αυτή το τηλέφωνο σας. Με αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει για εσάς. Οπότε θα γράψετε μήνυμα ή θα τους πείτε στο τηλέφωνο Focus FM 103,6 και το τηλέφωνο που θα πρέπει να καλέσετε είναι το εξής. 6951 957 332. Το ξαναλέω. 6951 957 332. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο και στις συνεντεύξεις για σήμερα. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά μου κάθε φορά που φιλοξενώ τον κύριο Βασίλειο Βιλιάρδο, έναν έγκριτο πολλά χρόνια οικονομολόγο, φυσικά και μέλος κοινοβουλευτικής ομάδος της Ελληνικής Λύσης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που σημαίνει ότι και ο θεσμικός του ρόλος είναι πολύ σημαντικός και τον ευχαριστώ που και σήμερα, καρδιά καλοκαιριού, είναι μαζί μας. Κύριε Βιλιάρδε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, τα εννοώ, κύριε Βιλιάρδε. Είστε πραγματικά απολαυστικός κάθε φορά που σας φιλοξενούμε εδώ και μας μιλάτε για την πολύ δύσκολη οικονομία και τα καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας μεταφέρω μια προσωπική συζήτηση που είχα νωρίτερα. Όχι νωρίτερα, χθες την είχα την προσωπική συζήτηση. Απλά το ανέφερα και νωρίτερα στην εκπομπή. Και θα σας το πω.
1: Πριν τον αγώνα ή μετά.
0: Όχι. πριν. Μετά ήταν αργά. Λοιπόν. Είχα μια συζήτηση με δύο πολύ καλούς μου φίλους, οι οποίοι είναι μετανάστες πλέον. Έτσι, δεν είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε δουλειά για αυτούς στην Ελλάδα και έφυγαν. Ο ένας είναι γιατρός και ο άλλος είναι.
1: Ναι,
0: δυστυχώς. Και οι καλοί φεύγουν. Ο ένας είναι ένας πάρα πολύ καλός γιατρός, ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία, γαστρεντερολόγος. Ο άλλος είναι πληροφορικάριος και βρίσκεται στο Κατάρ. Γράφει λοιπόν ο Σουηδός φίλος μου, ο φίλος μου ο Γιώργος, μου γράφει χθες. Ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Ρε Στέφανε. Γιατί έχετε την βενζίνη 2 ευρώ? Δεν απαντάω. Δεν απάντησα, κύριε Βιλιάρδη, δεν απάντησα, γιατί κατάλαβα ότι ήθελα να με κοροϊδέψει. Πετιέται ο άλλος από το Κατάρ και λέει, γιατί λέει, εσείς εκεί στη Σουηδία πόσο την έχετε? Απαντάει ο Σουηδός. 16,49 κορώνες. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, 1,4 ευρώ. Πετάγεται και ο άλλος ο Καταριανός και λέει, ακριβή είστε. 0,53 λέει. Έχει απλή και 0,56 κατοστάρα. Κύριε Βιλιάρδε, τους μπλόκαρα, κύριε Βιλιάρδε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και με τέτοιες αμοιβές και οι δύο αυτές.
0: Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά.
1: Γιατί πρέπει να το βλέπει κανείς σε σύγκριση με τους μισθούς.
0: Βέβαια.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα?
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος, πολύ υψηλός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Υπάρχει ΦΠΑ επίσης πολύ υψηλό. Επίσης, ΦΠΑ επάνω στο φόρο κατανάλωσης, δηλαδή φόρο στο φόρο, όλα αυτά, σύν το ότι τα δηληστήρια κερδίζουν πολύ περισσότερα.
0: Ωραία. Ας υποθέσουμε
1: επειδή
0: ότι
1: ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, θα σας πω ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά μετάφορων κέρδη των δηληστηρίων, των δύο δηληστηρίων, ήταν 520 εκατομμύρια. Πέρυσι ήταν κάτω από 100 εκατομμύρια, που σημαίνει αύξηση σχεδόν 500%.
0: Ωραία business.
1: Με την ευκαιρία φυσικά του πολέμου, έτσι.
0: Ναι, αλλά και άλλες χώρες έχουν πόλεμο.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα δικά μας δηληστήρια και τα βεζουνάδικα έχουν συνδεδεμένη τη μάνικα με τον κόλπο. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει κατευθείαν η τιμή και εδώ.
0: Κύριε Βιλιαρδέ, ας υποθέσουμε ότι αύριο αναλαμβάνει η κυβέρνηση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και εσείς ως οικονομολόγος του, ενδεχομένως, παίρνετε, είστε υπουργός οικονομίας ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Λύνεται αυτό το πρόβλημα ή είναι ένα πρόβλημα το οποίο σηκώνουμε τα χέρια ψηλά?
1: Προφανώς λύνεται. Θα σας πω όχι τα δικά μας μέτρα, αλλά τα μέτρα που έχει πάρει η Πολωνία. Η Πολωνία έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων με 60%, έχει βάλει πλαφόν στα δηληστήρια και έχει μειώσει το ΦΠΑ στο 8%. Επίσης τον ειδικό φορό κατανάλωση στο κατώτατο που επιτρέπει η Ευρώπη, 0,35, εμείς είμαστε 0,70. Άρα υπάρχουν λύσεις, έτσι. Και λύσεις εφαρμοσμένες, όχι θεωρητικές.
0: Είναι τραγικό, ξέρετε. Ματώνουμε.
1: Εκτός του ότι από τις τιμές των καυσίμων εξαρτούνται και οι τιμές όλες οι υπόλοιπες.
0: Φυσικά συμπαρασύρεται.
1: Τι μεταφορές.
0: Βέβαια. Συμπαρασύρεται. Δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, τα προϊόντα.
1: Τα πάντα. Όλα εξαρτώνται από τα καύσιμα.
0: Μα γι' αυτό και ξεκινάω από εδώ την κουβέντα μας. Γιατί δηλαδή είναι κρίμα, λέτε και το λέτε υπεύθυνα. Είναι θεσμικός ο ρόλος σας, ξαναλέω. Και λέτε ότι μπορούμε να το λύσουμε.
1: Φυσικά. Τώρα αν σκεφτείτε ότι στην Κύπρο η βενζίνη είναι κάτω από 1,50 και η Κύπρος αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα περιθώρια.
0: Μάλιστα.
1: Και σας είπα τα κέρδη, έτσι. Τα κέρδη λένε καθαρά, γιατί ο πόλεμος στο πρώτο

0: τρίμηνο ήταν μόλις για τον Μάρτιο και αμέσως τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εσφροκερδούν μέσω του πολέμου. Γιατί βέβαια τα δηληστεία δεν αγοράζουν στην τιμή την καθημερινή, αγοράζουν με προθεσμιακά συμβόλαια. Δηλαδή το πέτρελο που πουλάνε σήμερα το έχουν αγοράσει
1: μήνες πριν.
0: Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ακριβώς. Κύριε Βιλιάρδε, αντιλαμβάνομαι με αυτά τα οποία λέτε είναι ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, κάνουμε ότι δεν θέλουμε να τις δούμε και δεν θέλουμε να το λύσουμε.
0: Ασφαλώς. Η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους δύο ιδιοκτήτες των δηληστηρίων, τον Παρνινογέννη και τον Λάτσι. Έτσι, για να είναι καλά να ξέρει κανείς και τα ονόματα. Δεν υπάρχουν.
1: Βέβαια, αυτά τα δύο
0: είναι. Είναι ολιγοπόλιο, κάνει ό,τι θέλει.
1: Μήπως του συμφέρει αυτή η εσχροκέρδεια με την έννοια ότι. Η εσχροκέρδεια...
0: Κερδίζει και το κράτος.
1: Αυτό. Ναι. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Πώς κερδίζει το κράτος από την εσχροκέρδεια.
0: Όσο πιο ψηλή η τιμή της βενζίνης, τόσο πιο υψηλό το ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πάει στα λίτρα, άρα παραμένει όσο και αν είναι η τιμή. Αλλά ο ΦΠΑ αυξάνεται συνεχώς.
1: Αυτό ισχύει και γενικότερα για τον ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η εσχροκέρδεια, τόσο περισσότερα κέρδη έχει το κράτος.
0: Ναι, άμα η τιμή ενός προϊόντος από 1 ευρώ πάει στα 2 ευρώ, διπλασιάζεται η εισπράξη του ΦΠΑ. Δεν το καταλαβαίνω. Άλλο να έχει 24%, δηλαδή 24 cents στο 1 ευρώ, ενώ στα 2 ευρώ γίνεται 48 cents. Άρα διπλασιάζεται τα έσοδα του δημοσίου.
1: Λύνεται αυτό με αυτό το οποίο προτείνεται το flat tax το 15% των οριζοντιοφόρων, λύνεται.
0: Το flat tax τα λύνει όλα, ακόμη και τις τριγωνικές συναλλαγές. Έχουμε μια ολόκληρη μελέτη, την οποία ελέγχουμε συνεχώς για να μην έχει λάθη. Είναι γύρω στις 100 σελίδες η μελέτη.
1: Ναι.
0: Λύνει τα πάντα, ακόμη και τις τριγωνικές
1: συναλλαγές. Πώς λύνει τις τριγωνικές συναλλαγές του flat tax?
0: Επειδή δεν συμφέρει πλέον αυτούς που πληρώνουν με flat tax. Βέβαια λέμε flat tax και έσοδα-έξοδα, έτσι προηγούνται τα έσοδα-έξοδα. Θεωρούμε από τα έσοδα του καθενός τα έξοδα του και φορολογείται σε αυτό που απομένει.
1: Σε αυτό που απομένει.
0: Στο κομμάτι των τριγωνικών συναλλαγών δεν συμφέρει πλέον τα σούπερ μάρκετ να έχουν τριγωνικές συναλλαγές, από παντού ο φόρος είναι ο ίδιος, και δεν συμφέρει να φεύγουν και στο εξωτερικό, αφού είναι ανταγωνιστικός ο φόρος του 15% και με τις γειτονικές χώρες παντού.
1: Ναι.
0: Τα πάντα πραγματικά. Απλά είναι δύσκολο να σας το εξηγήσω σε ένα λεπτό.
1: Όχι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
0: Είναι μελέτη 100 σελίδων, η οποία πρέπει να το δει κανείς με κάθε λεπτομέρεια για να καταλάβει.
1: Το αντιλαμβάνομαι και απλά...
0: Δεν το λέμε τυχαία,
1: ωραία.
0: Τίποτα τυχαία.
1: Ωραία.
0: Το αναλύουμε όσο γίνεται.
1: Πόσο χρόνο θέλετε να τον εφαρμόσετε, για να τον εφαρμόσετε αυτό και να δούμε εμείς το αντίκτυπο?
0: Το flat tax εφαρμόζεται σταδιακά. Εμείς έχουμε προβλέψει μια περίοδο 4 ετών. Ξεκινάει κανείς τον πρώτο χρόνο, παίρνει κάποιες αποφάσεις, μειώνει σιγά σιγά το φόρο για να προσαρμοστεί ολόκληρη αγορά και σταδιακά γίνεται. Στα 4 χρόνια το έχουμε υπολογίσει ότι εφαρμόζεται πλήρως.
1: Στα 4 χρόνια δηλαδή θα είναι... Δεν θα έχουμε λόγο να φοροδιαφύγουμε, δηλαδή αυτό λέτε?
0: Κανένας δεν θα έχει λόγο να φοροδιαφεύγει, γιατί δεν συμφέρει πλέον ούτε αυτόν που αγοράζει ούτε αυτόν που πουλάει. Εφόσον δεν τον συμφέρει, άρα δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να φοροδιαφύγει. Και έτσι λύνεται και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, γιατί από εκεί περιμένουμε να έχουμε αρκετά μεγάλα έσοδα, και το πρόβλημα των τριγωνικών συναλλαγών, και το πρόβλημα του ότι φεύγουν οι εταιρείες στο εξωτερικό για να έχουν χαμηλότερη φορολόγηση, ας πούμε στην Βουλγαρία, σε εσάς δίπλα. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται με το flat tax.
1: Ξέρετε κάτι, ο Έλληνας είναι δυσκολόπιστος. Είναι και ευκολόπιστος. Είναι ευκολόπιστος γιατί τρώει το παραμύθι που του δίνουν.
0: Ναι, έτσι και τα δύο.
1: Ναι, ναι, είναι και τα δύο. Δηλαδή θέλει να παραμυθιάζεται από αυτούς οι οποίοι τον έχουν καταστρέψει. Και έρχεται τώρα μια πρόταση, έτσι ολοκληρωμένη, η οποία του λες: έλα εδώ, αδελφέ, 4 χρόνια θέλω και θα σου το λύσω αυτό το χάλι το οποίο ζεις.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδί.
1: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα? Πώς θα τον πείσετε?
0: Μια σταδιακή εφαρμογή.
1: Πώς θα τον πείσετε τον Έλληνα, κύριε Βιλιάρδη?
0: Με το να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, προσπαθούμε να το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Απλά υπάρχει η προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και χθες άκουσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι άρχισε και η κυβέρνηση να αναφέρεται σε έσοδα-έξοδα. Δηλαδή το πρώτο στάδιο του flat tax που εμείς αναφέρουμε. Άρα σιγά σιγά μας αντιγράφει η κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ο μόνος τρόπος για να πάει καλύτερα η οικονομία.
1: Εγώ δεν τσιμπάω, κύριε Βιλιάρδε. Με αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση δεν τσιμπάω, διότι πλησιάζουμε και σε εκλογές. Ναι, πλησιάζουμε σε εκλογές. Πλησιάζουμε σε εκλογές. Εσείς το φωνάζετε αυτό τον οριζόντιο φόρο και τα έσοδα-έξοδα χρόνια ολόκληρα τώρα. Δεν θα μπορούσαν να το έχουν ενστερνιστεί. Δεν θέλανε.
0: Όχι, δεν έχουν καμία διάθεση να το εφαρμόσουν, γιατί βλέπετε ότι αυτό που κάνουν είναι να υπερφορολογούν τους ανθρώπους συνεχώς.
1: Συνεχώς.
0: Θα σας πω ότι το ΑΕΠ μας, το πραγματικό ΑΕΠ, ναι, δηλαδή χωρίς τον πληθωρισμό, αυξήθηκε από το 19 στο 25 κατά 20 δισεκατομμύρια και οι φόροι επίσης κατά 20 δισεκατομμύρια. Δηλαδή για κάθε ένα ευρώ πραγματικό ΑΕΠ πληρώνουμε ένα ευρώ φόρους. Αυτό που καταλαβαίνετε δεν υπάρχει πουθενά στο
1: πουθενά. Να σας πω ότι άλλο δεν υπάρχει πουθενά, το ξέρετε, θα σας το πω εγώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα φαν στην Ελλάδα.
0: Όχι, σωστά, ούτε αυτό υπάρχει. το οποίο εφαρμόστηκε, ψηφίστηκε μάλλον όλη αυτή η ιστορία από το ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο συνήθως γίνεται, όπως με, τα, με πολλά άλλα πράγματα.
1: Μπορούν να
0: για
1: κλείσουν.
0: Για παράδειγμα με την απολυγνητοποίηση, έτσι, ο οποίο είναι
1: άλλο
0: πάρα
1: έγκλημα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια. Φυσικά. Φυσικά θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή ενέργεια και, και εκεί την πληρώνουμε πανάκριβα.
0: Αν είναι δυνατόν, πετάμε από το παράθυρο από θέματα που σύμφωνα με την ΔΕΗ έχουν αξία περί τα 300 δισεκατομμύρια. Και τα ναι. πετάμε στην κυριολεξία από το παράθυρο. Και ο λόγος που λένε είναι ότι καθαρή ενέργεια κλπ. Ποια καθαρή ενέργεια? Ας πούμε οι ανεμογεννήτρες είναι καθαρή ενέργεια? Τη στιγμή που κάνουν τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον και όταν πρέπει να ανανεωθούν, το κόστος της ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά υψηλό και δεν ανακυκλώνεται, ή τα φωτοβολταϊκά όταν τα βάζουν σε φορεαγροτική γη. Δεν υπάρχει καθαρή ενέργεια.
1: Μα ο πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στον Νταβός ήταν ξεκάθαρος. Δηλαδή μας είπαν ότι μας κοροϊδεύουν οι Κινέζοι. Είναι χαζό, λέει, να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε και το κάνετε. Καταστρέφεται
0: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει κανείς φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρες. Θα πρέπει να έχει στο βαθμό που δεν επηρεάζει.
1: Κύριε Βιλιάρδε, έχουμε πιάσει το στόχο. Έχουμε πιάσει το στόχο του 2060 με τις ανεμογεννήτρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όλες οι άλλες χώρες πήραν παράταση, μα γι' αυτό αναφερόμαστε σε βίαιη απολιγνητοποίηση, επειδή γίνεται σε χρόνο μηδέν. Βλέπετε, καταστρέφονται εργοστάσια, η Πτολεμαϊδα η 5 που την μας έχει κοστίσει σαν κράτος 1,5 δισεκατομμύριο, στην κυριολεξία την κλείνουμε ή την μετατρέπουμε σε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά γίνονται απλά και μόνο για να κερδίζει το ενεργειακό καρτέλ, το οποίο κυριολεκτικά θησαυρίζει. Τη στιγμή που, ας πούμε, για παράδειγμα, η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά ή από τα υδροελεκτρικά που κοστίζει σχεδόν τζάμπα. Mm-hmm. Τη στιγμή λοιπόν που κοστίζει, για παράδειγμα, έτσι, όχι ότι τόσο κοστίζει, ας πούμε 50 ευρώ, την πουλάει 200-250 ευρώ ανάλογα με την τιμή του φυσικού αερίου. Με το target model που έχουμε υιοθετήσει από την Ευρώπη. Η διαφορά βέβαια με την Ευρώπη είναι ότι όλη η ενέργεια δικιά μας περνάει από το χρηματιστήριο ενέργειας, ενώ στην Ευρώπη περνάει το 20-30%. Άρα εδώ πέρα θησαυρίζουν κυριολεκτικά αυτές οι εταιρείες.
1: Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάτε για, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε καλύτερα, δηλαδή τα καρτέλα αυτά, τα οποία είναι καρτέλα ενέργειας, τα καρτέλα με τα καύσιμα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι δηλαδή άσχετο το ένα με το άλλο, επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί οι οποίοι...
0: Και η κυβέρνηση τι κάνει, βγάζει αυτό το site, το πόσο κάνει, με το οποίο διευκολύνει περισσότερο αυτούς που πραγματικά έχουν καρτέλ. Γιατί ο καθένας βλέπει τι τιμή πουλάει ο άλλος
1: και προσαρμόζεται.
0: Μπορεί να κρίνει και να λούγει να πουλήσει.
1: Και προσαρμόζεται, είναι τρομερό.
0: Αυτό λέει παρά τους καταναλωτές.
1: Ναι, ως χαφιές λειτουργεί αυτό, ο ένας για τον άλλον, να παρακολουθούν το ένα το καρτέλ το άλλο.
0: Είναι δυνατόν να πηγαίνει κανείς να αγοράζει ζάχαρη από το ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ψωμί από το άλλο σούπερ μάρκετ και κάτι άλλο?
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Πρέπει αποκλείεται. Και στο τέλος τώρα θα χαλάσει περισσότερο κόστος, θα έχει περισσότερο κόστος βενζίνης παρά θα εξοικονομήσει από την τιμή.
1: Βέβαια.
0: Άρα δεν το κάνει.
1: Προφανώς και το κάνει. Για τα φαντ, λέγαμε, ξεκινήσαμε και το πήγαμε στους Λιγνίτες. Σωστά το πήγατε, βέβαια, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα. Αλλά ως προς τα φαντ, θα μπορέσει.
0: Τα φαντ είναι ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Βέβαια. Σωστά. Γιατί νομίζω ότι τα φαντ.
0: 300.000 πληστηριασμοί στον δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι χάνονται τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν έχουν να προσαρμόσει καν τις αξίες των σπιτιών που παίρνουν από τους Έλληνες, τις σύγχρονες αξίες που έχουν. Τα σπίτια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, το ξέρετε. Η αγορά κατοικίας είναι πανάκριβη σήμερα. Τους έχουν δώσει πάρα πολλές δυνατότητες, τώρα και ακόμη μια καινούργια με το... Επειδή, ας πούμε, εφαρμόσαν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς βέβαια, επειδή εφάρμοσε την απόφαση του Αρείου Πάγου, έδωσε άλλες δυνατότητες στα φαντ να μπορούν να κάνουν, ακόμη και οι δικηγόροι, να μπορούν να κάνουν, να πληστηριάζουν τα σπίτια.
1: Απίστευτο.
0: Πάντως, από τη μία μεριά δηλαδή δίνει κάτι που υποχρεώνεται να το δώσει γιατί το επέβαλε ο Άριος Πάγος και από την άλλη παίρνει. Προσφέρει σε αυτές τις εταιρείες ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις για να μπορούν να παίρνουν πιο εύκολα τα σπίτια των Ελλήνων.
1: Κύριε Βιλιάρδη, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Ένα μόνο θέλω να πω και να ακούσω την άποψή σας.
0: Για μας το θέμα είναι το εξής. Είναι η οικονομία, η οποία δεν πηγαίνει καθόλου καλά, η ακρίβεια και φυσικά το κράτος δικαίου, η διαφθορά, η οποία όχι μόνο σκοτώνει, αλλά και κοστίζει πανάκριβο.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Αυτά είναι τα τρία θέματα με τα οποία κυρίως ασχολούμαστε.
1: Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα πάμε εκλογές το Σεπτέμβριο που ακούγεται, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο 27 στο Μάρτι, όποτε και να πάμε σε εκλογές. Νομίζω, κύριε Βιλιάρδε, ότι τα φαντ σε συνδυασμό με την στεγαστική κρίση, η οποία είναι πρωτοφανής για τα χρονικά δεδομένα της Ελλάδος, είναι σημεία καμπής και θα μετρήσουν πάρα πολύ. Στον Έλληνα ψηφοφόρο, η πρόταση που θα γίνει από τη δική σας την πλευρά.
0: Βέβαια, αλλά ξέρετε, ότι όλη αυτή η κατάσταση εξαρτάται και από τους μισθούς. Γιατί με τους μισθούς που έχουν σήμερα οι Έλληνες, προφανώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τις όποιες δόσεις και τον όποιο συμβασμό κάνουν με τις πρακτικές. Άρα και από εκεί εξαρτώνται, και από τις δαφάνειες εξαρτάται από τους μισθούς.
1: Είναι πολύ δύσκολο
0: η
1: το...
0: Η λύση που έχουμε την έχουμε δώσει από την αρχή, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η λύση, είναι η μοναδική λύση, απλά δεν την εφαρμόζει η κυβέρνηση. Η λύση που έχουμε προτείνει εμείς από την αρχή είναι το αμερικάνικο μοντέλο, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή, έτσι.
1: Το Bad Bank λέτε.
0: Το αμερικάνικο μοντέλο, το οποίο υπήρχε μια κρατική εταιρεία, αγοράζει όλα τα ακίνητα και δίνει στις τιμές που τα πουλάνε οι τράπεζες, όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ χαμηλές, και τα προσφέρει στους δανειολήπτες με μακροπρόθεσμο εξόπληση και χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα, να αγοράσει μια κρατική εταιρεία από τα funds, προσφέροντας τους ένα κέρδος βέβαια, έτσι, όχι να κερδίσουν τα funds. Προσφέρει, ας πούμε, στην τιμή που τα αγοράσανε ένα κέρδος 10%.
1: 10%, ένα normal κέρδος, ναι.
0: Ναι, τη στιγμή που ένα ακίνητο που έκανε 100 το αγοράσαν 5.
1: Πάρε 7, πάρε 7, πάρε 8, 10 και...
0: Πέρε τα ακίνητα και τα προσφέρουμε στον κόσμο με μια λογική, με ένα λογικό τρόπο αποπληρωμής και χαμηλά επιτόκια.
1: Κάτι τέτοιο
0: έτσι,
1: βέβαια...
0: Μία και καλή το πρόβλημα, άλλη λύση δεν υπάρχει.
1: Αν το κάνετε κάτι κάπως έτσι, αν γίνει αυτό, θα συμπαρασύρει και τα επιτόκια των ιδιωτικών τραπεζών όμως να πέσουν προς
0: τα κάτω. Μα φυσικά, είναι το πρώτο
1: έτσι που είναι...
0: θα κάναμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια κρατική τράπεζα για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός των υπολείπων. Όταν έχουμε ένα μονοπόλιο, ολιγοπόλιο από 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν το 95% της αγοράς, προφανώς αυτές κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Τελευταία ερώτηση και δεν μπορώ να την αποφύγω.
0: Βέβαια.
1: Θα σας αφήσουν, κύριε Βιλιάρδε, να τα κάνετε αυτά, ρωτάει
0: το
1: ο κόσμος.
0: Το ακούω συνεχώς. Φυσικά θα μας αφήσουν, γιατί εμείς δεν έχουμε γραμμάτιο, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
1: Καθαρή απάντηση.
0: Δεν μπορεί να το κάνει η Νέα Δημοκρατία που χρωστά 550 ή 600 εκατομμύρια, όπως έχει φτάσει τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως μπορούμε, δεν χρωστάμε σε κανέναν.
1: Κύριε Βιλιάρδε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Επίσης. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Πραγματικά απολαμβάνω τις συζητήσεις με τον Βασίλη του Βιλιάρδο, με τον κύριο Βιλιάρδο, γιατί με μεστό λόγο επιχειρηματολογία μπορεί να σου εξηγήσει τι θέλουμε να κάνουμε. Πώς θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο και την εσχροκέρδεια στα καύσιμα, πώς θα πάψουμε τη διαφθορά, πώς θα ελαφρύνουμε τον Έλληνα από το φόρο, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαντ, πώς θα κατεβάσουμε τα επιτόκια, πώς θα βοηθήσουμε στη στεγαστική κρίση. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Και στην ερώτηση, θα σας αφήσουνε. Ναι, θα μας αφήσουνε, γιατί δεν μας έχουνε, δεν μας κρατάνε. Δεν φωτογραφίζεται ο Βελόπουλος με ολιγάρχες. Ούτε με αλαφούζους, ούτε με κοντομινάδες, ούτε με μυτιλινέους, ούτε με λάτσιδες, ούτε με βαρδινογιάννηδες, ούτε με διάφορους άλλους. Γιατί είναι κι άλλοι, πολλοί, οι οποίοι έχουν βουτήξει βαθιά το χέρι στο μέλι. Ποιο χέρι, ολόκληροι κάνανε, μακροβούτι στο μέλι έχουν κάνει. Και ελέγχουν αυτούς. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν προτάσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, ο δικός σας ο ρόλος είναι αυτός που ακολουθεί. Είναι να πάρετε αυτές τις συνεντεύξεις, να πάρετε αυτές τις προτάσεις και αν σας καλύπτουν, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει εμένα δεν με καλύπτει αυτό που λέει, εγώ θέλω άλλα. Εγώ θέλω να μην έχουμε, θέλω να είμαστε αφορολόγητο, να γίνουμε Μονακό. Ωραία. Άμα θέλεις αυτό, προφανώς δεν σου κάνει η πρόταση την οποία προτείνει ο Κυριάκος Βελόπουλος με την ηλική λύση, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αλλά αν σε καλύπτει αυτή η λύση, επικοινώνησέ την. Είναι πολύ κρίμα να ακούγονται αυτές οι προτάσεις λιγότερο από ό,τι ακούγεται ένας τενεκές στο διαδίκτυο να φωνάζει. Ναι, ο Βελόπουλος ψήφισε μνημόνια. Ναι, πουλούσε αλυφές. Πουλούσε τις επιστολές. Θα μιλήσουμε για πολιτική. Ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό. Θα μιλήσουμε για πολιτική ή θα μιλάμε για κουτσομπολιό. Είναι δικό σας ο ρόλος και δική σας επιλογή. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Θα μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Πρώτο Θεός, ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, θα είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε λίγο για τη φτύνια που τρώει τον παρά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Ντανιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Wi-Fi and Tech Experts. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε κορυφαίους συναγερμούς. Συνεπώς, για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας, του εξοχικού σας, του καταστήματός σας αλλά και της επιχείρησής σας, είναι απαραίτητο να βάλετε συναγερμό και μάλιστα όχι ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα σας τοποθετήσει το αξιόπιστο και ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού της Goldmar, ο οποίος είναι 100% ασύρματος, έχει υποστήριξη έως 100 συσκευές, έχει αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, έχει αισθητήρα καπνού αλλά και αισθητήρα πλημμύρας, παρακαλώ. Συνεπώς, να ξέρετε ότι στην Wi-Fi and Tech Experts θα έχετε δυνατότητα για δωρεάν εγκατάσταση και θα βρείτε αυτό το σύστημα, το κορυφαίο σύστημα συναγερμού, σε εξαιρετικά προνομιακή τιμή. Και εμείς εδώ στον Focus FM 103,6 εμπιστευτήκαμε την Wi-Fi and Tech Experts, τοποθετήσαμε αυτό τον φοβερό συναγερμό της Goldmar και είμαστε ασφαλείς απέναντι και στους πιο πιθανούς και απίθανους παραβάτες που ενδεχομένως να θέλουν να παραβιάσουν το ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, μην το αμελείτε πάντως, γιατί είναι σημαντικό να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας. Και αν θέλετε κι εσείς να βάλετε αυτό το συναγερμό στο σπίτι, 2392 029 600. 2392 029 600 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το συγκεκριμένο συναγερμό, αλλά και για οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να τοποθετήσετε για καλύτερη ασφάλεια στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας. Wi-Fi and Tech Experts, 2392 029 600. Και όλοι όσοι έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε με servicers, με fund, με χρέη προς δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, η AG Economy είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, με επικεφαλής τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την AG Economy και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το ότι το κράτος του σκότωσε το παιδί του εκεί στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ, με εγκληματική αμέλεια, δεν έχει χάσει τη δύναμή του για ένα διπλό αγώνα που δίνει. Ο ένας έχει να κάνει με τη δικαίωση του παιδιού του και ο άλλος έχει να κάνει με το να βοηθήσει ανθρώπους να σώσουν τις περιουσίες τους. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, φίλοι ακροατές του Focus FM, έχουν σώσει από τότε που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία με την AG Economy, έχουν σώσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους μέσα από τις υπηρεσίες της AG Economy. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς μην αμελείτε αν έχετε ανοιχτές τέτοιες υποθέσεις, καλέστε τους ειδικούς, μπορούν να σας βοηθήσουν, είναι πανελλαδική η κάλυψη, από όπου και αν με ακούτε, σημειώστε το τηλέφωνο και μιλήστε με τους ανθρώπους της AG Economy. 210-3250 652. 210-3250 652 AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως είμαστε, πάω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός είναι από τους μαχητές, από τους καλούς μαχητές. Πολεμάει, φωνάζει, τον βγάζουν τα κανάλια, είναι καλό αυτό. Δεν ξέρω τώρα πότε πήγε τελευταία φορά στο Sky. Δεν ξέρω, στο Sky βγαίνει, θα το ρωτήσω. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
0: Στο Sky βγαίνετε.
1: Είτε βγαίνω στο Sky είτε δεν βγαίνω στο Sky, λίγο με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά
1: κάνει. Ποιος θέλει να με βγάλει και ποιος θέλει να απορρίψει τη φωνή των πολιτών καταναλωτών. Γιατί δεν είναι η φωνή η δική μου, είναι η φωνή της καθημερινότητας, η φωνή της αγωνίας. Η φωνή αυτών των ανθρώπων που τους έχει απαξιώσει παντελώς η κυβέρνηση, που δεν αισθάνονται άνθρωποι αλλά νούμερα. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, λίγο παράδοξο τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να με καλούν και από το Sky. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, περισσότερο μας ενδιαφέρει τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ναι, το ραδιόφωνο, γιατί έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά που κάναμε.
0: Κύριε Λεχουρίτη,
1: ένα 15ήμερο, ναι, λόγω προσωπικών προβλημάτων.
0: Όλα καλά, εύχομαι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εύχομαι όλα καλά. Κύριε Λεχουρίτη, μας λένε, όταν τους ρωτάμε για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ακρίβεια, μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Είναι εισαγόμενο φαινόμενο.
1: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο, το έχω πει κατ' επανάληψη, και λέγεται Νέα Δημοκρατία και Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Δία και Παύλα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, τελεία και παύλα. Ωραία. Και εμείς γιατί ακόμα τον έχουμε και τον έχουμε πρωθυπουργό τον τύπο?
1: Περιμένουμε. Ακόμα δεν ήρθε η ώρα της κάλυψης για να δούμε τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, αν ο κόσμος είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια, το μοσχαράκι στα 19 ευρώ ή τα τυριά στα 20 ή τα φρούτα και τα λαχανικά στα ύψη και δεν τον ενδιαφέρει αν θα επιβιώσει αρκεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Δεν είναι μόνο τα προϊόντα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε κύριε Λεχουρίτη, τα προϊόντα στα ύψη, τα ενίκια στα ύψη, τα φαντ αφήστε, καρκίνος κανονικός, τα καύσιμα απλησίαστα, οι υπηρεσίες απλησίαστες, ο τουρισμός πάει από το κακό σε χειρότερο. Πρέπει να τους μαλώσουμε, νομίζω, παραπάνω τους Έλληνες πολίτες, τους νεοέλληνες, να το πω έτσι, γιατί δυστυχώς απέχουν από την ώρα της κρίσης, από την κάλπη εννοώ, και όσο απέχουν, δίνουν περιθώριο σε αυτούς οι οποίοι μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να εξακολουθούν να παραμένουν στην εξουσία.
1: Κύριε Δαμιανίδη, τα θέλω του καθενός πολίτη και την εγωκεντρική του κατάσταση ή το βίτσιο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με το έτσι θέλω. Σε μια δημοκρατία ο καθένας επιλέγει αυτόν που θέλει να τον κυβερνήσει. Αν θέλει να επιλέξει αυτόν που χρωστάει 550 εκατομμύρια ευρώ και δεν θα τα επιστρέψει ποτέ, ενώ από την άλλη του παίρνουν το σπίτι γιατί χρωστάει 10.000 ή 20.000 ευρώ, είναι θέμα επιλογών. Τώρα, κατά τα άλλα, να μας λένε ότι ναι μεν τα χρωστάμε αλλά έχουν συμψηφιστεί και δεν τα χρωστάμε και πώς τα χρωστάμε και πάει λέγοντας, δηλαδή ιστορίες για αγρίους, για να μας πείσουν ότι είναι η καθαρή πολιτική σκηνή στην εποχή μας και ότι χωρίς αυτούς, άλλωστε το έχουν πει, χωρίς το Μητσοτάκη έρχεται η καταστροφή της Ελλάδος και του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Ίσως θα πρέπει να τον κάνουμε και παγκόσμιο ηγέτη.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα βλέπετε κάποια πράγματα τα οποία μίλησα για την καθημερινότητα, μίλησα για το ρεύμα. Πού έχει φτάσει το ρεύμα. Τα καύσιμα βγήκαν και μας είπαν θα επιδοτήσουν την Αγγλία 10 λεπτά τη βενζίνα και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Ότι ήρθαν σε συμφωνίες κυρίων για να μειώσουν τα δηληστήρια τις τιμές των καυσίμων. Και όλα αυτά ενώ εξαγγέλλονται βλέπουμε αυξήσεις τιμών στις αυγίες των πρατηρίων. Ναι ή όχι.
0: Είναι τι, κανονικά.
1: Άρα το παιχνίδι παίζεται με την λογική καθίστε κάτω στο τραπέζι να συζητήσουμε το τι θα μας δωρήσετε δώρο, τι θα μας κάνετε τα δηληστήρια παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ρε παιδιά, μην τραβάτε άλλο το σκηνή, μειώστε λίγο τις τιμές γιατί οικονομήσατε αρκετά χρήματα. Ποια κυβέρνηση είναι δυνατόν να πηγαίνει παρακαλώντας ενώ είναι κυβέρνηση προς τις παραγωγικές τάξεις και αντί να επιβάλλει τους δικούς της νόμους, τους νόμους της λογικής, τους νόμους της αγοράς και όχι της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας που βλέπουμε εδώ και 6 χρόνια να ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία, μας λένε αυξήσαμε το κατώτατο μισθό από τα 650 στα 1.000 ευρώ. Ναι ή όχι. Ναι. Πόσο είχε το αρνάκι, πόσο είχε το μοσχαράκι, πόσο είχε η φέτα, πόσο είχε η κεφαλοβραγκέρα, πόσο είχε το γάλα, πόσο είχε η βρεφική πάνα, πόσο είχε το βρεφικό γάλα, πόσο είχαν αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή μου αύξησε συνολικά, άντε και 35% εγώ σου λέω τους μισθούς, και μου αύξησε το κόστος ζωής κατά 150% και 200% δέστε τα ενίκια. Με ρωτούσαν τώρα τελευταία σχετικά με το θέμα φοιτητική στέγη, πού θα βρει ο κόσμος, πόσο θα την βρει και τι κόστος ζωής θα έχει ένας νέος φοιτητής. Όλα αυτά κύριε Δαμιανίδη τα σκέφτεται ο πολίτης. Η κυβέρνηση ορθά είπατε ότι επαγγέλλεται και ισχυρίζεται ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Μα ρε φίλε, δεν είναι εισαγόμενο φαινόμενο και μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Πόσο έχει μισθό η Γαλλία, πόσο έχει μισθό η Ιταλία, η Γερμανία, το Βέλγιο.
0: Βέβαια.
1: Και ποιο είναι το κόστος ζωής εκεί. και πόσο έχει μισθό η Ελλάδα και ποιο είναι το κόστος στην Ελλάδα. Μας λένε, ακούστε, παράπονα, δεχόμαστε απόλυτη την επικράτεια, κυρίως από τους Έλληνες τουρίστες ή περισσότερο από τους ντόπιους κατοίκους των περιοχών που έχει τουρισμό. Γιατί, διότι όταν αυξάνονται οι τιμές σε πάρα πολλές νησιωτικές περιοχές, εκεί δεν έχει ειδικό κατάλογο για να μειώνεται στον ντόπιο κάτοικο η τιμή στο ψωμί, στο λάδι, στο βούτυρο, στο νερό και πάει λέγοντας. Ό,τι πληρώνει ευκαιριακά ο τουρίστας που πηγαίνει στα νησιά, το ίδιο πληρώνει και ο Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Και αγαναχτούν οι κάτοικοι λέγοντας ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι στα νησιά δεν παίρνουν διπλάσιο ή διαφορετικό μισθό. Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές της ενδοχώρας. Θα μου πείτε, μα δεν θέλουμε τουρισμό. Και βέβαια θέλουμε τουρισμό. Μήπως θα έπρεπε όμως αυτοί οι μόνιμοι κάτοικοι να τυχαίνουν ενός ειδικού επιδόματος βοήθειας, έτσι ώστε να μπορούν να τα βγάζουν πέρα και όχι να πληρώνουν τη σολάτα 18 ευρώ όπως την πληρώνει ο τουρίστας.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που ο κόσμος αγωνιά, που ο κόσμος δεν αντέχει, που ο κόσμος έχει χάσει την αξιοπρέπειά του και δεν μπορεί να κάνει ένα δώρο στο παιδί του, στο εγγόνι του και πάει λέγοντας, που ο Έλληνας έφτασε στο σημείο το 25% να κάνει διακοπές σε σύγκριση με πέρσι πρόπερσι, γιατί είναι πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα τα ξενοδοχεία, πανάκριβα τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, γενικά οι μετακινήσεις. 2.30 έφτασε η αμόλυβδη στη Φολέγανδρο. Και συζητάμε τώρα για το πόσο κοστίζει η ζωή σε νησιωτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τις ακριτικές περιοχές. Δεν σας μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα που τελικά βρήκαν διέξοδο και πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς Μακεδόνες πηγαίνουν στα Σκόπια ή στην Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλει να λέγεται, τα Σκόπια, και ψωνίζουν γιατί και βάζουν και βενζίνα, όταν η βενζίνα εκεί έχει ένα 27, ένα 17, δεν ξέρω, κάπου εκεί περίπου. Λοιπόν, και φορτώνουν και τα αυτοκίνητά τους με προϊόντα και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά να συμβαίνουν? Μα θα μου πείτε, σε μια ελεύθερη οικονομία. Εδώ δεν μιλάμε για ελεύθερη οικονομία.
0: Εδώ μιλάμε για...
1: μιλάμε για ασίδωτη στην κυριολεξία οικονομία.
0: Για ελεύθερη τραγωδία.
1: Ακριβώς. Σε μια ασίδωτη κοροϊδία που έχει συμμετοχή και η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί το να επικαλείται πως είμαστε εξάρτημα της μηχανής, όπως λέει και το τραγούδι
0: της Ελένης,
1: των ξένων συμφερόντων, και του λες, ρε φίλε, μισό λεπτό, πόσο πουλάει ο παραγωγός το καρπούζι στο χωράφι, πόσο πουλάει ο ροδάκινο παραγωγός την ημαθία, το ροδάκινο, το γιαρμά, πόσο πουλάει το κεράσι, τέλος πάντων τελείωσε η εποχή του, αλλά πόσο πουλάνε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πόσο πουλάνε σιτάρι, πόσο πουλάνε καλαμπόκι, πόσο πουλάνε το ρύζι, η παραγωγή, και πόσο τα αγοράζει ο καταναλωτής. Μα όταν βλέπεις πως οι τιμές φτάνουν σε ένα επίπεδο του 1000 και 1500% διαφορά τιμής, και άκουγα μέσα από το Facebook έναν κρεοπόλη που έκανε ανάλυση πόσο κοστίζει το μοσχαράκι. Ένα μοσχαράκι 300 κιλά δεν είναι μοσχαράκι. Και όταν το έβγαλε ότι πουλάει ο παραγωγός 8 ευρώ το κιλό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. 8 ευρώ το κιλό πουλάει το γάλακτος, ο κτηνοτρόφος, το μοσχάρι. Το μοσχαράκι είναι στα 5,5 με 6 ευρώ το πολύ αυτό των 300 κιλών.
0: Είναι άλλο πράγμα, μας κοροϊδεύουν.
1: Λοιπόν, μη μας δουλεύουν επιτέλους. Μην προσπαθούν να πείσουν όλοι ότι το άσπρο είναι μαύρο. Δεν είναι. Βεβαίως έχουν το δικαίωμα να κερδίσουν. Αλλά από την άλλη πλευρά, με τη λογική αυτή όλοι να κερδίσουν, το τέλος την πληρώνουμε όλοι μαζί. Σήμερα ζούμε την εποχή της παράλογης αύξησης τιμών των προϊόντων. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία στην αγορά. Αν η κυβέρνηση που μας είπε ότι έχουν παγώσει κωδικοί 2.000 προϊόντων και μου βρει 5-10 προϊόντα που έχουν παγώσει οι τιμές τους, να βγω και να πω μπράβο σας, ρε παιδιά. Αλλά έστω και αυτό να ισχύει. 2.000 κωδικοί πάγωσαν, λέει, οι τιμές. Στους πόσους χιλιάδες κωδικούς? Στους 25.000 κωδικούς πάγωσαν 2.000 κωδικοί. Και τι έγινε?
0: Ήρθε... τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
1: Ήρθε η σωτηρία της αγοράς?
0: Όχι, ξεκάθαρα.
1: Όχι. Άρα λοιπόν, καλή είναι στο δούλεμα και να εμπέζουν τους πολίτες, καλή είναι στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά στο ουσιαστικό παιχνίδι, όπως μας έλεγαν, πως έφεραν τη νέα αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα ανατρέψει τα δεδομένα της αγοράς, δυστυχώς δεν πέρασε. Δυστυχώς αυτή η συγκεκριμένη υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή είναι ένα επικίνδυνο όργανο και μόνο ανεξάρτητη δεν είναι της εκάστοτε κυβέρνησης και συγκεκριμένα της σημερινής κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν αυτό το θεωρούν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία μπορεί να βάλει σειρά στην αγορά, μάλλον είναι γελασμένη.
0: Μάλιστα.
1: Το αν βάλουν 5-10 πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις, σε κάποιους επιχειρηματίες, ενώ έχουν βγάλει εκατονταπλάσια χρήματα από την αύξηση των τιμών, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι και το έχω πει, πως τα πρόστιμα δεν αποδίδουν στον καταναλωτή. Δεν μου μειώνει την τιμή. Ίσα ίσα θα μου αυξήσει την τιμή για να βγάλει και το πρόστιμο που το επέβαλε η κυβέρνηση.
0: Κύριε Λεχουρίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Καλή
0: δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Και δυνατός.
0: Και εσείς.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα κλείσω την ώρα αυτή με ένα τραγούδι το οποίο πολύ σπάνια το βάζω και παίζει. Δικό μου τραγούδι, εγώ το έχω γράψει. Ο Γιάννης έχει βάλει, εγώ το έχω. Γιάννης έχει βάλει τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Στο φως του λύκου. Μου φέρει πολλές μνήμες γιατί εγώ ξέρω που ήμουν όταν το έγραψα αυτό το τραγούδι και τα λοιπά. Ναι, έτσι λέγεται. Στο φως του λύκου. Άντε, έτοιμος είσαι? Άντε, δεν είναι, κάτι είχες κάνει λάθος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Πριν λίγο μάλιστα εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, υφυπουργού υποδομών, όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο πάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των ΤΕΠΟΝ, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτούργους της συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να γίνουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και πολλούς εγκαυματίες. 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. «Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα», ομολόγησε κοινικά. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Ιράν, την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης, με την επίθεση τους σε 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια, ανοίγουν το μέτωπο στην Μέση Ανατολή, απειλούν να αποσταθεροποιήσουν το παγκόσμιο εμπόριο, κλείνοντας, όπως δηλώνουν ότι θα κάνουν, την Ερυθρά Θάλασσα. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία στα $97 η τιμή του Brent.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα έως 37 βαθμοί μέγιστη νεφός, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Ινδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: ορμόμενος από την Χαλκιδική, είναι ο κύριος Γιώργος Καλιμάνης, που μαζί με την ομάδα εθελοντών που έχουν δημιουργήσει προσπαθούν να βάλουν ένα stop, να πατήσουν το φρένο σε αυτή την εκβιομηχάνηση της Χαλκιδικής και τη μετατροπή της από ένα τουριστικό και αγροτικό χώρο σε ένα βιομηχανικό, τοπίο. Κύριε Καλιμάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Πείτε μας λιγάκι, τι ακριβώς σχεδιάζουν να κάνουν στη Χαλκιδική, για να το καταλάβουν και οι ακροατές θέλω.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε σε πρώτη φάση για τρία πάρκα αιωλικά, τα οποία είναι στο πιο προχωρημένο στάδιο, τα οποία είναι στην περιοχή της Ορμήλιας και στην περιοχή του Πολυγύρου, δηλαδή στην κεντρική Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο από αυτά είναι και σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο με ολοκληρωμένες και τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων, όπως βέβαια και το τρίτο που περικυκλώνει το χωριό της Ορμήλιας, που ξαναλέω είναι στο κέντρο της Χαλκιδικής, πολύ κοντά στις παραλίες της Χαλκιδικής, πολύ κοντά όμως και στον ορεινό όμορφο όγκο της Χαλκιδικής. Είπατε πριν και κάνατε έτσι μια πολύ ωραία εισαγωγή, η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τα πόδια, οι παραλίες της που είναι αναπτυγμένες τουριστικά, αλλά υπάρχει και ο πολύ όμορφος ορεινός όγκος στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική του Χολομόντα, όπως και υπάρχει και η μεγάλη δραστηριότητα από τον αγροτικό τομέα και με καλλιέργειες ειδικές, η βρόσιμη ελιά ΠΟΠ της Ορμήλιας, η οποία έτσι θέλει για να ευδοκιμήσει και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν για τα συγκεκριμένα έργα, θα πω, μια γερμανική εταιρεία η οποία έχει λάβει την πρώτη άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ το 2011-2012, δηλαδή τα χρόνια τα πρώτα τα μνημονιακά, πριν 15 και 16 χρόνια. Υλοποίησε σιγά σιγά τις μελέτες περιβαλλοντικών όρων και πήρε και τις λεγόμενες ΑΕΠΟ, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρόσφατα. Αυτές προσπαθούν να τις τροποποιήσουν τώρα, γιατί θέλουν πραγματικά να βάλουν γίγαντες, να βάλουν ακόμα μεγαλύτερες από τις αρχικές τους μελέτες, ακόμα μεγαλύτερες, ψηλότερες δηλαδή ανεμογεννήτρες, και προσπαθούν να τροποποιήσουν τώρα τις μελέτες τους. Θέλουν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες 200 και 220 μέτρα ύψος σε λόφους που σε αυτή την περιοχή της Χαλκιδικής δεν ξεπερνούν τα 150, 200, 250 μέτρα. Να φανταστείτε, ο Πολύγυρος έχει ένα υψόμετρο 300-400 μέτρα.
0: Το πολύ.
1: Άρα λοιπόν αυτές που θα μπουν εκεί στην περιοχή της Ορμήλιας, που είναι ένας κάμπος, έτσι ο γνωστός κάμπος της Ορμήλιας, δίπλα στον Χαβρία το ποταμό, οι λόφοι που είναι γύρω από εκεί από τον κάμπο της Ορμήλιας είναι από 150, 200, 250 μέτρα.
0: Φαίνονται από παντού, συγγνώμη κύριε Καλιμάνη, αλλά άμα βάλεις εκεί πέρα αυτούς τους γίγαντες,
1: Φαίνονται από παντού όντως. Κύριε Δαμιανίδη, δεν είναι μόνο βέβαια η οπτική όχληση που αυτοί θα έχουν, και αυτό θα αφορά και τα χωριά μας, τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της Χαλκιδικής, έτσι θα αφορά και το τουριστικό κομμάτι. Είναι πραγματικά μεγάλου μεγέθους, αυτό θέλω έτσι να ακουστεί καλά και να το καταλάβει ο κόσμος, είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Δεν είναι όπως ένα φωτοβολταϊκό που βλέπουμε δίπλα στους δρόμους κτλ. Είναι μεγάλου μεγέθους έργα. Για να στηθεί μία τέτοια κολόνα απαιτείται αποψήλωση περίπου 10 στρεμάτων δάσους και δασικής έκτασης, γιατί αυτή οι ανεμογεννήτρες στα αιωλικά πάρκα τοποθετούνται κατά κύριο λόγο μέσα σε δημόσιες, το τονίζω αυτό, δημόσιες δασικές εκτάσεις, οι οποίες ενοικιάζονται σε αυτές τις εταιρείες έναντι πινακίου φακής.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. 10 στρέμματα δασικής έκτασης σημαίνει καταστροφή πολύτιμου πνεύμονα πρασίνου, που είναι και περιορισμένος. Και επίσης, μέσα στα δάση υπάρχουν και οι άνθρωποι οποίοι, οι μελισσοκόμοι για παράδειγμα, κύριε Καλιμάνη, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, και η Χαλκιδική παράγει υπέροχο μέλι πραγματικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Και ξαναλέω αυτό για κάθε μία ανεμογεννήτρια.
0: Σωστό, βέβαια.
1: 1000 κυβικά σκυροδέματος για να στερεωθεί αυτός ο γίγαντας περίπου. Ίσως για αυτές τις πολύ ψηλές ανεμογεννήτριες να χρειαστεί και περισσότερο σκυρόδεμα. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τόσο περιβαλλοντικό, οικολογικό, όπως σωστά είπατε, και την τουριστική δραστηριότητα και την αγροτική οικονομία. Και ξέρετε, θέλω να πω και το

0: κάνει, που τι λέει λοιπόν η ελληνική πολιτεία μέσω της κυβέρνησης της σημερινής, λέει λοιπόν ότι, είναι, ότι πρέπει να μπουν κάποιοι περιορισμοί στις ΑΠΕ. Mm-hmm. Καταρχήν να πω ότι και εμείς σαν Επιτροπή Αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί εκ μέρους αυτής της Επιτροπής μιλώ σήμερα, δεν είμαστε γενικά κατά τον ΑΠΕ. Η ΑΠΕ είναι ένα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, είναι ένα μέσο για να απεξαρτηθούμε κάποια στιγμή από τα ορυκτά καύσιμα. Ως εργαλείο όμως πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και εν τέλει πρέπει να υπάρχει ομαλή συνύπαρξη της πράσινης ανάπτυξης με όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
1: Εσείς το βλέπετε κάπου να υπάρχει, το βλέπετε κάπου να υπάρχει αυτό που λέτε?
0: Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει όπως σωστά λέτε, εμείς αυτό ζητούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και ξαναλέω, αυτό δεν το λέμε με εμείς, το λέει σήμερα και η ελληνική κυβέρνηση. Και τι λέει? Έχουμε πιάσει, λέει, αναφερθήκατε πριν στην πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε. Έχουμε πιάσει, λέει, το είπε το Υπουργείο Ανάπτυξης στην έκθεσή του του Δεκέμβρη του 25. Δεκέμβρη του 25. Σήμερα είναι ακόμα χειρότερα, στο πούμε, αυτά τα στοιχεία. Λέει λοιπόν το είπε το Δεκέμβρη του 25.
1: Έχουμε φτάσει τώρα.
0: Έχουμε πιάσει τους στόχους και του 2030 και του 2050. Για την αιωλική ενέργεια.
1: Ακούστε, ξαναπείτε το να το καταλάβουμε, κύριε Καλυμάνη, αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε...
0: Λέει το...
1: Ναι.
0: Ναι. Λέει το Υπουργείο Ενέργειας ότι έχουμε το ελληνικό κράτος πιάσει τους στόχους που έχουμε για την αιωλική ενέργεια, σε αυτήν αναφερόμαστε, και για το 2030 που ήταν 9 γιγαβάτ ισχύ, και για το 2050 που ο στόχος ήταν στα 13 γιγαβάτ ισχύ από την αιωλική ενέργεια. Σήμερα, λέει το ΙΠΕΝ, έχουμε με τα έργα που έχουν οριστικούς όρους, υπογεγραμμένους σε οριστικές προσφορές σύνδεσης, είναι δηλαδή στο τελευταίο στάδιο, έχουμε ήδη φτάσει στα 16 γιγαβάτ. Έχουμε ξεπεράσει και το στόχο του 2050.
2: Απίστευτο.
0: Τα εγκατεστημένα αιωλικά έργα που σήμερα λειτουργούν και αυτά που είναι ένα βήμα πριν την κατασκευή τους, που έχουν οριστικές, που έχουν εξασφαλίσει οριστικές προσφορές σύνδεσης, ήδη φτάνουν στα 16 γιγαβάτ. Έχουμε πιάσει και τους στόχους του 50. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση στο νέο χώρο σταξικό? Βάζουν λοιπόν φραγμούς. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στο νομό Αττικής, όλο το νομό Αττικής. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες στη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη από εδώ και πέρα. Δεν θα έχουμε νομούς στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Δεν θα έχουμε ανεμογεννήτριες πλέον στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στην περιοχή της Καλαμαριάς και της Προποντίδας. Αφήνει όμως απ' έξω και θεωρεί περιοχές καταλληλότητας την κεντρική και βόρειο Χαλκιδική, καθώς και τη δημοτική ενότητα Τωρώνης. Η χωροθέτηση που κάνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ενέργειας στο καινούργιο αυτό χωροταξικό είναι αναδημοτικές ενότητες, όχι αναδήμους.
1: Συγγνώμη, η Τωρώνη είναι παραθαλάσσια περιοχή, προφανώς εκεί κάτω στο Πόρτο Κουφό φυσάει καλά ο αέρας, έχει κάτι βουναλάκια να τους γεμίσουμε, να τα γεμίσουμε. Να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες, να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες και από το Άγιον Όρος, να τις βλέπουν από το περιβόλι της Παναγιάς να είναι ευλογημένες. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάζουν την Τωρώνη μέσα?
0: Όχι βέβαια. Δηλαδή οι τουρίστες έρχονται στη Χαλκιδική για αυτά που είπαμε πριν. Για τις παραλίες της, για τα δάση της και τις πράσινες εκτάσεις της, για τις αγροτικές της καλλιέργειες, να αγοράσουν το λαδάκι και το μέλι το τοπικό. Δεν έρχονται οι τουρίστες για να δουν ανεμογεννήτριες στην Τωρώνη και πουθενά στη Χαλκιδική. Πρέπει λοιπόν, λέμε εμείς και ζητούμε, έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τα πολιτικά κόμματα και με τους τρεις βουλευτές της Χαλκιδικής και καλά είναι να τα ακούσει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αυτό και να το ξέρει. Πρέπει να δούμε τη Χαλκιδική σαν ολότητα και να μην εξαιρέσουμε ούτε την Τωρώνη, που εκεί υπάρχει μια αδικία κατάφορη και δεν ξέρω για ποιο λόγο θα θεωρείται περιοχή καταλληλότητας, παρόλο που αν είναι ένα μέρος που αναπτύσσεται τουριστικά εκεί με τη Σάρτη και την παραλία της Σικιάς στην Τωρώνη.
1: Βέβαια.
0: Και το Πόρτο Κουφό.
1: Το Πόρτο Κουφό, η Τωρώνη, βέβαια, φυσικά.
0: Βεβαίως, πανέμορφα μέρη που έλκουν...
1: Καλαμίτσι, Πλατανίτσι, Κρυαρίτσι, μιλάμε για περιοχές απίστευτο φυσικού κάλους.
0: Για σκεφτείτε να φυτρώσουν ανεμογεννήτριες πάνω από εκεί στο Δραχοντέρι.
1: Τρομερό.
0: Και στην κεντρική και βόρειο Χαλκιδική. Και εκεί μιλάμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό στην ορεινή Χαλκιδική. Και θα επιτρέψουμε εκεί να μπουν ανεμογεννήτριες, βέβαια, για να πούμε ότι ο Χολομόντας, λόγω του ότι είναι περιοχή προστατευόμενη, να

0: Natura 2000 εκεί απαγορεύεται. Γύρω τριγύρω όμως περιοχή των ζερβοχωρίων, της Αρναίας, την πολυγραφική Αρναία,
1: δηλαδή,
0: τα
1: πηγαίνουμε...
0: ζερβοχώρια τα όμορφα θα κινδυνεύσουν.
1: Θα βλέπουμε στον ταξιάρχη πάνω αντί για έλατα θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες, είναι δυνατόν?
0: Ξαναλέω, ο
1: Χολωμώντας είναι εκτός. Εντάξει, γύρω γύρω.
0: Όμως έξω από τις περιοχές Natura, κοιτάξτε και αυτά τα πάρκα που στείνονται τώρα που λέμε ότι είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο μεταξύ Ορμήλιας Πολυγύρου, είναι πλησίων περιοχής Natura.
1: Να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Καλυμάνη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τμήμα δασολογίας έχει, αν δεν κάνω λάθος, είμαι βέβαιος δηλαδή, έχει το πανεπιστημιακό δάσος τον ταξιάρχη. Από το Πανεπιστήμιο στην προσπάθειά σας υπάρχει συμπαράσταση, βγαίνουν αρρωγοί πανεπιστημιακοί να πούνε, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, ή απλά κοφεύουν?
0: Κοιτάξτε, η Επιτροπή έχει μήνες που συγκροτήθηκε. Το ζήτημα, παρόλο που ξαναλέω υποβόσκει εδώ και 15 τόσα χρόνια, δεν ήταν στην επιφάνεια. Τώρα ξεκινούμε και εμείς να κάνουμε ενέργειες και νομικές, γιατί έχουμε καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης αναστολής και τα λοιπά με τον δικηγόρο που ο Δήμος Πολυγύρου, που η σημερινή διοίκηση, πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι κοντά στους κατοίκους, κοντά στην Επιτροπή, είναι απέναντι σε αυτά τα έργα, όπως και ο Δήμος Σιθωνίας. Ναι. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμου Σιθωνίας και Δήμου Πολυγύρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Χαλκιδικής επίσης γνωμοδότησε αρνητικά σε αυτές τις τροποποιήσεις που είπα πριν, όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση για αυτά τα έργα, η Επιτροπή Τουρισμού επίσης. Δυστυχώς όμως το Δασαρχείο και τα λοιπά δεν πήρε τη θέση που περιμέναμε.
1: Μάλιστα.
0: Είδαμε τον προηγούμενο μήνα τον διευθυντή του τμήματος περιβάλλοντος αποκεντρωμένης διοίκησης, γιατί αυτή εν τέλει η αποκεντρωμένη διοίκηση θα αποφασίσει. Τον επισκεφτήκαμε, του θέσαμε τους προβληματισμούς μας. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, έχουμε κάνει ψηφίσματα, έχουμε μαζέψει 1.250 υπογραφές από εκεί, από την περιοχή της Ορμήλιας, της μεταμόρφωσης του Πολυγύρου. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και όλους τους φορείς για να προσπαθήσουμε να μπούμε εμπόδιο στην εγκατάσταση, στην πραγματοποίηση αυτών των έργων, αλλά και τώρα εν όψη του χωροταξικού να προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλοι μας τη Χαλκιδική στις προστατευμένες περιοχές, να μην υπάρχουν περιοχές καταλληλότητας για ανεμογεννήτριες στη Χαλκιδική.
1: Συμφωνώ. Κύριε Καλυμάνη, θεωρείστε ότι η ραδιοφωνική συχνότητα του Focus FM, θεωρείστε ότι η εκπομπή μου εδώ πέρα στο ραδιόφωνο είναι ένα μέσο όπου θα έχετε πάντα ανοιχτά μικρόφωνα για να καταθέσετε όλες σας τις δράσεις? Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να φτάσουν να εκτελέσουν αυτό το περιβαλλοντικό και όχι μόνο έγκλημα. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαμιανίδη. Θα τα ξαναπούμε, μακάρι και για πιο ευχάριστα νέα την άλλη φορά που να αφορούν την Χαλκιδική μας.
1: Μακάρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εγώ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά.

τους αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλα.

άμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

Πυκνό το αίμα άλλαξε τη θάλασσα στο χρώμα. Μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμπούρια χιλιάδες ορφανά.

σε έστειλαν για δούλα να λησμονήσεις στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
9: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για να μπούμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης, Focus 811. Μαζί μας και σήμερα είναι η Energas Group. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου και αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος. Συνεπώς, σπεύσατε στην Energas Group, γιατί όπως είπαμε, η εγκατάσταση του φυσικού αερίου εκεί είναι μονόδρομος για όλους μας, είναι η καλύτερη. Πάμε με σιγουριά, πάμε κατευθείαν στην Energas Group. Απολαμβάνουμε τις πολύ καλές τιμές που θα μας δώσει. Έχουμε και δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και επίσης η Energas Group αναλαμβάνει να κάνει δωρεάν την αυτοψία, την ενεργειακή αυτοψία του ακινήτου μας. Και αναλαμβάνει και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εντελώς δωρεάν. Και ξαναλέω, για όλο τον Ιούλιο είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου, Energas Group, δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά, ένα στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη και τα δύο, 2310-486-684, 2310-486-684 και 2392-400-400, 2392-400-400, Energas Group, γιατί συμφέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια τριπλή συνομιλία. Αφορμή για αυτή τη συνομιλία, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εξόργησε. Και εξοργίζομαι να ακούω ανθρώπους να χαρακτηρίζουν μπαταχτσίδες συνανθρώπους τους, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τα φαντ και είτε κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους, είτε ήδη τα έχουν χάσει. Το να λες μπαταχτσί κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι ηλικιωμένος, μπορεί να έχει κινητικά προβλήματα, χίλια μπορεί να πέσει έξω και να μην μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειό του, και να το λες μπαταξί γιατί μία τράπεζα πούλησε το φαντ σε μία θηγατρική της, ένα φαντ με έδρα φάντασμα, χωρίς να έχει αφημί, να λειτουργεί παράνομα στην Ελλάδα, πήρε το δάνειο το οποίο είχε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, το πήρε με 10 και εξακολουθεί να ζητάει 90, 80, 100 από το δανειολήπτη. Και ποιος είσαι εσύ ρε κερατά που θα πεις τον άλλο να μπαταχτεί. Δεν λέω, για να μην παρεξηγούμε, ότι δεν υπάρχουν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Υπάρχουν, τα έχουμε δει. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που βρίσκεται κάτω από την πότα των φαντ, με τις ευλογίες του Τσίπρα που θέλει να κάνει comeback και να γίνει, λέει, πρωθυπουργός, άκουσον, του Μητσοτάκη και όλων των υπουργών, όλων των δικηγόρων, όλων των συμβολεογράφων, όλων των αστυνομικών και όλων αυτών των κορακιών, που μέσα σε αυτά τα κοράκια υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι αυτόκλητοι σωτήρες της Ελλάδος, αλλά έχουν πάρει μέσω πληστηριασμού από φαντ σπίτι, να βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να είναι και υποψήφοι αυτών και να λένε μπαταξίδες στους Έλληνες που χάνουν τα σπίτια τους και είναι εγκλωβισμένοι στον καρκίνωμα των φαντ. Ντροπή και έσχος, βρε ξεφτύλες, θα πω. Και θα πάω στη συνέντευξη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε δύο κυρίες και σε έναν κύριο. Η Νανά η Παπαβίδου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νανά μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Η Νανά η Παπαβίδου ήταν και πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα στην εκπομπή. Είναι η γυναίκα η οποία μηνύθηκε από τον Σκοπιανό, ο οποίος πήρε μέσω φαντ και πληστηριασμού το σπίτι του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου εκεί στα Φλογητά στην Χαλκιδική. Και τρέχει στα δικαστήρια, περνάει μια δικαστική διαδικασία η οποία είναι από αναβολή σε αναβολή, γιατί έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και μαζί της επίσης σήμερα είναι η κόρη του Μακαρίτη, του ηλικιωμένου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες, είναι η κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία μου, καλή σας ημέρα και σε εσάς.
1: Καλή σας ημέρα, καλή ημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και θέλω να δώσω και την καλημέρα μου στον γνωστό δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των φαντ, των πληστηριασμών και πάει λέγοντας, είναι ο κύριος Φώτης Μπαμπάνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Επίσης, κύριε Μπαμπάνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, εσάς, το φιλόξενο σταθμό σας και τους αγαπητούς ακροατές.
0: Θα μου επιτρέψετε να...
2: Αποταχώ όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Γαίας.
0: Ναι, είμαστε...
2: Όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Έτσι, είμαστε πολυπληθείς, το ακροατήριο είναι πολυπληθές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τις κυρίες. Θέλω να δώσω το λόγο πρώτα στην Νανά, την Παπαβίδου. Νανά μου, πες μου λίγο σε παρακαλώ πολύ, σε ποια διαδικασία βρίσκεται η φάση από αναβολή σε αναβολή από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
1: Ναι, μετά από την τρίτη αναβολή, τώρα πήγαμε στις 5 Τετάρτου του 27 το δικαστήριο.
0: 5 Τετάρτου 27.
1: 5 Τετάρτου του 27, ναι. Το δικάσιμο ορίστηκε για εκείνη τη μέρα. Οπότε αναργαζόμαστε να πηγαίνουμε, ερχόμαστε πάνω κάτω, γιατί τολμήσαμε να βγάλουμε μία ανάρτηση στο προφίλ μου για να φωνάξω τον κόσμο να σταθεί δίπλα στο παππού που τον πέταξαν άδικα έξω από το σπίτι. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημα, αυτό είναι το κράτος, αυτή είναι η δικαίωση που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο και ονομάζουν μπαταχτζίδες. Κάποιους ανθρώπους που πλήρωσαν 80 χιλιάρικα και για 20 χιλιάρικα βγήκε το σπίτι σε επιστηριασμό.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι.
1: Μπαταχτζίδες δεν ήμασταν ποτέ. Ναι, ποτέ όμως.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι. Το θέμα των φαντ είναι και πρέπει να είναι υπερκομματικό. Αρκεί τα κόμματα να δεσμευτούν ότι πρέπει τα φαντ να κλείσουν. Αρκεί να γίνει αυτό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Το να ξαναλες κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί είναι εξωφρενικό. Θέλω να ακούσω και τη γνώμη επί του θέματος της Αναστασίας, της κόρης του Μακαρίδου, του Λυκειωμένου.
3: Λοιπόν... Το δάνειο έχει πληρωθεί. Ο πατέρας μου είχε πληρώσει 80.000. Το δάνειο ήταν 100.000, πληρωθήκαν οι 80.000 και μας βγήκε σε πληστηριασμό.
0: Για τις 20.000.
3: Είχε πάθει ενεργατικό ατύχημα ο πατέρας μου, 1999, το οποίο τον καθήλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Είχε κάνει, ακροτηριάστηκε το πόδι και από εκεί πέρα δυσκολεύτηκε να πληρώσει. Έχουν πληρωθεί τα χρήματα, δηλαδή, και βγαίνει το ακίνητο που ακτιζεί και το χτυπάει ο Σκοπιανός.
0: Τι αξία, Αναστασία μου. Η Αναστασία έπεσε.
3: Σπίτι, όχι. Πάνω από 500.000 ευρώ.
0: Άρα να το καταλάβουμε.
3: Και με τις τιμές που έχουν, το ξεύτηκαν, δηλαδή, αν είναι δυνατό.
0: Το σπίτι είναι αξίας πάνω από 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο δηλαδή, και βγήκε στο σφυρί, παιδιά, για 20.000 ευρώ από ένα δάνειο... των 100.000 που αποπληρώθηκαν οι 80. Καταλαβαίνετε τη μαφία. Σ' ακούω, Αναστασία.
3: Ναι, τι να σου πω, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, έχει πληρωθεί το δάνειο και βγήκε και μου το χτυπάει ο Σκοπιανός με 150.000 και ένα ευρώ. Είναι δυνατόν.
0: Με 150.000 και ένα ευρώ πήρε το ακίνητο.
3: Πλήρωνε, δεν είναι ότι δεν πλήρωνε, όπως μας λένε μπαταχτσίδες.
0: Αν είναι δυνατόν. Καταρχάς είναι ντροπή να αποκαλείς κάποιον άνθρωπο μπαταχτσί χωρίς τον ξέρεις κιόλας, έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, δούλευε όλη τη ζωή.
1: Επίσης, Στέφανε,
0: ναι,
1: να αναφέρουμε ότι και η περίπτωση στις Θεσσαλονίκης με τον Αδάμ Σοφιανίδη που το σπίτι του το χτύπησε ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν χτύπησε μόνο το ένα ακίνητο, αλλά είχε χτυπήσει 7 ακίνητα σε πληστηριασμό.
0: Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μου επιτρέπεις τον κύριο Μπαμπάνη, τον έχω. Όχι, σε λίγο θα τον έχω.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός.
0: Συνέχισε, Νανά μου.
1: Ο κύριος Μπαμπάνης είναι αυτός που αντιστέκεται και προσπαθεί να βγάλει τη δικαιώση από αυτούς τους ανθρώπους. Να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μπαταχτζίδες. Πληρώνανε. Και βάσει ποιο νόμο πήρε 7 ακίνητα στο λογαριασμό του και ερευνείται τώρα το Πόβεν Έσχητουτ και όλα αυτά χάρη στον κύριο Φώτη Μπαμπάνη, γιατί μέχρι σήμερα θα κοιμόμασταν όρθιοι. Είναι εδώ, μπορεί να σας τα πει.
0: Ωραία, κύριε Μπαμπάνη,
1: που υπάρχουν άνθρωποι αυτοί.
0: Κύριε Μπαμπάνη, επειδή εύχομαι να είναι καλή γραμμή, γιατί έχει πέσει ήδη δύο φορές.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και επειδή ασχολείστε. Έχουμε φτάσει να έχουμε κοράκια παντού, μέχρι και στην αστυνομία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ισχύει, ναι, ισχύει. Και θα πρέπει πολύ σύντομα, μέσα στον περιορισμένο χρόνο, να σας τα αναπτύξω όλα αυτά όσο πιο συμπυκνωμένα μπορώ.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, και ξεκινάμε από το πρώτον. Οι εισπρατικές εταιρείες στο σύνολό τους όλες είναι πράγματι εταιρείες φαντάσματα ανύπαρτες. Οι μητρικές εταιρείες δηλώνουν έδρα το κέντρο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Στο ένα κτίριο που έχει, που η οδός του είναι το George Dock number 3, το νούμερο 3. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Όμως, πριν όμως εκεί, έχουμε επιστολή από την πρεσβεία μας στο Δουβλίνο, υπογεγραμμένη από το γραφείο του πρέσβεως, επίσημη επιστολή, που μας λέει ότι αυτό το κτίριο είναι ακατοίκητο. Δεν υπάρχει κανένα έμβιο όν, όχι άνθρωπος, έμβιο όν. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι θυγατρικές μητρικών ανυπάρκτων. Ζήτημα πρώτο. Ζήτημα δεύτερο. Η ιστορία με τα φαντς ξεκίνησε από την περίοδο διακυβερνήσεως της χώρας από τον γνωστό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο εγώ τον αποκαλώ προσωπικά προβατό μορφολίκο και μακιαβελικό ηγεμονίσκο. Γιατί, πολύ συνοπτικά, πρώτον, ήταν αυτός ο οποίος επέτρεψε την εγκληματική δραστηριοποίηση και δραστηριότητα των εσπατικών εταιριών στη χώρα μας. Αυτός την επέτρεψε. Αυτός είναι ο οποίος επέβαλε τη διαδικασία πληστηριασμού ηλεκτρονικά μέσω των γραφείων των συμβολιογράφων, απαγορεύοντας τη ζώσα, καταργώντας τη ζώσα διαδικασία όπως προβλέπονταν από το Σύνταγμα. Αυτή η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, δυστυχώς όμως εφαρμόζεται. Δυστυχώς. Ζήτημα τρίτο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ακούγεστε, κύριε Βαν.
2: Πολύ ωραία. Ζήτημα τρίτο. Στη συνέχεια, ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριοποίησης αυτών των τραπεζών? Καταρχήν, η ιστορία των δανείων και κατ' επέκταση των τραπεζών και των εσπρατικών εταιριών έχει εργαλειοποιηθεί, γιατί ο στόχος είναι διαφορετικός. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για παταχτσίδες και μη παταχτσίδες. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η κατάσταση είναι τραγική, γιατί πρώτα απ' όλα θυμάστε όλοι ότι τα δάνεια χορηγούνταν με τρόπους οι οποίοι ήταν εξωπραγματικοί. Δηλαδή, υπήρχαν υπάλληλοι τραπεζών που έβγαιναν στον δρόμο, μας άρπαζαν την ώρα που περνάγαμε.
0: Και σου βγάζαν το δάνειο.
2: Και στο πεζοδρόμιο, ακριβώς για να υπογράψουμε δανειακές συμβάσεις και μας έδιναν χρήματα στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο, τι συνέβη? Κατέστησαν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού δανειολήπτες και στη συνέχεια προχώρησαν στα σκληρά αυτά μέτρα. Πρώτα απ' όλα ήταν η δικαιολογία, μία από τις δικαιολογίες που πάτησαν τα μνημόνια, ειδικότερα το κορυφαίο, το οποίο το επέβαλε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, των 83 δις, το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει χώρα του πλανήτη στην παγκόσμια ιστορία. Και στη συνέχεια, μετά από αυτό, ποιος είναι ο σκοπός? Προχωρούν σε πράξεις εκτέλεσης, γιατί οι τράπεζες, για να τα λέμε ξεκάθαρα, επειδή ανακεφαλαιοποιήθηκαν, δεν μπορούσαν, δεν νομοποιούν το εκείνες να κυνηγήσουν τους δανειολήπτες. Άρα μεταβίβασαν δήθεν, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καν μεταβίβαση. Και αυτό είπατε προηγουμένως ότι το πήραν με 100 ή με 10 ευρώ. Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα, δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ.
0: Λέτε το πήραν έτσι εικονικά δηλαδή?
2: Ναι, μπήρ παρά, είναι εικονικές συμβάσεις όλες. Είναι όλες εικονικές και παράνομες. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε πετύχει σωρία δικαστικών αποφάσεων επιχαλούμενοι. Τις παραβάσεις του 9.5 του κώδικα πολιτικής οικονομίας δεν συγκοινοποιούν τα νομοποιητικά τους έγγραφα όταν αποστέλουν πράξεις εκτέλεση.
0: Κύριε Μπαμπάνη, αυτό υποχρεούται, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί νομίζω ότι είναι δομική σημασία. Υποχρεούται το φαντ να έχει δηλωμένο το ποσό από το οποίο έχει αγοράσει?
2: Βεβαίως, υπάρχει υπουργική απόφαση.
0: Άρα υπάρχει υπουργική
2: απόφαση.
0: Ωραία. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει αν το φαντ αρνείται να κοινοποιήσει την τιμή αγοράς στον δανειολήπτη?
2: Δεν αρνείται κανένα φαντ, δεν έχει κοινοποιήσει ποτέ καμία τιμή αγοράς.
0: Ναι. Άρα δεν είναι άκυρες οι διαταγές προνομής.
2: Είναι άκυρες όμως τα δικαστήρια δυστυχώς. Μάλιστα. Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι λένε ότι η μη συγκοινοποίηση όλων αυτών των νομοποιητικών εγγράφων που σωστά επισημαίνεται είναι πολυδάπανη και δαπανηρή.
0: Μα είναι δυνατόν? Ξέρετε, τώρα αυτό δεν είναι ιδεολογία.
2: Πόσο κοστίζει η κοινοποίηση αυτών των εγγράφων? Ούτε 50 ευρώ.
0: Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Λένε τέτοια πράγματα. Αυτό δεν γίνεται να υποθεί. Ο άλλος χάνει την περιουσία.
2: Έχω αποφάσεις.
0: Και τι κολλάμε στο 50ρικο?
2: Θα στείλω στο mail σας αποφάσεις και αυτές οι οποίες έχουν δικαιώσει εμάς, αλλά και δικαστές οι οποίοι έχουν αποφασίσει αντίθετα. Και βέβαια, εναντίον των δικαστών που έχουν εκδώσει τις αποφάσεις, έχω εγώ προσωπικά υποβάλει μηνύσεις για παράβαση καθήκοντος, γιατί είμαι συλλειτουργός δικαιοσύνης, εγώ ίδιος.
0: Μα είναι παράβαση καθήκοντος. Είναι παράβαση καθήκοντος, ξεκάθαρα.
2: Είναι καραμπινάτα. Οι διάταξεις αυτές είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δεν επαφίονται στην ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων των δικαστών. Μάλιστα. Είναι υποχρεωτικές και πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά πέραν τούτου, να συνεχίσω.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια, πέραν αυτών των θεμάτων, στη συνέχεια, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός είναι, και εκεί κατατείνει το όλο το όλο αυτό σατανικό σχέδιο που εξυφαίνεται σε βάρος του λαού μας, ένα μεγάλο τμήμα του λαού μας να οδηγηθεί σε αυτοκτονία λόγω απόγνωσης, και ήδη έχουμε ήδη 60.000 και περισσότερες αυτοκτονίες, ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού να εγκαταλείψει τη χώρα, με αποτέλεσμα να αποκλειθεί πληθυσμιακό κενό. Και μπαίνει το ερώτημα, αυτό το κενό, τόσο το πληθυσμιακό όσο και το ιδιοκτησιακό, ποιος θα το καλύψει, αγαπητέ μου? Να σας πω την απάντηση. Μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ, ναι, σας ακούω.
2: Οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι στη χώρα είναι ένα των 5 εκατομμυρίων και δεν έχουν καταγραφεί. Παρανόμως βρίσκονται και περισσότεροι.
0: Θα τους δώσω.
2: Και επανέρχομαι εδώ. Ποιος είχε πει αυτό το σχέδιο? Ο Τουργούτος Ζαλ. Αλλά αυτό είναι παλιό σχέδιο, του 1989, τον τότε, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλυσμόνητος, μας είχε πει το μέα κούλπα. Τότε λοιπόν ο Τουρκούτος Ζαλ τι είχε πει, ο πρωθυπουργός τότε της Τουρκίας? Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο την Ελλάδα, να στείλουμε 4-5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, θα εγκατασταθούν εκεί και θα υπάρξει αλλαγή συνθέσεως του πληθυσμού. Αυτός είναι ο στόχος, αγαπητέ.
0: Αυτός είναι τελείως τώρα.
2: Δεν τίθεται θέμα παταξίδες ή μην παταξίδες, δάνεια ή μη δάνεια. Όλα τα δάνεια αποπληρώθηκαν με τις ανακεφαλοποιήσεις. Πληρώσαμε όλοι για όλους. Αυτό το οποίο συνεχίζεται τα τελευταία 10 χρόνια με τα φαντς κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, γίνεται με δόλο. Τα φαντς αποτελούν εγκληματικές οργανώσεις και η ηθική αυτουργή είναι όλες οι κυβερνήσεις, και αυτές που τα εισήγαγαν, Αλέξης Τσίπρας, και αυτές που το επιτρέπουν, κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Απλά πράγματα και ξεκάθαρα. Nice. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος τώρα. Πέραν όλων των άλλων, και για να κλείσω, να μην σας κουράσω άλλο, και αν θέλετε να με ξαναρωτήσετε, όσον αφορά τα θέματα με τους Σκοπιανούς και με τους Τούρκους, οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι εποφελούνται αυτών των καταστάσεων και επιτίθενται στη χώρα. Όσον αφορά την υπόθεση με τον Μακαρίτη, τον Θεόφιλο, τον Τζοχουνίδη, εδώ ο Σκοπιανός, ο κύριος Μπράγκο Μποζίλκοφ, ο οποίος μείνει σε εμένα και την κυρία Παπαδίδου, γιατί είπαμε το όνομά του στη συνέντευξή μας. Εγώ το ξαναλέω και τώρα, να μου κάνει και άλλη μήνυση. Το λέω και τώρα, λέγεται Μπράγκο Μποζίλκοφ. Να μου κάνει κι άλλη μήνυση. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι Σκοπιανοί, ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, κύριε.
2: Ναι, λοιπόν, αυτοί λοιπόν τι κάνουν? Υπάρχουν μυστικά κονδύλια τα οποία έχει εγκρίνει η κυβέρνηση του κόμματος ΒΜΡ των Σκοπίων, η οποία κυβέρνηση του ΒΜΡ, το κόμμα αυτό έχει ιδρυθεί το 1902 από τον Βούλγαρο λοχαγό Ιβάν Στογιάνοφ στην Αδριανούπολη, με σκοπό τον εξσλαβισμό της Μακεδονίας. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό το κόμμα κυβερνεί τα Σκόπια σήμερα. Αυτό λοιπόν το κόμμα έχει μυστικά κονδύλια τα οποία τα δίνει σε αχυρανθρώπους όπως είναι ο κύριος Μποζίλκοφ, οι οποίοι έρχονται στη χώρα και συμμετέχουν σε πληστηριασμούς. Και εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα, γι' αυτό ακριβώς από εδώ και στο εξής θα εμηνύονται και οι συμβολιογράφοι. Υπάρχει νόμος, ο 4558 του 18 στο άρθρο 22, σύμφωνα με τον οποίο οι συμβολιογράφοι θα πρέπει να ελέγχουν την προέλευση των χρημάτων όλων αυτών οι οποίοι μετέχουν σε πληστηριασμούς, και ειδικά αν είναι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν δηλώσει στο τελωνείο ή στο σημείο εισόδου, ναι, θα πρέπει να δηλώσουν ότι εισαγάγουν αυτά τα χρηματικά ποσά. Ο συγκεκριμένος, ναι, δεν βγαίνει στη χώρα χωρίς να το κάνει αυτό, δεν το κάνει ποτέ, μπαίνει μέσα με τουριστική βίζα εισόδου.
0: Και φέρνει ό,τι θέλει.
2: Ναι, η τουριστική βίζα επιτρέπει μόνο να προβαίνει σε πράξεις τουριστικές, δηλαδή σε τουρισμό. Δεν το επιτρέπει να προβαίνει σε δικαιοπραξίες, άδεια παραμονής δεν είχε ποτέ του, και παρά τα αυτά παράνομα ο συμβολιογράφος Σούρμπας Σερέτης συνέταξε αυτά τα συμβόλαια και παράνομα προχώρησε στη διαδικασία αυτή. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτός έκανε ασφαλιστικά νομίζω στο Πολιόρινο Δικείο Νέων Μουδανιών και απέτυχε, απορρίφθησαν τα ασφαλιστικά νομίζω που ζήτησε. Πώς λοιπόν έχετε και κάνει πράξη εκτέλεσης? Πώς λοιπόν έρχεται, δεν έχει τίποτα.
0: Λοιπόν, το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε, φίλε.
2: Κι όμως, αγαπητέ, η ελληνική αστυνομία τον υποστηρίζει. Πώς συμπεριφέρεται η ελληνική αστυνομία? Όπως συμπεριφέρονται η τουρκική αστυνομία, το 42 στους Έλληνες της πόλης που δεν πλήρωναν αυτό τον επέκτητο χώρο των Βαρλίνων.
0: Κύριε Μπαμπάνη,
2: έτσι συμπεριφέρεται.
0: Ακούστε με λίγο. Θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα δεν είναι μία απλή περίπτωση. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο οργανωμένο. Μπλέκεται μέσα, ΒΜΡΟ, μπλέκονται μέσα.
2: Είναι σχέδιο οργανωμένα και μπαίνει.
0: Γιατί
2: το
0: ξέρετε κάτι, το ερώτημα,
2: τώρα, λοιπόν,
0: αν μου επιτρέπετε.
2: Το 27 που αναβλήθηκε η δίκη δική μου της Ρίσης Παπαδίδου, ναι, σε ποια γλώσσα θα μας μιλήσει ο κύριος Μποζίλκοφ? Ξέρετε τι λέει η δίκη των Πρεσπών?
4: Έλαμπτε.
2: Ξέρετε τι λέει?
0: Τι λέει?
2: Σλάβο-μακεδονικά. Υπάρχει τέτοια γλώσσα?
0: Δεν πάει να κάνει καμία βόλτα, λέω εγώ, να δει αν έρχομαι. Α, είναι δηλαδή και, είναι και προκλητικός δηλαδή.
2: Δικαστής, και όποιος δικαστής.
4: Ακριβώς.
2: Δεχτεί ότι υπάρχει στα Μακεδονική διάλεκτο διαπράττει πλέον εσχάτη προδοσία.
0: Σαφώς, ξεκάθαρα.
2: Το λέω από τώρα να το ξέρουμε. Πέντε
0: λοιπόν, ακούστε με λίγο. Το, εννοείται ότι το παρακολουθούμε όλο το θέμα. Αλλά βεβαίως, αυτό που θέλω να πω εγώ έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και θα την ξαναεπαναφέρω όσες φορές χρειαστεί. Αλήθεια σας το λέω, γιατί τώρα εδώ πέρα το πράγμα. Εδώ μιλάμε τώρα για παιχνίδια στρατηγικής σημασίας, εθνικής σημασίας και πάμε να το προσπεράσουμε με μια ατάκα μπαταξής. Ποιος μπαταξής, βρε? Ποιος μπαταξής? Ποιος μπαταξής? Καταλαβαίνετε το έγκλημα το οποίο κάνετε, τι άλλο θα δίνετε λέγοντας ότι ένας άνθρωπος είναι μπαταξής και το τι χαλί στρώνετε σε όλους αυτούς τους ανθέληνες να έρθουν και να εκμεταλλευτούν και να σφετεριστούν τη Μακεδονία μας και όχι μόνο γιατί δεν κοιτάνε μόνο τη Μακεδονία. Εσύ, βρε, που το λες τον άλλον μπαταξί, συγγνώμη λίγο τώρα γιατί τα πήρα στο κρανίο. Εσύ που το λες τον άλλον μπαταξί, άμα πας να αγοράσεις ένα λάπτοπ το οποίο κάνει 1000 ευρώ, θα σου πούνε δεν μπορείς να το πληρώσεις με τριτά, βρε, μπαγλαμά. Ενώ ο άλλος σου φέρνει τα εκατομμύρια, σου φέρνει τις 100 και τις 200 και τις 300 και τις 500 χιλιάδες, στα περνάει χωρίς να το ρωτήσει κανένας. Δεν το ρωτάς αν αυτά είναι προϊόντα από ναρκωτικά, αν είναι από λαθρεμπόριο, αν είναι από εμπόριο λευκής σαρκός, αν είναι από προϊόν κέρδους από παιδική πορνογραφία. Δεν σε νοιάζει. Και έρχεται ο άλλος και πάει και σου κάνει αγορές στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού. Στη Θράκη, στον Εύρο, στα νησιά μας. Και το λες μπαταχτή.
5: Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, ναι, το χειρότερο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι ανάμεσα των Ελλήνων αυτή η κουβέντα που υπόθηκε. Αντί να στραφούμε ενάντια σε αυτούς που φέρνουν και αγοράζουν τα ξένα, με τα ξένα συμφέροντα, τις ελληνικές γης και τα σπίτια.
0: Έλληνας είναι κάτι που, άκουσε με λίγο επειδή κατάλαβα τι λες. Έλληνας, για να λέγεσαι Έλληνας, πρέπει να είσαι Έλληνας στις πράξεις, όχι στα λόγια. Και ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνας δεν πάει να χτυπήσει το σπίτι το οποίο με αίμα το φτιάξε κάποιος και του το πήρανε τα φαντ, τα παράνομα φαντ. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαμπάνη. Κύριε Μπαμπάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστήσω την θα ξαναμιλήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ανάτη Παπαδίτου και την Αναστασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ για όλα.
0: Θα χαρώ να σας έχω στο στούντιο εδώ πέρα κάποια τις επόμενες εκπομπές. Να τα πούμε και κοντά και πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Focus 103,6.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριο είναι τα σπουδαία. Αύριο Big Pharma. Αύριο Μπόλια. Αύριο Παρενέργειες. Αύριο Υγεία. Μπουμπούκο. Μπουμπούκο, ακούς? Αύριο Υγεία, Μπουμπούκο. Λοιπόν, μέχρι αύριο όμως, Δελτίο Ειδήσεων, διαφημίσεις, Κυριάκος Δελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στον Focus FM 103,6. Από εμένα προσωπικά για σήμερα τουλάχιστον, γεια σας.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένεται η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία στην προσπάθεια κατάσβεσης και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω των πολύ πυκνών καπνών. Οι φλόγες μέχρι στιγμής δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής. Πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράφασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτουργούς της συγκάλυψης, επισημαίνει το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Μέσα στο φθινόπωρο, οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, ανακοινώθηκαν πριν λίγο οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Στο αστυνομικό δελτίο, ένας 83χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην θαλάσσια περιοχή του Νέου Παντελεήμονα Πιερίας. Τραγωδία στη Λάρισα, όπου μία 69χρονη αγρότησα βρέθηκε νεκρή δίπλα στο τρακτέρ της στον οικισμό Μελιβία. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αντλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, σε 13 νομούς της χώρας η τιμή των καυσίμων ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλό κλείσιμο σε στενό Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 97 δολάρια αυτήν τη στιγμή η τιμή του Brent. Οι αντάρτες της Ιεμένης άρχισαν τις επιθέσεις τους πλήττοντας 2 τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τους Χούθη, πραγματοποιήθηκε ειδική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 πετρελαιοφόρων, τα οποία φέρονται να παραβίασαν τον αποκλεισμό που έχει ανακοινωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πέφτει η θερμοκρασία σήμερα έως 37 βαθμοί μέγιστη νεφός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
13: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
19: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
20: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Βελόπουλε.
2: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πήγατε διακοπές εσείς?
0: Όχι.
1: Θα πάτε?
0: Θα πάω, ναι, θα πάω. 3-4 μέρες και μετά στο χωριό μου.
1: Δεν φοβάστε μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
0: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Mm-hmm. Άρα θα έχουν μια καταλυτική, αν θέλει.
2: Δηλαδή θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο οι καταστάσεις απρόβλεπτες, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι άλλως. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
1: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του.
0: Παιδιά,
1: για να επενδύσουν.
0: Είναι επιχειρηματίας, βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
1: Την κυρία Ζάγκα.
0: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
1: Δεν ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντως.
0: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι γιατί κοιτάζει. Αλλά γενικά το να βλέπεις την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζεις. Μισό λεπτό. Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη προχθές, έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερβαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες. Και το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε πολύ εύστοχα.
2: Ναι,
0: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75% με 77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει συχνηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνεται η τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
1: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
0: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, mm-hmm. αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40%. Από φόρους, άμεσους και έμεσους. Και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
1: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει, αυτό λέμε, ναι. Όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα?
0: Όταν δεν παράγει
1: πλούτο. Λέει η ελληνική λύση.
0: Θα σου πω. Όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω, ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή μου πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλεύσαν από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτο, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι.

0: απλά ακριβό προϊόν. Είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ. Αλλά ας παίρνει 6 χιλιάρικο, παίρνει ένα χιλιάρικο. Ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί σχροκέρδια. Mm-hmm. Θα φανεί ξεκάθαρα σχροκέρδια. Δεύτερον, χτυπάς τις τριγωνικές συναλλαγές. Μειώνεις το κόστος μεταφοράς. Δεν μπορεί να πληρώνει ο παραγωγός από την Αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τις επιδοτήσεις. Στήριξέ τους. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδες φορές. Κανείς δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
1: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
0: Ας πω εγώ.
1: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να λύσει?
0: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καραβάτσου, πληρώνετε ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξέρετε, σημαίνει στην Ευρώπη είναι 30-25.
1: Ναι, ναι.
0: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπλάττει φόρους, και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Να λοιπόν πού είναι το πρόβλημα.
2: Τι έχετε φέρει, τι φέρει?
0: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας, 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα, 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους, 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσης, 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσης που έχουμε, ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα, 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά, 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
1: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
0: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
2: Flat
1: tax. Όπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
0: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Να σας δω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους, γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προς υλοποίηση. Άρα, ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65, ένας εξαιρετικός δρόμος, κόστησε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
1: Άλιστα,
0: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
1: Εσείς λέτε και 13η και 14η να δοθεί, γιατί
0: σας είπα,
1: και έχει μια διαφορά με
2: αυτό
1: την κυβέρνηση.
0: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
1: Η κυβέρνηση του Νίκο
2: Αντωνάκη. Αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
0: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια, σας λέω. 3 μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
2: Όχι, αποζημιώσεις. Για να δοθούν και 13η και 14η.
0: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αποζημιώσει 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσει. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσει στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε, τη σφαίρα τη τρώει ο.
1: Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης, ο μπροστινός.
0: Ο μπροστινός είναι το δεξιχέρι.
2: Προστατεύσει το αφεντικό.
0: Σοβαρά, αυτό στη μαφία γίνεται, παιδιά.
1: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητρία?
0: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα, βέβαια.
2: Όπως, τι συνέντευξη.
0: Εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν Πρωθυπουργό, άσχετα με έναν ξάδερφό σου, θείο σου, μπατζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
2: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει? Γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
2: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
0: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάνε φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
2: Περίμενε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
0: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί τη διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά τους. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά? ΓΕΑ, Απόλλων, Ερατό, Γράμμα, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
1: Για να παίζει μουσική.
0: Πρέπει να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, ο άλλος 2%. Επί του τζίρου, λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
2: Από μακρισμένες περιοχές και
0: παιδιά, σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
1: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
0: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
2: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
0: συγκυβερνήσει.
2: Και
0: θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε ακόμα εν μιας κρίσεως.
1: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
0: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
1: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
0: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις. Λεφτά πίσω για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος έτσι, ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
1: Τις προτάσεις.
0: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Δεν έκανε.
1: Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
0: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική λύση.
1: Για την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
2: Δεν προβλέπεται. Και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Πώς είναι.
0: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να καλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά. Αντιλαϊκά. Έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορείς να πεις δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
1: Πιστεύετε
0: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
1: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
0: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα.
1: Περιμένουμε του κόμματος έχει γίνει, σαν έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε έχει, ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
0: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μαζί να φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, που σημαίνει ψάχνουμε.
1: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
0: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Σακελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
1: Αλλά καμία κάνει συνεργασία.
0: Μα δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον εργασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
1: Έτσι, φημολογείται.
0: Άλλο, το είπε δημόσια στο Open. Είπε αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει, εγώ θα μπω φυλακή, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαράς αυτό ή ο Βελόπουλος. Θα πάω με τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος λέτε τη κυβέρνηση ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση τη διαφθορά και τη λαμογιά. Τι ευθύνε υπάρχουν και ποινικέ, υπάρχουν και πολιτικέ?
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
0: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσουμε. Άρα για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικός έτσι, συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεξω τα δισεκατομμύρια του ΠΚΠ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες. Λαιλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Σε έλεγα τους εργολάβους. Να, εδώ. Και εδώ είναι. 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις τις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισοί Έλληνες.
1: Γιατί το λέτε?
0: Και οι νόμοι είναι μισελληνικοί.
2: Γιατί το λέτε, πού το πάτε?
0: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκή την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
2: Γιατί έχει τον Βούλγαρο.
0: Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν έσυ σε αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι, ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά? Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία μου να την πουλήσω που τη θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
2: Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος, όμως ωραία τα λέει ο Βελόπουλος στα οικονομικά, αλλά έχει μια κοινωνική πολιτική, ρε παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει να τον ψηφίσει.
0: Λέει,
2: βυθίστε τις βάρκες.
0: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική.
1: Μεταναστευτική.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, έχουμε μπερδέψει. Κοινωνική πολιτική είναι να βοηθάω τον Έλληνα, να του δίνω το Ταμείο Αλληλεγγύης, να δίνω τον ΕΦΚΑ του, να του δίνω χρήματα, να μην τον κλέβω τα λεφτά, να του καταργήσω τον έμφυα, να του δώσω 13η σύνταξη, 14η που θα κάνει ελληνική λύση. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Με περιστολή θα πάνω δίνονται τα λεφτά. Σας το εξήγησα και στο ανέλησα. Το άλλο είναι εσείς πληρώνετε, τώρα θα φέρουν 5 δισεκατομμύρια αγορές εμπλικών συστημάτων. Αυτή η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη σας. Θα δώσει 5 δις για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία.
1: Δεν χρειάζονται να είμαστε δυνατοί.
0: Αφού δεν τα χρησιμοποιούμε.
1: Αμυντικά.
0: Τα χρησιμοποιούμε. Εντάξει, μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στην Κάσο, κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
1: Δυναμική, από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα
0: όχι.
1: Εξοπλισμένη είναι μια
0: όχι,
1: χώρα,
0: όχι.
1: Τόσο καλύτερα.
0: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω για να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν τα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα.
1: Ευχαριστούμε,
0: πρόεδρε. Θα του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Θα πάμε λίγο στο Μεταξά. Ξέρετε, επειδή κάποιοι το λατρεύετε, το θεωρείτε μεγάλο ηγέτη κτλ., να σας πω το εξής σε όλους εσάς, ότι ο Μεταξάς δεν ήταν μπαρουτοκραπνισμένος στρατηγός, δεν πολέμησε πουθενά. Ήταν μια ευφυής και οξυδερκής προσωπικότητα, ένας τεράστιος επιτελάρχης, επιτελικός ήταν, έτσι. Και ήταν και πραγματικά ένας άνθρωπος που έκανε πάρα πολλά για την πατρίδα. Απλά επειδή οι ψευτοαριστεροί ενοχοποιούν όποιον είναι από τη δεξιά πλευρά στον 20ο αιώνα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, τον ενοχοποίησαν, τον διέσυραν, μπας περιπτώσει τον θεωρούν δικτάκτορα που ήταν, μην κοροϊδευόμαστε, δικτατορία έκανε. Αλλά δικτάκτορες ήταν και ο Πλαστήρας, εξαιρετική μορφή παιδιά, δεν το συζητάω, και ο Βενιζέλος, δικτακτορίες έκαναν και αυτοί. Δεν έκαναν δημοκρατίες. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μεταξάς έκανε 5 ή 6 πραξικοπήματα έκανε ο Βενιζέλος. 5 ή 6. Μπάς περιπτώσει, θα πάμε στο Μεταξά. Γιατί εδώ την ιστορία τη μαθαίνουμε ολοκληρωτικά. Αλλά επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, πρέπει να τα λέμε όλα για να τα γνωρίζετε και όλα. Πόσο Μεταξάς λοιπόν, αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας, προετοίμασε την Ελλάδα για τον πόλεμο που ερχόταν. Ήταν μαγκάκος. Το 1913 η Ιταλία, ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο, 14-18 είναι ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αντάντ, έτσι, το 13 γίνεται αυτό, είχαν ανάγκη τους Ιταλούς. Δεν ήθελαν οι Ιταλοί να πάνε με τους Γερμανούς. Ο Μουσολίνι ήταν στα πράγματα, να ξέρετε, στην Ιταλία. Ήταν στα πράγματα, αξιωματικός ήταν, παιδί μου. Ο Μουσολίνι ήταν ένας από τους ανθρώπους που βομβάρδισε την Κέρκυρα. Με εντολή δική του βομβάρδισε και η Κέρκυρα. Δεν ξέρω τι όμως, τα ξεχνάσαμε αυτά. Λοιπόν, το 1913, βάζει βέτο η Ιταλία στην προσάρτηση της απολευθερωμένης Βορείου Ηπείρου. Ήταν, αν θυμάστε καλά, με τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 κτλ. Τα ελληνικά στρατεύματα πήγαν στη Βόρεια Ήπειρο. Τι πήγαν τη Βόρεια, ήταν τουρκική. Την απελευθερώνουν. Και μπαίνουν μέσα. Απαιτεί η Ιταλία, που την ήθελαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, να είναι στο πλευρό και οι Ιταλοί να είναι μαζί με τους Αμερικανούς, στην Αντάντ, στο ένα μέρος, στο άλλο ήταν η Γερμανία, έτσι. Παγκόσμιο πόλεμο είχαμε, 14-18. Να μη συμπεριληφθεί στο ελληνικό κράτος, αλλά να γίνει αλβανικό. Το 13. Λίγο πριν το 12, αλβανική αντιπροσωπεία από τις αρχές του 1900 μέχρι του 12-11 ερχόταν συνεχώς στην Ελλάδα και ζητούσε ενσωμάτωση της Αλβανίας στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί όμως, επειδή την Αλβανία τη θεωρούσαν προγεφύρωμα πάντοτε για την όποια επέκταση ανατολικά, είχαν και βάση το Δυράχιο, Ρωμαίοι, έτσι πάντα, Βενετία αργότερα κτλ. Γι' αυτό και η Ιταλία δεν μπορεί να είναι ως χώρα φιλική με την Ελλάδα, αφού ο ζωτικός χώρος είναι ανατολικά. Δεν μπορεί να πάει δυτικά. Τι κάνουν τη δεκαετία του 20. Εδώ είναι ο Μπενίτο Μουσολίνι. Καταλαμβάνει την εξουσία και εγκαθιδρύει διδακτορικό πολίτευμα βασισμένο στο φασισμό. Το 20. Με το 13. Το 13 ήταν προηγούμενο γεγονός. Που θέτει βέτο η Ιταλία να μην ενσωματωθεί, να φύγουν τα ελληνικά στρατεύματα. Και φύγανε. Την αφήσαμε τη Βόρεια Ήπειρο. Τι πρωτόκολλα Κέρκυρας, Φλωρεντίας, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Ενώ ήταν δικιά μας, κανονικά. Την απελευθερώσαμε, οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους όλοι και οι Βορειοϋπειρώτες που ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ακόμη και οι Μουσουλμάνοι βγήκαν στους δρόμους και ζητοκραυγάζανε. Φύγανε οι Οθωμανοί. Αυτό λέγανε. Μην βλέπετε τώρα το ράμα που είχε γίνει χανουμάκι του Ερντογάν. Οι Αλβανοί μισούσαν τους Τούρκους. Μια ζωή πλην των ελαχίστων Τουρκαλβανών που τους πλήρωνε οι Οθωμανοί για να σφάζουν όλους τους άλλους. Σκοπός του λοιπόν, του Μπενίτο Μουσολίνι, είναι η επιστροφή της Ιταλίας ως παντοκράτηρα δύναμη της Μεσογείου. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτεί το πόλεμος. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Μουσολίνι πήρε την εξουσία από τον βασιλιά της Ιταλίας σε ένα βράδυ. Κατέβηκε, λέει, μια παρέλαση ανθρώπων, 13.000 ανθρώπων, χωρίς όπλα, δεν πήγαν με όπλα. Και φοβούμενοι ο στρατός να τους πυροβολήσει, ο βασιλιάς λέει: κάνε κυβέρνηση, Μουσολίνι, εσύ. Έτσι έγινε κυβέρνηση. Το ξέρεις. Με παρέλαση, διαπαρελάσσος, ούτε όπλα ούτε τίποτα. Μπήκαν μέσα, μπούκαναν και μετά τις αναφορές, το λες αυτό. Γίνεται. Μπαίνει το Μουσολίνι. Ο οποίος ήταν ευφυής, ο Μουσολίνι.
Απλά έκανε σειρά λαθών. Μιλάμε για το Μεταξά. Κάποια στιγμή θα σα πω για το Μουσολίνι. Το μεγαλύτερο λάθος του ήταν αυτό που κάναν και οι Τούρκοι στην εισβολή στην Κύπρο. Στην εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι τις πρώτες μέρες δεν πήραν τίποτα, ούτε το μισό τους εκατό. Μια πλατφόρμα κάνανε αποβίβαση. Δεν μπορούσαν να μπουκάρουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί μπροστά βάζαν τους Κουρδούς οι οποίοι θέλουν να πολεμήσουν. Αναλώσιμο. Τι έκανε ο Μουσολίνι, ο οποίος κυνηγούσε όπως και ο Γκαριμπάλδι τους Νότιο-Ιταλούς, Νάπολη και κάτω, έστειλε στρατεύματα από τη Μεγάλη Ελλάδα ή από τις νότιες περιοχές Ιταλίας που μισούσαν τους Βορειοϊταλούς. Και αυτοί δεν πολεμούσαν, παρεδόταν. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γινόταν. Αφορμή λοιπόν θα γίνει η δολοφονία το 23 από Αλβανούς ληστές ενός Ιταλού στρατηγού με ελληνική αντιπροσωπεία για το ζήτημα της Βορή Υπήρου. Πάλι τα ίδια. Το 23, ενώ είναι ανεξάρτητο κράτος οι Αλβανοί, δεν είναι Ιταλική κτήση, βρίσκει αφορμή ο Μουσολίνι, στέλνει τελεσίγραφο στην Ελλάδα, ακούστε τώρα, σε εμάς, κατηγορώντας της ότι το 23 περάσαμε από, ξέρετε, από τραγωδία τώρα, έτσι, πολέμους βαλκανικούς, Μικρά Ασία, σφαγές, πείνα, φτώχεια, χρεοκοπία. Στέλνει λοιπόν αντιπροσωπεία και κατηγορεί ο Μουσολίνι την Ελλάδα ότι έχει ευθύνη και ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ήθελε πόλεμο. Μας βρήκε μπόσικους, σου λέει το 23, τώρα τι πεινάδε έχουν να φάνε, θα κάνω πόλεμο μαζί τους. Ζητάει 50 εκατομμύρια λιρέτες. Το φασισταριό. Το φασισταριό. Η Ελλάδα δέχεται να ζητήσει συγγνώμη σε ένα επεισόδιο που δεν είναι πλάκι. Ληστές σκότωσαν κάτι Ιταλούς αξιωματικούς και κατηγόρησε την Ελλάδα. Και λέει δεν έχουμε χρήματα όμως. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Περάσαμε σύμμαχοι, λέει, είμαστε με την Ιταλία και τη Γαλλία και την Αγγλία, αλλά ιτηθήκαμε και πληρώνουμε αποζημίωση στους Τούρκους. Θέλω τα λεφτά, λέει ο άλλος. Οι Ιταλοί μένουν ένα μήνα. Ακούστε το. Ο Μουσολίνι λοιπόν εξοργίζεται. Και τι διατάζει? Τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψή της. Αυτό ήθελε. Ο ίδιος ο Μουσολίνι διατάζει το 23 τον βομβαρδισμό της Κέρκυρας και την κατάληψη του νησιού. Η Ελλάδα πτώμα. Μετά από ένα πόλεμο που έχασε. Πτώμα. Ρακένδυτη. Δεν υπάρχει. Αυτό το γουρούνι, ο Μουσολίνι, επειδή επίτηδες ζήτησε λεφτά για να βρει αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα, παίρνει την αφορμή και επιτεθείται. Μένουν ένα μήνα στην Κέρκυρα. Οι Άγγλοι, φοβούμενοι ότι αν μείνουν οι Ιταλοί στην Κέρκυρα, τα επτάνησαν, είναι πολύ σημαντικά για αυτούς, ότι θα χάσουν δηλαδή την επιρροή τους εκεί, αρχίζουν και πιέζουν πλέον για το δικό τους συμφέρον να φύγουν οι Ιταλοί. Πληρώνονται. Έτσι. Πληρώνονται αποζημίωση. Δανείζεται η Ελλάδα από την Αγγλία για να πληρώσει την αποζημίωση. Καταλαβαίνετε για πώς να σας μιλάω τώρα? Το αντιλαμβάνεστε? Πτωχευμένη η Ελλάδα. Από πόλεμο πήγαμε το 23. Από μια ήττα εθνική. Οι φίλοι μας ήταν, οι σύμμαχοι μας ήταν. Τα ξεχνάνε αυτά οι νεοραγιάδες. Και τους φταίνε μόνο οι Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν τότε, έτσι. Δεν ήταν μόνο Ρώσοι. Σοβιετικοί ήταν, κομμουνιστές. Δηλαδή, ήταν κι άλλα έθνη, κι άλλες φυλές στη Σοβιετική Ένωση. Το 28 επιστρέφει ο Βενιζέλος και ξεκινάει μια ελληνική πολιτική εξωστρεφή και θέλει να υπογράψει συμφωνίες. Συμφωνίες με γειτονικές χώρες για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις του. Η άλλη μεγάλη ανοησία του Βενιζέλου, η πρότασή του για Νόμπελ ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι αυτό το άλοθη έχουν και δεν μπορούν να κατηγορήσει η Ελλάδα, λένε, την Τουρκία, γιατί τον πρότεινε ο Βενιζέλος για Νόμπελ ειρήνης. Ναι, αλλά βρεθούν τα αρχεία, αλλάζει το πράγμα, λέω τώρα. 1936, η δημοκρατία που κάνει ο Βενιζέλος, ο οποίος έκανε κανένα 5-6 πραξικοπήματα, καταραίει. Ο Ιάλης μεταξύ σας αναλαμβάνει την εξουσία. Αλλά πώς την αναλαμβάνει? Από τη Βουλή. Δεν έκανε πραξικόπημα, όπως λέει κάποιοι. Η Βουλή του δίνει τη διακυβέρνηση και μετά κάνει το πραξικόπημα του. Ναι, μην γελάτε, έτσι έγινε. Τι να κάνουμε, θα αλλάξουμε τώρα και αυτό? Ο Μεταξάς λέει λοιπόν ότι ο πόλεμος έρχεται, ό,τι και να γίνει. Δεν τη γλιτώνει η Ελλάδα. Και τι κάνει ο Μεταξάς? Αρχίζει να εξοπλίζεται μαζικά.
να κάνει επενδύσεις, να κάνει οχυρωματικά έργα. Δαπανήθηκαν τεράστια ποσά, αυτό είναι η αλήθεια, 16 δισεκατομμύρια δραχμές, σε τι όμως? Σε δρόμους, λιμάνια, μαζικές επενδύσεις. Έκανε μικρές βιοτεχνίες, βιομηχανίες που παρήγαγαν πυρομαχικά. Δηλαδή ήξερε ότι έρχεται ο πόλεμος. 36-40. Έκανε τη γραμμή μεταξά. Αγόρασε αεροπλάνα. Προετοιμαζόταν, το έβλεπε το έργο, ήξερε. Η θητεία γίνεται 24 μήνες. Η εκπαίδευση κρατάει 4 μήνες. Γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις. Αγοράζονται όπλα, πυροβόλα, τριτοπυλικά, αεροσκάφη. Και προετοιμάζεται, γι' αυτό σας έλεγα ότι ναι, ήταν οξυδερκής και οξύνους. Ήξερε ότι έρχεται πόλεμος. Έπρεπε να προετοιμαστεί η Ελλάδα. Ο στρατός λοιπόν εξοπλίζεται με νέες στολές, με νέο υλικό, με όλμους, άρματα και οχήματα. Γίνονται οχυρωματικά έργα, άρτια, γιατί φοβόταν ο Μεταξάς στη Βουλγαρία από πάνω, σύμμαχος Γερμανίας, αν και ο Μεταξάς ήταν φιλογερμανός. Μην ξεχνάμε ότι εκπαιδεύτηκε στη Γερμανική Στρατιωτική Ακαδημία. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ της ιδιωτερότητος. Πάντοτε ήθελε η Ελλάς να μείνει επιτίδια ουδέταρη στις εξελίξεις. Αλλά έβαλε και τον Κατσιμήτρο να γίνονται οχυρώσεις στην Ήπειρο και τα λοιπά. Συνάμα ενισχύεται η βιομηχανία και η παραγωγή πυρομαχικών και καυσίμων. Κάτι που δεν έχουμε στην Ελλάδα σήμερα. Δηληστήρια έχουμε, όχι εμείς. Ο Λάτσης και ο Μαρτινογιάννης. Δεν υπάρχουν κρατικά δηληστήρια. Παραγωγή πυρομαχικών δεν έχουμε. Ιδιώτες έχουν. Να ξέρουμε και τι λέμε. Σε διπλωματικό επίπεδο ο Μεταξάς αρχίζει και παίζει σε ένα παλάτσο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Προεδρεύει σε βαλκανικές συνεννοήσεις, δηλαδή πάει να κάνει μια βαλκανική ένωση. Ταυτόχρονα η Ευρώπη αρχίζει να φλέγεται. Οι Γερμανοί μπουκάρουν από εδώ, μπουκάρουν από εκεί, μπουκάρουν παραπέρα. Οι Ιταλοί κάνουν το ίδιο. Το 39 η Ιταλία καταλαμβάνει, φίλες και φίλοι, την Αλβανία. Και από τότε υπόσχεται στους Αλβανούς την ίδρυση της Μεγάλης Αλβανίας σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί το υποσχέθηκε αυτό? Από τότε άρχισε να γίνεται η Μεγάλη Αλβανία. Γιατί σου λέει, εγώ στρατό, μπορεί να είμαι στην Ιταλία, αλλά δεν έχω τόσο μεγάλο. Αν έρθουν οι Αλβανοί μαζί μου και πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδος, άσχετα είναι Έλληνες στην καταγωγή ή όχι, εγώ θα έχω λιγότερους στρατιώτες μαζί μου για να χάσω. Έξυπνη κίνηση. Η Μεγάλη Αλβανία ξεκίνησε τότε, παιδιά. Από το Μουσολίνι, το φασισταριό αυτό. Γι' αυτό και οι τσάμιδες με το που μπούκαραν οι Ιταλοί πήγαν μαζί τους. Γι' αυτό και από την Αλβανία πολλοί κατέβηκαν τσάμιδες με τον Ιταλικό στρατό. Πολλοί. Το 1940 η Ιταλία συνεχίζει προκλήσεις. Έχουμε τον τορπιλισμό της Σέλης, 15 Αυγούστου, Μεταξάς δεν αντιδρά. Αλλά πού? Ναι, με ξέραμε ότι ήταν Ιταλία, αλλά δεν αντιδρά. Γιατί ο τορπιλισμός σήμαινε πόλεμος. Το γεγονός του τορπιλισμού κρύφτηκε, το ξέρετε. Έγινε συμφωνία μεταξύ εφημερίδων τύπου και μεταξύ για εθνικούς λόγους να μην λεχτεί ο τορπιλισμός. Μαθαίρεται αργότερα, βέβαια. Ο στρατός όμως είναι σε ετοιμότητα. Τον ετοίμασε ο Μεταξάς. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε τίποτα. Τα σύνορα επανδρομένα. Τα σχέδια προβλέπουν πολεμική άμυνα και ύστερα αντεπίθεση στην Αλβανία, ό,τι ακριβώς έγινε. Αφήσαμε τους Ιταλούς να μπουκάρουν μέσα και μετά κάναμε αντεπίθεση. Ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι παραδίδει στο Μεταξά σημείωμα και του ζητάει διέλευση στρατευμάτων και παραχωρήσεις. Διέλευση, δηλαδή ήθελε. Δηλαδή είπε, να περάσουμε να πάμε στην Αφρική, λέει, μια βόλτα. Εντάξει. Και του λέει, τότε έχουμε πόλεμο. Αυτό του είπε. Τότε έχουμε πόλεμο. Είχε τα γυαλιά, τα βγάζει, έτσι. Δεν είπε όχι με την έννοια του όχι. Στα γαλλικά η έκφρασή του σημαίνει τότε έχουμε πόλεμο. Είναι ένα έμεσο όχι. Η διπλωματική γλώσσα δεν είναι όχι ναι. Να ξέρουμε τι λέμε. Συγκαλεί συμβούλιο, μιλάει με τους υπουργούς του, πολεμικό συμβούλιο, έτσι. Ο βασιλιάς συμφωνεί μαζί του, η Ελλάδα θα μηνθεί, δεν παραδίδεται. Όλοι είπαν το όχι, ο ελληνικός λαός μαζί. Και ξεκινάει η μεγάλη μάχη, μάλιστα. Εδώ έχουμε την πίεση των Άγγλων όμως. Τρομακτική πίεση από τους Άγγλους. Γιατί οι Άγγλοι είπαν στην Ελλάδα να πει το όχι. Οι Άγγλοι βλέπουν στους Ιταλούς να πηγαίνουν με τους Γερμανούς
και ότι χάσαν την Ιταλία από τη σφαίρα επιρροής της. Ο πρέσβης ο Άγγλος είχε τέτοια σπουδή και αγωνία. Συναντά το μεταξύ και του λέει τι θα κάνεις. Και λέει πόλεμο. Μπράβο λέει, μπράβο, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Ό,τι χρειαστείτε. Και οι Άγγλοι από τότε δεν βοήθησαν ποτέ τον ελληνικό στρατό. Ενώ είπα θα βοηθήσουν ο Τσόρτσιλ και δεν έστειλε ούτε μια σφαίρα. Μας άφησε γυμνούς. Πολεμούσαμε μόνοι μας. Με σιδερικά. Οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι. Για να ξέρετε πώς μας δουλεύουνε. Και μας δουλεύουν άγρια σας λέω. Άγρια. Αυτοί που επικαλούνται το διεθνές δίκαιο, τους εταίρους, τους φίλους, συμμάχους, σας δουλεύουν άγρια. Σας κοροϊδεύουνε. Και επειδή άκουγα ένα φίλο, δεν θα πω ποιον, ένας φίλος, ένας πιτσιρικάς κάνει κάτι εκπομπές για τη μυθολογία, την ιστορία κτλ. Και πραγματικά απορώ με την προσπάθεια που κάνει να διαστρέψει την ιστορία με την παραϊστορία, τη μυθολογία με την παραφιλολογία. Και έφτασε στο σημείο να πει ότι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός ή ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταυτόσιμος με το ρωμαϊκό. Ταυτόσιμος. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη Ρώμη, γιατί έχω πει χίλιες φορές ότι οι Ρωμαίοι είναι βάρβαρος λαός. Η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη. Ό,τι πήραν και εκπολιτίστηκαν, το πήραν από την Μεγάλη Ελλάδα. Από στιγμή που την κατέλαβαν, η Ρώμη κατελήφθη από το ελληνικό πνεύμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε τα πράγματα και να λέμε ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες. Είναι αδιανόητο τον βάρβαρο Ρωμαίο να τον βάζει στη ίδια ζυγαριά με τον Έλληνα Σοκράτη, Πλάτωνα. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως, η βεβήλωση της ιστορίας ξεκινάει πλέον και γίνεται όλο και χειρότερη. Θα πάμε σε μία έκφανση, αν θέλετε, της κοινωνικής ζωής της Ρώμης. Να σας μιλήσουμε για αυτό που αντέγραψε αργότερα ποιος, ο Σουλτάνος, οι Οθωμανοί. Θα πάμε στην φρικτή καθημερινότητα των αρσενικών παλακίδων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρώμη είχε ένα έθος, όπως είχαν και οι Σουλτάνοι, το αρσενικό χαρέμι. Είχανε παλακίδες αρσενικούς. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αρσενικούς. Όπως είχε αρσενικό χαρέμι ο Σουλτάνος, έτσι είχε και αυτοί, έτσι είχαν και οι Ρωμαίοι, αρσενικές παλακίδες. Στο απόγειο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περίπου το 30 με 40% του πληθυσμού ήταν σκλάβοι. Κανονικοί. Σκλάβοι κανονικοί. Οι Ρωμαίοι έφτιαξαν κράτος με βάση τα σκλαβοπάζαρα. Η αρχαία Ελλάδα δεν έκανε κάτι τέτοιο. Η Ρώμη έφτιαξε κράτος γιατί έκανε πολίτες της Ρώμης άλλους λαούς και έθνη. Ένα πολυπολιτισμικό μόρφωμα σε αυτοκρατορία. Θεωρούνταν μεγάλο πράγμα να είσαι Ρωμαίος πολίτης, όπως ο Πλούταρχος. Έτσι, Ρωμαίος θεωρείται, Έλληνες στην καταγωγή, Ρωμαίος πολίτης. Κάθε νίκη των Ρωμαίων σήμαινε και χιλιάδες νέους εχμαλώτους με οικογένειες να χωρίζονται βία και νέους να καταλήγουν πού. Μισό λεπτό. Σε μοίρες χειρότερες από το θάνατο. Πέραν ένα παιδάκι 13χρονο, 12χρονο και η ρωμαϊκή κοινωνία που δεν γνώριζε την ανθρωπιά, που δεν γνώριζε την συνένεση, τη συνένεση, μια απλή λέξη για τους σκλάβους, τους είχε ως ρες. Το ρες πράγμα δηλαδή είναι ταυτόσιμη έννοια του σκλάβου, ρες πράγμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα, όπου ο σκλάβος δούλος λεγόταν, δεν ήταν πράγμα. Μπορούσε να πάει και στα δικαστήρια εναντίον του ιδιοκτήτη του. Μην ξεχνάμε ότι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, εντός ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλει ο καθένας το λέει, οι δούλοι ήταν οι παιδαγωγοί, ήταν οι αστυνομικοί, ήταν οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τους, ήταν δούλοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δούλοι. Ο δούλος του Δημητρίου του Πολιορκητού ήταν πλουσιότερος και πολύ μεγαλύτερη περιουσία από ότι ο Δημήτρης ο Πολιορκητής. Υπάρχει αναφορά σε πηγές. Και υπάρχουν πολλοί δούλοι που στο τέλος αποκτούσαν λεφτά και πλήρωναν και παίρναν την εξαρτησία τους. Στη Ρώμη δεν ισχύει αυτό. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον δούλο, τον σκλάβο, όπου ήθελαν και όπως ήθελαν. Οπουδήποτε. Να πουληθούν, να βασανιστούν, κατά πώς βολεύει στον ιδιοκτήτη τους. Μπορούσαν να τους μαρκάρουν με σαν τα μοσχάρια. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα απαγορευόταν. Εγώ δεν λέω ότι όταν γίνονταν εξατραποδισμοί και χρησιμοποιούνταν οι δούλοι, ας πούμε, στα ορυχεία, ήταν καλό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπήρχε ποιοτική διαφορά. Καταδικαστές και οι δυο, θα μου πείτε τώρα, η ευρεποστίστηκε. Από το δουλεμπόριο.
16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο αιώνα, τι εμπόριο είχαμε και τότε. Τώρα δεν έχουμε εμπόριο εργαζομένων. Τώρα δεν γίνεται το ίδιο. Ακούστε τώρα. Μια ιδιαίτερη κατηγορία σκλάβων, ιδιαίτερη επικίνδυνη κατηγορία σκλάβων, ήταν οι αυτοκρατορικές παλακίδες. Αυτοκρατορικές παλακίδες. Ακούστε τη λέξη. Αυτοκρατορικές παλακίδες. Νεαρά αγόρια. Αγόρια. Που υποχρεώνονταν να ικανοποιούν σεξουαλικές επιθυμίες των ισχυρών φίλων του αυτοκράτορα, της Ρώμης. Παιδάκια 12χρονα, 10χρονα, 13χρονα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ως μέσα ικανοποίησης των βρώμικων, θα το πω ευθέως πλέον, των βρώμικων ορμών τους, εστίκτων τους. Το σύστημα της παλακίας στη Ρώμη ήταν θεσμοθετημένο και ρυθμιζόταν από νόμους. Στην πράξη όμως ενίσχυε την εκμετάλλευση. Είχαν κάνει και νόμο ειδικό. Νόμος παλακίας. Όπου τα αγόρια μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από μεγάλους αυτοκράτορες, πλουσίους, ισχυρούς, εκκλητικούς κτλ. Όταν στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε νόμος που απαγόρευε κάτι τέτοιο. Το αντίστροφο ίσχυε. Και μου λένε ότι η Ρώμη είναι ίδια με την αρχαία Ελλάδα. Ίδιοι. Δεν είμαστε ίδιοι. Στην τελική δεν κάναμε μιλιταριστικούς πολέμους. Και ότι πόλεμο έκανε η Ελλάδα με το Μεγαλέξανδρο για να επεκταθεί. Πολιτισμό προσέφερε σε βαρβάρους. Όχι τέτοια είδη και έθιμα. Οι νεαροί σκλάβοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα και η εξάρτησή τους από την, έννοια του κυρίου ήταν απόλυτη. Δηλαδή, ό,τι ήθελε έκανε ο συγκλητικός ή ο πλούσιος. Έλεγε, έλα εδώ, 20 να κοιμηθούν μαζί σου το βράδυ. Ό,τι κάνουν και οι Οθωμανοί με το αρσενικό χαρέμι τους. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και έτσι είχαν και ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες τα παιδιά αυτά. Οι ιστορικοί όπως ο Σουητώνιος και ο Τάκητος περιγράφουν με λεπτομέρεια πως οι αυτοκράτορες από τον Καλιγούλα, άλλο τον Μάρη και τον Έρωνα μέχρι τον Αδριανό και τον Έλκαμπαλο, έτσι λεγότανε, χρησιμοποιούσαν τους νεαρούς σκλάβους για προσωπική ικανοποίηση, δημόσια επίδειξη δύναμης ή πολιτική ταπείνωση. Τα έκαναν αυτά. Είχαν και ακραίες πρακτικές. Ακραίες πρακτικές. Όπως γάμοι μεταξύ αυτοκρατορικών παλακίδων, ακροτηριασμοί ή αναγκουστικός ευνουχισμός. Τους ευνούχιζαν υποχρεωτικά και τους βιάζανε 20-30 άτομα μαζί. Στην αρχαία Ρώμη. Τη Ρώμη. Αυτό και μόνο για να φανεί η εξουσία του κυρίου. Εδώ είχαν μια συστηματική σεξουαλική κακοποίηση. Κακοποίηση θεσμοθετημένη, οργανωμένη, πραγματική. Όχι παράμοιες χάλι μας. Και μου συγκρίνει τη Ρώμη με την αρχαία Ελλάδα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και τα λέω όλα αυτά γιατί. Οι παλακίδες ζούσαν σε μια συνεχόμενη κατάσταση ψυχολογικού βιασμού και τρόμου. Δεν είχα κανένα δικαίωμα, δεν θέλω να πω στη λογική. Ας σταματήσω εδώ γιατί πραγματικά θα κάνω εμετό. Θα κάνω εμετό σας λέω. Ας σας πω τι πραγματικά συνέβαινε στη Ρώμη, θα μείνετε άφωνοι. Και μου αρχίζουν τα παραμύθια οι άλλοι ότι ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Ναι ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά ας μην ήταν ο ελληνικός πολιτισμός και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός που προσέφερε τα πάντα στην Ευρώπη, κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, δεν θα υπήρχε ποια Ευρώπη. Αν η Ευρώπη εξελινιζόταν όπως λέμε και θέλουμε να πιστεύουμε, δεν θα κάναν δουλεμπόριο το 16ο, 17ο, 18ο αιώνα. Ξέρετε πόσα χρήματα πήραν από τις αποικίες οι Βρετανοί. Μόνο το εμπόριο, το δουλεμπόριο που έκαναν οι Βρετανοί στις αποικίες τους, δουλεμπόριο κανονικό. Με σημερινά χρήματα, ένας ιστορικός ο Σμάιθ είχε κάνει μια μελέτη, είναι περίπου 13 εκατομμύρια. Σημερινά 13 εκατομμύρια ευρώ. Από δουλεμπόριο κέρδισαν οι Βρετανοί. Από δουλεμπόριο, μην σας πω για τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, έτσι τους Βέλγους, τους Ολλανδούς. Μιλάμε για εσχύς του είδους όντα και ζώα. Απάνθρωποι. Πραγματικοί απάνθρωποι. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν το άλλο. Για να τα λέμε όλα. Όταν έδιναν μια μάχη και κέρδιζαν μια πόλη, όντως τους πουλούσαν ως δούλους, αλλά δεν το κάναν από το δουλεμπόριο. Τους έδιναν αλλού για να τους πουλήσουν οι άλλοι. Αλλά αυτό με πόλεμο. Με πόλεμο. Με κατάκτηση. Αλλά οι δούλοι που ήταν στην αρχαία Ελλάδα είχαν δικαιώματα. Εν πράγματα δικαιώματα με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι ουσιαστικές οι διαφορές. Δεν είναι το ίδιο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ισχυρές επίγειες και αναρίες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο Δερβαίνη, όρεο καστού Θεσσαλονίκης, με την εικόνα να παρουσιάζει βελτίωση, ενώ δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίσης 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπορών της δεύτερης εμόδα και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών από τη Μολδαβία. Συνδράμουν και εθελοντές. Νωρίτερα ήχησε και το 112. Τις συνθήκες εκδήλωσης ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πολύ υψηλός σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Σε εξέλιξη στη Βουλή, τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Γοραστού εισηγείται ο αντισεγγελέας του Αριουπάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών. Πράττει το αυτονόητο. Χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη έχει καθυστερήσει ανεπίτρεπτα, σημειώνει το ΚΚΕ. Για απόλυτη δικαίωση του Κυριάκου Βελόπουλου μιλάει η Ελληνική Λύση. Σήμερα όλοι σπέβδουν να καπηλευθούν τον μοναχικό αγώνα της Ελληνικής Λύσης για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών, ιδρύοντας ακόμη και κόμματα. Τότε όμως χλέβαζαν τις αποκαλύψεις μας, συντασσόμενοι με τους αυτουργούς της συγκάλυψης, επισημαίνει το γραφείο τύπου του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και πολλούς εκαυματίες. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αγγλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, σε 13 νομούς της χώρας ήδη η τιμή των καυσίμων ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλοκλείσιμο σε Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Στα 97 δολάρια η τιμή του Brent.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα έως 37 βαθμοί μέγιστη, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Εθράκης. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η άνεμοι έως 4 από 4, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ,
8: για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
20: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2525-2320.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Λάζη, κεραυνούς, κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ιμαθία. Έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με ανησυχία για την φωτιά στο Δερβαίνη ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Μια δύσκολη μέρα γιατί ξυπνούν μνήμες από τον εφιάλτη, από την τραγωδία στο Μάτι. Ήταν πριν από 8 χρόνια, 23 Ιουλίου, όταν ζήσαμε όλοι, όταν παρακολουθούσαμε με κομμένη την ανάσα όλα όσα διαδραματίστηκαν, και 8 χρόνια μετά ακόμη ζητούν δικαίωση, ακόμη ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων. 104 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και πόσοι άλλοι ακόμη ζουν με τον εφιάλτη, με τα τραύματα στο σώμα και την ψυχή τους. Σήμερα λοιπόν ήχησε και το 112. Εδώ ενημέρωνε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στο Δερβαίνη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου, να είναι σε ετοιμότητα, να κλειστούν μέσα στα σπίτια γιατί υπήρχε πολύ πυκνός καπνός. Ευτυχώς έσπευσαν μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος δυνάμεις, και φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη αυτή την στιγμή στο Δερβαίνη, και το σημαντικότερο, δεν απειλούνται περιοχές κατοικημένες. Και αυτό ελπίζουμε βέβαια να οριοθετηθεί σύντομα. Πάντως, όπως δείχνουν τα πράγματα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά αυτό σκεφτόμουν, όταν υπάρχει άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, αλλά και με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα βλέπαμε το ένα μετά το άλλο να σπέβδουν προς το σημείο της πυρκαγιάς. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέμε, ότι θα πρέπει να δρουν προληπτικά. Άσχετα από το αν έχει επεκταθεί το μέτωπο, το θέμα είναι να μην επεκταθεί μια πυρκαγιά και να σβήσει εκείνη τη στιγμή, αν γίνεται, δηλαδή μέσα στην πρώτη ώρα, ειδικά αν μιλάμε για κατοικημένες περιοχές. Οπότε φαίνεται πως δεν άφησαν σήμερα την φωτιά να ξεφύγει. Αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και φαίνεται πως είναι καλύτερη η εικόνα. Και τα ξημερώματα είχαμε στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο φωτιά. Εκεί επίσης ανησυχία, γιατί ήταν δίπλα σε σπίτια. Ευτυχώς επίσης δεν επεκτάθηκε η φωτιά, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Πολλές πάντως οι καταγγελίες ότι το σημείο εκεί, το πρώην στρατόπεδο, παραμένει ακαθάριστο. Καλωσορίζουμε τον Θοδωρή. Μου στέλνεις φωτογραφικό υλικό από το Δερβαίνη. Από το Δερβαίνη είναι καλή η εικόνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ο Πασχάλης επίσης είναι εδώ. Σε καλωσορίζουμε από την Πάτρα, μας ακούει ο Δημήτρης. Να σε καλά, αγαπημένε μας. Μας φέρανε τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Δίνουμε επιδόματα, χρήματα και όχι μόνο, και κάνουν... αναφέρεστε στον Αιγύπτιο, ναι, γιατί φαίνεται ότι πίσω από την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, ομολόγησε, βρίσκεται ένας Αιγύπτιος. Βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του σε μια λίμνη αίματος. Ομολόγησε, κοινική η ομολογία του. Τσακωθήκαμε, λέει, και τον σκότωσα. Έτσι απλά αφαίρεσε μια ζωή. Έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σου, τσακωνόμαστε, σε σκοτώνω. Θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων σήμερα και ελπίζουμε σε μια δίκαιη, έτσι, τιμωρία. Τα πράγματα είναι δύσκολα όσον αφορά και τη σημερινή ημέρα. Είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές της χώρας, γιατί μπορεί να υποχώρησε ο καύσωνας
και να πηγαίνουμε σε άλλες καιρικές

0: συνθήκες. Ωστόσο, πνέουν δυνατοί άνεμοι. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Και πάμε τώρα σε μια νέα εξέλιξη που έσκασε και έχουμε λοιπόν όσον αφορά την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, συγκεκριμένα το ξεμπάζωμα στα Τέμπη. Έχουμε λοιπόν την παραπομπή Τριαντόπουλου, αυτήν ζητά ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου σε ειδικό δικαστήριο. Γιατί οι ενέργειες που ακολούθησαν και ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και κάποιοι άλλοι, φαίνεται πως είχαν ως αποτέλεσμα αυτά που δεν έκαναν μάλλον ή αυτά που έκαναν να αλλοιωθεί το σημείο και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Είναι αυτά για τα οποία φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή εδώ στον Focus FM και ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε προχωρήσει σε αυτές τις καταγγελίες. Κατηγορηθήκαμε βέβαια ως ψεκασμένοι στη συνέχεια, αλλά βλέπετε πως τα φέρνει η ζωή, αγαπημένη μου. Και φυσικά όλες αυτές οι καταγγελίες είχαν απορριφθεί από την κυβέρνηση ως θεωρίες συνωμοσίας. Δεν ξεχνάμε τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις οποίες θα ήθελα να ξαναθυμηθούμε.
1: Σε πλήρης τον ισόπεδο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτή τα λένε.
2: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
1: Έγιναν κάποιες πράξεις στο πεδίο, έγιναν με σκοπούς καλούς να μπορέσουμε εκείνη τη στιγμή να εντοπίσουμε τις όρους. Αν έγινε κάτι λάθος, επιχειρησιακά λάθος, αυτό πάλι θα το κρίνουν οι αρμόδιοι και αν ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει ήδη, ο ανακριτής έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει.
3: Θα σου ρωτήσω, αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα?
4: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας, ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
3: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
4: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό
1: εδώ, το μέλημά μου εκείνη τη στιγμή ήταν να μπορέσουμε να ανασύρουμε και να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Αν πάρθηκαν κάποιες επιχειρησιακές αποφάσεις για να σταθεροποιηθεί το έδαφος, για να μπορεί να πάει ένας γερανός να σηκώσει το τρένο για να δούμε τι υπάρχει από κάτω, αυτές δεν τις γνωρίζω και δεν οφείλω να τις γνωρίζω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα έγιναν με καλό σκοπό. Και ο σκοπός, ξέρω πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Αυτό το οποίο έγινε δεν ήταν τίποτα άλλο από την σταδιακή αφαίρεση των βαγονιών της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δεν μιλάω για την εμπορική, ναι, για την οποία γίνεται η όλη συζήτηση. Για να δούμε, τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς. Αυτή ήταν η πραγματικότητα τότε. Και να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντωμα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι ταυτόχρονα. Η δουλειά έγινε από τους επιχειρησιακούς παράγοντες όσο καλύτερα μπορούσε να γίνει.
5: Βλέπουμε τα γερανοφόρα οχήματα να απομακρύνουν τεράστια κομμάτια εκεί. In the
0: year 25. Μάλιστα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα λοιπόν ο Πρωθυπουργός, και λύπη και οργή. Λυπάμαι και οργίζομαι, έλεγε. Αναρωτιέμαι σήμερα τι μπορεί να λέει. Και βέβαια σήμερα επίσης ο άνθρωπος που ανέδειξε το θέμα, που πρώτος μίλησε για ξεμπάζωμα, για μπάζωμα, δεν ήταν στα τηλεοπτικά πάνελ. Και αναφέρομαι στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος πήρε όλα τα στοιχεία, τις καταγγελίες που βγήκαν εδώ από τον Focus FM στη Βουλή, σε δηλώσεις, σε ανακοινώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έδωσε από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα έναν πραγματικά μεγάλο αγώνα. Αυτός ο άνθρωπος δικαιώνεται, αλλά σήμερα, γιατί παρακολουθώ από το πρωί και κάνω ζάπινγκ σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, δεν σκέφτηκε κανένας να καλέσει τον Κυριάκο Βελόπουλο σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Ναι, αυτοί είμαστε, αγαπημένοι μου. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνέχεια. Θα δούμε λοιπόν αν η πρόταση γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο. Τότε θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών. Βέβαια, έχει ανοίξει ένα πολύ πολύ μεγάλο, μια πληγή θα έλεγα, για την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνον το έγκλημα των Τεμπών, αυτή η σιδηροδρομική τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει. Από φθινόπωρο έρχεται, γιατί θα είναι θερμό, έρχεται και το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ ξανά, όσο και να προσπαθούν να το θάψουν ξανά στην επικαιρότητα, γιατί ορίστηκαν οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές τον Οκτώβριο. Τον Δεκέμβριο έχουμε εξελίξεις και εφετείο για τη Λιάν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και μέσα σε όλο αυτό και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είναι πραγματικά η κυβέρνηση των σκανδάλων. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις καταγγελίες, τις βαρύτατες καταγγελίες του Σαλμά, του Μάριου Σαλμά, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης καταγγέλλεται πως ζητούσε χάρες από την Οβάρτης προς τα μέσα ενημέρωσης για να απαλύνει λιγάκι την υπόθεση. Καταλαβαίνετε, ένα παιχνίδι με τα μέσα ενημέρωσης, με χρήματα για να πάει κάπου αλλού, παραπέρα το θέμα. Και εδώ έχει πολύ ζουμί η ιστορία. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, αγαπημένοι μου, έρχεται και δένει τώρα και όλη η ιστορία, αυτός ο ενεργειακός εφιάλτης, ξανά μανά πρώτων πυλών, γιατί εκτός από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, έχουμε και άλλο μπλόκο, πάμε για διπλό, αυτό της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθη.

Οι αντάρτες λοιπόν της Ιεμένης εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων. Έκδηλη η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τι θα γίνει με τις μεταφορές στην περιοχή? Θα έχουμε σίγουρα σοβαρότατο μεγάλο πρόβλημα. Το δολάριο, το πετρέλαιο Brent πηγαίνει προς τα 97, οδεύει προς 100 δολάρια το βαρέλι. Έκδηλη η ανησυχία εδώ στη χώρα μας, φλερτάρει σε πολλές περιοχές, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, αλλά από εβδομάδα τσιμπάει κι άλλο, μας λένε οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Ένα εκρηκτικό σκηνικό και μέσα σε όλο αυτό γρίφος το θέμα των εκλογών. Οπότε θα τα ζυγίσει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, και θα μας ευνηδιάσουν, θέλουν να πιστεύουν, με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. Εγώ βλέπω ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές, γιατί τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Για Θράσος που δεν έχει όρια μου γράφεται, για μηνυματάκια τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Κάθε μέρα και θρήνος, τι κρίμα, έχω ξεχάσει από τότε. Α, έχετε ξεχάσει κυρία Ελισάβετ, από πότε έχετε να ακούσετε ευχάριστες ειδήσεις. Δυστυχώς. Δημοσθένη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ και ο Δημοσθένης, η Κατερίνα, ο Νικόλας. Είναι ο φόβος, πιστεύω. Ο φόβος, και βέβαια ένα είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρεθούν, να καθίσουν απέναντί του, να σταθούν όπως πρέπει. Στον 865 πηγαίνει η απάντηση. Από την Ιρενβέργη μας ακούει ο Ανδρέας, είναι ευχιασμένη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και 31 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus. Πηγαίνουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω στο μεσοδιάστημα τι γίνεται και με την εξέλιξη της φωτιάς στο Δερβαίνη. Και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου, πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Στο μικρόφωνο Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Βελτιωμένη η εικόνα από ό,τι ενημερωνόμαστε από την φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν μέχρι να σβήσουν και την τελευταία εστία φωτιάς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτήν την εξέλιξη. Είπαμε πως από αύριο θα έχουμε μια απότομη αλλαγή του καιρού. Το σκηνικό θα αλλάξει και από τον καύσωνα. Είχαμε συναγερμό για καύσωνα μέχρι και χθες. Τώρα έχουμε κόκκινη προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες, για έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από αύριο μέχρι και το πρωί του Σαββάτου και εκτός από βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν μπουρίνια, κεραυνοί, αλλά τοπικά ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Στο μάτι του κυκλώνα η κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και η Πιερία και η Μαθία. Λάρισα, Μαγνησία επίσης, στην Εύβοια, σε σποράδες, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική και σε Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα. Τέλος μπήκε σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πραγματικά πέτυχαν τον στόχο τους. Και σε όσους δεν τα κατάφεραν, όλοι πάσχισαν, όλοι έδωσαν αγώνα. Να μην εγκαταλείψετε σε κάθε περίπτωση. Για μένα προσωπικά ό,τι συμβαίνει, κάθε εμπόδιο σε καλό λέω, αλλά δεν υπάρχει τέλος, μπορεί να γίνει μια νέα αρχή. Συνεχίζουμε τον αγώνα, άλλωστε για να παλεύουμε είμαστε φτιαγμένοι, αγαπημένοι μου. Βέβαια για τους γονείς ξεκινά τώρα ένας γολγοθάς, η αναζήτηση στέγης, και όταν θα την βρουν θα πρέπει να την χρυσοπληρώσουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο θέμα για το οποίο, με το οποίο μάλλον θα ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα η Vulcom έχει μια συμφέρουσα προσφορά. Είναι για φοιτητές, για τα παιδιά σας που σπουδάζουν, για τα εγγόνια σας, για όλους όσοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Εάν υπάρχει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, μία φοιτητρία και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, η Vulcom είναι εδώ. Η Vulcom με μία νέα προσφορά με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Πέμπτη σήμερα, ήδη φτάνουν μηνυματάκια, γιατί ως γνωστόν καλεσμένος στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κάθε Πέμπτη ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε και σήμερα στον Focus FM. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Ευχαριστώ κυρία Ποτίτση. Έχουμε τη νέα εξέλιξη με το νέο νόμο πια για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
1: Ευνοούνται και ωφελούνται μόνο οι συντάξεις χειρίας που εξεδόθησαν μετά τις 13 Μαΐου 2016 και εξαιρούνται και δεν ωφελούνται όσες συντάξεις χειρίας είναι προ αυτής της ημερομηνίας. Αυτό επέλεξε η κυβέρνηση και βεβαίως απέκλεισε αρκετές χιλιάδες. Έχουμε κάνει και μια σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ. Τα έλεγα σήμερα και στους συναδέλφους σας στο Open, στον κύριο Κολογιθά και στον κύριο Νιφλή, και βεβαίως απεκάλυψα και έγγραφο του ελεκτικού συνεδρίου ότι με την ψήφιση, λέει, ολομέλεια του ελεκτικού συνεδρίου, δυστυχώς θα υπάρξουν δικαστικές προσφυγές από αυτούς που δεν θα ωφεληθούν από τη σωστή κατά τα άλλα νομοθετική ρύθμιση, που ωφελεί όμως τις νέες συντάξεις χειρίας, αυτές δηλαδή που ρυθμίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν αφορά τις παλιότερες που ρυθμίστηκαν με τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου, στην κυβέρνηση την οποία μετείχε και ο σημερινός πρωθυπουργός. Για αυτές είπε ότι να συνεχίζουν να μειώνονται. Για τις νέες, λέει, να μην μειώνονται εφόρους ζωής της χείρας.
0: Μάλιστα. Άρα, κάνοντας μία ανασκόπηση, ένα μάζεμα, τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι? Με τη νέα ρύθμιση, λοιπόν, τι ισχύει?
1: Οι 100.000 και πλέον χείρες που έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα, ναι, μέχρι και 30-35.000, θα γλιτώνουν και δεν θα επιστρέψουν.
0: Ναι.
1: Οι χείρες που η σύνταξή τους εκόπηκε από το 70 στο 35%, στις 28 Αυγούστου θα πάρουν 400 ευρώ παραπάνω όλες, διότι δεν θα κόβεται στο 35%, θα είναι εφόρους ζωής 70%. Οι χείρες που έχουν και δική τους σύνταξη και έχουν και το αημίστου, δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που δυστυχώς είπε το Συμβούλιο Κρατίας, θα συνεχίσουν, θα είναι οι μόνες στην Ελλάδα που με δύο συντάξεις θα παίρνουν και τις δύο εθνικές. Τα άλλα 2 εκατομμύρια με δύο συντάξεις θα παίρνουν μόνο μία εθνική. Οι χείρες μόνο θα παίρνουν διπλή εθνική σύνταξη. Είναι μία πολύ ευνοϊκή διάταξη. Βεβαίως θα εφοληθεί εκλογικά η κυβέρνηση, διότι είναι η πρώτη σημαντική παρέμβαση που καταργεί ολόκληρο κεφάλαιο του απάνθρωπου νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που θέλησε για τις συντάξεις χειρίας να παρέμβει και βεβαίως να τις καταδικάσει σε φτωχοποίηση. Η κυβέρνηση εδώ βεβαίως έκανε μια θετική ρύθμιση, αλλά μόνο για αυτές που καταδίκασε σε φτωχοποίηση ο νόμος Κατρούγκαλου. Αυτές που έχουν χάσει από τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου και βεβαίως με υπουργό Μητσοτάκη δεν ωφελούνται, μένουν στις χαμηλές συντάξεις.
0: Και για πόσες χιλιάδες μιλάμε, κύριε Μητρόπουλε?
1: Οι ωφελούμενες, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχουμε κάνει, είναι 150.000. Οι αποκλεισμένες και οι εξαιρούμενες είναι οι βλαπτώμενες, είναι γύρω στις 80 με 100.000.
0: Μάλιστα, και μας ενημερώσατε ότι τώρα το ελεκτικό συνέδριο φοβάται για μαζικές προσφυγές.
1: Κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή κατά την ημερομηνία που συνεζητεί το η σχετική τροπολογία και είπε ότι με την εξαίρεση των παλαιών συντάξεων χειρίας από την ευνοϊκή ρύθμιση θα εγερθούν πολλές δικαστικές απαιτήσεις στα δικαστήρια και φοβάται το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο. Το έγγραφο το απεκάλυψα εγώ σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, την γνωμοδότηση, διότι κανένας από τους βουλευτές σας, από όλους, από όλα τα κόμματα, δεν ασχολήθηκε και δεν είδε την γνωμοδότηση για να την επικαλεστεί κατά τη συζήτηση. Εμείς την αποκαλύψαμε ως ΕΛΙΠΕΚ και είδαμε ότι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο προειδοποιεί ότι θα έχουμε πολλές δικαστικές προσφυγές λόγω της απαράδεκτης, παράνομης και αντισυνταγματικής εξαίρεσης των παλαιών συντάξεων χειρίας από τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση.
0: Και βέβαια συνεχίζεται τον αγώνα. Πραγματικά σε κρίσιμες έτσι περιόδους, κύριε Μητρόπουλε, έχετε δώσει με όλες τις δυνάμεις σας και με όλο το team έναν αγώνα, και τώρα καλείτε την κυβέρνηση να εντάξει στην νέα ρύθμιση και όσες αντισυνταγματικά αποκλείονται από όλη αυτή την
1: ιστορία. Για τις συντάξεις, φανταστείτε, πριν 2 μήνες η κυβέρνηση αγωνιζόταν στο Συμβούλιο Επικρατείας να επιβάλλει τις περικοπές, με παράσταση πολυμελούς νομικής υπηρεσίας της κυρίας Κεραμέως. Πριν 2 μήνες λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας είπε κόψτε και ζητάτε αναδρομικά πίσω. Άρα λοιπόν βγήκε η απόφαση 699 του 26 πριν 1,5 μήνα. Από τότε μέχρι σήμερα, αντί η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση που η Δία κέρδισε σε βάρος των συνταξιούχων κυρίας, δεν εφαρμόζει την απόφαση και έφερε αυτή τη ρύθμιση. Φανταστείτε τι αγώνα πετύχατε κι εσείς και εμείς ως Επιστημονική Ένωση, όταν οι άλλοι δεν πιστεύαν ότι θα ανατρέψουμε αυτή. Και οι δικαστές των Αραμπά, οι δικαστές των Χαβάτους, κατεδίκαζαν με αποφάσεις προμηνώς, προ 1,5 μήνα της χείρας σε φτωχοποίηση. Κι όμως το πιέσαμε, το πιέσατε, η κυβέρνηση φοβήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση που η βία κέρδισε. Mm-hmm. Η βία κέρδισε και τελικά έχουμε αυτό το νέο νόμο, αλλά με εξαιρέσεις απαράδεκτες, παράνομες και αντισυνταγματικές.
0: Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλη η ανησυχία που τα ερωτήματα όσον αφορά την αύξηση των ορίων ηλικία συνεχίζονται, κύριε Μητρόπουλε. Είναι ένας πραγματικός φόβος που οδηγεί, όπως μας έχετε πει, και σε ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης.
1: Φοβάται η κυβέρνηση τώρα με την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα που ψήφισε με το νόμο του τη ρήτρα προσδοκίμου να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανά τριετία. Οι γυναίκες που το κατεδίκασαν το 19 και το κατεψήφισαν φοβούνται μήπως με την έλευση και του Τσίπρα τώρα που πάμε φέρεται σε ένα τριμνημονιακό πολιτικό τόξο με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, μήπως αρχίσει πιθανά η αύξηση των ορίων ηλικίας αν πάμε σε αυτό το τριπολικό μνημονιακό τρίπολο που Τσίπρας, Μητσοτάκης, Αντουλάκης. Και φοβούνται οι γυναίκες και κάνουν τη συνταξιοδότηση. Κυρίως φοβούνται την έλευση και την απόκτηση πολιτικού ρόλου του κυρίου Τσίπρα που τις εφόρτωσε με 12 χρόνια αύξηση ορίου ηλικίας στο 15 της Ελληνίδας. Και γι' αυτό τον κατεψήφισαν, όπως και οι συνταξιούχοι. Τώρα φοβούνται μήπως με την επάνωδό του την πολιτική, μήπως πιέσει να εφαρμοστεί ο νόμος του και αυξηθούν πάλι τα όρια ηλικίας. Τον φοβούνται οι γυναίκες, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι και η κυβέρνηση η σημερινή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίζει με την ιδέα να αυξήσει τα όρια ηλικίας αμέσως μετά τις εκλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση όλοι, διότι και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο φόβος της επαραβίωσης της πολιτικής του κυρίου Τσίπρα, αλλά βεβαίως που ψήφισε αυτή τη σκληρή ρύθμιση σε βάρος των γυναικών, αλλά όλο το μνημονιακό τόξο, αυτά τα τρία κόμματα από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την κυβέρνηση Τσίπρα φοβίζει τις γυναίκες κυρίως αλλά και τους άντρες ότι θα πάμε σε νέα μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας και γι' αυτό έχουμε εκτείναξη μεγάλη φυγή στη συνταξιοδότηση με ρεκόρ μεταπολίτευσης στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.
0: Όχι άδικα όπως μας λέτε κύριε Μητρόπουλε. Επίσης ερωτήματα για τους συμβασιούχους των προγραμμάτων Stage μετά το πράσινο φως του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασφάλιση.
1: Είπε ότι όχι ο χρόνος Stage το 18μηνο, αλλά ο χρόνος που παρέμειναν μετά οι συμβασιούχοι μετά τη λήξη του Stage, πολλοί μείνανε και 1 και 5 και 10 χρόνια με δικαστικές αποφάσεις, για όλο το αυτόν τον δεύτερο χρόνο ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ δεν τους έδιναν πλήρη ασφάλιση, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι για όλο το χρόνο μετά τα stage δικαιούνται πλήρους ασφάλισης, να μετράνε τα ένσημα και για τη σύνταξή τους. Είναι σημαντική εξέλιξη και αυτό το πράγμα.
0: Μπορούν να κάνουν τώρα άμεσα κάτι
1: μία αίτηση να μην πάνε να ξοδεύονται, μία αίτηση που είχαμε πει στην προηγούμενη εκλογή, στην προηγούμενη συζήτηση μαζί σας, στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι θα επεξεργαστούμε, θα εκπονήσουμε και θα αναρτήσουμε δωρεάν, εξυπακούεται, μία αίτηση που πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος για όλο αυτό το διάστημα, να του αναγνωριστούν τα ένσημα για την περίοδο που δούλεψε με δικαστικές αποφάσεις ή με παράταση των συμβάσεων, δούλεψε με αυτά τα προγράμματα. Όλος αυτός ο χρόνος, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, είναι πραγματικός χρόνος ασφάλισης και πρέπει να δοθούν και τα ένσημα.
0: Οπότε όταν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας.
1: Θα ενημερώσουμε και την εξαιρετική εκπομπή σας,
0: κύριε Μητρόπουλε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Πάνω από 6 χρόνια αναμένει ακροατής αύξηση της επικουρικής του σύνταξης.
1: Δεν μας λέει αν θα είναι ένα ταμείο, το αποκρύπτει. Μπορεί να είναι δύο ή τρία ταμεία, σε επανέλθει όσο μιλάμε, διότι οι πολυταμιακές διαδοχικές επικουρικές πράγματι αργούνε, όχι τόσο πολύ. Δεν ξέρουμε καμία εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο νομικών στην Ελλάδα, με ειδικών στα θέματα, δεν έχουμε καμία περίπτωση να αργεί πάνω από 4 χρόνια. Τα 6 χρόνια είναι πολλά. Μάλλον ή δεν θα δικαιούται ή θα έχει ένα πρόβλημα ο φάκελός του.
0: Μάλιστα. Για την μητέρα του ρωτώ, ο κύριος Αντώνης, είχε σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, γράφει. Όταν βγήκε η ίδια στη σύνταξη, έπρεπε να διαλέξει, άφησε αυτή του ΟΓΑ, παίρνει τώρα μόνο του πατέρα μου της χειρίας.
1: Μάλιστα. Το ερώτημα ποιο είναι?
0: Αν έπραξε σωστά δεν ξέρω, δεν αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν μας λέει πότε. Αν έπραξε καλά πριν 5-10 χρόνια, εμείς τι μπορούμε να τον ωφελήσουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Τότε πρέπει να μας ρωτήσει αν θα πράξει
0: πριν
1: σωστά.
0: Κάνει... Ναι.
1: Τώρα να σε επανέλθει όσο μιλάμε, πριν πόσα χρόνια, διότι είναι και παραγεγραμμένες απαιτήσεις, έκανε την επιλογή του, μας το πω ίδιος, απάντησε. Παραιτήθηκε τη συντάξεως η μανούλα του και έκανε, πήρε τη σύνταξη του αημίσου πατρός. Ναι. Σε τι μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε?
0: Μάλιστα, 51 ετών ο ακροατής μας ρωτά, εργάζεται, γράφει από το 93 και έπειτα, εάν θα μπορεί να εξαγοράσει, μάλλον για τα εξαγοράσιμα χρόνια, για τα ένσημα, πόσα χρόνια μπορεί να μέχρι πόσα χρόνια μπορεί να εξαγοράσει ένας εργαζόμενος?
1: Αν είναι στο ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια και αν είναι στο δημόσιο μέχρι 12 χρόνια. Ο ακροατής μας, τον καλημερίζω, είναι στο ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια μόνο. Όχι νωρίτερα, δεν επιτρέπεται, δεν είναι η πρακτική αυτή στους οργανισμούς ασφάλισης. Με την αίτηση συνταξιοδοτήσεως βλέπει τι του λείπει για να εξαγοράσει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Όχι, γιατί πολλοί εξαγοράζουν χρόνο που δεν τους ωφελεί στο τελικό αποτέλεσμα της σύνταξης. Άρα τότε στα 51 είναι πολύ μικρός, δεν ξέρω αν έχει αυτά τα ένσημα που λέει, διότι πρέπει να δουλεύει από τα 17-18, σε κάθε περίπτωση όμως, πριν τα 62 δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη, πριν κάνει την αίτηση για συνταξιοδότηση με έναν ειδικό επιστήμονα, νομικός κατά περίπτωση, να μην είναι, να ξέρει τα θέματα, να του βρει με το αλγόριθμο και το μυρογνωμόνιο τις μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια που πρέπει να εξαγοράσει για να πάρει τη μεγαλύτερη σύνταξη. Τώρα δεν πρέπει και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα. Επίσης για το δώρο αδείας είναι καλά. Κάτι που το έχουμε πει, το επαναλαμβάνεται συνέχεια.
1: Όχι, να το ξαναπούμε. Τώρα δεν ξέρω
0: για το καλοκαίρι.
1: Ρωτάει, να το πούμε. Μήπως
0: για το χρόνο, ναι.
1: Δεν ήμουν εγώ σαφής, αλλά έχουμε σχετικό οδηγό στον enipec.gr σε 33 ερωταπαντήσεις. Δεν αφήνουμε τίποτε αναπάντητο. Πότε καταβάλλεται, πότε σε πόσα κομμάτια σπάει, πότε δίνονται ο μισθός αδείας, πότε παίρνει το επίδομα αδείας, σε πόσα χρονικά διαστήματα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν τα απαντάμε enipec.gr, 33 ερωταπαντήσεις, ολόκληρος πληρέστατος οδηγός τι ισχύει για την ετήσια άδεια, το μισθό της άδειας και το επίδομα αδείας.
0: Ναι, επίσης ρωτούν αν έχουμε νεότερες πληροφορίες για την αύξηση για αυτό το επίδομα που θα δοθεί στους συνταξιούχους και σε ευάλωτες οικογένειες.
1: Όλες οι εφημερίδες σήμερα και αύριο στην εκπομπή που ήμουν εγώ σήμερα το πρωί στον κύριο Κολοκυδά και στον Υφή, βλέπω τώρα ότι προαναγγέλλεται ότι θα είναι ο κύριος Πρωθυπουργός καλεσμένος. Τους είπα και θα ρωτήσουν αν το τρακοσάρικο γίνει 13η ναι. σύνταξη στην όμορφη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, αναμένουμε, πιέζουμε να δοθούν τα δώρα, να δοθούν στους συνταξιούχους ό,τι τους εκλάπη και μέχρι τώρα, να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι με τις οικογένειές τους.
0: Μακάρι, μακάρι να ελπίσουμε πως θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, κύριε
1: ευχαριστώ
0: Μητρόπουλε.
1: Γεια σας,
0: να είστε καλά. Γεια σας, να περάσετε όμορφα.

0: Πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας και ερωτήματα που ήρθαν στην εκπνοή στο τέλος της εκπομπής για τον κύριο Μητρόπουλο. Θα επανέλθουμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Τι μου γράφει ο Νικόλας, τι θα κάναμε λέει χωρίς την πολυμελή κυβέρνηση των αρίστων, σε απόγνωση θα ήμασταν. Καλησπερίζουμε και την Θάλη. Άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι κοιμάται με ήσυχη τη συνείδηση, μα φυσικά αφού την έχεις απενεργοποιήσει, γράφει. Ναι, άφησαν ανοιχτό και το ενδεχόμενο εντωμεταξύ ότι θα πάμε για νέα κουπόνια. Βλέπε πας για τη βενζίνη, όχι στην Αντλία, όχι στα κουπόνια. Ό,τι και να κάνουν, το θέμα δεν νομίζω πως πρόκειται να λυθεί. Είναι χάνζα πλάστη στην πληγή όλα αυτά για τα οποία μας μιλούν, όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση προς όφελός μας υποτίθεται. Οι πανελλαδικές είναι ό,τι χειρότερο, γι' αυτό πρέπει να καταργηθούν. Τα περάσαμε και εμείς για να πούμε σε μια σχολή της επιλογής. Κάναμε θυσίες, γράφει ο Δημοσθένης. Άδικο θεωρώ το σύστημα. Συμφωνώ μαζί σου. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι Πασχάλη. Η ώρα είναι και 59, ακριβώς μία. Νταν Γρηγόρη. Είναι εδώ και μου δείχνει το ρολόι, αλλά δεν έχω ξεφύγει ποτέ. Ελάχιστες φορές. Οπότε είναι έτοιμος κόντρα στο σύστημα για τις επόμενες ώρες εδώ στον Focus FM. Γρηγόρης Ερέτης, Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης αποχωρούν. Ευχές για καλό μεσημέρι. Είπαμε και επαναλαμβάνουμε ότι το μέτωπο, τα νέα είναι καλά από την φωτιά στο Δερβαίνι. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
6: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
7: Τηλέφωνο 2427-049-458
6: και agiaelenebeach.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Γεια σου Τσαμπίκο.

Τσαμπίκος, ωραίο όνομα. Έχω πάει και στην Παναγία. Τσαμπίκα. Εκεί στη Ρόδο τα χαιρετίσματά μας. Και άμα οι Τούρκοι παίρνουν αέρα και ανεβάζουνε τα βάτια να ακούγονται, θα έρθουμε κάτω εκεί πέρα, θα φέρουμε καμιά 10 μηχανήματα να τα κουμπώσουμε πάνω στις κεραίες και θα βάλουμε να παίζει όλη μέρα το εμβατήριο, όλη μέρα ο εθνικός ύμνος. Για να μην αρχίσουμε να βάζουμε τους ύμνους του 1821 και αρχίσουν οι Μόγκολοι να φεύγουν προς το Καζακστάν. Θα τσιτώσουν οι κεραίες κάτω στη Ρόδο και στη Χίο και στη Θράκη και παντού μέσα από την εκπομπή. Και θα αρχίσει η μύτη να παθαίνει απανωτά κεφαλικά. Έτσι, καμπάνα να ακούγεται θέλω, καμπάνα. Λοιπόν φίλοι μου, κανένας εκεί πέρα έξω δεν θα πεθάνει για εσάς, να το ξέρετε. Στην Ελλάδα όλοι λένε ότι είναι δίπλα σας, αλλά κανένας στην ουσία δεν το παραδέχεται ότι τη δύσκολη στιγμή θα την κάνουνε. Δεν το παραδέχονται. Ξέρεις, ξεκινάς και λες, πάμε για παράδειγμα, πρώτη γραμμή, όλοι μαζί, να συγκρουστούμε με τους εχθρούς. Και όπως περπατάτε προς τους εχθρούς, σιγά σιγά βλέπεις ο ένας ζούλα κατσίκα εξαφανίζεται, ο άλλος λέει έχω δουλειές, ο άλλος κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο, ο άλλος λέει φοβάμαι. Εδώ δεν μπορούμε ρε καλά καλά να διώξουμε όλους τους διεφθαρμένους. Τόσα σκάνδαλα και ακόμα δεν έχουν φύγει. Γιατί, φοβάται ο λαός. Υπάρχει εκφοβισμός. Σου λέει θα αποκτήσω πρόβλημα, θα στιγματιστώ, θα με πολεμήσουνε, θα με εκδικηθούνε, θα μου στείλουνε έλεγχο, θα μου κάνουν το ένα, θα μου κάνουν το άλλο. Όσο όμως παραμένουμε ενωμένοι, δεν κάνουνε τίποτα και φοβούνται περισσότερο, να το ξέρετε. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Αλλιώς, ετοιμαστείτε για την κατάσταση πληθυσμού, ετοιμαστείτε να παραδώσουν εθνική κυριαρχία. Ήδη τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά, θα κάνουν ιδιωτικό και το νερό. Και τρέχα γύρευε εσύ μετά, ποιοι είναι σε αυτά τα καρτέλ ενέργειας, ποιοι είναι στα καρτέλ υδροδότησης, ποιοι είναι οι ιδιώτες, γεκ, τέρνες και πάει λέγοντας που έχουν αναλάβει τους δρόμους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και ξέρεις τώρα. Ξέρεις τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Σιγκαπούρι θα μας κάνουν. Εγώ τα λέω αυτά, αλλά ποιος με ακούει. Εδώ πέρα δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις η ΕΡΤ για τις 600.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Ο επικεφαλής ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γιατί δεν δίνει εξηγήσεις για αυτή την απευθείας ανάθεση. Σκέτο ανέκδοτο. 600.000 ευρώ για αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ του 2026 και για βίντεο 15 λεπτά στο YouTube. Τι κάνουνε, ό,τι γουστάρουνε, παίρνουνε χρήμα από εδώ, παίρνουνε χρήμα από εκεί, μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από διάφορες άλλες υπηρεσίες, για δημόσια έργα, για το ένα, για το άλλο, υπερκοστολογήσεις. 600.000 ευρώ σε διαφημιστική εταιρεία για να κάνει 15 εκπομπές στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα social media για να προωθήσει η ΕΡΤ το Μουντιάλ. Το έχετε ξανακούσει πουθενά αυτό? Ρε, ο Έλληνας πεινάει, ο Έλληνας δεν έχει να φάει, τρέχει στα συσίτια. Και εσείς έχετε κατασπαράξει, έχετε λαϊλατίσει τα κρατικά ταμεία και δεν τρέπεστε. Και δεν φτάνει αυτό. Βλέπεις και κάτι περίεργους, κάτι παράνομους που δηλώνουν άνεργοι να κυκλοφορούν με Λαμποργκίνι. Και λες τι έγινε ρε φίλα, από πού βρήκε αυτός ο άνεργος εδώ πέρα τη Λαμποργκίνι. Από πού και ως πού αυτός ο άνεργος μένει μες στη βίλα. Όταν ο Μπακογιάννης στην Αθήνα ξύλωνε πεζοδρόμια και δέντρα και αγόραζε τα πλατάνια 437 ευρώ, λες και ήταν τα χρυσά πλατάνια. Λες και τα πλατάνια βγάζανε, να πούμε, το χρυσό καρπό. Και σας έλεγα, ρε, πώς γίνεται να πήρε τόσο ακριβά ένα πλατάνι. Πήγα σε ένα φυτώριο εδώ πέρα και ένα ίδιο πλατάνι το είχε 37 και 40 ευρώ. Μπορεί κάτω στην Αθήνα να τα πουλάνε ακριβότερα, ξέρω εγώ. Μήπως ήταν υπερκοστολόγηση, ήρεμα ρωτάω. Θυμάμαι και εκείνα τα μηχανήματα που είχαν βάλει στην Ομόνοια που καθαρίζουν, λέει, τον αέρα και ισοδυναμούν με 30 δέντρα και κάτι τις βλακίες. Τα φίλτρα, παμάρες, πώς τα λέγανε, που καθαρίζουν, λέει, τους ατμοσφαιρικούς ρήπους που τοποθετήθηκαν στην Ομόνοια και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, βάλτε δέντρα εκεί πέρα, έχετε κόψει όλα τα δέντρα, αφήστε τη φύση, έχετε γκριζάρει της πόλης, έχετε δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα στο λαό. Και για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί βλέπω από χθες κάποια μηνύματα
Και γιατί κάποιοι λένε, Γρηγόρη, είχες κάποιους φίλους οι οποίοι αλλάξανε στρατόπεδο. Είχες κάποιους καλεσμένους οι οποίοι κατεβαίνουν με το ένα ή με το άλλο κόμμα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ πέρα, 12, τώρα σχεδόν 13 χρόνια, έχουμε πάει κόντρα σε πάρα πολλούς. Έτσι και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε ενωθεί κάποιοι πατριώτες, έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα, ελληνικό όραμα. Έχουμε ενωθεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στόχο να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει, και είμαστε, να σου το πω έτσι απλά, μια παρέα ανθρώπων που αγαπάνε την Ελλάδα. Όποιος θέλει να σταθεί απέναντι, ας σταθεί απέναντι. Δεν θα είναι ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη φορά. Όποιος καλεσμένος θέλει να πάει και να γλύφει αλλούς όπως κάνανε πάρα πολλοί, έτσι, και να αλλάζουν τα λόγια τους και να κάνουν κολοτούπες και να με βρίζουν μετά, ας πάνε. Ας πάνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Δεν τους είχαμε ποτέ ανάγκη. Εγώ και μόνος μου να μείνω εδώ πέρα στο τέλος, την αλήθεια να τη λέω για όλους αυτούς. Θέλετε να ξεκινήσουμε από κάτι ενεργειακούς που όλη μέρα γλύφανε, να πούμε, κάτι προέδρους από πατριωτικά κόμματα και τώρα γλύφουν όλη μέρα την Καριστιανούμπας και πάρουν καμιά καρεκλίτσα? Θέλετε να πάμε σε αυτούς, γιατί πάλι χθες είδα μια ανάρτηση. Και θα πούμε για τον Τριαντόπουλο. Θέλετε να πούμε για τον Μελετόπουλο ή για τους άλλους, τους 91 μάζιδες που σας έλεγα εδώ ότι πάνε για την καρέκλα και σιγά σιγά ανακοινώνεται ότι τους βάζουν στο επικρατείας και σε άλλες θέσεις? Δικαιώνεται ο Γρηγόρης πάλι για τους Μελετόπουλους και τους μάζιδες? Και για το επικρατείας και για τα κόμματα και για τις καρέκλες και για το πώς πάνε όλοι και για τους καλεντερίδιδες και τους γρίβες και όλους αυτούς? Πάλι μέσα έπεσε ο Γρηγόρης. Πάλι δίκιο έχει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από εσάς. Ούτε την ψήφο σας θέλω, ούτε τα λεφτά σας θέλω. Θέλω μόνο να ανοίξετε τα μάτια σας σε αντίθεση με αυτούς που σας ζητάνε ψήφο για να μπουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και να το παίζουν ευεργέτες. Ενώ στην πραγματικότητα θα μπαίνει κάθε μήνα ο μισθός. Γι' αυτό τους πονάει. Γι' αυτό σκούζουνε. Εγώ σας το ξαναλέω. Εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Όσοι θέλουν να σταθούν απέναντι, ας πάνε απέναντι. Θα υποστούν όμως και τις συνέπειες. Γιατί η αλήθεια είναι αλήθεια. Εντάξει. Γιατί ή λες ότι θα αγωνιστείς και θα προσπαθήσεις να πας κόντρα στα συμφέροντα ή γίνεσαι ένα με τα συμφέροντα. Οπότε όποιος θέλει να λέει ότι είναι πατριώτης και ότι συνεχίζει για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή, την αυτόνομη, με αυτάρκεια Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας. Οι υπόλοιποι ας τραβήξουν ένα

0: Για ποιο λόγο ο Σταύρος Γεωργίου έπινε ποτά με έναν Αιγύπτιο? Δεν θέλω να εμβαθύνω. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί μεταξύ τους. Εντάξει. Δεν ξέρω ότι άμα ήταν τώρα σεξουαλικό ή δεν ήταν σεξουαλικό, άμα είχαν άλλο αλυσβερίσει. Μετά λέει από τα ποτά φύγανε μια βόλτα μαζί. Να τον είπε, λέει, τον Αιγύπτιο να το γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά, λέει, βρέθηκε στο γραφείο. Και όπως λένε, λέει, και οι γείτονες και οι φίλοι του, στο γραφείο πήγαινε πολλές φορές αργά το βράδυ και δεν ξέρει κανένας τι έκανε στο γραφείο του εκεί πέρα. Είχε δουλειά, μεσάνυχτα είχε δουλειά. Ε! Και πήγε, λέει, με τον Αιγύπτιο και εδώ πέρα τώρα κάτι λένε για λεφτά μπροστά ή μετά τα λεφτά ή τώρα τα λεφτά ή πρώτα θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και μετά θα στα δώσω και μαλώσανε. Και λέει ο Αιγύπτιος τον έπιασε το κεφάλι και τον πήγαινε από κομωδίνα σε τείχους και πάει λέγοντας. Θεός χωρίζει τον άνθρωπο βέβαια έτσι. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, κουράγιο. Αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ φυσιολογική αυτή η κατάσταση. Λυπάμαι που το λέω. Κάτι παίζει εδώ πέρα, κάτι βρωμάει. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε κάποια άλλα γούστα. Μπορεί. Περίεργη καιρή. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα έξω? Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αναλάβει κάποιες υποθέσεις. Σταύρος Γεωργίου είχε αναλάβει τον Άλεξ, τον μικρό Άλεξ αν θυμάστε. Είχε κάνει δηλώσεις για το Λιγνάδι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έχει δηλαδή μια προϊστορία. Και φυσικά γνωριζότανε και με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο γυαλί και σε πολιτικά γραφεία. Και αλλού, και αλλού, ναι, και αλλού. Σαμαρά, μαθαίνω ότι θες να κατεβάσεις τον Πατούλη. Πέρα από όλους τους άλλους, τους ροζ πάνθυρες, θες να κατεβάσεις, λέει, και τον Πατούλη. Και θα πούμε και ποιους θέλει να κατεβάσει ο Σαμαράς. Και τη δεύτερη ώρα θα σας φέρω και το δημοσκόπο εδώ πέρα να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Τον Πατούλη, ε! Άρε τον Πατούλη! Τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Ξέρετε τι κοινό έχει ο Πατούλης με το Χάρη Ρώμα? Και οι δύο έχουν φωτογραφία με τον Ηλία Μίχο. Ε! Τυχαίο! Τυχαίο! Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σαλμά. Ο Άδωνης και ο Σαλμάς, γιατί χθες έγινε χαμούλης, ο Άδωνης και ο Σαλμάς, φίλοι μου, ήτανε κολυτάρια. Κολυτάρια ήτανε. Ο Σαλμάς, μην ξεχνάτε, ότι υποστήριζε φανατικά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κατέβηκε με τον Μητσοτάκη, βοήθησε δηλαδή τον Μητσοτάκη να αναλάβει την εξουσία. Ο Σαλμάς, ο οποίος είναι 25 χρόνια περίπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι πολλά χρόνια στη Βουλή και τόσα χρόνια δεν τον είχαμε ακούσει να μιλάει για κάτι. Δεν τον είχαμε ακούσει να βγάζει άχνα γενικά το Σαλμά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι λένε τώρα, «Α, ο Σαλμάς, άνοιξε τη γλώσσα, άνοιξε το στόμα και έβγαλε τη γλώσσα και είπε και έκανε και έρανε». Ναι, αλλά τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν μιλούσε? Τόσα χρόνια ο Σαλμάς γιατί δεν κελαϊδούσε? Τόσα χρόνια δεν ήξερε? Δηλαδή θα βγάλουμε τώρα το Σαλμά, τι ήρωα? Σε καμία περίπτωση δεν είναι ήρωας ο Σαλμάς. Τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Σαλμάς. Είναι ξεκάθαρα συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Ξεκάθαρα συνένοχος. Ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται ήξερε και δεν έλεγε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και ο Καραμαλής είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Και όσοι υποστηρίξανε τόσα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι. Μη σας κοροϊδεύουν επειδή τώρα χτίστηκε ένα άλλο παρεάκι στη Νέα Δημοκρατία ότι όλοι αυτοί οι δημοκράτες τόσα χρόνια δεν τους στήριζαν. Δεν στήριξε ο Σαλμάς Μητσοτάκη. Δεν μάζεψε ψήφους για το Μητσοτάκη. Ε, φυσικά και μάζεψε. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είπε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει πλάκα η κατάσταση. Έχει πλάκα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω.

0: Όλος αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάκτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος νέας δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR του 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει: πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλπάκη, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης: στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι απίστευτο. Χθες έγινε κάτι απίστευτο. 22 Ιουλίου το 2026 έμαθε ο Σαλμάς ότι ο Γεωργιάδης, πέρα από αδιευκρίνιστα ποσά στο λογαριασμό του, έστελνε και αδιευκρίνιστα SMS. Τόσο καιρό δεν έχω δει να κάνετε κάποια μήνυση, κύριε Σαλμά. Τόσο καιρό, κύριε Σαλμά, γιατί δεν έχετε πάει στην εισαγγελία? Τώρα το θυμηθήκατε? Γιατί κατεβαίνετε με το Σαμαρά και θέλετε να το παίξετε ήρωας και θέλετε να πείσετε τους νεοδημοκράτες ότι α, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε εδώ σε μας, και εσείς Νέα Δημοκρατία είστε. Και στη Δέθο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μοιράσει για να πέσουν πάλι στην παγίδα οι Έλληνες πολίτες. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν θα πέσουν στην παγίδα. Εγώ βρήκα πάλι ένα ηχητικό. Ρε παιδί μου, αν σκαλίξεις και αν ψάξεις, θα βρεις. Δεν υπάρχει. Αυτός που θέλει να μάθει, αυτός που θέλει πραγματικά να δει την αλήθεια, αν ψάξει, θα βρει. Και βρήκα ένα ηχητικό που ο Άδωνης Γεωργιάδης στάζει μέλη για το Σαλμά. Λέει τα καλύτερα για το Σαλμά πριν κάποια χρόνια. Τότε ήσασταν φιλαράκια, κύριε Σαλμά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τότε ήσασταν κολλητάρια.
2: Με τα φάρμακα τώρα τι γίνεται? Ποιος τα ψάξει, ο Γεωργιάδης ή ο Σαλμάς?
3: Ο Σαλμάς έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και μείωσε πάρα πολύ τη φαρμακευτική δαπάνη.
2: Ναι.
3: Πάνω στα χνάρια του Σαλμά και με τα εργαλεία που έχει ο Σαλμάς, ο οποίος με τη σειρά του είχε πάρει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον Λοβέρδο, έχει συνεχίσει την ίδια δουλειά και ο Γεωργιάδης και μειώσει έτσι περαιτέρω τη φαρμακευτική δαπάνη. Εγώ και ο Μάριος είχαμε ήδη δύο διαφορετικούς στόχους. Ο Μάριος είχε περίπου 2.400 να κλείσει τη χρονιά. Εγώ έχω 400 εκατομμύρια λιγότερα. Άρα οι πολιτικές είναι λίγο διαφορετικές.
1: Ρε τα κολλητάρια, σ' αγαπώ μ' αγαπάς, η Δήμητρα και ο Θοδωρής. Ρε το Σαλμά και τον Άδωνη, τα δυο τα φιλαράκια που είχαν τα εκατομμύρια να διαχειριστούνε και τελικά μαλώσανε. Και τώρα βρίζει ο ένας τον άλλον, μήπως να σας κάνουμε οικογενειακές ιστορίες. Σαλμάδες και αχταρμάδες. Βάλε, βάλε και τον μπράβο της Χαριστιανού. Ταιριάζει εδώ τον μπράβο της Χαριστιανού. Δώσε σε παρακαλώ πολύ και τον μπράβο της Χαριστιανού, η οποία λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Δώσε και λίγο Χαριστιανού, ναι, δώστε να.
4: Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ... Πάτος είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και... Και μπράβο του και... Και μπράβο του και... Και μπράβο του και... Και μπράβο του και... Και μπράβο του και... Εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή... Και δεν προσκυνούν... Το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή ότι... Και δεν προσκυνούν το χρήμα, για παράδειγμα, ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και πολύ.
1: Ρε, θέλετε να μας τρελάνετε. Τι παρεάκι έχετε φτιάξει εκεί πέρα. Τι παρεάκι τρελό είστε εσείς. Το πρόβλημα με τον κόσμο, ξέρετε τι είναι. Ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες. Οι έξυπνοι άνθρωποι φοβούνται. Οι έξυπνοι άνθρωποι το ξανασκέφτονται. Ενώ οι χαζοί, οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση. Και είναι φουλ παρανομητικοί. Δηλαδή δεν τους νοιάζει να ακούσουν, δεν τους νοιάζει να μάθουν. Έχουν γνώμη χωρίς να έχουν γνώση. Και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι και μετά την πληρώνουν και οι υπόλοιποι που έχουν την ενσυναίσθηση και που προσπαθούν να χτίσουν κάτι. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σοβαρό πρόβλημα. Βάλε ρε το Σοφιανόπουλο να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος, γιατί υπήρχαν και Έλληνες οι οποίοι πηγαίνανε πραγματικά κόντρα στο σύστημα. Άκουσαν όλους αυτούς τους υποτακτικούς, να πούμε, όλους αυτούς που έχουν σκύψει και προσκυνάνε. Βάλε λίγο Σοφιανόπουλο, τα έλεγε πριν το 1993, το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος. Από το 96 τα έλεγε ο άνθρωπος και δεν τον ακούγατε, ρε. Δεν τον ακούγατε και τον βγάζατε τρελό τότε, γιατί και τότε πιστεύατε στην προπαγάνδα και τότε τρώγατε αμάστο το σανό. Και τότε οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες στηρίζαν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι οι νεοδημοκράτες ήτανε. Τότε βάζαν τα θεμέλια για τη σημερινή καταστροφή. Οι Σαλμάδες και οι Σαμαράδες και οι υπόλοιποι Καραμαλίδες και πάει λέγοντας. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος.
5: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι, όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγατε. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών τότε? Ποιος υπέγραφε συμφωνίες αργότερα με τον Ερντογάν? Ο Σαμαράς δεν υπέγραφε? Ρε, μην πέφτετε στις ίδιες παγίδες, θα φωνάζω και θα το λέω, γιατί βλέπω τι προετοιμάζουν και τι προσπαθούν να κάνουν. Ο Θέμης ο Σοφός που το βγάζαμε εδώ στην εκπομπή. Καλά ρε Σοφέ. Καλά ρε Σοφέ. Εδώ δεν έβγαινες και έλεγες ότι δεν υπάρχουν θεσμοί και ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εγώ σας έχω πει, δεν έχω κανέναν ανάγκη. Ούτε Σοφούς έχω ανάγκη, ούτε Μελετόπουλους, ούτε κανέναν. Είμαι μόνος μου και προσπαθώ να ενώσω τον ελληνικό λαό κόντρα σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, κόντρα σε κόμματα, κόντρα σε χρώματα και κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε την παρτούλα τους και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους. Οκ. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Ρε Σοφέ, εδώ πέρα το ονοματάκι σου παίζει για ψηφοδέλτιο Σαμαρά. Έχω κάτι συνεντεύξεις μαζί σου εγώ. Να τις βγάλω λίγο να τις ξανακούσει ο κόσμος να δούμε τι έλεγες. Για διάκριση εξουσιών και πάει λέγοντας. Ο Σαμαράς τι έχει κάνει τόσα χρόνια. Θα μας πείτε όλοι εσείς υποψήφοι του Σαμαρά τι έχει κάνει ο Σαμαράς τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Τον έχετε κάνει Άγιο. Μόνο που δεν έχετε κάνει αναφορά στο Πατριαρχείο να του κάνουμε εικόνα του Σαμαρά. Να του βάλουμε και κάνα φωτοστέφανο του Σαμαρά. Μήπως θέλετε να ετοιμάσουνε και συγκεκριμένα χάρτινα. Πώς λέγονται αυτά που πουλάνε ρε, του Αγίου Παϊσιού. Προσομοιώσεις, πώς λέγονται. Πώς λέγονται ρε, αυτά τα χάρτινα που προσομοιώνουν να πούμε τον Άγιο πάνω σε κάτι όρθια που τα βάζουν στον κήπο. Πού τα βάζετε αυτά τα χάρτινα. Ένας Θεός ξέρει και πού τα βάζετε. Τι θέλετε να τον κάνουν. Θέλετε να τον κάνουν κανένα άγαλμα το Σαμαρά μήπως. Λέω εγώ τώρα. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε όλοι αυτοί για να πάρουν μια καρεκλίτσα. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, βλέπεις ο άλλος είναι αναλυτής, ο άλλος ήταν χρόνια εδώ, χρόνια εκεί, ο άλλος ποινικολόγος, ο άλλος λέει είμαι σοβαρός δικηγόρος, ο άλλος λέει είμαι αυτό. Και ενώ τόσα χρόνια λέγανε για τον Σαμαρά, για τον έναν, για τον άλλον και είχαν άποψη για τους θεσμούς, για τη Νέα Δημοκρατία, τώρα που κατεβαίνουν υποψήφοι, αν τους ρωτήσεις για τον Σαμαρά, σου είναι ο καλύτερος. Αν τους ρωτήσεις για αυτόν που υποστηρίζω, σου είναι δεν υπάρχει άλλος. Και δεν ντρέπονται ρε, μεγάλοι άνθρωποι. Και αναρωτιέμαι όλοι αυτοί δηλαδή βγαίνουν έξω σε μια πλατεία και έχουν τζάμπα Wi-Fi που τους είχε υποσχεθεί ο Σαμαράς. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν ας πούμε πιο κάτω και περπατάνε και κάτω στο κολονάκι στις καφετέριες δεν θυμούνται ποιος έφερε αυτούς τους ιεροδιδάσκαλους στη Θράκη. Ποιος άνοιξε τα σύνορα. Ποιος άνοιξε τα σύνορα. Ο Σαμαράς δεν τα άνοιξε. Ποιος έκανε περικοπές. Ο Σαμαράς δεν έκανε. Ο Μπεν δεν έκανε. Ποιος έλεγε δεν θα συγκυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ και πήγε και αγκάλιασε τον Ελευθέριο. Τον Ευάγγελο τον Βενιζέλο. Μόνο που δεν ανέβηκε καβαλίκα πάνω του να τον πάει βόλτα. Μόνο που δεν φιλήθηκαν σε live μετάδοση. Ενώ έλεγε εγώ δεν θα συνεργαστώ ποτέ με αυτούς. Και οι Σαλμάδες τα ίδια. Οι Σαλμάδες το παίζουν τώρα οι ήρωες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που για μένα να τιμωρηθεί ο Άδωνης, να τιμωρηθεί και ο Σαλμάς αν έχει παρανομήσει. Γιατί και οι δύο στο ίδιο καζάνι βράζουνε. Και να τιμωρηθούν όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που χρωστά εκατομμύρια. Που έχει πάρει χίλιες αποφάσεις για την Ελλάδα και έχει φέρει χίλιες τροπολογίες και έχει αλλάξει χίλιους νόμους για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες. Στο ίδιο ακριβώς καζάνι δεν είναι ούτε ο ένας η σωστή επιλογή ούτε ο άλλος. Ούτε Σαμαράδες ούτε Μητσοτάκηδες ούτε Σαλμάδες ούτε Άδωνης. Καμία σχέση με όλους αυτούς φίλοι μου. Καμία σχέση έχουν αποδείξει ποιοι είναι. Βάλε ρε το Σαμαρά. Βάλε ρε να ακούσουν εδώ πέρα οι καθηγητάδες και οι ξεκαθηγητάδες και οι αναλυτές και οι Σαλμάδες. Βάλε! Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάλε να θυμηθούμε λίγο το Σαμαρά τι έλεγε. Να θυμηθούν και αυτοί γιατί από ό,τι φαίνεται ο Σοφός θέλει να κατέβει υποψήφιος να μπει στη Βουλή και ξέχασε.
6: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια.
1: Κάνα καλτσόν μπορεί να έσκησε.
6: Μήνα μήνα, εβδομάδα εβδομάδα, μέρα μέρα, σελίδα σελίδα, λεπτό με λεπτό.
7: Στα δύσκολα, ένας λαός κοιτάζει πίσω του. Και όταν δει μια τόσο μεγάλη ιστορία, δεν έχει παρά να κοιτάξει με θάρρος και αποφασιστικότητα. Μπροστά.
8: Είπα και μια λέξη που δεν μου αρέσει αυτό, τη λέξη δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
9: ασφαλώς,
8: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά συμβαίνει και αυτό.
9: Να σας πω
8: για
9: κάτι
8: να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
9: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ. Ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
8: Μάλιστα.
1: Μα δεν έχουμε! Την κράτησε την υπόσχεσή του και το συνεχίζει!
9: Αυτό είναι...
8: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπατε όμως.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Είναι...
8: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπατε όμως.
9: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
9: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
10: Στάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.
4: Απίστευτο.
1: Βάλε τα ψέματα, τα υπόλοιπα ψέματα.
11: Για να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές της συντάξης. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
1: Το πριν και το μετά.
11: Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε μετά μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τι έκανε ο Σαμαράς.
12: Και ακόμα προβλέπεται ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Δηλαδή τα τελευταία που αφορούν περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. Τα τελευταία.
13: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Μελετόπουλε, γρήβα, μάζι, σοφέ, ξεσοφέ, σαλμάδες, ξεσαλμάδες, Παναγιωτόπουλοι, ξεπαναγιωτόπουλοι, όλοι εσείς εκεί πέρα. Ακούτε. Ακούτε καθόλου. Τι είστε χρυσόψαρα, είστε. Άμα είστε χρυσόψαρα, να σας βάλουμε όλους μαζί σε ένα ενιδρίο να κολυμπάτε πέρα δόθε. Να σας πετάμε και λίγο ψωμί και να μαλώνετε ποιος θα βάει το ψωμί.
13: Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι σε όλα.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Στα επόμενα ψέματα του Σαμαρά.
14: Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συγκυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον, το θέλει η συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Όσοι θέλουν συγκυβέρνηση με τον Πασόκ είναι για να μην αλλάξει τίποτα, για να διασωθεί αυτό που χρεοκόπησε και για να σωθούν εκείνοι που μας χρεοκόπησαν.
1: Και μετά πήγε, έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκ μετά από όλα αυτά που είπε. Και εσείς μου λέτε ότι δεν είναι αποδεδειγμένα ψεύτης. Ποιος? Ο Σαμαράς. Και βγαίνουν τώρα όλοι αυτοί και μας λένε είναι ο καλύτερος. Μαζί με την Αφροδιτούλα που τα έλεγε παλαιότερα ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Ρε, είστε σοβαροί. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός λαός γυρνάει την πλάτη σε Σαμαράδες, σε Μητσοτάκηδες, σε Καραμαλίδες, σε Τσίπρες, σε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς και όλους αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην εξουσία και απέδειξαν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ πέρα μας λένε ότι κανένας δεν είναι εγκληματίας, ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν έχει κάνει τίποτα λάθος. Ωραία. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Μητρούλιας, προτείνει, λέει, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού, παρά τον πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου. Επίσης, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Κώστα Αγοραστού. Αγοραστέ, όσες αγκαλίτσες είχαν κάνει στο Μητσοτάκι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μάλλον δεν σώζησε με τίποτα. Λοιπόν, και άλλων τριών προσώπων από την πολιτική προστασία, του Παπαγεωργίου, του Χαρακόπουλου από την αστυνομία και του Φαλάρα από την πυροσβεστική. Εγώ θα βάλω ένα ηχητικό του Τριαντόπουλου. Το τι έλεγε ο Τριαντόπουλος. Γιατί στέλνει ο Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τον Τριαντόπουλο και για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, αλλά πρέπει να στείλει και το Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί ακούστε τι έλεγε ο Τριαντόπουλος για όσα συνέβησαν στα Τέμπη.
15: Πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα σας.
1: Με εντολή του Πρωθυπουργού, λέει, έτυχε να το διαχειριστώ κιόλας. Με εντολή του Πρωθυπουργού, είναι ξεκάθαρο το ηχητικό.
15: Από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
16: Υπάρχει ο σταλμένος από τον Πρωθυπουργό, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό στο χώρο. Ποιος αστυνομικός διευθυντής, ποιος διευθυντής...
1: Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε, φίλοι μου. Ο Πρωθυπουργός τον έστειλε. Και για ποιο λόγο δεν πάει στο ειδικό δικαστήριο και ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήρεμα ρωτάω, για ποιο λόγο. Μήπως όλοι αυτοί λειτουργούν σαν το Δημητριάδη που είπε ότι έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό. Μήπως, λέω εγώ, μήπως. Μήπως ακολουθούν και αυτή την ίδια τακτική. Και δεν φτάνουν όλοι αυτοί. Έχουμε και τους άλλους τους θεοπάλαβους, οι οποίοι μαλώνουν για την ονομασία. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς, όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι τόσα χρόνια καταστρέφουν την Ελλάδα, από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΤΣΥΡΙΖΑ, από διάφορα κόμματα τέλος πάντων και από το ΚΚΕ. Και υπάρχει και το ΚΚΕ, μιας και το ανέφερα, μη λάμδα, μαρξιστικό-λελινιστικό, είναι το ΚΚΕ. Ακούστε τώρα εδώ παράνοια στην Ελλάδα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που ψηφίζουν ΚΚΕ μαρξιστικό-λελινιστικό και αυτοί που ψηφίζουν μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους. Όχι! Εγώ υποστηρίζω, λέει ο άλλος, το μαρξιστικό-λελινιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι, εγώ υποστηρίζω πρώτα το μαρξιστικό και μετά το λελινιστικό ΚΚΕ. Δεν γίνεται να βάζεις πρώτα το Λένιν και μετά το Μάρξ. Εμείς βάζουμε πρώτα το Μάρξ και μετά το Λένιν. Και φόρα κράνος και πάρε τσόπι και παίξε ξύλο με κόκκινη σημαία. Είναι λες και συναντιούνται δύο σύντροφοι σε ένα εκλογικό κέντρο και λέει ο άλλος, έλα ρε φίλε, τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω μαρξιστικό-λενιστικό ΚΚΕ. Λέει ο άλλος, όχι. Εγώ θα ψηφίσω λενιστικό-μαρξιστικό ΚΚΕ. Και του λέει άλλος, γιατί έτσι? Έτσι γιατί, του λέει. Και μαλώνουν. Ρε, έχετε χαζέψει, πραγματικά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, άσε τι λέει ο Κασιδιάρης, που λέει όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Βάλε τώρα ο Κασιδιάρη να τον ακούσουμε που λέει ότι όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Βάλε, εγώ διαφωνώ κάθετα. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο μεγαλύτερη διάσπαση. Και εγώ είμαι υπέρ της ενότητας. Γίνεται να υπάρξει ένα πατριωτικό κόμμα ισχυρό. Να μαζευτούν όλοι κάτω από αυτή την ομπρέλα και να πάνε να πάρει αυτό το πατριωτικό κόμμα ένα 30% και να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος που είναι περήφανος για τη σημαία, για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τον ελληνισμό.
17: Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Εποχής. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο.
1: Όχι. Όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Γιατί θα σπάσει ο κόσμος σε 10 μέτωπα. Και θα πάρουν όλα αυτά τα κόμματα 1%, 2%, 3% και τι θα καταφέρουν δηλαδή. Τι θα καταφέρουν? Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Αυτή είναι μια φθηνή δικαιολογία γιατί θέλει να κάνει κόμμα. Και ξέρει ότι εγώ φωνάζω εδώ από τα μικρόφωνα υπέρ της ενότητας. Και σου λέει κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσω τη διάσπαση που φέρνω, σου λέει ο Κασιδιάρης. Γιατί για άλλη μια φορά ο πατριωτικός χώρος θα ανοίξει στα δύο, σαν καρπούζι. Πώς θα δικαιολογήσω το ότι έχω εγωισμό και θέλω να είμαι αρχηγός και δεν μπορώ με τίποτα να βάλω την πατρίδα πάνω τον εγωισμό μου? Πρέπει να δικαιολογήσω ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά κόμματα. Και λέει αυτά εδώ. Είναι να σε πιάνει μια τρέλα. Αν συνεχίσουμε έτσι, εγώ σας το λέω. Η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει νέο έλεγχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που σας έλεγα εδώ πέρα ότι αλλού τα παίρνουν 60 χιλιάρικα, εμείς τα παίρνουμε 300 χιλιάρικα. Και τώρα δεν δουλεύουν καν. Δεν σας τα έλεγα. Έχετε ανακατέψει τις ζωές των ανθρώπων. Τόσα χρόνια όλοι εσείς που το παίζετε αρχηγοί. Κανένας δεν είναι αρχηγός. Ο πατριωτικός χώρος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, χωρίς πρόσωπα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα. Ενωμένος και να κινείται στρατηγικά και να στηρίζει αυτούς που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε δύναμη. Για να μπορέσουμε επιτέλους να αποτρέψουμε πράγματα. Εγώ εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Γιατί κάποιοι έχουν εγωισμό μέσα τους. Όχι, ρε, δεν θα το επιτρέψω, δεν με νοιάζει τι λέτε. Τελεία και παύλα. Κόντρα στους εγωιστές. Κόντρα σε όλους αυτούς που κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Κόντρα σε όσους πάνε για το χρήμα. Υπέρ της ενότητας, υπέρ του ελληνισμού. Για ένα καλύτερο αύριο. Όχι στη διάσπαση, όχι στο διέρε και βασίλευε. Πού ήταν όλοι αυτοί κατά την πανδημία όταν φωνάζαμε και λέγαμε αλήθειες για τα εμβόλια, όταν φωνάζαμε και λέγαμε τις αλήθειες και τρώγαμε πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ, 25 χιλιάρικα πρόστιμο φάγαμε. 25 χιλιάρικα ρε! Εγώ τα πλήρωσα, δεν τα πληρώσατε εσείς. Και φυσικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά μέσα από αυτές τις συχνότητες για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το πατριωτικό όμιλο, είμαστε όλοι μαζί. Κόντρα στην κυβέρνηση και σε κάθε διεφθαρμένο και σε κάθε παράνομο. Είμαστε εμείς η ραδιοφωνική αυτή παρέα, ναι. Και όποιος δεν γουστάρει να πάει απέναντι, να πάει με αυτούς όλους τους ολιγάρχες, με όλους αυτούς που πούλησαν ό,τι πούλησαν. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται το ότι έχει υπάρξει μια αποζημίωση κοντά στις 300.000 ευρώ σε ένα 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές από το εμβόλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε δύναμη και προσπαθούν με εκφοβισμό να μας πείσουν ότι δεν έχουμε. Έχουμε δύναμη και μπορούμε να τους ρίξουμε και η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται και ότι αργά ή γρήγορα όλα θα ξαναπάρουν το σωστό δρόμο. Όσο και αν θέλουν όλοι αυτοί οι καπιταλιστές και όλοι αυτοί που μας το παίζουν βασιλιάδες να μας κάνουν δούλους τους. Δεν θα περάσει με τίποτα. Πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάμελος, ο κομπάρσος της πολιτικής που έλεγε παλαιότερα ότι όποιος παρετείται πρέπει να παραδίδει την έδρα. Αυτό δεν έλεγε. Όποιος παρετείται από ένα κόμμα πρέπει να παραδίδει την έδρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται, αδερφέ, ο ελληνικός λαός να σε ψήφισε να εκλεχθείς με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, στην προκειμένη φάση και εσύ μετά να παρετήσεις και να παίρνεις και την έδρα μαζί και να φεύγεις. Το ίδιο έκανε και ο Φαραντούρης που πήγε στο Πασόκ. Τον ψήφισε ο λαός για ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και είναι ευρωβουλευτής Πασόκ πλέον. Γιατί πήδηξε σαν την ακρίδα σε άλλο κόμμα. Τι λες, ρε. Θες να πας σε άλλο κόμμα, θα παραδώσεις την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο λαός σε ψήφισε, εκείνος ο λαός που πετάει χαρταετό για να είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αυτό έλεγε επίσης, ότι πρέπει να παραδίδουν τις έδρες. Και ο ίδιος δεν την παραδίδει την έδρα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραδίδει την έδρα. Δηλαδή, ωραίο το αφήγημα, ωραία να τα λέμε για τον κόσμο να τα ακούει, ωραία να λαϊκίζουνε και όταν έρχεται η δική του στιγμή δεν κάνουν το σωστό. Βάλε να τον ακούσουμε, ρε, και το Φάμελο που δεν παρέδωσε την έδρα, τον μπρος και το πίσω του. Τι έλεγε και τι λέει τώρα.
18: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
19: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
18: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
20: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
19: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
18: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
20: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
19: Είναι προφανές αυτό.
18: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
19: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
18: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
20: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
19: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
18: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
1: Τον όρκο! Έχεις παραδεχθεί Το ότι είσαι ανήθικος με όλες τις δηλώσεις σου. Πάρ την σπίτι ρε την έδρα. Καλά σε λένε. Πάρ την σπίτι την έδρα, κάντε να και κάδρο. Λες και είναι δική σου να πούμε. Άρε, πώς τα λέγανε και πώς τα λένε. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, φίλοι μου. Τι κολοτούμπες είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι που όταν φεύγουν από τη δουλειά μέχρι και το στυλό, μέχρι και το χαρτί, μέχρι και το χαρτί υγείας παίρνουν μαζί τους. Και τώρα έγινε, λέει, αρχηγός Ιδούρου. Ιδούρου η οποία πριν κάποια χρόνια στο Μάτι δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της και είχαμε ακούσει μάλιστα και τον Ματθεόπουλο να δίνει οδηγίες για τη Δούρου σε έναν άνθρωπο που κατέγραφε και έπρεπε προσπαθούσε να κάνει μια αναφορά. Ποιος πραγματικά αθώωσε τη Δούρου? Η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Αντάλλαξαν μήπως την αθώωση? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, ρωτάω. Και σε όλες αυτές τις οικογένειες στο Μάτι, τι θα πείτε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς? Να πάνε να ψηφίσουνε τη Δούρου και το ΣΥΡΙΖΑ? Οι άνθρωποι ακόμα πονάνε, ακόμα φοράνε μαύρα ρούχα, ακόμα κάθονται στο τραπέζι να φάνε και οι άνθρωποι τους λείπουνε. Και κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Το ίδιο θα πω και για τον Ψινάκη. Ο Ψινάκης που είναι χαμένος στο γυροκομείο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει, φίλε μου, που ακούς αυτή τη συχνότητα. Τα βάσανά σου κανένας δεν τα βλέπει. Αλλά τη μέρα που θα κάνεις λάθος θα τρέξουν όλοι να σε θάψουνε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να σε επιβραβεύσει. Ο κόσμος είναι έτοιμος μόνο να σε κρίνει. Και αυτό πρέπει να σφίξεις τα δόντια, να μην ακούς κανέναν, γιατί πιο ψηλά στη ζωή τους φτάνουν ποιοι? Οι κουφοί! Αυτοί που δεν ακούν κανέναν. Ποια Δευτέρα παρουσία και ποια Τρίτη παρουσία, αν περιμένω εγώ τη Δευτέρα παρουσία, την κάτσα με τη βάρκα. Επίσης με το Σαμαράδα κατέβει, λέει, ο Ανεστίδης. Ανεστίδη, τι έγινε ρε μεγάλε? Κατέβαινε στα μπλόκα παλαιότερα και έκραζε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και τώρα πας με το Σαμαρά, άλλος από εκεί πέρα. Και από τους αγρότες έχω πραγματικά απογοητευτεί. Πραγματικά από τα συνδικάτα αυτά, έτσι, από τους συνδικαλιστές. Γιατί ο απλός αγρότης που είναι στο, ο αγρότης που είναι στο χωράφι δεν φταίει σε τίποτα. Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας θα έπρεπε να ανθίζει. Είναι το θεμέλιο της οικονομίας. Είναι το θεμέλιο της χώρας. Είμαι με τους αγρότες. Αυτούς όμως που δεν πάνε με τα συμφέροντα. Αυτούς που δεν κάνουν κολοτούμπες και που δεν υποστηρίζουν πολιτικά λαμόγια και πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς εγκληματίες. Πόσα χρόνια περάσανε από το σκάνδαλο Siemens, από το σκάνδαλο βατοπεδίου, από τη διεθνής οικονομική κρίση, από τη δολοφονία ανθρώπων, από τις αυτοκτονίες, από όλα αυτά που ζήσαμε μέσα στις τραγωδίες και στα εγκλήματα, από όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε ανακαλύψει για τις μίζες των πολιτικών και για τις κολοτούμπες των πολιτικών, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε σκάνδαλο υποκλοπών. Και παλαιότερα υπήρχαν σκάνδαλα παρακολουθήσεων. Και παλαιότερα γινόντουσαν αυτά. Το έχουν συνήθειο στην οικογένεια. Τι θέλετε να πούμε για τα Τέμπη? Τι θέλετε να πούμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε να πούμε για τον Κελπνό? Τι θέλετε ρε να πούμε? Η λίστα δεν τελειώνει. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς. Είμαστε εδώ για να σας ξεβρακώσουμε όλους, για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, για να ξέρουν τι πραγματικά κάνετε και όχι να υποκύπτει και να τρώει αμάσιτη την προπαγάνδα που προβάλλεται στα μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία έχετε εξαγοράσει, στα μέσα μαζικού επηρεασμού και στα καναλάκια τα οποία κάνουν πλήση εγκεφάλου κυριολεκτικά σε όλους. Η σιωπηλή άλωση της Ελλάδας δεν θα υλοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν ακόμα και κάποιοι που δεν είναι φυλάργυροι. Τι να πούμε, τον τελευταίο μήνα τι έχει συμβεί? Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη φυλάκιση του πρώην ευρωβουλευτή της Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και όλο αυτό που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα προσωπικά δεδομένα για παραβίαση περιουσιακού απορρίτου και παράβαση της νομοθεσίας επί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τον προεκλογικό της αγώνα? Τι θέλετε να πούμε για τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, που δίνει συνεντεύξεις και μιλάει λες και είναι από τη Γιακούζα? Τι θέλετε να πούμε για τον κατασκευαστή του Predator, τον Tal Dillian, που πήγε στο Ισραήλ σε δικαστήριο και είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ΕΕΠ και στην κυβέρνηση? Τι θέλετε να πούμε για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μελά, που ελέγχεται για κακουργήματα, για το σκάνδαλο και για παράβαση καθήκοντος? Για τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για απιστία. Για τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που θέλει να στείλει τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό και τους υπόλοιπους σε ειδικό δικαστήριο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για το έγκλημα. Και για τη συγκάλυψη και για τον μπάζωμα και για το ξεμπάζωμα που έβγαινε ο Πρωθυπουργός και μας έλεγε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Τι θέλετε να πούμε για τον Σαλμά και τον Γεωργιάδη που μαλλιοτραβιούνται και πάνε στα δικαστήρια και λέει ο ένας τον άλλον ότι πιάνανε μάρτυρες που ήταν προστατευόμενοι και τους λέγανε τι να πούνε με ανταλλάγματα, με διαφημίσεις, με ιστορίες και με φαρμακευτικές εταιρείες και με σκάνδαλα Νοβάρτης και με υποσχέσεις και με όλα αυτά που βλέπουμε, που τον Άδωνη τον έχουμε δει να μαλλιοτραβιέται και με τον Πολάκη για κάτι μαύρες σακούλες με τον Καλογρίτσα. Και εκεί υπήρχαν αναφορές για μαύρο χρήμα και για μίζες και ο εισαγγελέας κοιμόταν, ήταν διακοπές. Γιατί θέλετε να πούμε που εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, για την Εύα Καϊλή, για ποιο θέλετε, γιατί θέλετε να πούμε για να καταλάβω, θέλετε να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης που τα δισεκατομμύρια πήγανε σε 30 εταιρείες, οι μισές είναι του Λάτσι, οι άλλες μισές είναι του Βαρδινογιάννη, οι άλλες μισές είναι φίλοι του Πρωθυπουργού, οικογένεια Σαράντι, οικογένεια Βασιλάκη και πάει λέγοντας. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλετε να πούμε. Για το ρεύμα θέλετε να πούμε. Γιατί θέλετε να πούμε. Για τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στην ελληνική αστυνομία. Για το Θοδωρικάκο και για το παιδί του που έμπαινε μέσα στα αστυνομικά τμήματα και έλεγε να σβήσουν αναφορές. Τι θέλετε να πούμε τέλος πάντων. Που μας λένε ότι είναι και άριστοι. Όλα θα τα πούμε. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με το δημοσκόπο να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και κατά πόσο επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά που συναντάμε καθημερινά. Έρχομαι δεύτερη ώρα με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα. Νότος News στη Ρόδο, τα χαιρετίσματά μας στο Τζαμπίκο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε με ένα ποντιακό τραγουδάκι, γιατί ξέρω ότι με ακούν οι φίλοι μου οι Πόντι, οι οποίοι είναι έτοιμοι, έτοιμοι να γιορτάσουν τις ρίζες τους, που τιμάνε τις ρίζες τους. Τι άποψη έχουν για το Φίλι και για τον Τσίπρα οι Πόντι, που λέγανε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δώσε μια τριγώνα να τους υπενθυμίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κούλι πονάς και φταίει ο βοράς. Κανένας Elon Musk. Δεν ασχολούμαστε εμείς με καπιταλιστές. Ο Elon Musk να πάει να φτιάξει κανένα πύραυλο. Κούλι πονάς και φταίει ο ελληνικός λαός.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αιτία της. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας, σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για συμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την έγκριση σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίαση του σήμερα. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Γουραστού εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορήσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην κορυφή των προτιμήσεων, ιατρικές, νομικές και πολυτεχνικές σχολές υψηλή ζήτηση καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Άνοδος της τιμής των καυσίμων, η μέση τιμή της βενζίνης στην Αντλία διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 1,977 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 14% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ήδη σε 13 νομούς της χώρας η τιμή των καυσίμων ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ Ιράν και το διπλό κλείσιμο σε στενό Ορμούς και Ερυθρά Θάλασσα προκαλούν στο μεταξύ νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα $95 η τιμή του Brent.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα με τη θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Πανελλαδικά ακουγόμαστε, τέλος πάντων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Έχω απέναντί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη. Καλησπέρα, Γιώργο Βασιλιάδη.
16: Πολύ καλησπέρα σε εσένα, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται συχνά πυκνά από το πουθενά εδώ πέρα. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, θα έρθει. Θα έρθω, σε μια ώρα είμαι εκεί. Εμφανίζεται για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για όλο αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων, με τις εκλογές που είναι να έρθουν, να μην έρθουν. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, θα έρθουν εκλογές?
16: Κάποια στιγμή θα έρθουν.
15: Αυτό είναι δεδομένο.
16: Κάποια στιγμή θα έρθουν. Εγώ το βλέπω την Άνοιξη.
15: Την Άνοιξη.
16: Την Άνοιξη.
15: 27.
16: Με τον Άνοικα. Ναι. Δεν το βλέπω από Σεπτέμβριο. Πολύ δύσκολο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο κύριος Λιβάνιος βρήκε φθηνό χαρτί, το αγόρασε. Άρα πάμε από Σεπτέμβριο εκλογές. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
15: Ναι, κοίτα. Ναι. Εγώ βλέπω λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί το λένε αυτό όσοι το λένε.
16: Ναι.
15: Γιατί λέει ο άλλος. Άκου να δεις. Θα πάει στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα, θα πάει στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ, καλώς ή κακώς, θα μαζευτούν όλοι τη παράταξη. Ξέρεις πώς έχει το πράγμα. Mm-hmm. Από κάτω, από πάνω, Μητσοτάκης. Θα πει: μοιράζω 5 δισεκατομμύρια. Πάρτε τα προγράμματα. Έχει κάνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Έχει κάνει αυξήσεις στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους. Σε κάθε πρόεδρο του ΔΣ, τέλος πάντων. Έχει δώσει προγράμματα σε φωτογράφους. Τα λέει όλα.
16: Έχει μοιράσει χρήμα.
15: Έχει μοιράσει χρήμα και έρχεται τώρα, μια και κρατάει και τους αγρότες στην άκρη και δεν τους δίνει αυτά που δικαιούνται, να τους δώσει και αυτά που δικαιούνται, να μοιράσει και τα 5 δις και να τους πει: κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα και μοιράζω χρήμα και στην ουσία σε εισαγωγικά εξαγοράζω και ψηφοφόρους. Πώς τα ακούσες εσύ μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή, που θα είναι ενθουσιασμένος ο κόσμος?
16: Εάν οι δημοσκοπήσεις του δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει την αυτοδυναμία, μπορεί και να πάει. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Και δεν θεωρώ ότι ένας πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή αυτοδύναμος με 156 βουλευτές θα τους άφηνε για να πάει στους 120.
15: Ναι, δηλαδή στην ουσία λες ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να είναι υπέρ του να πάει τώρα σε εκλογές.
16: Όχι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρωθυπουργός και έβλεπα αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις και η ΔΕΦ που θα έρθει παραμείνουν αυτά τα ποσοστά, όσα και αν μοιράσω, δεν θα πήγαινα.
15: Ναι.
16: Θα εξαντλούσα την τετραετία.
15: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό.
16: Ναι, τώρα...
15: Μήπως έχει κάτι να φοβηθεί όμως, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και όλα αυτά που συμβαίνουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλώς ή κακώς έρχονται δικογραφίες με το κιλό. Καλώς ή κακώς τα συρτάρια πόσες φακέλους να χωρέσουνε. Ο Κακλαμάνης δεν έχει συρτάρια. Παραγγέλνει συρταριέρες, μαθαίνω. Λίγο να σου πω. Εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα πράγματα να φοβηθεί. Γιατί είναι και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι και διάφορα άλλα σκάνδαλα τα οποία καλώς ή κακώς ίσως σταδιακά να μειώσουν το ποσοστό μέχρι την άνοιξη του 27.
16: Ναι.
15: Καταλαβαίνετε, εννοώ δηλαδή ίσως τώρα να είναι καλύτερα από ό,τι θα είναι την άνοιξη του 27. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
16: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
15: Κανένας δεν ξέρει τι
16: θα γίνει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Σωστά. Αλλά την άλλη, ποιο να φοβηθεί? Τον Τσίπρα.
15: Το Τσίπρα, όποιος

0: όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι πέρα από αυτούς που είναι σε ζών, πέρα από αυτούς που εργάζονται, πέρα από όλους αυτούς που δεν τους αφήνουν οι εργοδότες τους για το χύψη λόγο να τους πάνε να δώσουν μια άδεια, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν χρόνο και δεν πάνε. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, δεν είναι ντροπή?
1: Καλά, αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητώ. Και είναι απαράδεκτο γιατί μετά αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν εκφέρουν και γνώμη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ας πήγαινες να ψηφίσεις. Εκεί πέρα, εκεί πέρα ακούγεται τη φωνή σου. Μόνο εκεί.
0: Αυτοί είναι ανεύθυνοι για εμένα.
1: Ναι.
0: Και δεν επιτρέπεται να μιλάνε. Εφόσον δεν έχεις πάρει θέση, δεν γίνεται μετά να κατακρίνεις. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Πολύ σωστά.
0: Θα έπρεπε όμως το εκλογικό σύστημα, κατά την άποψή σου, να αλλάξει. Δηλαδή, να είναι υποχρεωτικό.
1: Υπάρχει μια χώρα τώρα μου διαφεύγει και δεν θέλω να πω και κάτι λάθος, που αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτικό να πας να ψηφίσεις. Και αν δεν ψηφίσεις, έχεις πρόστιμο.
0: Ωραίο. Μου αρέσει εμένα αυτό.
1: Έχεις πρόστιμο. Και γι' αυτό έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στις εκλογές. Τώρα δεν θυμάμαι, αν το ψάξω θα το βρω και θα σου πω.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ωραία, ναι, εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Υποχρεωμένος θα πας να ψηφίσεις για μένα, έτσι.
1: Γιατί και η αποχή είναι ένα μήνυμα και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Παίζει και το ρόλο της.
1: Παίζει και το ρόλο της προφανώς. Προφανώς παίζει και το ρόλο της. Αλλά είναι και αυτό ένα μήνυμα. Θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω.
0: Χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί στην ουσία δεν καταφέρουν και τίποτα.
1: Ναι, σωστά. Έτσι
0: δηλαδή,
1: είναι, ναι.
0: Άντε, κάποιοι θέλουν να ξέρεις παλαιότερα, κυκλοφορούσε μια φήμη που και αυτό θα έπρεπε κανονικά να μην μπορεί να το κάνει ο χύψη Έλληνας πολίτης να βγάζει το κεφάλι του μια ιστορία και να τη λέει. Έλεγαν τότε, θυμάμαι, άμα δεν πάει το 51%, αυτόματα όλα τα κόμματα βγαίνουν εκτός Βουλής και αυτόματα δεν θα μπορούν να ξανακατέβουν σε εκλογές. Και εδώ πέρα είδαμε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Καλά,
0: που απήχε.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν και αυτές οι αρλούμπες, τώρα να το πω συγγνώμη, ναι, για τη λέξη, που κυκλοφορούν, ναι, εκεί πέρα έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δεν το ακούω λογικό κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. 26,8%. Το πιστεύεις αλήθεια ότι έχει τόσο ποσοστό?
1: Περίμενε. Πριν να ολοκληρώσουμε, ναι, για τους αναποφάσεις τους όμως, γιατί αυτό δεν το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα τουλάχιστον. Είναι μια κάρτα η οποία θα την εμφανίσουμε στην ΕΡΤ. Θα σου πω πώς μοιράζονται οι αναποφάσιστοι. Το 43% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Το 13,5% από το ΣΥΡΙΖΑ. Το 10% από το ΠΑΣΟΚ. Το 9% από το ΚΚΕ. 1% από την Ελληνική Λύση. 5% από την Νίκη. 5,8% από την Πλεύση Ελευθερίας. 1,2% από το Μέρα25 και 11% από άλλο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων είναι ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αυτό τώρα στην ουσία είναι και το πόσο ποσοστό περίπου θα χάσει κάθε κόμμα.
1: Θα χάσει ή θα επανακερδίσει, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Γιατί
1: αν τους πείσει αυτούς τους αναποφάσιστους να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα. Εντάξει. Πλησιάζει πολύ.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τιμή μας που έχουμε αποκλειστικό τώρα και το βγάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Βασιλιάδης απευθείας αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Να του πούμε να ευχαριστώ.
1: Αποκλειστικό. Κράτα. Ένα στους δύο αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο αναποφάσεις.
1: Αυτό είναι
0: και καλό από τη μία για μένα τουλάχιστον. Γιατί σου λέει ότι κοίτα να δεις, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, πρέπει να με πείσει. Που εγώ για μένα τώρα τι να πείσει, αλλά τέλος πάντων δεν θα θέσω τις δικές μου απόψεις. Ναι. Ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον, αλλά σημαίνει ότι δεν τους έχει πείσει, ρε Γιώργο.
1: Δεν τους έχει πείσει, όχι, προφανώς.
0: Δεν τους έχει πείσει, καλός ή κακός.
1: Προφανώς. Ταλαντεύεται με όλα αυτά που ακούει καθημερινά. Λογικό είναι να υπάρχει μια αμφιβολία. Θέλει να δει. Προερημένει και τη ΔΕΘ. Πολλοί κόσμοι περιμένουν τη ΔΕΘ.
0: Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, περιμένει κάποιος να του δώσει λεφτά για να πάει να ψηφίζει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Νομίζω όλοι στο τέλος της ημέρας κοιτάμε και λίγο το πορτοφόλι μας, έτσι. Καλά τα έργα, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά αν δεν έχω λεφτά να πάρω μια πάνα για το παιδί μου, ένα γάλα για το παιδί μου, αυτό είναι που μετράει. Να έχω λεφτά στην τσέπη μου.
0: Ναι, αλλά αυτά τα λεφτά να τα έχεις γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο την προεκλογική περίοδο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα συγγνώμη σε διακόπτω τώρα. Έχω να πάμε λίγο πίσω ένα λεπτό, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα, ναι, μηνύματα και ακροατές και λέει: παλιά είχαμε, λέει, εκλογικά βιβλιάρια που κάθε φορά, λέει, που ψηφίζαμε, σφραγίζανε, λέει. Δηλαδή έπαιρνε μια σφραγιδούλα. Και αν δεν είχες ψηφίσει, λέει, έκανες πολλά δικαιώματα, δεν μπορούσε ούτε διαβατήριο να βγάλεις ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν λίγο διαμορφωμένη η κατάσταση. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις σε αυτό που λέγαμε πριν για τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα. Για όλους αυτούς οι οποίοι είναι αδιάφοροι και δεν συμμετέχουν στις εκλογές και γι' αυτό το λόγο ίσως να εξυπηρετούν και κάποιους οι οποίοι θέλουν την αποχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε, Γιώργο. Πάμε λίγο να δούμε. 26,8 η Νέα Δημοκρατία, λέτε.
1: Ναι.
0: 26,8.
1: Κοίτα. Πρόθεση ψήφου, κοιτάμε. Έτσι,
0: πρόθεση, ναι, ψήφου, ναι. Πρόθεση ψήφου, αυτή την
1: επόμενη. Πρόθεση, δεν βγάλαμε.
0: Αν εκτίμηση την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικέ εκλογέ, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, γράφει,
1: ναι,
0: πάνω. Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Πρόθεση ψήφου. Ωραία.

0: 26,8. Θες να σου πω πρώτα την άποψή μου?
1: Ε? Την ξέρω, αλλά πες τη μου.
0: Για πες την άποψή μου.
1: Όχι, δεν είναι 26, είναι 20.
0: Μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα, πώς γίνεται να είναι 26?
1: Μπορεί να είναι και, μπορεί να είναι
0: κάτω, κάτω από 25%, εγώ πιστεύω. Αλλά πες μου λίγο, εσύ το βλέπεις δηλαδή λογικό να έχει τόσο μεγάλο ποσοστό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
1: Τι να σου πω, εσύ, Γρηγόρη. Δηλαδή είναι πολύ αμφιλεγόμενο. Έτσι το βλέπεις εσύ, αλλά υπάρχει μερίδα του πληθυσμού που δεν το βλέπει έτσι.
0: Ναι, εσύ σαν δημοσκόπος καταλαβαίνω ότι λες ότι αυτά δηλώσανε.
1: Ναι, αυτά δηλώσανε, ναι.
0: Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. 15,8 Τσίπρας. Δηλαδή, εδώ τώρα, εδώ όμως, ναι. Εδώ όμως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, εδώ όμως πρέπει να πούμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Το να είμαι εγώ ένας πρώην πρωθυπουργός, το να έχω κάνει 1000 λάθη, το να έχω πει 1000 ψέματα, το να λέω ότι είμαι αριστερός και παράλληλα να λέω ότι υποστηρίζω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα τέτοιες τρέλες. Το να έχω παραδώσει ιστορία, το να έχω προδώσει πολιτικά ανθρώπους, άκουσε με. Και από το πουθενά απλά να αλλάζω ένα λογότυπο, να κάνω ένα καινούριο κόμμα. Και τα παλιά στελέχη που ήταν στο παλιό κόμμα να παρετούνται ένας-ένας, λες και δεν καταλάβαμε ότι πηγαίνουν όλοι στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνουν πάλι οι ίδιοι στον ίδιο. Απλά με άλλο λογότυπο. Και ο κόσμος να δίνει ένα 16%. Παιδιά, να ασκήσω τα ρούχα μου, να πάω κατευθείαν στη Σταυρούπολη στο ψυχιατρίο.
1: Αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ απλά πήγαν στο ΕΛΑΣ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να βάλω το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ αντί για το ΕΛΑΣ. Δεν θα άλλαζε τίποτα.
0: Αυτό σου λέω κι εγώ.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άκουσε με. Τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε αυτά τα ποσοστά. Ο Τσίπρας και όλοι αυτοί. Ο Τσίπρας πρώτα απ' όλα 3 χρόνια αγνοείται. Δεν ξέραμε που είναι, δεν είχε άποψη. Είναι εντάξει τα ακουστικά.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν αγνοείται.
1: Ήταν στο Ινστιτούτο, ρε παιδί. Εντάξει, έκανε εκεί.
0: Ή στο εξωγικό, έκανε βουτιές ο άνθρωπος.
1: Ήταν άνθρωπος
0: συστή λίγο, ήθελε να πάρει δυνάμεις. Ωραία. Δεν είναι άδικο αυτό για τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αγωνίζονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο με το χύψη τρόπο, πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις αδικίες, να εμφανίζεται από το πουθενά ένα πρόσωπο? Πόσο προσωπολάτρες είναι τελικά οι Έλληνες?
1: Είναι άδικο σίγουρα για την αριστερά. Αυτό είναι σίγουρα άδικο, έτσι. Δηλαδή, έχεις πόσους αριστερούς ηγέτες, πόσα κόμματα, δεν ξέρω εγώ τι, από πού θες να το πάρουμε, και από το ΚΚ, από το ΠΑΣΟ, καλά, τον Ανδρουλάκη, άστο. Όλοι αυτοί τόσο καιρό δεν μπόρεσαν να πάρουν προβάδισμα. Και ήρθε ένας Τσίπρας και τους τα πήρε πάλι όλα.
0: Δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Φάμελος.
1: Ναι,
0: Έφη Αχτιόγλου με τον Χαρίτσι. Κασελάκηδες. Κουτσούμπες. Βαρουφάκηδες. Κωνσταντοπούλου. Όλοι αυτοί μαζί.
1: Έτσι.
0: Τίποτα. Δηλαδή, σαν να λέει ο λαός ότι αυτοί δεν υπάρχουν. Ήρθε ένας Τσίπρας που τον στηρίζουν, ας πούμε, κάποιοι ολιγάρχες ή κάποια συμφέροντα και τελείωσε. Αυτό είναι η αριστερά.
1: Και η μισή από αυτούς κάποια στιγμή ήταν και στην κυβέρνηση του Τσίπρα, έτσι.
0: Βέβαια. Απλά δεν καταλαβαίνω κιόλας κάτι ακόμα και θέλω να το συζητήσω εδώ μαζί σου. Στην τελική, τι είναι η αριστερά στην Ελλάδα? Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όντως κάποιοι με αριστερή ιδεολογία. Μιλάω για τους πολίτες πάντα, όχι για τους πολιτικούς. Και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι αριστεροί, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι αριστεροί. Για μένα ο Τσίπρας, το λέω ευθέως Γιώργο, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι αριστερός. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός και για μένα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τη λέξη αριστερός.
1: Ναι.
0: Στο λόγο. Δεν είσαι αριστερός, αδερφέ. Όταν ξεπουλάς την τρένοσε, όταν ξεπουλάς και ιδιωτικοποιείς, όταν προσπαθείς να περάσεις μηνύματα για δημοψηφίσματα και μετά τα δημοψηφίσματα κάνεις αυτό που σου λένε οι ξένες δυνάμεις και όχι αυτό που σου είπε ο λαός, δεν είσαι αριστερός.
1: Δηλαδή θα το τοποθετούσες κάπου στα δεξιά ή στο κέντρο, ας πούμε.
0: Στους πολιτικούς προδότες τοποθετείται ο Τσίπρας. Έχει μια λίστα ξεχωριστή που είναι εκεί ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ναι, για μένα ναι. Και είναι άδικο, όπως είπες και για τους αριστερούς.
1: Σίγουρα είναι άδικο. Εγώ πάντως ξέρω κάποιους πραγματικά γνήσιους αριστερούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Συχαίνονται τον Τσίπρα και πραγματικά λένε, αν και δεν θέλω να ακούω για Μητσοτάκη, καταλαβαίνω πάρα πολλούς ανθρώπους που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Γιατί έχουν συχαθεί αυτό το πράγμα της αριστεράς.
0: Εγώ πάλι έχω ακούσει κάποιους άλλους, ναι, κριτικούς για παράδειγμα, που έβλεπα προχθές τώρα κάτι ηχητικά, που λένε: ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Άκου τώρα, σκέψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μας δίνει χρήμα. Ο Τσίπρας μας έδινε χρήμα. Μας έδινε το ένα εδώ. Πάμε, θα πάμε στον Τσίπρα και κάνουμε αγώνα για τον Τσίπρα. Ρε, παιδιά, είστε σοβαροί?
1: Σίγουρα αυτό συμβαίνει. Ναι.
0: Τρελό πράγμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Και όχι μόνο με την έννοια ότι μας δίνει χρήμα με επιδοτήσεις κλπ. Κάποιοι λένε ότι και η οικονομία επί Τσίπρα ήταν καλύτερα. Υπάρχει ένα 30% που το λέει αυτό. Διάβαζα προχθές μια δημοσκόπηση από μια άλλη εταιρεία. 30% πιστεύει ότι με Τσίπρα ήμασταν καλύτερα.
0: Εντάξει. Αφού πιστεύουν αυτό το πράγμα, αριστερός που φέρνει capital control, πρώτη φορά το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πάμε,
1: συμφωνώ,
0: παρακάτω.
1: Μαζί σου.
0: Πάμε στο Πασόκ. Γιατί εδώ είναι τώρα το χρήσιμο σημείο, να ξέρεις. Γιατί ξέρεις, παλαιότερα έβαζα πριν το Σαμαρά που έλεγε: εγώ δεν θα σε κυβερνήσω ποτέ με το Πασόκ. Αυτοί μας προδώσανε, μας κάνανε. Και μετά πήγε αγκάλια στον Ευάγγελο, τον Βενιζέλο, και κάνανε μαζί συγκυβέρνηση. Ποιος μου λέει εμένα ότι τώρα δεν πάμε για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ? Γιατί υπενθυμίζω, Γιώργο, και την προηγούμενη φορά το είπαμε, ότι τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές του Πασόκ τον ψήφισαν Νεοδημοκράτες. Μέλη της Νέας Δημοκρατίας πήγαιναν και ρίχναν Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάμε, 10,1%.
1: Κοίταξε να δεις. 10,1 ο Ανδρουλάκης. Μισό λεπτό. Να θυμίσω ότι το Πασόκ στο συνέδριό του έχει ψηφίσει κανονισμό να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή δεν μπορούν να. Το έχουν στο καταστατικό τους πλέον αυτό.
0: Εντάξει. Και ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Καλά, ό,τι θέλουν κάνουν προφανώς. Αυτό αλλάζει μέσα σε μια νύχτα. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μια απόφαση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, τι να πω, αν γίνει και εδώ κουλουτούμπα.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, εγώ.
1: Θα τελειώσει το Πασόκ μετά. Θα τελειώσει.
0: Καλά, τελειωμένο είναι ούτως ή άλλως για μένα. Αλλά σου λέω, σαν σκακιστής, προσπαθώ πάντα να δω ένα βήμα μπροστά το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία ίσως αυτή τη στιγμή να έχει 26,8%. Ίσως στις εκλογές να πάρει χαμηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Αυτοδυναμία δεν βλέπω, Γιώργο.
1: Αν το Πασόκ είναι και κάτω από το 10, δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να γίνει και συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Δεν
0: κάτω
1: ξέρω.
0: Από το 10.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα αυτοδύναμη δεν θα βγει, αυτό που ήθελα να σου πω, η Νέα Δημοκρατία, οπότε θα πάει για συγκυβέρνηση.
1: Άμα βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25 και το Πασόκ στο 10.
0: Δεν βγαίνει το έργο.
1: Δεν βγαίνει το έργο.
0: Ναι, την πρώτη Κυριακή αυτά.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή που θα υπάρξει συσπήρωση. Γιατί θα υπάρξει συσπήρωση.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι. Και κάτι κόμματα σαν το Σαμαρά θα εξαφανιστούν.
0: Σωστό. Εκεί λοιπόν θα ανεβούν τα ποσοστά όλων. Εκεί πέρα μετά θα μπορέσει να γίνει αυτό που λέω. Με τα ποσοστά που θα διαθέτουν αυτά τα κόμματα πιθανότατα.
1: Πολύ σωστά, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα υποθετικό σενάριο τώρα. Ναι.
0: Το βλέπω. Σου λέω για παράδειγμα. Γιατί εγώ στο μυαλό μου το είχα και το έχω ακόμα ότι θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Σου λέω το δικό μου το σενάριο στο μυαλό μου, γιατί αυτοδύναμη δεν τη βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλουν και αξιωματική αντιπολίτευση τον Τσίπρα και όχι κάποιον άλλον, γιατί κι αυτός είναι ο χαλαρός παίκτης τους. Μια χαρά φωτογραφίες με την Τώρα έβγαινε στις Λέσχες στο εξωτερικό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Μια χαρά παρεάκι είναι.
1: Αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ.
0: Για Γερουλάνο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι, νομίζω καλύτερα θα πήγαινε ο Γερουλάνο, α πούμε την αλήθεια.
1: Για Δούκα.
0: Για Δούκα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Και αυτό το διεκδικεί και δεν νομίζω να έχει αλλάξει, ας πούμε, άποψη από την τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον ξαναδούμε να διεκδικεί.
0: Θα
1: την
0: τον στηρίξουν όμως το Δούκα, λες. Περίεργο λίγο αυτό με το Δούκα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Δεν είναι τόσο παλιός για μένα ο Δούκα στην παράταξη.
1: Όχι, φρέσκος είναι.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος, αλλά για φρέσκος δηλαδή έφτασε να είναι στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δηλαδή έδωσε μια μάχη.
0: Ναι.
1: Έχει έναν κόσμο εκεί στην Αθήνα, δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με το Δήμο. Μάλλον με άλλα πράγματα ασχολείται.
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται. Πάντως, ναι, δεν το είχα σκεφτεί να σου πει την αλήθεια για τον Δούκα τώρα. Ο Δούκας χλιαρός τύπος. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό όταν προκύψει, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον εκεί.
0: Έχει όμως, δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, τώρα μας λες στον αέρα εδώ πέρα ότι θα αλλάξει η ηγεσία του Πασόκ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εγώ, ας πούμε, αν ήμουν Πασόκ, θα ήθελα να δω αλλαγή. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη στις εκλογές όταν οι δημοσκοπήσεις μου δίνουν οριακά μονοψήφιο ποσοστό. Δεν θα ήθελα να πάμε Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει, τώρα ό,τι θέλουν να κάνουν.
0: Κανονικά όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να μπορούν να κατέβουν υποψήφιοι καν, γιατί το Πασόκ χρωστάει εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω όμως. Για να δούμε τώρα Πασόκ και Πράσινος Ήλιος ακόμα, που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα να πούμε στον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι κίνημα αλλαγής. Δεν ξέρω πώς επιτρέπεται από την νομοθεσία για τον ποινικό κώδικα και από τον Άριο Πάγο ένα κόμμα το οποίο δεν υφίσταται στην ουσία και έχει άλλο όνομα και άλλο λογότυπο να υπάρχει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, αλλά ακόμα και στα φυλάδια που μοιράζουν. Κανονικά θα έπρεπε να έχει κίνημα αλλαγής και το λογότυπο του κινήματος αλλαγής.
1: Δεν το έχει αλλάξει ακόμα, αν τουλάχιστον. Στο...
0: Εκεί είναι το αφημί.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω.
1: Okay.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Είναι ψευδόνυμο δηλαδή τώρα. Ουσιαστικά.
0: Ναι, στην ουσία είναι σαν τον Ηρακλή με την Τρίγλια. Okay. Το φαίνω αυτό το παράδειγμα. Ο Ηρακλής ξέρει, παίζει σαν Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα το αφημί του γράφει Τρίγλια.
1: Α, σοβαρά.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν το γνώριζα. Μάλιστα.
0: Τώρα εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ήθελα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι έχει 11 μονάδες διαφορά κάτω από τη δημοσκόπηση γράφεται. Έτσι, 11 μονάδες διαφορά. Θεωρείς ότι θα μειωθεί αυτό το ποσοστό?
1: Εμένα, αν με ρωτάς, πραγματικά σαν Γιώργο και όχι σαν πολιτικό αναλυτή, θεωρώ ότι θα μειωθεί.
0: Από πρώτο σε δεύτερο, λέμε τώρα, έτσι.
1: Από πρώτο σε δεύτερο. Και θεωρώ ότι η Ελλάς του Τσίπρα μπορεί να φτάσει και το 20%.
0: Ο Τσίπρας θα φτάσει 20%.
1: Έτσι. Εγώ το πιστεύω. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, τους αναλυτές στην εταιρεία, για παράδειγμα τον πατέρα μου, που είναι ο αρχή αναλυτής, δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει, βλέπει ένα ταβάνι στο 17. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και 20.
0: 20%.
1: Ναι.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε μου?
1: Το πιστεύω γιατί η αριστερά, όπως σου είπα, είναι, είναι διαλυμένη και κάπου πρέπει να βρει από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, ειδικά όπως είπαμε πριν στη δεύτερη Κυριακή, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ψηφίζει Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, ακόμα και Πλεύση Ελευθερίας, οτιδήποτε, θα τα αφήσει αυτά, δεν θα τα αφήσει αυτά τα κόμματα.
0: Κοίτα, λες στην ουσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι, γιατί εγώ και εσύ τα έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, στην ουσία λες ότι το κόμμα του Τσίπρα θα απορροφήσει το ποσοστό της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που εντάξει αυτά τα δύο κόμματα έχουν εξολοθρευτεί, δεν υπάρχουν, αλλά και του Κασελάκη και του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου.
1: Του Βαρουφάκη θα έκανα μία εξαίρεση, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ ειδικό κοινό πλέον. Από τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, εγώ που βλέπω τους ψηφοφόρους των κομμάτων, δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα τον Βαρουφάκη για τον Τσίπρα. Οι υπόλοιποι όμως το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι.
0: Και την Κωνσταντοπούλου.
1: Και την Κωνσταντοπούλου. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω η Κωνσταντοπούλου έχει πιο σταθερό κοινό από τον Βαρουφάκη, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Και η Κωνσταντοπούλου, καλώς ή κακώς, είναι και επαναστάτρια σε εισαγωγικά που ξεσηκώνεται, φωνάζει το σόου αυτό το εφετζηλίκι.
1: Παίζει λίγο πιο αντισυστημικά, είναι η αλήθεια, ναι.
0: Και πιο εφετζηλίκη, δεν είναι, πιο ενεργή δηλαδή και στην επικαιρότητα, την βλέπεις.
1: Μπορεί, αλλά και πάλι θα πιεστούν στη δεύτερη Κυριακή αυτά τα κόμματα.
0: Καλά, στη δεύτερη Κυριακή σίγουρα.
1: Γι' αυτό και βλέπω έναν Τσίπρα κοντά στο 20%.
0: Τι να σου πω, στεναχωριέμαι γι' αυτό.
1: Και μπορεί όχι μόνο, ξέρεις, από τα αριστερά κόμματα, μπορεί και από κάποια άλλα δεξιά κόμματα που θα τους βγει αυτό το αντιμητσοτακισμός. Και θα θέλουν απλά να διώξουν το Μητσοτάκη. Είτε είναι δεξιός αριστερός, θα ρίξουν Τσίπρα.
0: Άρα δίπολο.
1: Δίπολο, ναι.
0: Πάλι ο Έλληνας το ίδιο δίπολο. Ή κόκκινο ή μπλε.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό θέλει και το σύστημα. Το σύστημα αυτό προωθεί, το δίπολο. Δεν
1: μια
0: θέλει.
1: Φορά πήγε να αλλάξει και αυτό ήταν κάτω από πολύ έτσι συνθήκες. Τι να πω. Δεν βλέπω εγώ τέτοιες συνθήκες ξανά αυτή τη στιγμή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ελληνική λύση. Ελληνική λύση 8,9%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κοντά στο 9.
1: Κοντά στο 9 με τάσεις ανωδικές, πρέπει να πω.
0: Με τάσεις ανωδικές, τι εννοείς?
1: Ανωδικές. Σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παίρνει και κάτι. Ενώ άλλοι μπορεί να χάνουν, η ελληνική λύση παίρνει 0,1, 0,2.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Για ποιο λόγο δηλαδή έχει ανωδική τάση η ελληνική λύση και παίρνει αντί να χάνει?
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πολλούς ψηφοφόρους από την Καριστιανού που φαίνεται να μην αρχίζουν να δυσπιστούν απέναντί της. Να χάνουν αυτό το ιδανικό που είχαν πλάσει για το άτομο της και να βρίσκουν έτσι μια συντροφιά στην ελληνική λύση.
0: Ξέρεις, είναι και αυτή η πρώτη εικόνα για την Καριστιανού. Τώρα, επειδή έχουμε την Καριστιανού, εδώ πέρα έχουμε τράβαλα. Γιατί εγώ την στήριζα ενεργά και τώρα εδώ πέρα, όντως, ξέρεις, ο Έλληνας ο οποίος είναι παρορμητικός και βλέπει ένα νέο πρόσωπο, στην αρχή ενθουσιάζεται και λέει: εδώ ναι, είμαστε, ένα νέο πρόσωπο. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα το σπίτι με την εισπρακτική εταιρεία, με το Fund, που αυτό είναι κόκκινη σημαία για τον Έλληνα. Όταν πας και αγοράζεις σπίτια τα οποία τα έχουν πάρει από έναν εργαζόμενο.
1: Ναι, είναι ηθικό το θέμα.
0: Είναι ηθικό και είναι κόκκινη σημαία. Θεωρώ δηλαδή ότι από εκεί έχασε πάρα πολύ και είναι λογικό να χάσει. Επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία και εγώ ίδιος αναρωτιέμαι, πρέπει να σου παραδεχθώ, και ακόμα δεν έχω πάρει απαντήσεις και ζητάω απαντήσεις και έχω καλέσει σε όλα αυτά τα πρόσωπα να βγουν στον αέρα άμα θέλουν να τοποθετηθούν. Δεν έρχεται κανένας.
1: Μπράβο, δεν τους βλέπεις κιόλας.
0: Μα δεν έρχονται.
1: Δεν έχουν παρουσία, ναι.
0: Δεν έρχονται, αδερφέ μου. Τους καλώ να έρθουν εδώ πέρα να μιλήσουμε, να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλω. Ξέρεις, είναι ερωτήσεις, θα σου το πω τώρα γρήγορα, γιατί καταλαβαίνω γιατί έχει φτάσει στο 5% η Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έγινε μια συναυλία. Βγαίνει εδώ πέρα ο Νίκος ο Πλακιάς και λέει στον αέρα: παιδιά, έγινε μια συναυλία. Και υπήρχε ένα έγγραφο, στο οποίο έγγραφο έλεγε ότι αυτά τα χρήματα που θα συλλεχθούν πρέπει να μοιραστούν σε όλους τους ανθρώπους που μέσα από το έγκλημα των Τεμπών και το δυστύχημα των Τεμπών πάθανε ό,τι πάθανε. Είτε είναι τραυματίες, είτε είναι οικογένειες που χάσανε. Όλοι.
1: Σαν αποζημίωση, ας πούμε, ναι.
0: Μπράβο. Άρα κάνουμε αυτή τη συναυλία, έλεγε το έγγραφο, για να μοιραστούν τα χρήματα σε όλους. Τα χρήματα δεν μοιράστηκαν σε όλους. Και τα χρήματα αυτά δεν ξέρουμε πού πήγανε. Και μιλάει για εφταψήφιο αριθμό με ζυγό αριθμό μπροστά. Μιλάμε για εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος θέλει να μάθει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και επίσης στο σύλλογο πήγανε κάποιοι από το εξωτερικό, δώσαν δωρεές. Είχαμε και άλλα χρήματα τα οποία μέσα από κάποιες συνδρομές. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Μιλάτε για διαφάνεια σαν κόμμα και δεν μας λέτε πού πήγαν τα λεφτά τα οποία ο ελληνικός λαός τα μάζεψε και για τις 57 οικογένειες και για τους δραματίες. Δεν τα μάζεψε ούτε για το Κολωνάκι, ούτε για το.
1: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν τα μάζεψε σίγουρα για το Ελπίδα.
1: Μπράβο.
0: Για να μην πούμε τώρα για το κόμμα που καπέλωσε τις δίκες και πάει λέγοντας. Άστο αυτό. Οπότε είναι βέβαιο ότι χάνει. Μετά από την ελληνική λύση έρχεται το ΚΚΕ, το οποίο το βλέπω όχι πεσμένο. 5,9% νομίζω δεν έχει ξανακαταγράψει.
1: 6% σχεδόν, εντάξει.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Για πρόθεση ψήφου, θα πάρει και κάτι από τις αναποφάσεις τους. Ένα 7 θα το φτάσει.
0: Άρα απογοήτευση και στους
1: μέχρι εκεί.
0: Και στους κομμουνιστές.
1: Δεν θεωρώ ότι θα πάει πιο πάνω, όχι.
0: Απογοητευμένη λοιπόν.
1: Απογοητευμένη είναι βέβαια.
0: Δεν κάνει ο Κουτσούμπας δηλαδή.
1: Δεν κάνει, όχι.
0: Δεν κάνει, συμφωνώντα. Και η Κανέλη δεν κάνει.
1: Η Κανέλη.
0: Πάρε
1: πού τη θυμήθηκε τώρα.
0: Μα βγαίνει στα κανάλια, σαν ΚΚΕ βγαίνει καλά, στα κανάλια η Κανέλη. Σαν τι βγαίνει δηλαδή, σαν του Καραμαλή, γιατί εκεί ήτανε. Ναι. Αυτή η ακρίδα από τα δεξιά στα αριστερά και τα αριστερά στα δεξιά πήγαν σε τι ακρίδε. 6% το ΚΚΕ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι, ναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ναι. Μα από πού να πάρει και τι να κάνει, δεν είναι αυτό, δεν.
0: Κάποιοι μάλλον έχουν κλειδώσει τι κόκκινε σημαίε στην πουλάπα.
1: Δυστυχώς αυτές οι κόκκινες σημαίες, Γρηγόρη, δεν είναι καθόλου κλειδωμένες. Μια χαρά είναι. Είναι αυτή η μειονότητα η οποία κάνει πάντα πάρα πολύ θόρυβο, χωρίς λόγο, ας πούμε, κατά την άποψή μου, αλλά ναι.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Εγώ θα εμβαθύνω λίγο σε αυτό, γιατί το ΚΚΕ παλαιότερα υπήρξαν αρκετές καταγγελίες στο ότι δεχόταν κάποια οικονομική ενίσχυση από τη Ρωσία.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Υπήρχε αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Υπήρχε αυτό. Τώρα όμως με το εμπάργκο, τώρα με όλο αυτό που γίνεται με την Ουκρανία και τη Ρωσία, και γιατί βλέπουμε ότι και σε διάφορες ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να έρθουν χρήματα. Πάρε παράδειγμα τώρα το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν μπορεί να φέρει χρήματα γιατί είναι Ρώσος για να κάνει μεταγραφές. Το φέρνω σαν παράδειγμα αυτό. Ίσως να μην μπορούν να έρθουν χρήματα από τη Ρωσία και για κάτι κομματάκια σαν το ΚΚΕ για να ενισχυθούν.
1: Και πού τα βρίσκει τόσα χρήματα? Γιατί έχει πολλά χρήματα το ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν βλέπεις την ΚΝΕ.
0: Ναι, με... πού τα βρίσκει.
1: Πού τα βρίσκει, δεν ξέρω. Εγώ που ήμουν φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εδώ στο Πολυτεχνείο, είχε η ΚΝΕ δωματιάκι στο Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν αποθήκη τους με αφίσες, με προσπέκτους, με τέτοια πράγματα. Πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά η ΚΝΕ για να τα εκδώσει?
0: Φέτος που δεν έρχονται λεφτά από τη Ρωσία, για να δούμε. Θα εκδώσουν τόσες αφίσες.
1: Να το δούμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα, επειδή στέλνουν και κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα από οξύδες, ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε με την κερκίδα. Δεν είμαστε με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ούτε με τους αβίδιδες. Εμείς είμαστε με το λαό που χοροπηδάει σε κάθε πέταλο. Έτσι, πάμε παρακάτω. Και τις ελληνικές σημαίες ψηλά. Λοιπόν, Χριστιανού, 5,3%.
1: Ναι, ξεφούσκωσε.
0: Ξεφούσκωσε.
1: Θυμάσαι κάτι ερωτήσεις που κάναμε πριν τη βάλουμε τέλος πάντων στην πρόθεση ψήφου? Πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την απόφασή σας για να ψηφίσετε το κόμμα που δηλώσατε για το κόμμα Χριστιανού?
0: Ναι.
1: Και το πολύ και λίγο, το πολύ και το αρκετά μάζευε ένα 20%. Ορίστε, 5,3.
0: Αυτό δεν είναι ξεφούσκωμα.
1: Αυτό
0: είναι έχουμε πάθει φούιτ.
1: Ελεύθερη πτώση, bouncing jumping.
0: Και θα πέσει κι άλλο, πιστεύω, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό, ναι, ναι, ναι. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν, στην δεύτερη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κάτω από 3.
0: Ξέρεις τι, πολύ εντύπωση μου κάνει το ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πού ανήκουν. Δηλαδή το πρόγραμμά τους δεν έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο κόμμα σε τι πιστεύει, τι στόχους έχει, ποια είναι τα πρόσωπα. Δηλαδή, λες. Βγαίνει και λέει η Χριστιανού, εγώ θέλω να κυβερνήσω, ας πούμε,
1: ναι.
0: Λέει. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που λένε ότι θέλουν να κυβερνήσουν. Αλλά με ποιους θα κυβερνήσεις?
1: Και τι πρόγραμμα?
0: Με ποιους? Δηλαδή έχεις ένα σοβαρό οικονομολόγο δίπλα σου, έχεις, ναι, κάποιον σοβαρό άνθρωπο ο οποίος θα τρέξει με τα εθνικά θέματα, έχεις κάποιον, ας πούμε, που μιλάει για την ανάπτυξη. Δεν έχω δει πρόσωπα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι. Έχω δει έναν εκπρόσωπο τύπου από τη Ρωσία και εκεί.
1: Και αυτό είναι όμως προβληματικό, έτσι. Δηλαδή ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σκοπούς να παίρνει 5%.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά, τι είδατε? Απλά επειδή είναι Χριστιανού και έχασε το παιδί της.
0: Πούλια και αυγερινός εκεί πέρα μόνο. Αυτό είναι το θέμα. Θα δούμε. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, ο κόσμος συνειδητοποιεί. Είναι λίγο. Αυτό το έχω παρατηρήσει στον τρόπο σκέψης του Έλληνα. Αργεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει και πέφτει στις ίδιες παγίδες. Μέρα 25. Τώρα ο Βαρουφάκης, να σου πω την αλήθεια. Τώρα να το πω έτσι λίγο σαρκαστικά, ο Voldemort από το Harry Potter. Δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα στην πολιτική σκηνή. Παλαιότερα, νομίζω, μετά από όλα αυτά που γίνανε με τον Τσίπρα, έχει εξαφανιστεί. Τώρα ξαναεπανέρχεται.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς είμαι, 3%, δηλαδή θα μπήκε στη Βουλή πάλι ο Βαρουφάκης?
1: Πολύ πιθανό. Εγώ το βλέπω μέσα. Δηλαδή, σε όλες τις έρευνές μας, σε αντίθεση με κάποιες άλλων εταιριών, που είχα πει και εξ αρχής να μην τις συγκρίνουμε, μόνο εταιρεία με εταιρεία, που τον δίνουν εκτός, εν πάση περιπτώσει, εμείς τον δίνουμε μέσα. Έχει δηλαδή μια δυναμική που θεωρώ ότι.
0: Έχει τάση.
1: Έχει τάση, ναι. Έχει τάση, έχει ένα κοινό. Το οποίο, σου ξαναλέω, θεωρώ ότι δεν είναι ένα κοινό το οποίο εύκολα τον αφήνει και πάει στον Τσίπρα.
0: Ξέρεις, έκανε κάποιες δηλώσεις για κάτι ναρκωτικά παλαιότερα ο Βαρουφάκης. Ίσως ξέρεις η νεολαία και η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία προσπαθούν έτσι με τα δικαιώματα και με αυτά και υπέρ της κάναβης και υπέρ των έκσταση και υπέρ όλων αυτών που είπε ο Βαρουφάκης.
1: Εκείνη η δήλωση μόνο κακό δεν του έκανε.
0: Α, καλό το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το ότι χαμάνιαζε, δηλαδή του
1: έκανε, έκανε καλό. Του έκανε καλό. Γιατί απευθύνθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή, ποιος ας πούμε, χαλάστηκε με αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, ένας δεξιός άνθρωπος που ουδέποτε θα ψήφιζε Βαρουφάκη, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ποιος γούσταρε που βγήκε και είπε ότι δεν βρίσκει ναρκωτικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ω, καλά.
0: Ρε, παιδιά, τι τραβάμε λοιπόν. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπέρ της νομιμοποίησης της κάναβης.
1: Ναι, ναι, ναι, το διάβασα.
0: Μήπως θα κατέβει και αυτός σαν
1: και έβλεπα στα σχόλια, μπράβο του, είσαι πολύ μπροστά για τη χώρα μας, δεν μας αξίζεις, κάτι τέτοια έβλεπα.
0: Αυτό μας έλειπε να εμφανιστεί με το ποδηλατάκι του και ο Γιώργος Παπανδρέου και να πει: έρχομαι να σώσω ξανά την Ελλάδα. Τι να πω, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε εδώ σε αυτή την παράνοια. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Λατινοπούλου.
1: Πάντως, μια παρένθεση για το Μέρα 25. Στις τελευταίες εκλογές στην περιφέρεια του εξωτερικού, το ξέρω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ε.
0: Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Ναι, ναι. Ήταν τρίτο κόμμα, Γρηγόρη. Το Μέρα 25.
0: Ωραία, σαν ανέκδοτο ακούγεται.
1: Έτσι, το βλέπω από το ΙΠΕΣ τώρα, το θυμόμουν, αλλά ήθελα να το τσεκάρω. Ήταν τρίτο κόμμα το Μέρα 25.
0: Δεν μπορώ. Πραγματικά γελάω με αυτό ναι, που λες. Αλλά ναι. Δεν, εντάξει, τι να πω. Οκ, όλα τα ακούω. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε στην Αφροδιτούλα. Αφροδιτούλα έχει ένα 3%. Εγώ θυμάμαι τώρα μέσα από αυτή τη συνέντευξη που έκατσα και είδα ποιος κάνει συνέντευξη 2,5 ώρες. Μιλάω για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. 2,5 ώρες, 3 ώρες, 5 part. Δηλαδή εντάξει, είδαμε όλη τη συνέντευξη όμως και σε κάποια φάση λέει: είναι φίλοι μου, λέει η Λατινοπούλου, λέει ο Δημητριάδης. Είναι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, λέει το 19, και έχουμε συνυπάρξει και καλά λόγια. Και ίσως έτσι να είναι θετικό το κλίμα να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η Λατινοπούλου. Όπως θετικό είναι το κλίμα και για το Σαμαρά, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για όλα αυτά τα μικρά κομματάκια τα οποία δημιουργούνται και κάποιοι τα εκμεταλλεύονται σταδιακά και μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ βλέπω ότι η Αφροδίτη, το κόμμα της είχε μέσα στελέχη όπως είναι ο κύριος Κόλλιας που είναι σαμαρικός, δηλαδή το οργανωτικό της ήταν όλο του Σαμαρά και φαίνεται ότι είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις υπέρ του Σαμαρά παλαιότερα.
1: Ναι, και η ίδια κάνει ακόμα.
0: Ότι είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, και σήμερα το πρωί έβλεπα, έλεγε ότι έβριζε όλους τέλος πάντων τους πολιτικούς αρχηγούς. Μόνο για τον Σαμαρά είπε σοφός γέροντας.
0: Σοφός γέροντας.
1: Σαμαρά, σοφός γέροντας.
0: Τότε γιατί κατεβαίνει σε εκλογές η Αφροδίτη, αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Ήθελα να σχολιάσω, θέλει να μας πει κάτι, κυρία Λατινοπούλου.
0: Θέλει μάλλον τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εντάξει, τότε ναι. Ας το κλείσει το κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο κόμμα παλαιότερα να πούμε ότι είχε και μια υπόθεση νομική. Για τις πλαστές υπογραφές, εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο. Εκεί πέρα και υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι δεν έχουν βάλει υπογραφές. Και εδώ πέρα πρέπει περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ανακοινώσει τελικά τι ακριβώς έχει γίνει με την άρση ασυλίας της και με όλα αυτά. Δηλαδή, θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές το κόμμα Φωνή Λογικής, ή θα δούμε να μεταπηδήσει σε Μητσοτάκη Σαμαρά η κυρία Λατινοπούλου.
1: Ναι, πολλά κόμματα δεν ξέρουμε αν θα υφίστανται μέχρι τις επόμενες εκλογές, να σου πω την αλήθεια. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να κατέβουνε με 1% που παίρνουν στις δημοσκοπήσεις. Κρίμα δεν είναι, θα ξεφτυλιστούν. Διασυρμός είναι αυτό.
0: Με τη Δούρου τώρα.
1: Αυτή η δημοσκόπηση, άμα δεις πιο πάνω, έχει και μια πολύ ωραία. Πιο κάτω, μάλλον, έχει μια πολύ ωραία ερώτηση για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι ερώτηση?
1: Ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης ή Δούρου?
0: Πολάκης, αφού λέει δεν κατεβαίνω.
1: Δεν κατεβαίνω, εντάξει, ναι, αλλά ποιος θα έδινε?
0: Ναι, οι περισσότεροι είπαν για Πολάκη.
1: Είπαν, καλά, οι περισσότεροι είπαν κανένας.
0: Ναι. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους
1: δύο. Αλλά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι, με Πολάκη.
0: Δηλαδή με 7% του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πω, τρομακτικά αυτά που
1: σημαίνει. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, είχαμε μείνει στην Αφροδιτούλα, η οποία Νέα Δημοκρατία είναι. Ωραία. Πάμε. Κωνσταντοπούλου, εγώ να σου πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα. Γιώργο, πρέπει να παραδεχθώ ότι καλός ή κακός, σαν αντιπολίτευση. Είχε τοποθετηθεί σε διάφορα θέματα. Mm. Πρέπει να το παραδεχθώ. Δεν έχουμε καμία σχέση ιδεολογικά με τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και με όλα αυτά που υποστηρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μακριά από μένα. Αλλά, καλός ή κακός, είχε μια δυναμική και μια τάση. Σε κάποια φάση είχε φτάσει τρίτο
1: δεύτερο,
0: κόμμα.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο,
1: δεύτερο, δεύτερο, κόμμα, δεύτερο κόμμα. Ήμασταν η πρώτη εταιρεία που του δώσαμε πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα.
0: Δεύτερο κόμμα είχε φτάσει.
1: Δεύτερο κόμμα.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε τώρα να είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα το κόμμα τώρα.
1: Ένα το κόμμα.
0: Γιατί αυτό το πράγμα έτσι?
1: Και κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Δηλαδή, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έτσι όπως μπήκε, έτσι, γιατί με αυτό ήταν το ποσοστό της. 3, κάτι νομίζω πήρε.
0: 2,9 τώρα την δίνεται.
1: 2,9 στην πρόθεση, με την εκτίμηση θα πάει πάνω από 3. Αλλά αυτό είναι το ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ήταν το ποσοστό. Τρία ακόμα κάτι ήταν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Άρα τη βλέπει εκτός βουλής.
1: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω ακόμα. Θα το δούμε. Αυτή η δημοσκόπηση τη δείχνει μέσα στη Βουλή. Ωραία. Στην εκτίμηση τη δείχνει μέσα. Αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έμενε απ' έξω. Εντάξει, δηλαδή, okay, έχει μια αντισυστημικότητα. Είπε τι είπε για τα Τέμπη. Εκεί πέρα είναι που έπιασε και ένα ταβάνι, ένα πικ. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν είδαμε την Καριστιανού να κάνει κόμμα και να, να παίρνει και τους ψηφοφόρους της, και πολλά από αυτά τα πράγματα που έλεγε για τα Τέμπη εν τέλει, καλός ή κακός, τα πιστεύουμε. Η δικαιοσύνη λέει ότι έως ένα σημείο δεν ισχύουν.
0: Καλά, τα Τέμπη είναι μια μεγάλη πλήθη.
1: Είναι μια μεγάλη πλήθη. Ναι,
0: βλέπω όμως ότι διπλατής στο 2,4 είναι ο Κασελάκης.
1: Ναι.
0: Να σου πω την άποψή μου τώρα, ομά, για αυτούς τους δύο. Ο Κασελάκης για μένα δεν έχει ούτε 1%. Γιατί? Τώρα τον είδαμε να παίζει τέννις με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Άδωνη να μην είναι τώρα τόσο εκρηκτικός ή τόσο, ξέρεις, έτσι. Να προσπαθεί να το στριμώξει. Φιλαράκια!
1: Την είδε στην.
0: Φιλαράκια!
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εσύ δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν παίζω τέννις. Ούτε εσύ να φανταστώ. Παίζει τέννις.
1: Παίζω λίγο τέννις.
0: Δηλαδή με φίλου σου θα παίξει τέννις.
1: Ναι.
0: Με κανένα γνωστό σου.
1: Έτσι.
0: Εδώ πέρα τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι υποτίθεται ότι είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα σε εισαγωγικά. Είναι απέναντι πολιτικά, έχουν διαμάχη.
1: Εντάξει. Όχι, εδώ διαφωνώ. Γιατί το λες αυτό?
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να. Ο αθλητισμός ενώνει. Οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες όταν γίνανε, σταμάτησαν όλοι οι πόλεμοι στην αρχαία Ελλάδα. Ξέρεις, θυμάσαι την αρχαία εποχή.
0: Ναι.
1: Και γίνανε οι Ολυμπιακοί αγώνες για να παίξουμε αθλήματα. Δηλαδή, okay, αυτό δεν το.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο να βλέπω ένα τέτοιο ανταγωνισμό στο γήπεδο, στο κόρτα.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν συμφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι, όταν ανοίγουν οι κάμερες όλοι είναι εχθροί και όταν κλείνουν οι κάμερες από ό,τι φαίνεται όλοι είναι φίλοι. Για μένα αυτή η υποκρισία δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο λέω έτσι όμως, δεν μ' άρεσε. Και ειδικά με πολιτικούς απατεώνες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω τώρα να σε φέρω σε αυτή τη δύσκολη θέση. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 1% είπαμε τελειώνει για σένα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Τελειώνει.
0: Τελειώνει, ε.
1: Τελειώνει, ναι. Τι, μα και ξαναλέω, δηλαδή δεν πρέπει να κατέβουν σε εκλογές αυτοί οι άνθρωποι. Είναι διασυρμός, είναι κρίμα για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, έτσι, από το πουθενά, να είναι στο 1%. Εδώ κάναμε προχθές μία έρευνα τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, για έναν υποψήφιο σε έναν δήμο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω το δήμο, okay, αλλά το ξέρεις ότι δεν βρήκα ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απίστευτο.
1: Ούτε έναν ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι πρέπει. Αλλά θα μου πεις τώρα αυτοί αλλάξαν ένα φημί και...
1: Ναι, πήγαν στο Ελλάς, εντάξει, αλλά...
0: Δεν λένε ΣΥΡΙΖΑ, okay, λένε Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, ναι, αριστερά δεν θα το σχολιάζω καθόλου, ναυάγιο ήταν από την αρχή που ιδρύθηκε. Νίκη. Και νίκη δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, δεν ξέρω. Η Εκκλησία, από ό,τι φαίνεται, οι Μητροπολίτες μετά την αύξηση σταμάτησαν να στηρίζουν τόσο ενεργά τον κύριο Νατσιό. Οπότε ο κύριος Νατσιός είναι στο 0,3%. Και αυτοί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Στο λέω, να το ξέρεις.
1: Πάνε αλλού αυτοί, ναι. Δεν
0: δε μπαίνει στη Βουλή για μένα η νίκη.
1: Να βάγισε, τέλος.
0: Και ούτε η Άγκυρα του σώζει, τίποτα. Λοιπόν, θέλω όμως να συζητήσουμε τώρα για να εμβαθύνουμε λίγο εδώ πέρα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο, γιατί εδώ πέρα οι Θεσσαλονίκοι με έχουν τρελάνει. Λοιπόν, πού θες να πάμε, Α, Β, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ ό,τι θέλεις, να πούμε ότι είναι σημερινή έρευνα, δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του τύπος θες. Έτσι.
0: Οπότε είναι ολόφρεσκη.
1: Είναι ολόφρεσκη, ναι.
0: Ωραία. Πάμε λίγο γρήγορα για Α και Β Θεσσαλονίκη, γιατί έχει πάει παρά 10 και θέλω να μου πεις για Σαμαρά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 29,5% στην Α Θεσσαλονίκη. Κόψε τα ψυχοφάρμακα και τα ναρκωτικά. Δεν γίνεται να λέτε ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Εσύ πώς το βλέπεις, υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: 17,5% Τσίπρας. Αμνησία έχουν πάθει εδώ πέρα.
1: Αμνησία έχουν πάθει. Ναι, πολλοί δεν συμμερίζονται το θέμα με το μακεδονικό. Έτσι, άλλοι λένε ότι ζούσαμε καλύτερα επί Τσίπρα, το λένε και αυτό. Επίσης, ξέρεις κάτι, να σου πω και αυτό. Η Α Θεσσαλονίκη παραδοσιακά κλείνει προς τα αριστερά.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Άμα δεις όλα τα αποτελέσματα των εκλογών, από το 90, μη σου πω. Παραδοσιακά είναι πιο κοντά στα αριστερά.
0: Εδώ στο κέντρο δεν μου φαίνονται κομμουνιστές πάντως όλοι αυτοί, να ξέρεις. Εδώ πέρα στο κέντρο ζουν στον αυρό. Πάμε παρακάτω. Ελληνική Λύση το 9%. Ναι, Ελπίδα 8,5%. Πασόκ 7,4%. ΚΚΕ 5,8%. Και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα 2-3 κόμματα θέλω να σχολιάζουμε. Τρίτο κόμμα λοιπόν, Ελληνική Λύση εδώ
1: τρίτο
0: πέρα.
1: Τρίτο κόμμα, ναι. Πού να δείτε στη Β Θεσσαλονίκη.
0: Β Θεσσαλονίκη. 34,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Ούτε με σφαίρες, ε.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Άμα σου λέω εγώ.
0: 34,7 στη Β Θεσσαλονίκη. Έλα, Χριστέ και κύριε, δεν πάτε καθόλου καλά. Δεύτερο κόμμα Ελληνική Λύση στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Δεύτερο κόμμα, ναι.
0: 13,6%.
1: 13,6.
0: Τρίτο κόμμα ο Τσίπρας με 11,4%. Τουλάχιστον έχουν ξυπνήσει για τον Τσίπρα εδώ στη Β' Θεσσαλονίκη.
1: Γκρεμίζονται, ναι. Αυτή απ' την άλλη είναι παραδοσιακά πιο δεξιοί η Β' Θεσσαλονίκη.
0: Τι να πω. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Δεύτερο κόμμα πάντως στη Β' Θεσσαλονίκη. Ωραία η Ελληνική Λύση. Και ο Πατριωτικός Χώρος, το έχουμε συζητήσει, για μένα έχει μεγαλύτερα ποσοστά γενικά. Γιατί για μένα ο Πατριωτικός Χώρος δεν είναι πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι η Ελληνική Λύση ή κάποιο άλλο κόμμα πατριωτικό ή κάποιοι συγκεκριμένοι. Για μένα είναι ο ελληνικός λαός ο οποίος στηρίζει τον Πατριωτικό Χώρο. Το έχουμε πει αυτό. Θέλω όμως, μιας και να αναφέρω τον Πατριωτικό Χώρο, να μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Γιατί έχουμε 8 λεπτά.
1: Ωραία.
0: Πώς βλέπεις τον Σαμαρά και τι εικόνα έχεις εσύ, αν θα κατέβει, δεν θα κατέβει, αν θα κάνει κόμμα, δεν θα κάνει κόμμα και αν θυμούνται οι Έλληνες τελικά τι έχει κάνει για την Ελλάδα και πώς λειτουργήσε σαν πρωθυπουργό.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι λίγο δυσκολεύεται με τα στελέχη. Αρχικά ψάχνει, έτσι, έχει πλησιάσει πάρα πολλούς νεοδημοκράτες, ανθρώπους που μπορεί και να μην βγουν, ας πούμε, βουλευτές, ενώ τώρα είναι βουλευτές. Και πρόκειται να χάσουν την έδρα τους, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει 40%. Οπότε μπορεί και να χάσουν την έδρα τους. Πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους έχει πλησιάσει ο Σαμαράς και τους θέλει, τους τάζει λαγούς και πετραχίλια και τους λέει: παιδιά, ελάτε μαζί μου και αφήστε τον, το Μητσοτάκη. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που θα το κάνουν αυτό, ενδεχομένως, δεν θέλω να τους στεναχωρήσω, αλλά τη δεύτερη Κυριακή ο Σαμαράς δεν θα μπει καν στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπει καν στη Βουλή. Θα πιεστεί πάρα πολύ αυτό το κόμμα. Δεν θα μπει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα κάνει κόμμα. Γιατί άκου τώρα.
1: Ούτε αυτό το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά οκ, okay, πες ότι δεν το βλέπω σωστά. Και οι περισσότεροι λένε ότι θα κάνει κόμμα. Μάλλον θα το κάνει, οκ. Okay. Αλλά εγώ δεν το βλέπω ούτε αυτό. Τι αργεί, γιατί αργεί.
0: Γιατί αργεί, γιατί περιμένει το 90, λένε. Αλλά εγώ ακούω και κάτι ακόμα γενικά από την πιάτσα που συζητιέται. Τι λένε. Με έναν νέο πρόεδρο, Γιώργο, στη Νέα Δημοκρατία. Το Δένδια, τον Πιερακάκη, ποιες είναι οι επιλογές.
1: Ναι.
0: Δένδιας, Πιερακάκης, εκεί κινούμαστε. Εγώ σε αυτούς τους δύο θα έρθω, τις μάρκες μου.
1: Okay.
0: Πιστεύεις ότι ο Σαμαράς θα ξανασυνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν ήταν πρόεδρος ο Μητσοτάκης?
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Έτσι λέει αυτός.
1: Έτσι λέει αυτός, αλλά εγώ το βρίσκω πραγματικά γελίο. Ένα κόμμα το οποίο μπορεί να έχει πάρει 3, 4, άντε 5% να ζητήσει από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 30 να αλλάξει πρόεδρο. Για ναι. Να κάνει την κυβέρνηση. Το αυτογελίο τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνει αυτό?
0: Ίσως όμως να υπάρχει και μια συσπήρωση για την αυτοδυναμία πάντα, έτσι. Γιατί άμα δεν βγει αυτοδύναμος, θα πρέπει να συγκυβερνήσει ή θα πρέπει τουλάχιστον κάπως να δει να ξαναπάρει πίσω όλους αυτούς που φύγανε.
1: Ναι. Και τι βλέπεις εσύ, ότι θα παραιτηθεί, ας πούμε, ο Μητσοτάκης?
0: Όχι.
1: Για να πάμε με άλλο πρόεδρο ξανά στη δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
0: Εντάξει, κοίτα. Τώρα, εγώ είμαι γενικά κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και εκεί ένα πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν είναι, είναι Μητσοτάκη στο κόμμα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Και παλαιότερα, από ό,τι θυμάμαι, πιο πολύ λέγανε η παράταξη και η παράταξη που μας είχαν ζαλίσει. Ας ξεχρεώσουν πρώτα το κόμμα, αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι.
1: Ναι. Αν και οι ψηφοφόροι που έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το 29-30% που βλέπεις, είναι όλοι μητσοτακικοί, έτσι. Δεν έχει σαμαρικούς εκεί μέσα. Σαμαρικοί την έχουν κάνει. Γι' αυτό και σου λέω ότι όταν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, από αυτό το 30, από αυτό το 30 που βλέπεις, δεν θα πάρει πολλές μονάδες. Θα πάρει από τους αναποφάσεις τους, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία του 40%. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία του 30.
0: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως με άλλο πρόεδρο, άκου τι θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με ένα 30% που λες ότι έχει τώρα, σε περίπτωση που αλλάξει πρόεδρο, η Λατινοπούλου θα τρέξει, πιστεύω. Θα τρέξει. Θα κάνει μακροβούτι και θα τρέξει να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, εντάξει τώρα, άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν υφίσταται Λατινοπούλου και φωνή λογικής. Αλλά μαζί με τον Σαμαρά, αν πάνε στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα δώσουν, πιστεύεις, ένα ποσοστό. Ο Σαμαράς, αν πάει δηλαδή, δεν θα δώσει το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που έχει.
1: Όχι,
0: Δεν το βλέπω.
1: Όχι, όχι. Και μάλιστα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά ναι. Θα εξευτιλιστεί ο Σαμαράς.
0: Θα εξευτιλιστεί.
1: Θα εξευτιλιστεί, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα εξευτιλιστεί και κόμμα να κάνει, πάλι θα εξευτιλιστεί και το θεωρώ κρίμα, γιατί τέλος πάντων ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος, ας πούμε, ότι κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έδωσε μια μάχη. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
0: Θα το πάθει το κεφαλικό, μην το λες.
1: Θα το πάθει.
0: Και δεν θα εξευτιλιστεί τώρα, είναι χρόνια.
1: Έτσι, και θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα, δεν θα μπει στη Βουλή και έτσι θα κλείσει την καριέρα του. Δεν είναι κρίμα?
0: Εγώ θεωρώ ξεφτύλα όλη την κατάσταση.
1: Είναι.
0: Ξεφτύλα όλη την κατάσταση. που μαλλιοτραβιούνται τώρα σαλμάδες με Άδωνη που ήταν μαζί παλιά και λέγανε τα καλύτερα ένας για τον άλλον. Ναι. Σαμαράς Μητσοτάκης που ήταν μαζί τόσα χρόνια και λέει τώρα το χειρότερο ένας για τον άλλον. Καλά, για Καραμαλή τι να σχολιάσω. Γενικά θεωρώ, να σου το πω έτσι απλά, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι αυτά τα πρόσωπα όλα είναι δική μου άποψη. Έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα καταραίει. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια άλλη τάση πλέον. Πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που έχει την πατρίδα μέσα του, την αγαπάει, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Εσύ δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Εγώ θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Και θα μείνω εδώ, δεν ξέρω. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι και πραγματικά να σου πω και κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει το εξής. Είναι σαν να πηγαίνουμε σε εμφύλιο, ρε Γρηγόρη.
0: Υπάρχει εκεί έξω, εγώ πιστεύω. Μαλώνουν, σκοτώνονται μεταξύ.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που βλέπω στα social όταν ανεβάζουμε μια έρευνα, το πόσο μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή, τι να πω, παρόλο που δεν συμμετέχω στη συζήτηση και μαλώνουν μεταξύ τους, ντρέπομαι. Ναι. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, Έλληνας με Έλληνα.
0: Ναι, είναι τρομερό αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, μιας και έχουμε φτάσει και 57, έχουμε 2 λεπτά, ένα λεπτό, 2 λεπτά μπροστά μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τους νέους. Πιστεύεις δηλαδή ότι οι νέες γενιές έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, ότι ξέρω εγώ αλλάζουν τάση, ή βλέπεις να λένε θα πάω να ψηφίσω ό,τι μου πει η μάνα μου ή ο πατέρας μου?
1: Οι νέες γενιές είναι λίγο διαφορετικές από τις παλαιότερες γενιές. Σίγουρα θεωρώ ότι έχουν ξυπνήσει λιγάκι. Έτσι βλέπουμε νέους ανθρώπους που κοιτάνε πιο πολύ προς το πατριωτικό χώρο. Εντάξει. Αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η μερίδα. Δεν ξέρω αν είδες, πάλι θα αναφερθώ στην ΚΝΕ. Ναι. Προχθές πότε ήτανε που ανέβηκαν το βουνό.
0: Ναι,
1: το
0: είδες
1: αυτό,
0: ναι.
1: Με τις σημαίες. Το είδα αυτό
0: νερό.
1: Και ανατρίχιασα.
0: Είχα νερό πέρα
1: στο νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: το είδα αυτό και ανατρίχιασα. Λέω δεν είναι δυνατόν νέα παιδιά να πιστεύουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, αυτοί που ανέβηκαν σε εκείνο το βουνό και ήπιαν νερό από το ποτάμι και πάθαν γαστρεντερίτιδα 40 άτομα και πήγαν στο νοσοκομείο, μόνο που ήπιαν νερό από το ποτάμι, μπορούμε να τους παρομοιάσουμε με πολιτικά ζώα. Ναι. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Κρίμα για τους ανθρώπους, αλλά δεν θεωρώ.
1: Τι να πω, όχι. Πραγματικά στεναχωρέθηκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν γνωρίζω να σου φέρω χαρτομάτιλα μα.
1: Όχι, ναι, να μου τα φέρει. Δηλαδή, γιατί αν είναι δυνατό.
0: Για την κνέστη να χωρέθηκε τώρα που υπάρχει στρατολόγηση.
1: Ναι, γιατί αυτά τα παιδιά είμαι μαζί του στα έδρανα του πανεπιστημίου. Ήμασταν μαζί στο σχολείο. Δεν ναι. Μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Τρελαίνομαι.
0: Ναι, αλλά η διαφορά ποια είναι. Ότι εσύ έπινε το καφεδάκι σου και αυτοί μοιράζανε φυλάδια. Και μοιράζανε φυλάδια για ποιον, για τον Κουτσούμπα.
1: Το ξέρει ότι στο Λύκειο στείνανε. Εδώ στο 5ο Λύκειο στη Θεσσαλονίκη κάτω εκεί στο Μέγαρο Μουσικής στείνανε κάθε πρωί ΚΝΕ, έστεινε πώς να σου το πω, 2-3 ανθρώπους και μοίραζαν φυλάδια και σου κάνανε πραγματικά προσιλητισμό. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω, σκέψου να μην μπω από την κεντρική είσοδο του σχολείου, έμπαινα από πίσω, πηδούσα τα κάγκελα. Γιατί δεν ήθελα να τους βλέπω.
0: Εγώ έχω
1: και
0: δει όμως και την άλλη πλευρά. Έχω δει και την άλλη πλευρά, γιατί και η ΔΑΠ στρατολογεί κόσμο. Και εκεί πέρα, δεν παίρνεις βιβλία, άμα δεν γραφτείς και εκεί είχαμε. Να σου πω κάτι.
1: Αυτό δεν γίνεται πλέον όμως.
0: Να συμφωνήσουμε όμως σε κάτι. Πλέον. Να συμφωνήσουμε κάτι.
1: Παίρνουμε.
0: Τι δουλειά έχουν στα πανεπιστήμια τα κόμματα, ρε Γιώργο. Κανονικά στα πανεπιστήμια, άλλος πρέπει να σπουδάσει, να μάθει την τέχνη, τον κλάδο του, να κάνει τις σπουδές του. Δεν έχει σχέση. Εκεί πέρα, για μένα η πολιτική δεν πρέπει να υπάρχει στα πανεπιστήμια.
1: Επειδή έχω κάνει και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό λίγο, ένα έτος Εράσμους έκανα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αλλά δυστυχώς και μπορεί να διαφωνήσεις, αν η ΔΑΠ δεν υπήρχε στο δικό μου. Στη δική μου σχολή εδώ στο Πολυτεχνείο θα είχαμε μόνο καταλήψεις. Θα είχαμε μόνο καταλήψεις, να ξέρεις.
0: Ναι, άκου. Εγώ εννοώ να μην υπάρχει ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Να
1: και...
0: μην υπάρχουν γενικά κομματικές συνολές στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ. Καλά.
0: Γενικά δεν να λέω να μην υπάρχει.
1: Με τα λόγια του Μητσοτάκη που έλεγε εγώ δεν θέλω τη ΔΑΠ και τις παρατάξεις θα τις καταργήσω. Και...
0: Εντάξει, και βάζει την αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
1: Okay, εντάξει, τα έλεγε όμως αυτά. Και θεωρώ λάθος του που δεν το έκανε. Παρόλο που εγώ ήμουνα υποστηριχτής της ΔΑΠ, γιατί αν δεν είχαμε ΔΑΠ, σου λέω θα είχαμε μόνο καταλήψεις.
0: Καλά, μου τα λες τώρα, που είναι 3 η ώρα ακριβώς αυτά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για τις κομματικές νεολαίες και για τα πανεπιστήμια και θα εμβαθύνουμε και στα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Γιώργος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Στο 3 η ώρα ακριβώς μας είπε για τις κομματικές νεολαίες να μας βάλει φωτιά. Είστε συντονισμένοι στον Focus 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, τραγουδάκι. Και επανέρχομαι με ανοιχτές γραμμές να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις.
2: Είστε συντονισμένοι.
0: Τι τραγουδάνε οι αναποφάσιστοι. Οι αναποφάσιστοι τι τραγουδάνε και όσοι κάνουν αποχή. Αυτό εδώ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Σύλληψη 50χρονου για τη φωτιά φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια, ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στα Ινόφυτα, σε διαρκή ετοιμότητα οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεως του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών, μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλλέα, του αντιεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιδρόν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό έχουν μείνει κάτοικοι της νυμφόπεδρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορείου. Επίγουσα προκαταρτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Το έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη. Στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά σήμερα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πυρήνων μετόπων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί και το μεσημέρι, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες σε βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
17: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
7: Κι αν έχετε ζήσει,
17: γιατί ρε, μιλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
18: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Για να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Και ελπίζω σήμερα να συζητήσουμε λογικά και να αφήσετε τις τρέλες. Έτσι, έχει πολύ ζέστη. Πάμε λίγο, ναι.
19: Έλα, Γρηγόρη μου.
18: Έλα.
19: Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
19: Είσαι πολύ Ελληνάρα, ε.
18: Γιατί
19: μπορώ
18: το λες.
19: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ Ελληνάρα.
18: Γιατί όμως το λες αυτό.
19: Γιατί είσαι πατριώτης και πας να τους βάλεις μυαλό τους Έλληνες και αυτοί να δούμε πότε θα βάλουν μυαλό.
18: Ποτέ.
19: Ποτέ.
18: Ποτέ.
19: Εγώ εύχομαι, Γρηγόρη μου, εύχομαι από την Πάρο το παίρνω. Εύχομαι, Γρηγόρη μου, αυτή τη φορά να βάλουν μυαλό.
18: Πώς πάει η τουριστική σεζόν στην Πάρο, γιατί γενικά με παίρνουν από τα νησιά και μου λένε ότι φέτος πήγε χάλια ο τουρισμός.
19: Ξέρεις τι κάνουν, Γρηγόρη μου.
18: Τι.
19: Στην Πάρο. Πηγαίνουν όλοι στο σούπερ μάρκετ, Έλληνες ξένοι, ψωνίζουν και μετά πάνε στη θάλασσα και τρώνε.
18: Καλά.
19: Τα μαγαζά όλα άδεια.
18: Ναι, τόσο χαλή.
19: Ναι, και γουστάρω πολύ, Γρηγόρη. Γουστάρω αυτό.
18: Γουστάρεις, ε.
19: Ναι, ναι. Ξέρεις γιατί γουστάρω, Γρηγόρη
18: γιατί?
19: Μου. Γιατί είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
18: Σωστό και αυτό.
19: Πάρα πολύ ψηλά τον Αμανέ. Γρηγόρη μου, και αυτός που ήταν προηγουμένως ο δημοσκόπος, μην πιστεύεις, Γρηγόρη μου, ότι εγώ θα πάω να κάνω στη Συγκρού πιάτσα, άμα έχει 29% η Νέα Δημοκρατία.

0: Να σου πω εγώ τώρα, επειδή είμαι τσιγκλά, θα σου πω εγώ τη δικιά μου τη δημοσκόπηση τώρα. Λοιπόν, θα στην πω τώρα, περίμενα να πατήσω λίγο δημοσκόπηση.
1: Και να δει τι πάρουν οι δημοσκόπηση που έχουν αλλάξει.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, νόμιζα έπεσε η γραμμή. Άκουσε με.
1: Όχι, όχι.
0: Νέα Δημοκρατία έχει 18%. Το, ο Τσίπρας έχει ένα 8%.
1: Μπράβο.
0: Το Πασόκ, το Πασόκ και αυτό εκεί 8%.
1: Περίπου, ναι.
0: Ο Πατριωτικός Χώρος, φίλε μου, έχει 25%. Εντάξει, μπορεί να με λέτε κάποιοι παράλογο, αλλά εγώ το πιστεύω ότι έχει 25% ο Πατριωτικός Χώρος.
1: Όχι, το πιστεύω και εγώ αυτό που
0: στην
1: λέω,
0: Ελλάδα ο Πατριωτικός Χώρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, να το ξέρετε. Το ΚΚΕ.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου, ναι. Αλλά δεν ενώνονται γιατί θέλουν όλοι το αρχηγυλίκι.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και πάλι έχει μεγάλο ποσοστό ο Πατριωτικός Χώρος. Δεν μιλάω για πρόσωπα εγώ τώρα, εγώ μιλάω γενικά.
1: Εγώ πιστεύω, Γρηγόρη, πιστεύω παραπάνω ο Πατριωτικός Χώρος έχει από 25%.
0: Σίγουρα έχει παραπάνω από 8% που τον δίνουν. Σίγουρα.
1: Ναι. Και να σου πω και ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου.
0: Έλα, για πες.
1: Το πιο εσχρό πράγμα είναι αυτή η Καρθιανού.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι εσχρό πράγμα αυτή. Εκμεταλλεύτηκε αυτή.
0: Την κατάσταση με τα Τέμπη εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ θεωρώ ότι την εργαλειοποίησε, όχι ότι την εκμεταλλεύτηκε μόνο, την εργαλειοποίησε.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι απέκτησε ένα κοινό από το πουθενά για άλλο λόγο και το πάει να το μετατρέψει σε ψήφους, αλλά δεν θα της βγει.
1: Γρηγόρη μου, να σου πω κάτι, να σου πω και κάτι άλλο, Γρηγόρη
0: για
1: μου.
0: Πες,
1: εμένα, άμα είχε πεθάνει το παιδί μου, δεν θα μπορούσα ούτε αναπνοή να πάω, όχι να πάω να κάνω κόμμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Καλό μεσημέρι. Ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά σε αυτό. Δεν σε ακούω, δεν έχει σήμα. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου. Σημαίες ελληνικές, εννοείται. Πάντα όταν λέμε.
0: Ψηλά ελληνικές σημαίες, ναι.
2: Ναι. Καταρχήν δεν νομίζω να υπάρχει. Βγήκε ένας ακροατής στην εκπομπή σας, ναι. Προχθές, και ναι. Λέγε ότι υπάρχει νόμος. Δεν με ενδιαφέρει το νόμο ότι απαγορεύεται να βάζουμε τη σημαία. Εγώ την έχω μόνιμα στο σπίτι μου. Δεν κατάλαβα. Ποιος θα μου απαγορεύσει ο λαθρομετανάστης ή ο Έλληνας ο άλλος που δεν γουστάρει τη σημαία. Δεν κατάλαβα. Να βγει η να μας φέρει το νόμο.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόμος. Ίσως με τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά να έχει, ξέρεις, και με τη Χρυσή Αυγή και με αυτά που είχαν γίνει όλα, να έχει παρεξηγηθεί ο άνθρωπος που σηκώνει την ελληνική σημαία. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω μετά τη Χρυσή Αυγή έχουν παρομοιάσει τον Έλληνα πατριώτη που σηκώνει την ελληνική σημαία με Ναζί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ναζί. Εγώ προσωπικά σας έχω πει ότι είμαι απέναντι σε κάθε Ναζί.
2: Θα σας πω μια περίπτωση που έγινε τότε με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής, γιατί μια που το αναφέρατε. Έπαινα εγώ καφέ με τον πατέρα μου το συγχωρεμένο στο μπαλκόνι. Λοιπόν, και σκάνε τα περιπολικά και κοιτάνε τα σπίτια μα το Θεό που είχα σκορκίζομαι. Δεν θέλω να σκορκίζομαι. Και εγώ ψάχνω τα περιπολικά, βγαίναν απ' έξω, κοιτάγανε, λες και ήταν μικρά παιδιά, κοιτάγανε ποια μπαλκόνια έχουν σημαία. Το καταλαβαίνετε.
0: Και εγώ, έχω μια καταγγελία από ένα μανάβικο εδώ πέρα στο Βαρδάρι, από πίσω, ο οποίος μου λέει: Γρηγόρη, σήκωσα την ελληνική σημαία, λέει, την έβαλα πάνω ψηλά γιατί γούσταρα να έχει ελληνική σημαία το μανάβικό μου. Και ήρθε, λέει, η αστυνομία και μου έκανε, λέει, παρατήρηση. Άκου τι θα σου πω. Και μου είπε: κατέβασε, λέει, την ελληνική σημαία, γιατί στην περιοχή, λέει, υπάρχουν Αλγερινοί, Μαροκινοί, Πακιστανοί και προκαλείς και θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι μας λέτε, ρε!
2: Ναι, Γρηγόρη, το θυμάμαι το περιστατικό.
0: Τι μας λέτε, ρε, ψηλά ελληνική σημαία, και άμα θέλουν οι Αλγερινοί και οι Πακιστανοί να φύγουν, να πάνε στη χώρα τους.
2: Έτσι, συμφωνώ μαζί.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σου, αδερφέ μου, υγεία.
2: Ένα λεπτό, μην κλείσεις, ένα λεπτό, γιατί και ένα τελευταίο.
0: Για πες.
2: Εκεί στο τέταρτο, στο Τριεθνές, το τέταρτο το σώμα, τι κάνει για τη σημαία που δεν ανέβηκε?
0: Και η ΕΕΠ τι κάνει εκεί πέρα στη Θράκη?
2: Και η ΕΕΠ και όλη αυτή η στρατηγική. Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλιά.
0: Ο κύριος Σκούπης με τα γυαλάκια και τα hot dog που τρώει στο καψιμί. Και ο περιφερειάρχης ο Τοψίδης, να πούμε, και ο αδερφός του με τα συσίτια και με τα φαγητά που μοιράζουν εκεί πέρα,
2: έτσι,
0: στα hot spot. Καλό μεσημέρι, γεια σου, γεια σου, φίλε, γεια σου. Περιμένει κι άλλος, υγεία.
2: Όσο για τη σημαία, το θυμάμαι για την εκπομπή, το έχετε ξαναπεί.
0: Ναι.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά, πες το λέγατε.
0: Και έτσι, καλό μεσημέρι, περιμένει κι άλλος. Γεια σου, αδερφέ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος, ξύπνα, έλα, εσύ είσαι.
3: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσουμε για μερικά πράγματα, προβλήματα που υπάρχουν γενικά.
0: Σας ακούω. Πάμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα.
3: Ναι. Θέλω να πω, που το έχει πει και άλλες φορές, ότι οι γιατροί δεν υπάρχουν για ραντεβού, δίνουν μόνο επαγγελματικά ραντεβού και δεν μπορούμε να βρούμε γιατρούς, δεν υπάρχει σελίδα του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να κλείσουμε ραντεβού.

0: πάρουμε στο 1656, δεν το σηκώνει κανένας. Αναγκάστηκε να βάλω τον κοινωνικό λειτουργό, γιατί κάνω κάτι χαρτιά για να περάσω επιτροπή, και αναγκάστηκε να κλείσω ραντεβού πυγματινού 60 ευρώ σε γιατρό. Και επίσης όλοι οι γιατροί ζητάνε λεφτά. Τώρα εξωτερικός γιατρός, εντάξει. Αλλά στο νοσοκομείο γιατί να πληρώνουμε... γιατί να πληρώνουμε δηλαδή πυγματινά ραντεβού.
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Ναι. Γιατί όταν φώναζα από εδώ πέρα ότι ιδιωτικοποιούν ακόμα και την υγεία, κάποιοι πηγαίνανε το 2023 και ψηφίζανε τον Κούλι. Γι' αυτό. Και καλά να πάθουν όλοι αυτοί που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σήμερα υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο τόσα χρόνια που ήταν σε εξέλιξη και έχουμε φτάσει σε σημείο όλα να είναι ιδιωτικά. Και το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, θα το δείτε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, φίλε μου, δυστυχώς. Όταν όλα αυτά τα χρόνια κανένας δεν ακούει, τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι, τι να κάνουμε.
0: Εγώ περνάω 16 χρόνια επιτροπή, σύνδεσα τα χαρτιά μου, τα έκανα στο νοσοκομείο. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου. Έχω σήμερα ραντεβού 5,5 ώρα με γιατρό και αναγκάζομαι να βάλω φίλους μου να πληρώσουν τους γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να τους πληρώσω. Παίρνω προνοιακό επίδομα και δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν παίρνεις 338 ευρώ και σου ζητάει ο γιατρός 60 ευρώ για ένα ραντεβού και επίσης μετά άντε ψυχίατρος, σε λέει ο πνευμονολόγος που είσαι 3 χρόνια έχεις αρφείς και το λες δεν έχω λεφτά και το λες για να σε κάνει σχετικό φάκελο και σου λέει 70 ευρώ για το σχετικό φάκελο και 50 ευρώ για την εξέταση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μαθαίνεις, φίλε μου, όταν μαθαίνεις το ότι ο Υπουργός Υγείας εδώ πέρα έστειλε κάποια μηνυματάκια και μιλούσε με προστατευόμενους μάρτυρες σύμφωνα με καταγγελίες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ότι είχε σχέση με φαρμακευτικές εταιρείες και με τον ΕΟΦ και με τον ένα και με τον άλλο και με τοποθετημένα πρόσωπα σε νοσοκομεία. Αδερφέ μου, βάλε λίγο τον Άδωνη, μην κλείνεις. Βάλε τον Άδωνη να ακούσουμε τι έλεγε. Βάλε λίγο να ακούσουμε να είπε να θυμηθεί ο ακροατής.
2: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκ το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, τον έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα, είχε τότε κάτι προϊόντα Innovartis σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει να μπορούσε να με σοραδίσει για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι, έφτασε ο κύριος Φρουζή, είπα, ξέρετε κύριε Φρουζή, έχω μία φίλη μου και ένα προ site, αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Innovartis, και έβαλε Innovartis διαφήμιση 2.000 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον παθητική
3: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι έχετε να πείτε κύριε μου για αυτά που ακούμε. Ξέρετε τι είναι η Νοβάρτης, η Νοβάρτης ξέρετε τι είναι.
0: Η Νοβάρτης είναι η φαρμακευτική εταιρεία, δεν είναι.
1: Τι σχέση έχει ο Υπουργός Υγείας και λέει σε συγκεκριμένες εταιρείες τι να κάνουν και τι σχέση έχει με τον όμιλο Νοβάρτης και με το σκάνδαλο Νοβάρτης και τι γίνεται στην Ελλάδα επιτέλους με όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες.
0: Μπορείς να μου βρεις μια λύση έστω...
1: Μια λύση να ξυπνήσει ο Έλληνας ψηφοφόρος και να μην ξαναψηφίζει πρώην πρωθυπουργούς και πολιτικούς οι οποίοι ήταν στην κυβέρνηση και έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι και ότι κοιτάνε μόνο την προσωπική τους τσέπη. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμιο.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Τι.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Παρακαλώ.
5: Παρακαλώ.
4: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Καλό μεσημέρι στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή. Μ' ακούτε. Δεν μιλάει. Φίλε μου, μ' ακούς.
4: Εγώ είμαι ο δίχρονος. Τι.
1: Καλά, αδερφέ, δεν μιλάς. Σε μιλάω τόση ώρα.
4: Είδα και το ράδιο πήγαινα, το κλείνω, το άνοιγα γιατί δεν κατάλαβα τι εννοούσες.
1: Τι εννοούσα.
4: Δεν κατάλαβα, τι έγινε.
1: Γιατί τι είπα.
4: Καλό μεσημέρι, λες, με κλείνεις. Τι εννοείς.
1: Καλό μεσημέρι είπα, δεν είπα γεια σου δίχρονε.
4: Δεν κατάλαβα, λέω πως θες να με κλείσεις. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρέπει να σε κλείσω.
4: Έτσι νόμισα ότι για κάποιο λόγο δεν θες να βγω, έτσι νόμισα.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Πάλι τα ίδια λες.
1: Εντάξει, δεν επιτρέπεται να πω καλό μεσημέρι, δεν δίχρονε.
4: Νόμιζα ότι με υγιώνεις, αυτό έτσι το πήρα εγώ.
1: Εσύ τα παίρνεις περίεργα τα πράγματα. Για πάμε, για πες.
4: Άκου για το Ευαγγέλιο, τι ωραίο θέμα έχω. Πώς κρίνουν οι άνθρωποι και πώς κρίνει ο Θεός, πόσο διαφορετικά.
1: Καλά, ρε. Πώς και θα μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, εσύ.
4: Αφού είμαι προφήτης, τι να μιλήσω, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής.
1: Α, και προφήτης. Είσαι πρόεδρος κόμματος ή προφήτης τελικά. Αποφάσισε, για τα δύο μαζί δεν γίνεται.
4: Προφήτης είμαι εγώ και μεγάλος.
1: Πάμε ρε μεγάλε προφήτη, δώσε λίγο γκάζι για να πούμε να πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, ο προφήτης Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, όταν τον εξέλεξε ο Θεός, για να δεις πως διαφορετικά κρίνει, ούτε ένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο του Θεού. Ο πατέρας του, ο Ιεσέ, ένας ευλαβής Ισραηλίτης, ο Ιεσέ, γι' αυτό ψάλλουμε στην Εκκλησία, ράβδος εκ της ρίζος Ιεσέ και άνθρωπος εξ αυτής Χριστέ. Ήταν πολύ θεοφοβούμενος και θεοσεβούμενος. Κι όμως παρόλα αυτά κοίτα πως έκρινε το παιδί του το ίδιο. Όταν έστειλε τον προφήτη Σαμουήλ, ο Θεός, του έδειξε σε όραμα το Δαβίδ, του έδειξε σε όραμα, ναι, του δείχνει σε όραμα τον Δαβίδ και του λέει αυτός θα είναι ο επόμενος βασιλιάς του Ισραήλ. Πήγαινε να το χρήσεις και πάει στον πατέρα του, τον Ιεσέ, ο Σαμουήλ και του λέει ένα από τα παιδιά σου θα τα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άντε λέει πλάκα μου, κάνεις όχι λέει. Ο Θεός μου έδειξε όραμα λέει. Όραμα σου έδειξε ένα από τα παιδιά μου, ναι. Για πέρα λέει ένα τα παιδιά σου να τα δω ποιο θα χρήσω βασιλιά του Ισραήλ. Άσε να μιλήσω,
1: Φίλε, γκάζια δίνεις από πίσω, εγώ σε φταίω.
4: Ναι, ο Ιεσέ του δείχνει τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο ψηλό, τον πιο δυνατό, που νόμιζε ότι αυτόν θα εκλέξει ο Θεός. Λέει, δεν είναι αυτός, λέει. Δεν είναι αυτός, λέει, σίγουρα, ναι, δεν είναι. Για φέρε άλλα παιδιά σου, ένα-ένα του πάει όλα τα παιδιά. Λέει, δεν είναι κανένα από αυτά, λέει. Καλά, λέει, δεν έχεις άλλα παιδιά. Έχω ένα, λέει, αλλά είναι άχρηστος, λέει, δεν κάνει, λέει. Αυτός είναι για τα σκουπίδια, λέει. Ό,τι αγκαρία έχουμε στο σπίτι, αυτό βάζουμε, λέει. Το βάζουμε να βάσει τα πρόβατα, το βάζουμε να κόβει ξύλα, το βάζουμε να σκουπίζει και να πλένει το πάτωμα, το βάζουμε να πλένει τα πιάτα. Ό,τι αγκαρία έχουμε, το βάζουμε στο φούρνο να ψήσει ψωμί. Ό,τι αγκαρία υπάρχει στο σπίτι, το βάζουμε αυτό, να λέει. Τον είχανε για τα σκυλιά τον Δαβίδ, ο ίδιος ο πατέρας του. Και όμως λέει, ο Θεός μου τον έφερε τον Δαβίδ, λέει, για φέτο να το δω. Του λέει, αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και τρόμαξε, αυτός είναι, λέει. Καλά, εμείς τον είχαμε για το σκουπίδι αυτό, να λέει. Αυτόν διάλεξε ο Θεός. Για να δει πόσο διαφορετικά κρίνουν οι άνθρωποι και πόσο διαφορετικά κρίνει ο Θεός. Και το μεγαλύτερο προφήτη να σηκώσει ο Θεός, όταν ο άνθρωπος είναι φαρισαίος, δεν θα τον αναγνωρίσει. Όπως τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, δεν τον αναγνώρισαν οι ιερείς αρχιερείς, αυτό θα παχύδερμα ούτε μεγάλη μερίδα του λαού. Έτσι και σήμερα ημέρα τα ίδια συμβαίνει. Ούτε οι θρησκευόμενοι, αυτοί οι σαλιάρδες που αφήνουν τα σάλια πάνω στις εικόνες και κυνηγάνε τους προφήτες του Θεού τους ζωντανούς. Αυτά συμβαίνουν και σήμερα. Οι σύγχρονοι γραμματείς και φαρισαίοι. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω ρε προφήτη.
4: Μ' ακούς?
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ κι αλλιώς.
4: Ναι. Εσύ που μαγγίζεις και με
1: ρωτεύεσαι,
4: σε αυτό μου ζητάς τις μεσητείες και στην Αγία Τριάδα για να σε σώσει. Εσύ που κάνεις το μάγκα.
1: Ποιο μάγκα κάνω ρε, σ' ακούω τόση ώρα με βρίζεις κιόλας.
4: Εσύ με ρωτεύεσαι, προφήτη, θα κάνεις κόμμα.
1: Εσύ είπες ότι είσαι προφήτης, ρε, θα με τρελάρεις τώρα.
4: Εσύ με ρωτεύεσαι να κάνω κόμμα, ρε.
1: Εσύ δεν είπες ότι είσαι προφήτης, τώρα πήρες να ξεσπάσεις πάνω μου. Δεν φτάνει που σ' ακούω τόση ώρα με τους Δαβίδ και τα Ισραήλια σου.
4: Εσύ προσπαθείς να με γελιοποιήσεις, θέλω
1: να γελιοποιήσω, δεν σου μίλησα, δεν σου έκανα τίποτα, επειδή ακούγει το μηχανάκι από πίσω.
4: Το ελληνοορθόδοξο ταξιτσίδων με λες το κόμμα θέλω να κάνω και...
1: Δεν ήθελες να κάνεις κόμμα ελληνοορθόδοξων ταξιτσίδων.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτό.
1: Εγώ δεν τρέπομαι, εσύ δεν τρέπεσαι, άντε από εδώ πέρα να πούμε, δεν φτάνει τόση ώρα που σε μιλάω, ευγενικά σε ακούω, με βρίζεις από πάνω.
4: Σε βρίζω.
1: Με βρίζεις, άντε από εδώ πέρα.
6: Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδευτεί.
1: Να σέβεσαι, δίχρονε. Θα μιλάς όμορφα. Αλλιώς πάνε στο πρωινό,
6: Θέλω πλευτικά. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδευτεί.
1: Με έχεις μπερδέψει εδώ κάθε φορά. Με κάνεις το μυαλό μαρμελάδα μου. Το πετάς μες στο μπλέντερ να πούμε με το Ευαγγέλιο σου. Σε μιλάω όμορφα, σε σέβομαι, σε δίνω χρόνο. Αλλάζεις το θέμα κάθε φορά, με βρίσκει από πάνω. Να μιλάς όμορφα και να σέβεσαι, θα έχουμε άσχημα ξεπερδεμάτα. Από δυο χωριά χωριάτες θα γίνουμε. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Γεια σου, ρε Γρηγόρη.
1: Γεια σου, ρε αδερφέ, εδώ πέρα τρελαθούμε τελείως.
7: Τον ακούω το δίχρονο από την πρώτη φορά που βγήκε, αδερφέ. Να φτάσει αυτό το σημείο και να κάνει και αυτό σκολοτούμπα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα βγει ακόμα όλα, αδερφέ.
1: Μας βρίζει και από πάνω, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, με λέει, άκου τι μου λέει. Μου λέει, είμαι μεγάλος προφήτης. Περίμενε, με λέει, είμαι μεγάλος προφήτης. Και τον λέω προφήτη και παρεξηγείται, ρε φίλε. Αυτό μόνο ο δίχρονος που λέει ότι είναι προφήτης το παθαίνει και οι Αλβανοί. Τον Αλβανό, αν τον πεις Αλβανό, παρεξηγείται. Τι παρεξηγείσαι, αδερφέ, αφού Αλβανός είσαι.
7: Μα τι, γιατί, άμα είσαι Έλληνας, τι, δεν είσαι Έλληνας.
1: Ναι, ρε παιδί, τι πράγμα είναι αυτό με τους προφήτες.
7: Τίποτα, έχει ψηφίσει η κατάσταση.
1: Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
7: Τίποτα, τίποτα. Εγώ τέτοια κολοτούμπα από το δίχρονο δεν την περίμενα ποτέ. Τον άκουγα κάθε φορά, τον έβαζε τα κάλια αυτά, το έπαιρνε το παγίδι, εντάξει, όλα καλά. Αλλά κάνει κόμμα.
1: Ας το δίχρονο, πάμε παρακάτω. Έλα, πες την άποψή σου.
7: Έλα, άκουγα προηγουμένως την δυσυμπεσκοπήση και όλα αυτά που γινόταν. Δηλαδή, Δηλαδή σε κάθε περίπτωση που υπήρχε δηλαδή τη δημοσκόπηση, όχι πρόθεση ψήφου, όχι ψήφισαν εκείνο, όχι εκείνη τόσο ποσοστό από αυτούς. Δηλαδή τόσο ευκολόπιστο λαό, αδούλωτοι του λένε να πάει και να πηγαίνει από την τηλεόραση, επηρεάζεται από τον καθένα, επηρεάζεται και να αλλάζει και γνώμη. Γιατί νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ γνώμη. Όχι 26% είναι δημοκρατία, όχι αυτή του Βαρουφάκη. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι όχι ευκολόπιστη. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί τόσες πολλές, δηλαδή μέσα στη δημοσκοπήση, τόσες πολλές αναλλαγές και να ακούς τον κόσμο και να λέει ρε παιδί μου να πηγαίνει μία από εδώ και μία από εκεί. Δηλαδή πόσο κάθε διάστημα στην τηλεόραση, με αυτή τη τηλεόραση τι έχει γίνει τελικά τέλος πάντων.
1: Κατευθυνόμενα μυαλά είναι, δεν μπορούν να σκεφτούν μόνοι.
7: Ναι, αυτό ρε παιδί αδερφέ. Δηλαδή έπαθα πλάκα. Δηλαδή τους πετάς κάτι και πάνε εκεί. Τους ξαναπατάς παραδίπλα κάτι ακόμα με άλλη ορολογία, ξαναπάνε εκεί. Και ξαφνικά ακούς τις δημοσκοπήσεις και λένε μία από εδώ και μία από εκεί. Καλά, δηλαδή, μια ψηφοφορία, να βγάλουμε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, όποιος και είναι αυτός, τουλάχιστον ποιος πιστεύει ο καθένας. Αλλά και να πηγαίνουν τόσο εύκολα δεξιά και αριστερά, το περίμενα.
1: Ναι, κοίτα, τους προωθεί το σύστημα και το δίπολο. Γι' αυτό ή κόκκινο ή μπλε τους λένε. Εδώ είμαστε. Ή αυτό να
7: είναι. Καλά, δεν έχουμε λίγο μυαλό σου.
1: Μα εδώ πέρα βλέπεις, παρουσιάζουν μόνιμα στις τηλεοράσεις. Ανδρουλάκι, Τσίπρα, ναι, Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Σαν να τους δίνουν τρεις επιλογές είναι.
7: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, εγώ δεν τους παρακολουθώ. Δεν κάθομαι να δω τηλεόραση.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως, φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που κάνει η τηλεόραση και γενικά όλα αυτά τα μέσα μαζικού επηρεασμού και εξαπάτησης είναι λάθος. Και κανονικά θα πρέπει να έχει παρέμβει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
7: Καλά, τώρα που να πάω, μόνο σε εσένα παρεβαίνει και τώρα θα πρόσθεμα γιατί είπες μια κουβέντα παραπάνω. Τους άλλους από εκεί πέρα που λένε, που βρίζουν και κάνουν και ακούμε ένα σωρό πράγματα στην τηλεόραση και εμείς βλέπουμε, δεν τρέχει τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε, είμαστε πολιτισμένοι εμείς.
1: Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
7: Γεια σου.
1: Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
8: Ναι, με ακούτε.
1: Ναι.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα, φίλε.
8: Κώστας από Αθήνα.
1: Γεια σου, ρε Κότσο.
8: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.
8: Μια ερώτηση ρητορική θα τη χαρακτηρίσω στα λεγόμενά μου.
1: Για πες.
8: Εάν αύριο εσύ ή εγώ δεν πάμε στη δουλειά μας, θα πληρωθούμε.
1: Όχι, φυσικά.
8: Αυτοί οι κοπρίτες, οι 300.
1: Να μιλάμε λίγο πιο όμορφα, πάμε.
8: Αυτοί οι 300 οι εκλεγμένοι από εμάς,
1: ναι,
8: τα πρόβατα, για ποιο λόγο δεν πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα.
1: Σωστό.
8: Που τους έχουμε ορίσει εμείς.
1: Κανονικά υποχρεωτικό θα πρέπει να είναι κάθε μέρα στη Βουλή.
8: Γι' αυτό ερώτησα να είναι εγώ ή εσύ δεν πάμε στη δουλειά μας, αν θα πληρωθούμε την επόμενη μέρα.
1: Υποχρεωτικό να είναι εκεί πέρα και ξέρεις τι γίνεται. Άκουσε με, Κότσο. Άκουσε με. Όταν πάνε, πληρώνονται και παραπάνω.
8: Τα γνωρίζω, το γνωρίζω, ναι.
1: Δηλαδή δεν φτάνει που παίρνει μισθό. Όταν πάνε σε κάποια συμβούλια, παίρνουν και παραπάνω λεφτά.
8: Όπως ένας ανεκδίκητος είπε ότι επειδή είναι υπουργός και δεν πληρώνεται ως υπουργός, χάνει τις εκτροπές και χάνει τα 75 ευρώ της συνεδρίας της.
1: Να σου κάνει και χάρη.
8: Ανεκδίκητος.
1: Τον Άδωνη που έλεγε ότι δεν έχει βγάλει ένα ευρώ.
8: Αρχίζουμε με το ίδιο γράμμα. Εγώ τον λέω ανεκδίκητος. Τον λες με το ένα από τα δύο ονόματά του.
1: Το Σπυρίδωνα. Ποιο να
8: κάποιος,
1: το Σπύρο λες.
8: Μια δεύτερη ερώτηση. Πάλι θα τη χαρακτηρίσω ρητορική.
1: Ναι.
8: Κάποιος που προκαταβάλει μια απόφαση. Τι είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να μου εξηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θες να πούμε. Τι θες να συζητήσω.
8: Ο ανεκδίκητος που είπα πριν.
1: Ναι.
8: Δική μου.
1: Ποιος είναι ο ανεκδίκητος, ο Σπυρίδωνας.
8: Ο Σπύρος φυσικά.
1: Ωραία, ναι, τι.
8: Σε τηλεοπτική εκπομπή. Κάνοντας μια ανάλυση, κατέληξε ότι ποιος αποφασίζει, ήταν η τελευταία φράση, λέξη, η Βουλή. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, ότι αυτοί θεσμοθετούν δηλαδή και αυτοί αποφασίζουν τι θα γίνει.
8: Όχι. Δεν, άλλο η θεσμοθέτηση, άλλο η ψήφος.
1: Αυτό που είχε πει είναι το ότι αποφασίζουν αυτοί αν θα πάει κάποιος φυλακή.
8: Δεν διαφωνούμε. Λέμε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια από ό,τι κατάλαβα.
1: Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ.
8: Δυστυχώς.
1: Πάμε. Ολοκλήρωσε.
8: Δυστυχώς μας κοροϊδεύουν και πολύ σωστά τα λες. Αλλά σε ακούνε, θεωρώ, λίγοι. Όχι όσοι θα έπρεπε να σε ακούνε.
1: Πολλοί ακούνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου.
8: Να σε καλά.
1: Πάλε λίγο το ηχητικό του Άδωνη εδώ πέρα που έλεγε ότι δεν έχει φράγκο στην τσέπη.
9: Ή θα τα πάρω από κάποιο πλούσιο. Τι πιστεύετε τα δύο.
10: Μπορεί και τα δύο.
9: Άρα λοιπόν, εάν κάνουμε αυτό που λες στο 380 ευρώ, το κάνουμε.
10: Δεν το κάνουμε ψηφίζω. Έτσι.
9: Σημαίνει.
10: Δεν σας ψηφίζω για να πλουτίζετε. Εγώ αυτό λέω.
9: Με τη σειρά, αδερφέ. Με τη σειρά,
10: με τη σειρά αδερφέ. Αυτή είναι η σειρά όμως.
9: Αυτό που λέτε και που λέγατε επί χρόνια ορισμένοι είναι, ναι, το πιο αντιδημοκρατικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο με 480 ευρώ. Κανένα. Ξέρεις γιατί.
10: Γιατί
9: αν φτιάξεις ένα, αυτό το κοινοβούλιο θα γίνει ή σώμα των πλουσίων ή σώμα των αγορασμένων. Αν θες να το κάνεις, κάντο. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Ένα μας είναι εννοημένοι. Και σου μιλάει κάποιος που εγώ παρετήθηκα, όπως και ο Λοβέρδος από εδώ δίπλα μου, παραιτηθήκαμε από τα αναδρομικά που μας έδινε το Σύνταγμα. Εγώ προσωπικά παραιτήθηκα από 175.000 ευρώ. Και δεν τα πήρα. Να δω εσύ αν θα υπέρναν να μην πάει σε 175.000 ευρώ.
10: Εγώ,
9: αν τα δικαιούσουν.
10: Εγώ παραιτήθηκα, γιατί δεν έχω τη λογική, κύριε Γεωργιάδη.
9: Αφήστε το λαϊκισμό με τη Βουλή.
10: Κατάλαβα, σας
9: λέω.
10: Έχω λαϊκισμό.
9: Έτσι.
10: Εγώ λαϊκισμό, με κοιτάς στα μάτια και μου λέτε παίρνω 6.000 και παίρνω 12. Φορολογούμε για τα 6 και κοιτάς στα μάτια.
9: Δουλεύω από 15 χρονών.
10: Σοβαρά, μπράβο,
9: πιάτσα.
10: Και εγώ από 12.
9: Έχω μια επιχείρηση,
10: ναι,
9: που έχει χρεοκοπήσει τώρα,
10: ναι,
9: λόγω της κρίσης.
10: Ναι.
9: Δεν περιμένω εσένα να μου την πεις. Την κρίση την έχω ζήσει ο ίδιος.
10: Ποιος θα σου πει, αν δεν σου πω εγώ. Εμένα η μισή μου φίλη.
9: Άρα άσε να πάμε να βρούμε καμιά λύση. Τώρα και άσε το λαϊκισμό.
10: Καλά. Πραγματικά λυπάμαι, μα το Θεό. Δεν πήρα κανένα.
9: Να μην λυπάσαι καθόλου.
10: Αλλά με κοιτάς και στα μάτια.
9: Να μην λυπάσαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι από αυτού που φοβούνται να απαντήσουν.
11: Καλημέρα. Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κυριαζόλου Κωνσταντίνος λέγομαι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους για ένα λόγο. Πίστευα ότι ήμουν χαζός. Ήρθα και πίστευα γιατί ό,τι έχουν πει οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πραγματικά είμαι χαζός. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το θέμα της ανεργίας που λένε και της οικονομίας. Το θέμα της οικοδομής που δουλεύουν 2 εκατομμύρια κόσμος και το έχουν παρατήσει, το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Γιατί το φτιάχνουν. Που δουλεύει ο κόσμος, θα μπορεί να δουλέψει.
1: Να κάνουμε έναν έρανο, παιδιά, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει λεφτά. Δεν έχει μία ο άνθρωπος. Παρακαλώ, έλα να μην περιμένεις τη γραμμή, θα το άβαζα να το ακούσουμε όλο. Έλα. Έλα.
12: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, φίλε, για να μην περιμένεις. Πάμε, καλησπέρα.
12: Ο Πανελλήνιος είμαι,
1: Γρηγόρη. Έλα, ρε Πανελλήνια, να πούμε.
12: Τι έγινε, σ' άρεσε η καινούργια φανέλα, σ' άρεσε.
1: Δεν μ' άρεσε.
12: Δεν σ' άρεσε.
1: Δεν μ' άρεσε.
12: Την παρήγγειλα, εγώ την περιμένω να έρθει.
1: Και τι έγραψε από πίσω, Πανελλήνιος.
12: Όχι, ρε, Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλιας.
12: Ναι.
1: Εντάξει, Κωνσταντέλιας αξίζει να γράφει. Γιατί σ' άρεσε σε αυτή τη φανέλα, για πες μου.
12: Ήτανε ωραία, ήτανε και το σήμα για τα 100 χρόνια. Είναι, τον 100 χρόνο. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Καλά τώρα, εντάξει να πούμε, βλαχομαγκές, πάμε.
12: Μα βέβαια να αλλάξουμε, να πάμε στην Αντίδας. Καλύτερες φανέλες βγάζει.
1: Κοίτα, θα μπορούσαν το λογότυπο αυτό εδώ πέρα το, που βάλανε το Μπάουκ, αυτό το σύμβολο, αυτό να το βάλουν κάπου αλλού. Δεν μ' άρεσε εκεί που είναι, αυτό είναι όλο.
12: Στην καρδιά, πάνω από την καρδιά.
1: Δεν είναι στην καρδιά, αυτό είναι εδώ πέρα κάτω από το λαιμό, να πούμε. Στην καρδιά έπρεπε να είναι το σύμβολο, ρε Πανελλήνιε.
12: Είναι μεγάλο το πουλί του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη μου.
1: Εντάξει, τώρα ξεφεύγεις. Πάμε παρακάτω.
12: Λοιπόν, θέλω να σου δείξω λίγο το θέμα, τα θέματα της Κύπρου. Γιατί δεν μου αρέσει. Εννοείται ότι και εμείς αγαπάμε την Κύπρο, την αγαπάω την Κύπρο, έτσι. Μέσα στις φλέβες μου την έχω, πατρίδα μου είναι. Δεν υπάρχει όμως, δηλαδή, που ρίχνουν ας πούμε το γάντι στη Χούντα ότι πρόδωσε την Κύπρο, ωραία. Την Κύπρο την πρόδωσε ας πούμε η Χούντα, ωραία, τέλεια. Εσύ τι έκανες σαν δημοκρατία μετά που πήρε την ανάληψη της εξουσίας, την πήρε ο Καραμαλής. Αντί να γυρίσεις και να κάνεις ανακατάληψη, να μαζέψεις να κάνεις εκστρατεία και να διώξεις τους Τούρκους από την Κύπρο, τι έκανες. Γύρισες και είπες να πούμε σαν δημοκράτης Καραμαλής και σαν δημοκρατική κυβέρνηση, η Κύπρος κοίται μακράν. Ξέρεις πότε νομιμοποιήθηκαν τα κατεχόμενα. Από τότε που βγήκε ο Καραμαλής και γύρισε και είπε η Κύπρος κοίται μακράν. Και από τότε μέχρι και σήμερα νομιμοποιείται η παράνομη κατοχή της Κύπρου κάθε μέρα. Που καθόμαστε και κλαίμε και λέμε ότι είναι παράνομη η κατοχή της Κύπρου. Ωραία, κάντε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένη η Τουρκία να εγκαταλείψει την Κύπρο, ακόμα κι αν γυρίσει ο Τραμπ και ο Πούτιν να του πούνε του Ερντογάν μάζεψα και φύγε. Δεν συμβαδίζει αυτό με την οτροπία και τη λογική του τουρκικού λαού αυτό το πράγμα. Αυτός ο σοβινισμός που έχουν μέσα στο αίμα τους. Ένας τρόπος υπάρχει για να λυθεί το Κυπριακό. Ή θα πρέπει να κάνουμε σύνορα 50-50, δηλαδή η μισή Λευκοσία να είναι ελληνική πλευρά, δηλαδή και η ελληνική Κύπρος να προσαρτηθεί στην περιφέρεια, στην επικράτεια της Ελλάδος, όπως είναι ο Εύρος, όπως είναι η Θράκη. Η Θράκη χωρισμένη είναι. Είναι μάλλον τριχοτομημένη η Θράκη. Είναι η Ανατολική Θράκη, η Δυτική που είναι η δική μας και η Βόρεια που είναι στους Βουλγάρους.
1: Και η Ανατολική δική μας είναι. Και η Βόρεια δική μας είναι.
12: Άι, πες μου εσύ τώρα, πώς θα την κάνεις ελληνική. Λοιπόν, θα την κάνεις.
1: Κοίτα, όταν χάνεις έδαφος είναι πολύ δύσκολο να το ξαναπάρεις πίσω. Αυτό είναι δεδομένο.
12: Α, μπράβο.
1: Συμφωνώ. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα πρέπει να γίνει πόλεμος να τα ξαναπάρεις αυτά.
12: Μπράβο. Άρα δηλαδή ένας τρόπος που υπάρχει κατ' εμέ για να λυθεί το Κυπριακό θα πρέπει η ελληνική πλευρά της Κύπρου να προσαρτηθεί στην Ελλάδα, στην επικράτειά της, και η τουρκική να προσαρτηθεί στην Τουρκία επίσημα. Αλλιώς υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Θα πρέπει να κάνεις εκστρατεία κατά της Τουρκίας. Δεν γίνεται. Εκτός άμα επαληθευτούν και οι προφητείες των καλόγερων που λέγανε ότι θα τους την πέσουν τους Τούρκους ή από πάνω το ξανθό γένος και αναγκαστικά θα πρέπει να τραβήξουν από τα καταληφθέντα εδάφη της Κύπρου η Τούρκη δύναμη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλο. Αυτό τώρα το να κάτσουμε να κάνουμε, ήθελα να σου το πω και παραπροχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βασικά, στις 15 που ήταν, δεν γίνεται να καθόμαστε να κλαίμε «Α, η Κύπρος είναι γη ελληνική». Ναι, το ξέρουμε ότι είναι η Κύπρος γη ελληνική. Το ξέρουμε ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι ελληνικά.
1: Όλα αυτά είναι ελληνικά. Κοίτα, άμα τα πάρουμε... Άμα, ξέρεις τι, άκουσε. Εγώ δεν ξέρεις, δεν πολιτεύομαι, αλλά άμα ποτέ σου λέω... πέφτει ένα αστέρι, κάνω μια ευχή, πες ρε παιδί μου, μια φορά και από το πουθενά γίνεσαι πρωθυπουργός. Ωραία, Πανελλήνια, γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός, άσε εμένα, γιατί με εμένα είναι κομπλεξικοί περισσότεροι και τρέμουνε άμα ναι. Πω ότι κατεβαίνω και κάνω και ράνω. Ή θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλω να γίνω πρόεδρος και ιστορίες. Άκου τώρα. Εσύ είσαι πρωθυπουργός.
12: Ναι.
1: Θα πάλευες για τον ελληνισμό, θα πάλευες.
12: Θα πάλευα για τον ελληνισμό.
1: Ένα λεπτό, Πανελλήνια, άσε με να σου πω. Εφόσον λες ότι θα πάλευες για τον ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις σαν γνήσιος Έλληνας, ξέρεις τι θα ήταν, να μιλήσεις για τη Μεγάλη Ελλάδα. Να μιλήσεις δηλαδή για ό,τι ελληνικό υπάρχει εδώ πέρα στο δυτικό πολιτισμό και στον ανατολικό, για το τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σαν λαός και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Εδώ, αυτό δεν κάνει κανένας.
12: Όμως, και οι άλλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Βλέπω οι Αλβανοί λένε είμαστε πελασγοί, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Βγαίνουν τα Σκοπιανά.
1: Δεν θα πάρουμε από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή περίοδο. Μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει.
12: Έχουν φάει αφιόνια στις χώρες τους. Εδώ πέρα στη Μελίτη προχθές. Στη Μελίτη Φλωρίνης, απάνω σε εσάς. Εκεί απάνω, Φλωρίνη. Ναι. Μου χορεύανε σκοπιανικά. Αλήθεια να σου πω κάτι. Εκείνος, πώς το λέγανε ρε εσύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάλτσας, πώς λέγονταν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που χόρευε και μίλαγε και τραγούδαγε σκοπιανικά απάνω στη Μελίτη Φλωρίνης.
1: Σέλτσας.
12: Πώς?
1: Σέλτσας.
12: Ναι. Που μου μίλησε μέχρι και σλαβομακεδονικά εντός εισαγωγικών σε τηλεοπτική κάμερα.
1: Βουλευτής Φλόρινας που ήτανε.
12: Φλόρινας, μπράβο. Αυτός τι θα είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Για να τους ψάξουμε λίγο. Για να τους ψάξουμε όλοι αυτοί οι σαλτιμπάγκοι που πάνε να ξαναψηφίσουν Τσίπρα.
1: Για να δούμε. Και άμα τελικά θα είναι, άμα πάει τώρα στο Τσίπρα, θα τον λένε Σάλτσα. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Αρό Σάλτσα, δεν ξέρω τι Σάλτσα. Σάλτσα θα είναι σίγουρα, γιατί μόνο Σάλτσες θα λέει άμα πηγαίνει.
12: Αλλά να σου πω όμως και.
1: Πάμε, ολοκλήρωσε. Έχει κι άλλο στη γραμμή, Πανελλήνια, πάμε.
12: Ναι.
1: Ολοκλήρωσε. Αλλά...
12: Αυτό το πράγμα όμως νομιμοποιείται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή που λένε ρε εσύ αδερφέ, λέει η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο και, και τον ελληνισμό της Κύπρου.
1: Ναι.
12: Η δημοκρατία είναι 50 χρόνια, με 54 χρόνια ρε μάγκες. Τι κάνατε εκεί πέρα.
1: Καλό μεσημέρι Πανελληνία.
12: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, η Θράκη παλαιότερα στα αρχαία χρόνια, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε κάτι πριν πάμε στον επόμενο. Η αρχαία Θράκη εκτινόταν από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Από το Αιγαίο έως το Δούναβι. Τι θέλετε να πούμε για Μαρόνια, για τον Οδυσσέα, για τα Άβδυρα, για τη Σαμοθράκη, τι θέλετε να πούμε για την Νίκη. Ας, χαμός γίνεται, παρακαλώ. Όλα ελληνικά είναι, ναι, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια σας ακούμε.
13: Προχθές κάλεσε και δεν ακούγομαι, να γίνα καλά.
1: Ναι, πάμε φίλε, μου σ' ακούω. Τώρα σήμερα σ' ακούω καθαρά, καμπάνα σήμερα.
13: Ναι, ναι. Εγώ έχω και μέρος καταγωγής από τη Θράκη, μια μου το αναφέρατε. Υπήρχε το βασίλειο των Οδυσσιών που ήταν όντως μεγάλο. Ναι, έφτανε μέσα στα βουνά του αίμου, από εκεί βγαίνει και η Χερσόνησος. Αλλά τέλος πάντων, εγώ λοιπόν είμαι 19 χρονών και όλα αυτά σύστημα με τον κοινοβουλευτισμό και τα κόμματα που μαλώνουν για χαλωμάρες και επιφανειακά θέματα και τα δίπολα. Ειλικρινά, με αφήνει παντελώς αδιάφορο και δεν νομίζω ότι με κάτι μέσα από αυτό το σύστημα θα λυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Ναι.
13: Αλλά θέλω να δείξω και άλλο ένα θέμα. Επειδή μου αρέσει η εκπομπή σας, γνώρισα από τον τραπεζικό που μου αρέσει πολύ όταν μιλάει. Θέλω να προσθέσω κάτι στο χθεσινό θέμα που έθιξε.
1: Ναι.
13: Έτσι.
1: Ναι, σε ακούω.
13: Αγγίζει πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, πίσω στο 1913. Τι έγινε εκείνη τη χρονιά? Εκείνη τη χρονιά, λοιπόν, η Διεθνή Συνήθεια των Τραπεζιτών ήρθε την Federal Reserve.
1: Για ποιο θέμα θες να μιλήσουμε, φίλε μου, το όνομά σου αρχικά ποιο είναι?
13: Θα συστηθώ ως Ίκαρος.
1: ή καρέ. Ναι. Πες μου λίγο τι ακριβώς θες να συζητήσουμε για να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί περιμένουν και άλλοι άνθρωποι στη γραμμή.
13: Θέλω να καταλήξω το θέμα με το να που μιλήσετε χθες.
1: Ναι, θεωρείς δηλαδή και εσύ όπως ο τραπεζικός θες που κάνει μια συζήτηση ότι υπάρχει θεραπεία για τον καρκίνο και δεν τη βγάζουν οι φαρμακευτικές γιατί θα χάσουν κέρδη.
13: Δεν έχω ξεκάθαρη θέση και κάποια γνώση για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να πω ότι μαζί με πολλά πράγματα, όπως οι IRS δηλαδή που μαζεύουν τους φόρους και Federal Reserve και Κεντρική Τράπεζα, όλα αυτά τα πράγματα και το σύστημα της υποδούλωσης των δανείων κλπ.
1: Ναι.
13: Υπήρχε το Ίδρυμα Rockefeller που παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που επένδυσε πράγματα σχετικά με την υγεία και τη διατροφή του κόσμου. Το αποτέλεσμα αυτό των δραστηριοτήτων είναι τα τελειτηριασμένα τρόφιμα και τα φάρμακα που δεν μας γιατρεύουν ακριβώς. Και παράλληλα ιδρύθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου. Επίσης υποτιθέμενη φιλανθρωπία όπου προώθησε έτσι τη χημειοθεραπεία που ξεκίνησε με απαγορευμένα χημικά που χρησιμοποιούσαν στους πολέμους, οδηγώντας την βιομηχανοποίηση του καρκίνου, καθώς παράλληλα με τα δηλητηριασμένα τρόφιμα και την πρόθεση του καπνίσματος και όλα αυτά αυξανόταν η καρκινοπάθεια, και με τη χημειοθεραπεία που δεν δίνει οριστική θεραπεία στον καρκίνο είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρη επιχείρηση του καρκίνου. Είναι πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα και την προέλευση των ανθρώπων που επένδυσαν σε αυτό το εγχείρημα, καθώς τότε έτσι την ίδια χρονιά ιδρύθηκε το ADL, άλλο ένα ευρωπαϊκό ίδρυμα που φρόντιζε μέσα από, πίσω από τη βιτρίνα ενός ακτιβισμού να προωθήσει αφηγήματα με διάφορες ιδεολογίες τέτοιας προέλευσης.
1: Κατάλαβα, φίλε μου, ποια είναι η θέση σου. Ολοκλήρωσε, γιατί περιμένει ένας ακόμα άνθρωπος στη γραμμή.
13: Πίσω από αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα, όπως και τη σκηνοθέτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που απομυάλουμε, βρίσκεται η ταλμουδική κοσμοθεωρία της...
1: Ωραία, άκουσε με λίγο, αδερφέ μου, άκουσε με. Θα συζητήσουμε και για αυτά, αλλά τώρα εδώ πέρα περιμένει και ένας ακόμα άνθρωπος να τοποθετηθεί για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα.
13: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα πήγε στο Πρώτο Παγκόσμιο, άμα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
13: Ναι. Για να κλείσω, προτείνω στον κόσμο ένα μικρό βιβλίο από τον Χένρι Φόρντ, αυτός με την εταιρεία με τα αυτοκίνητα που λέγεται Ο Διεθνής Ευρέος, το σημαντικότερο ζήτημα του κόσμου. Και ένα άλλο μικρό βιβλίο, τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών.
1: Έτσι.
13: Έχετε μιλήσει για αυτά, νομίζω.
1: Βέβαια. Να πάνε να το διαβάσουν το βιβλίο, να δουν τι γράφανε οι σιωνιστές. Καλό μεσημέρι, αδερφέ!
13: Επίσης.
1: Υγεία, παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
14: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
14: Ούτε.
1: Καλησπέρα.
14: Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σας πω, δεν σας καθυστερήσω πολύ. Είμαι 22 χρονών και έχω απελπιστεί τρομερά με όλη την κατάσταση που οδεύει τη χώρα μας. Όλες οι κυβερνήσεις από πολύ παλιά μέχρι και τώρα έχουν πάει κατά διαόλου μόνο για να φάνε και να καταστρέψουν. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι έστω το μοναδικό κόμμα το οποίο υπάρχουν ελπίδες να σώσει κάτι? Θα φάει, όλοι θα φάνε. Αλλά ποιο είναι αυτό που μπορεί ίσως να το βοηθήσει? Δεν θέλω εννοείται να... Για απλά τη γνώμη σου αυτό.
1: Εγώ, ναι, έχω τοποθετηθεί και έχω πει τη γνώμη μου πάρα πολλές φορές. Ποια είναι η γνώμη μου, λοιπόν, φίλε μου? Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τους παράνομους μετανάστες, με τη φορολογία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ξένες δυνάμεις, με τις ιδιωτικοποιήσεις, χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη η οποία θα πάει κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, στη νέα τάξη πραγμάτων, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή, αυτόνομη και με αυτάρκεια. Για να μπορέσει αυτή η δύναμη να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα που είναι τα θεμέλια της πατρίδας μας. Πόσο γρήγορα σε απάντησε, έτσι.
14: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ποιος είναι αυτός αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά?
1: Γιατί, κοίτα, η ερώτησή σου, πόσο λάθος είναι η ερώτησή σου. Τι πάει να πει ποιος είναι αυτός? Ο ελληνικός λαός είναι αυτός. Ο οποίος σύσσωμα πρέπει να διαλέξει ποιοι είναι οι κατάλληλοι για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το όραμα. Γιατί όταν εσύ πας και ψηφίζεις, δεν μιλάω για σένα, έτσι, όταν εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς, πας και ψηφίζεις με κριτήριο ποια είναι όμορφη ή αν έχει τραγουδήσει 10 τραγούδια ο άλλος ή άμα ήταν καλός ποδοσφαιριστής, το πρόβλημα καταλαβαίνεις και εσύ ποιο είναι. Ότι δεν διαλέγουν τους σωστούς ανθρώπους αυτό. Δεν υπάρχει ποιος. Μόνο τους σωστούς πρέπει να διαλέξουμε.
14: Στη σχολή μου, όταν σπούδαζα, που έχω αλλάξει διάφορες παρέες. Τώρα, πριν ένα-δύο χρόνια, τα μόνα θέματα που ενδιαφερόντουσαν είναι γκόμενες, τζόγος, αμάξια, ποδόσφαιρο και πού θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Τι να περιμένουμε σωτηρία από αυτούς.
1: Αυτό σου λέω, αδερφέ. Τι να σωτηρία να περιμένεις από τους υπόλοιπους. Δεν θα βγει άκρη. Σωτηρία πρέπει να ξεκινήσεις εσύ με τον εαυτό σου, να κάνεις μια συζήτηση και να πεις ότι θα φέρω εγώ την ανατροπή. Και θα προσπαθήσω εγώ να αφυπνίζω και τους γύρω μου, οι οποίοι είναι βαριεστημένοι, να τους πούμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο εδώ πέρα να αλλάξουμε λίγο όλο αυτό που ζούμε. Γιατί μας αφορά άμεσα. Μ' ακούς?
14: Ναι.
1: Αυτό. Πάμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κύκλο μας. Πάμε λίγο, φίλε μου. Αφού είσαι πατριώτης και εσύ και συμφωνείς ότι χρειαζόμαστε μια πατριωτική δύναμη, σύσσωμα και ενωμένα πάντα. Γιατί άμα σπάσουμε σε 10 κομμάτια, καληνύχτα. Άμα κάνουμε σαν τους κομμουνιστές που με λέει ο άλλος ότι είναι πρώτα μαρξιστικό και μετά λελινιστικό, και μαλώνει με τον άλλο τον κομμουνιστή που είναι πρώτα λελινιστικό και μετά μαρξιστικό, και αρχίζουμε κι εμείς τώρα έτσι η σημαία, η ελληνική, η πολεμική η σημαία του Άγιου Γεωργίου και άστο.
14: Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λες. Απλά όσες φορές, γιατί το προσπάθησα πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να κάτσουν να συζητήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι τα προβλήματα ή απλά δεν τους νοιάζει. Έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να συζητάμε και να κάνουμε υπομονή, έναν υγιή διάλογο. Το έχουμε χάσει εντελώς αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα βασικά, πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
1: Ναι, καλός ή κακός, πρέπει να βρούμε τον τρόπο όμως. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα για όλους. Ο καθένας έχει διαφορετική συμπεριφορά, διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ πώς θα συζητήσει με τον καθέναν. Πρέπει όμως να ανοίξει τα μάτια του και να δει ότι είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι όλοι και ότι μας λέει λατούν.
14: Α, το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
1: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
15: Να σας πω εγώ γιατί, με δύο-τρία λόγια, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει να πάρει και κάποιος άλλος.
1: Δεν έχουμε χρόνο για άλλον, είστε η τελευταία για σήμερα, πάμε.
15: Μάλιστα, Ελένη με λένε.
1: Το ξέρω, κυρία Ελένη.
15: Συμβαίνουν δύο, κοινά.
1: Για πείτε.
15: Ή το ένα ή το άλλο βέβαια, ή και τα δύο. Καταρχήν έχει μάθει ο κόσμος ή το ένα, πώς το λένε, το ένα άκρο που είναι... Το τι θα φάει ο καθένας, πού θα πάει να διασκεδάσει, όποιος έχει, έτσι. Και ο άλλος άνθρωπος που δεν έχει, υποφέρει επειδή δεν έχει και επειδή σκέπτεται πώς θα ανταπεξέλθει σε αυτό το κράτος, το τι να πω τώρα, το κάκιστο, το χείριστο. Έτσι όπως είναι η χείριστο, εννοώ την παρούσα κυβέρνηση, τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες ότι μόνο με το τάξιμο θα καταφέρουν να μας πάρουν με το δρόμο τους και όχι τίποτε άλλο και όχι με συζήτηση και όχι, και ξέρετε, ξέρετε πώς να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη γιατί η μετριότητα έχει διδαχθεί από εμάς τους Έλληνες, από τους δικούς μας συγγραφείς, τον Σοκράτη. Έτσι, ξέρετε, αν πάρει κανείς να μελετήσει τον Σοκράτη, το διάλογο μεταξύ του Κρήτονος και του Σοκράτη, εγώ το έχω μελετήσει, το έχω διδαχθεί και δεν μπορώ να το ξεχάσω ακόμα.
1: Εντάξει.
15: Δεν μπορώ να το ξεχάσω.
1: Μην το ξεχάσετε ποτέ, κυρία Ελένη, αυτό.
15: Ποτέ.
1: Ποτέ.
15: Και ξέρετε, με αυτό θα είναι η τελευταία μου στιγμή. Αυτό... Και μόνον αυτό και από ξένους παράγοντας, από ξένους πολιτισμούς. Τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
1: Α, και τα έργα του Μπετόβεν πρώτα.
15: Βεβαίως.
1: Γιατί πρώτα τα έργα του Μπετόβεν, κυρία Ελένη? Δηλαδή, εντάξει, θα βάλετε τώρα να πούμε τον Μπετόβεν πάνω από τον πολιτισμό της Ελλάδας.
15: Λάθος. Και τα δύο, είμαι τόσο πολύ ερωτευμένη και με τα δύο που δεν ξέρω.
1: Θα βάλετε το γερμαναρά πάνω τους Έλληνες, κυρία Ελένη?
15: Όχι, κυρία, τα ελληνικά. Γιατί σας έχω πει προηγουμένως για τον Σοκράτη, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε. Σοκράτη ή Μπετόβεν, διαλέξτε.
15: Όχι, κοιτάξτε.
1: Δεν έχει. Διαλέξτε Σοκράτη ή Μπετόβεν.
15: Καταρχήν να σας πω τώρα, Σοκράτη.
1: Σοκράτη, εντάξει, τότε συνεχίζουμε, έχετε άλλο ένα λεπτό.
15: Να είστε πάντα καλά και προσπαθήσετε να κρατήσετε τον εαυτό σας για να έχετε υγεία, έτσι, και μην αναφέρετε συνέχεια ότι ξέρετε θα τους στείλουμε φυλακή το ένα ή το άλλο, γιατί...
1: Μέσα όλοι, μέσα! Χειροπέδες ναι, και ναι, μέσα! Ναι, βάζω ναι, λίγο Μπετόβεν ναι, να ηρεμήσετε, ναι, κυρία Ελένη.
15: Ναι.
1: Ποιο θέλετε, ποιο θέλετε.
15: Τι να βάλουμε τώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
15: Αυτό.
1: Καλό μεσημέρι. Για να ηρεμήσετε λίγο, κυρία Ελένη. Γιατί πήρα τα φόρα. Προχώρα τώρα λίγο, θα μας πάρει ο ύπνος. Πω, δεν ακούγεται ο Μπετόβεν. Μπετόβεν, τι κάνεις. Σαν να χάλασε το σταθερό ακούγεται. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Με Μπετόβεν κλείνουμε σήμερα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλα Καρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Τι θέλετε ρε εκεί στη Ρόδο. Με Μπετόβεν. Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα. Πω, κυρία Ελένη, τώρα πρέπει να έχει σηκωθεί και να χορεύει. Έλα ρε κλείστο να ρε, κλείστο να ρε, βάλε κανένα μπουγά να ακούσουμε εδώ πέρα να γουστάρουμε με Μπετόβεν. Τι Μπετόβεν! Εδώ είσαι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη.
16: Μια και βρεθήκαμε απόψε στο κέντρο σα στον Καναδά.
1: Έλα, κυρία Ελένη, να στανιάρει λίγο.
16: Για τη σινιόρα Τσιτσιολή.
1: Βάλε ένα ουίσκι με δύο παγάκια και άραξε τον καναπέ.
16: Τσιφτετέλη πάμε.
1: Μπετόβεν, τι Μπετόβεν. Άκου εδώ ένα τσιφτετέλη να θυμηθεί τα νιάτα σου.
16: Belly dance. Come on, ladies. Come on, belly dance. Έλα, έλα στην πίστα, come on.
1: Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Άρα.

0: Χιάννα και Αηδίες, δώσε εδώ το κλαρίνο.
1: Ζόλους.
0: Και τους ζουρνάδες και τα ταούλια.
1: Καλίες στη βουλή που τους τρελάνες για αυτούς.
0: Τα λέμε αύριο. Κουραφέξαλα, κουραφέξαλα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Συνελήφθη 50χρονος για τη συγκεκριμένη φωτιά. Φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στα Ινόφυτα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων στο θέμα των Τεμπών. Μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλλέα, του αντιεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό, οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία, τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετώπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα με την τιμή του Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται κακοκαιρία μέχρι και τις πρόμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ιμαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και τα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπόρ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ είμαστε από τις 4 έως 6 το απόγευμα στην ραδιοφωνική σφήνα στα Σπορ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα.

0: Σήμερα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ. Έφτασε η ώρα. Ο δικέφαλος του Βορρά μπαίνει αποφασισμένος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από το σημερινό παιχνίδι, να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης για τη ρεβάνς, η οποία θα γίνει στις 30 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη, στην Τούμπα. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή στο σημερινό παιχνίδι, γιατί και ψυχολογικά, από ό,τι πληροφορούμαστε από την ψυχολογική και αγωνιστική προετοιμασία της ομάδος, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα τα πούμε όλα, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί. Θα μάθουμε και, γιατί αυτό είναι το μάτς της ημέρας, όπως και να το κάνουμε, ή το ενδιαφέρον. Παίζει και ο Παναθηναϊκός στις 9. Φυσικά μας ενδιαφέρει λιγότερο από ότι το μάτς του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα έχει και τη συμπαράσταση των φιλάθλων του. Ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος θα έχει λοιπόν και τον κόσμο στο πλευρό του, χωρίς αμφισβήτηση, και θα δημιουργήσουν την γνωστή ατμόσφαιρα. Πάρα πολλοί από Γερμανία, πάρα πολλοί από Γερμανία πηγαίνουν σήμερα στην Πολωνία, είναι δίπλα. Εμείς πάμε κατευθείαν Πολωνία και πάμε να καλησπερίσουμε τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Σαμλίδη, τον επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της ΠΑΟΞίδικης οικογένειας και των φιλάθλων του δικεφάλου του Βορρά, και είναι αυτή τη στιγμή νομίζω στη γραμμή ένα. Καλησπέρα Παντελή.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν έτσι μια ζωηράδα. Αρκετοί οπαδοί μας βρίσκονται στην παλιά την πόλη, δίνουν ένα βροντερό παρόν, φωνάζουν, δημιουργούν έτσι ένα κλίμα θετικό για να μπορέσει να μεταφερθεί και στην ομάδα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα πρόκρισης.
0: Ναι. Χτες πήγες από εκεί,
1: Ναι, ναι, πήγα και από την Αποστολή, από το ξενοδοχείο, και οι παίκτες είναι έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα, έτοιμοι για να φάνε τα σίδερα, να τα λυγίσουν.
0: Τι, μίλησες με παίκτες?
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Εν τω μεταξύ, πριν καμιά ώρα, είχε βροχή και είχε και χαλάζι.
0: Τι λέρε, φίλε.
1: Και, ναι, ναι. Και ξέρεις τι, με βροχή και με χαλάζι, η Παουκάρα την πρόκριση θα πάρει.
0: Ωραίος.
1: Κατάλαβες,
0: ναι. Οι παίκτες τι σου είπαν εκεί, τι σου λέγανε?
1: Οι παίκτες είναι έτοιμοι, βασικά είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το παιχνίδι εδώ και καιρό, και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Όπως και ο coach, το οποίο αναφέρθηκε κιόλας και στην συνέντευξη τύπου την χθεσινή.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο πάω, γιατί έρχονται από Γερμανία από ό,τι πληροφορηθήκαμε.
1: Ναι, έρχονται από Γερμανία, αλλά όχι τόσο πολύ κόσμος, γιατί είναι και περίοδο διακοπών. Αλλά θα είμαστε αρκετοί.
0: Ναι. Ωραία. Πήγες και στην προπόνηση?
1: Πήγα στην προπόνηση, αλλά δεν μπόρεσα να μπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμουν έξω από το οτέ, γιατί δεν είχα διαπιστευτήρια.
0: Α, δεν επιτρέπουνε.
1: Πήγανε μόνο... Ναι.
0: Α, άκου να δεις.
1: Είχαν πει μόνο οι δημοσιογράφοι. Φυσικά ήμουνα με κάποιους συναδέλφους εκεί, τα είπαμε.
0: Ωραία. Επειδή πάντα εσύ κατά 99% πέφτεις μέσα, τι βλέπεις για σήμερα το βράδυ?
1: Βλέπω 1-2.
0: Τελικό 1-2.
1: Σκόρερ 1-2, ναι.
0: Και σκόρερ?
1: Ένα γκολ θα βάλει. Ένα θα βάλει ο Ντελίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή δεν παίζει και ο Ντεσποτίνιο, δεν είναι τέτοιο, και το άλλο θα το βάλει ο Γερεμέγεφ.
0: Και το άλλο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Παντέλο, τα πούμε και το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Βεβαίως.
0: Όλα να πάνε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

αποφάσεις, έχουμε τα πάντα. Το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχει μια νέα επαφή μεταγραφική, νέα επαφή του Γιαννούλη με την Augsburg. Δώστε με στον ΠΑΟΚ, είναι η ατάκα του Γιαννούλη προς την Augsburg. Χτες έγινε αυτή η επαφή και σήμερα υπάρχει νέα επαφή, νέα συνάντηση μεταξύ των δύο. Αυτό, επειδή επιμένουμε στην υπόθεση Γιαννούλη, γιατί το λέμε αυτό, γιατί εάν έρθει ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι μια πανάκριβη μεταγραφή κατά την προσωπική μου εκτίμηση. 5,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ δεν δίνει κανείς, ούτε ο Ολυμπιακός, που υποτίθεται ότι έχει τα πιο πολλά λεφτά ο Μαρινάκης για να δώσει. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πάει να σπάσει πάλι και αυτό, γιατί έσπασε το ένα ρεκόρ με τη μεταγραφή Έλληνα παίχτη 12,5 εκατομμύρια του Χρήστου Ζαφίρη. Πάει να σπάσει και δεύτερο ρεκόρ ο Σαββίδης, 5,5 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 4 συν τον παίχτη, άρα θα πω 4 εκατομμύρια για αριστερό μπακ που δεν έχει δώσει καμία ελληνική ομάδα ποτέ των ποτών αυτό το ποσό, τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη λοιπόν είναι ότι ο Γιαννούλης πήγε στην Augsburg και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να επιστρέψω στην πατρίδα μου και επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και επειδή τα έχετε ψιλοβρεί με τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το ψιλοβρεί βάλτε το και χοντροβρεί, γιατί αυτοί συμφωνήσανε προφορικά, οι Γερμανοί δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζουν εκεί. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος πίεσε τον Γιαννούλη και του λέει: κοίταξε ρε φίλε, τι θα γίνει, να πούμε. Αλλιώς εμείς πρέπει να βρούμε άλλο παίχτη. Έτσι του είπε ο ΠΑΟΚ του Γιαννούλη. Και πήγε ο Γιαννούλης, σου λέει: τώρα γιατί να τη χάσουν την ευκαιρία, 1,5 εκατομμυριάκι το χρόνο, τριετέ συμβόλαιο, 4,5 εκατομμύρια μέσα στο σπίτι μου. Γιατί να το χάσω, σου λέει ο Γιαννούλης, στον ΠΑΟΚ που είναι, θα με γουστάρουν και όλα και τα γουστάρω και εγώ και τίποτα. Είναι ό,τι καλύτερο για τον Γιαννούλη. Και για τον ΠΑΟΚ νομίζω, γιατί είναι καλός παίκτης. Και αν έχει ο ΠΑΟΚ ένα δίδυμο παιχτών αριστερά, Γιαννούλη Μπάμπα, τον Τέλεορ δεν το βάζω. Ο Τέλεορ μπορεί να είναι εναλλακτική, μπορεί να, ξέρω, να πάει κανένα δανεικός πουθενά. Αλλά αν έχει ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα, νομίζω ότι όλοι οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ θα είναι ήρεμοι. Είναι κάτι αντίστοιχο με το δίδυμο τερματοφυλάκων, Παυλένκα Τσιφτσί, που δεν το συζητάμε, ότι είναι φοβερό δίδυμο. Είναι κάτι αντίστοιχο με το δίδυμο των αριστερών πλέον εξτρέμ, που είναι ο Τάχα Άλλη και ο Τάισον, και με το δίδυμο των δεξιών εξτρέμ που είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Χατσίδης. Δεν βάζω τον Σπότοφ γιατί είναι τραυματίας. Επίσης ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να πάρει και κατά την εκτίμησή μου και ένα χάφ ακόμη στο κέντρο, γιατί εάν είναι καλά ο ΜΕΙΤΕ, okay. Επειδή όμως δεν είναι καλά ο ΜΕΙΤΕ, χρειάζεται ένας ακόμη ποδοσφαιρικός. Ο ΜΕΙΤΕ, παιδιά, είναι αυτό που λέμε όσοι παίξατε μπάλα. Όσοι παίξατε ή όσοι δεν παίξατε μπάλα, αλλά ακούτε, ας πούμε, γενικότερα, κάηκε λέμε, κάηκε. Τι έγινε αυτός, ρε, κάηκε αυτός, φίλε. Γιατί κάηκε? Από το πολύ τρέξιμο ή από, την πολύ χρησιμοποίηση κλπ. Τον έκαψε. Τον έκαψε ο Λουτσέσκο αυτόν. Δεν παίζει, ρε φίλε, αυτός 70 μάτς στα 70. Δεν γίνεται. Το σκαρί του είναι τέτοιο που δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο παίχτης αντέχει για να τα βγάλει όλα. Και φυσικά το παιδί κλάταρε. Είχε και ένα πρόβλημα με το ισχύο, έβαζε ενέσεις, έβαζε αυτά. Δηλαδή, πέρα από το ότι κάποιοι μπορεί να λένε, ελά μωρέ, ποιος μέιτε, ο Τεμπέλης. Δεν είναι Τεμπέλης, λάθος κάνετε, παιδιά. Το παιδί προσπάθησε. Ήταν από τους καλύτερους παίχτες του ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο. Δεν αμφισβητείται αυτό. Όποιος ξέρει μπάλα, βλέπει. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του αυτός, αλλά και όλη η ομάδα. Και δεν μας εξήγησες ποτέ, κύριε Λουτσέσκου, πήρες τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3, να πάρει τα 4. Να μην πω τίποτα τώρα. Από τις κελεμπίες. Δεν εξήγησες ποτέ γιατί ο ΠΑΟΚ κλάταρε 2,5 μήνες πριν το τέλος προαθλήματος. Έχεις υποχρέωση να εξηγήσεις, κύριε Λουτσέσκου, προπονητή των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ. Γιατί κλάταρε όλος ο ΠΑΟΚ και δεν πήρε τίποτα. Και ήθελες και να μείνεις. Αυτή είναι η διαφορά, παιδιά. Κάποιοι φελοί μπορεί να κάνουν τους έξυπνους και να λένε συνέχεια ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου. Ποιος Λουτσέσκου? Okay. Ήταν ένας καλός προπονητής, τον οποίο προπονητή τον έκανε ο ΠΑΟΚ. Στην Ξάνθη ήτανε. Στην Ξάνθη ήτανε. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν τον πήρες από την Μπαρτσελώνα. Και τον έκανες προπονητή. Γιατί η μεγαλύτερη ομάδα που προπόνησε είναι ο ΠΑΟΚ. Μην βλέπετε αυτούς εδώ τις κελεμπίες που πάει τώρα. Εκεί το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι σαν να παίζει Αχιλλέας Τριανδρίας ΠΑΟΚ κουφαλίων. Τέτοιο ποδόσφαιρο παίζουν κάτω. Πάτε να δείτε τι γίνεται. Να γελάς και να κλαις. Άμα ο ένας με την κελεμπία έχει πιο πολλά λεφτά, κερδίζει. Αγοράζει διαιτητές, αγοράζει το ένα, αγοράζει. Τι, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάρε Ρονάλντο αυτά τα λεφτά, αλλά κάτω, με άλλο στυλ βεβαίως και λοιπά. Εκεί είναι άλλο επίπεδο. Και πήγε η ομάδα αυτή να πάρει τώρα τον Λουτσέσκο, οκ. Okay, γιατί ο Άραβας αυτός που έχει καμιά 5-6 πετρελοπηγές μπορούσε να χάσει, ας πούμε, 30-40-50 εκατομμύρια το χρόνο. Σαν να πω σε εσάς, εγώ σε εσένα, να δώσω ένα 5 ευρώ, ρε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά.

Την καταλαβαίνετε, δεν με νοιάζει κιόλας. Εγώ την αλήθεια λέω, αυτό που σκέφτομαι λέω και αυτό που ζω καθημερινά λέω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μαύρη φανέλα σήμερα, όπως πληροφορηθήκαμε. Επίσης, να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει όσον αφορά στο θέμα των μεταγραφών των υπολείπων εκτός του Γιαννούλη, για τον οποίο σας μίλησα τώρα. Ο Γιαννούλης είναι ένας παίχτης τον οποίο θα τον ήθελαν όλοι, αλλά θέλουν και ένα χαφ οπωσδήποτε, θέλουν και έναν στην επίθεση center for, αλλά αυτά δεν είναι για σήμερα. Σήμερα είναι ότι πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Να κερδίσει για να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης στη ρεβάνς, η οποία θα γίνει στην Τούμπα. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τις 5.30, όπως είπαμε. Μετά τις 5.30 θα τα δούμε όλα αυτά, το τι ακριβώς γίνεται. Πάμε λίγο σε μια σκούπα των θεμάτων και των άλλων.

Στην Ιταλία, στην Ιταλία βρίσκεται ήδη σήμερα και πριν από λίγο ο Μπασίρου στην προετοιμασία του Άρη. Ο Μπασίρου στην προετοιμασία του Άρη κανονικά και με τον νόμο είναι εκεί. Τόμ Ντέλε Μπασίρου ενσωματώθηκε στην ομάδα, αγκαλιάστηκε με τους παίκτες οι οποίοι τον υποδέχτηκαν εκεί στην προετοιμασία, και ο πρώτος που τον υποδέχτηκε ήταν ο Γκουγουλιάς, μετά με τους συμπαίκτες τους καινούριους, όλα τα πάντα. Τόμ Ντέλε Μπασίρου λοιπόν στον Άρη.

0: Λοιπόν, επίσης έχουμε την μεταγραφή του Γιούρισιτς. Υπάρχουν κάτι λεπτομεριούλες. Πιστεύω ότι ο Άρης θα τις ολοκληρώσει από ό,τι λένε οι άνθρωποι του. Και ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε και την συμφωνία για τον 18χρονο Ταφσίρ Ουσμάν Διόπ. Ταφσίρ Ουσμάν Διόπ. Είναι κάτι αντίστοιχο με τον Διαντή που είχε πάρει. 18 ετών είναι αυτό το παιδί. Το deal, να πούμε ότι όπως λένε οι πληροφορίες, ο Άρης λέει ότι πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για τον παίχτη αυτόν. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ λέω ότι λέει ο Άρης, έτσι. Θα πει κάποιος, δεν το πιστεύεις, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ότι έδωσε 5,5 εκατομμύρια ο Άρης, 5 εκατομμύρια για να πάρει ένα παιδί 18 ετών, τον Διόπ, από τη Σενεγάλη. Και να πω ότι έτσι λένε, αλλά όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εντάξει, μου το στέλνει μήνυμα ο φίλος, είναι το ποσό το οποίο τον κοστολογούν οι Σενεγαλέζοι για να πουληθεί, ότι μπορεί να πιάσει τα ίδια λεφτά με τον Διαντή. Okay, το αποσύρω αυτό που είπα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα τον συνάδελφο. Εντάξει, δεν είναι. Λένε ότι μπορεί να πιάσει το ίδιο ποσό με τον Διαντή που έπιασε ο Διαντή κλπ. Εντάξει, okay. Άρα εδώ μιλάμε για μια μεταγραφή που μπορεί να στήξει 20.000. Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια μεταγραφή, φτηνή μεταγραφή, ενός παίχτη πιτσιρικά, 1,88 ύψος, 73 κιλά, γεννημένος το 2008, 18 ετών, 18 Ιανουαρίου του 2008 είναι γεννημένος, είναι center for ο συγκεκριμένος, 1,88, έτσι, ψηλό παιδί, πολύ ψηλό παιδί. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι του μέλλοντος, 20.000 πραγματικά όπως το είπα. Εντάξει. 20.000 είναι το μπόνους της μεταγραφής του και θα έχει και ένα μισθό αυτός κλπ. Είναι κάτι αντίστοιχη περίπτωση Διαντή, αλλά πιθανολογώ ότι ο Άρης πρέπει να πάρει παίχτες από εδώ και πέρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο έτσι ευχάριστα για τον προπονητή όταν στην προετοιμασία δεν έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Ο οποίος Άρης, βεβαίως, να πούμε ότι παίζει και τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι την Κυριακή. Στον Ηρακλή, τέλος για Μπασινά και Αμανατίδη, από χτες οριστικοποιήθηκε και τώρα πλέον συνεχίζουν το οργανόγραμμα και φυσιολογικά ο Γιάννης Στάθης είναι κοντά στην ανάληψη κάποιου ρόλου στον Ηρακλή. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στην ΑΕΛ και στην Καλαμάτα στα προηγούμενα χρόνια, ο Γιάννης Στάθης, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον κύριο Μονεβασιώτη και πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι αυτός ο αθλητικός διευθυντής, ο οποίος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή. Τώρα πλέον, επειδή έφυγαν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, υπάρχει μια ανακοίνωση και της ΠΑΕ ότι τους ευχαριστεί και λοιπά, καλή επιτυχία. Το παρασκήνιο της όλης ιστορίας λέει ότι ο Ματσάρη ήταν αυτός ο οποίος πάτησε πόδι ή τέλος πάντων εισηγήθηκε την λύση της συνεργασίας με Μπασινά και Αμανατίδη. Ο Ματσάρη, αυτός ήταν που είπε στον κύριο Μονεβασιώτη, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με τους συγκεκριμένους, έχω τους δικούς μου ανθρώπους, για τις μεταγραφές εγώ αποφασίζω τελευταίος, αυτή είναι η συμφωνία του Μονεβασιώτη με τον Ματσάρη, άρα λοιπόν αυτοί μου φέρουν ό,τι να είναι, δεν μου φέραν τους παίχτες που θέλω, και άρα θέλω να πάρω εγώ τους παίχτες που εγώ θέλω κλπ. Και ο Μονεβασιώτης κάλεσε και τους δύο, τους είπε ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκαμε και πήραν την αποζημίωσή τους και αποχωρούν από τον Ηρακλή. Ο Μπασινάς, άδοξο, άδοξα τελειώνει η συνεργασία των δύο. Μπασινάς και Αμανατίδης, τέλος από τον Ηρακλή. Έχει αλλάξει και ο, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, έχει αλλάξει και ο γιατρός του Ηρακλή. Έχει αλλάξει και ο γιατρός του Ηρακλή και φυσιοθεραπευτές και λοιπά. Πάνε να κάνουν κάποιες αλλαγές. Η αποχώρηση είναι επίσημη από χτες και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και για την συνέχεια για τον Ηρακλή. Λοιπόν, 4:30 μας χτυπάνε καμπανάκι από το κοντρόλ ο κύριος Γιαννόγλου. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ από το τι θα γίνει σήμερα το βράδυ στην Πολωνία και θα πάρουμε άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παίξει με την Δυνάμο Κιέβου. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6. Να πούμε ότι το μάτς αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυνάμο Κιέβου σαφέστατα προκαλεί το ενδιαφέρον όλων. Ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη ομάδα είχε ξαναπαίξει τη σεζόν 76-77. 76-77. Και τότε είχαν πάρει οι Ουκρανοί την πρόκριση, δύο νίκες. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδος τότε. Δύο νίκες, 2-0 εκτός και 4-0 εντός έδρας. Δηλαδή κερδίσανε 2-0 μέσα στην Τούμπα. Και 4-0 ήταν ο Μαδάρα τότε, η Δυναμό Κιέβου. Ο Μαδάρα, μιλάμε, απίστευτη ομάδα. Με Κυπιάνιν πρέπει να ήταν κλπ. Αλλά νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε παίξει και στα δύο παιχνίδια, εκείνα τα δύο παιχνίδια. Ο Θέμης Καπουσούζης που είναι στην γραμμή 1, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα κύριε Καπουσούζη.
1: Καλησπέρα Νίκο και σένα και στους ακροατές σου.
0: Ωραία ομάδα τότε η Δυναμό Κιέβου. Παίξατε μαζί, αντίπαλοι. Γιατί θυμάστε τώρα βέβαια από εκείνα τα μάτια. Θα πάρω τώρα λίγο το που μας αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Το παιχνίδι εκείνο θυμάμαι Νίκο, παρόλο που όπως είπες πήραμε το πρωτάθλημα, είχαμε πολύ καλή ομάδα. Η Δυναμό Κιέβου τότε ήταν ενιαία Σοβιετική Ένωση και είχε από τους 11 οι 9 παίζαν στην Εθνική Ρωσίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν εξαιρέσουμε τον Πλαχίν που πήρε τη χρυσή μπάλα τότε και τον Μάκερα εγώ και οι άλλοι 8 παίκτες, δηλαδή ήταν οι ποδοσφαιρόφιλοι του θυμούνται, ο Τρόσκιν, ο Μπλαχίν, ο Μπούριακ, ο Κονκόφ, ο Κολότοφ, μιλάμε για παίκτες που τους βλέπαμε συνέχεια στην τηλεόραση. Εκεί μέσα παίξαμε αρχές Οκτωβρίου, είχε μείον 9,
0: έπαιξε
1: στο δεύτερο ημίχρονο και στα πρώτα 20 λεπτά ήταν 3-0 το σκορ υπέρ τη Δυναμό.
0: 3-0.
1: Στο ημίχρονο μπήκα μέσα γιατί κρύωνα. Και μου λέει ο Στάνκοβιτς, εξεντήσω μικρή και παίξε. Ήμουνα τότε 20 χρονών.
0: Στο 03 και μάλιστα έμαθα ότι γράφουν οι εφημερίδες, ήσταν και από τους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι, έπαιξε πολύ
0: καλά. Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Και μέσα στην Τούμπα είχα παίξει όλο τον αγώνα. Μέσα στην Τούμπα, παρόλο που είχαμε τον κόσμο, ήμασταν άτυχοι γιατί στο 0-0 έχασε ο Γιώργος Σουκούδας τον πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και μετά, εντάξει, η πρόκριση είχε χαθεί, αλλά θέλαμε την νίκη για το γόητρο. Ήταν το γήπεδο γεμάτο.
0: Νομίζω ότι δεν είχαν παίξει ο Τερζανίδης και ο Αποστολής, ήταν τραυματίες. Το θυμάσαι αυτό? Μπα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Δεν είχαν παίξει.
0: Ο Τερζανίδης και ο Αποστολής δεν πρέπει να παίξαν. Τώρα κάτσε να μπω λίγο να βρω και το τι είχε γίνει τότε. Είχε κερδίσει και πέναλτι ο ΠΑΟΚ που το χασε.
1: Ναι, στο 0-0 το χασε ο Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Να κάτσε λίγο να δω. Πήγε να το εκτελέσει αρχικά ο Γκουερίνο, ναι. Αλλά με υπόδειξη του Πάγκου το ανέλαβε ο Κούδας. Έτσι έγινε,
1: ναι,
0: αυτό μάλλον.
1: Ναι, ήταν στα πάνω.
0: Στα ντουζένια του, ναι. Και μετά κορυφαίοι του δικεφάλου Σαράφης, Κερμανίδης, Καπουσούζης, Ιωσιφίδης. Μάλιστα. Αυτό εδώ. Και χάθηκαν άλλες δύο ευκαιρίες, λέει, στο 57 κεφαλιά του Σαράφη και του Γκουερίνο στο 63. Και μπήκαν τα δύο γκολ της Δυνάμο τότε μετά κλπ.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα αποκλειστήκαμε γιατί η Δυναμό είχε φοβερή ομάδα. Τότε ήταν η Σοβιετική Ένωση και ήταν από τις καλύτερες ομάδες και παίζαν όλοι οι παίκτες στην Εθνική Ρωσία.
0: Δεν μου λες, μες στην Τούμπα η σύνθεση ήταν Φούρτου, Λαγούναρης, Καπουσούζης, Ιωσιφίδης, Πέλιος, Δαμανάκης, Αναστασιάδης, Κερμανίδης, Γκουερίνο, Σαράφης, Κούδας.
1: Αν θυμάμαι καλά, δεν πρέπει να είχε.
0: Μήπως αυτό.
1: Ναι, ο Πέλιος δεν πρέπει να είχε παίξει.
0: Όχι, δεν έπαιξε. Δεν έχει. Μήπως ούτε στη ρεβάνς.
1: Ο Πέλιος εκεί τραυματίστηκε στο πρώτο μήχρονο, έπαιξε εγώ
0: στη θέση του.
1: Μάλιστα. Και εντάξει. Στο δεύτερο παιχνίδι πρέπει να έπαιξε με τον Αρίστοτο Φουντουκίδη.
0: Α, με Φουντουκίδη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το 76. Τώρα έχουμε 2026. 50 χρόνια. Πριν 50 χρόνια τέτοια εποχή, δηλαδή έπεσε αντίπαλο με την Δυναμό Κιέβου. Ωραία πράγματα.
1: Είναι ωραίες στιγμές, ναι, όμως, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή είχαμε πολύ καλή ομάδα. Εκτός του πήραμε το πρωτάθλημα, αποκλείσαμε τη Ζαγκλέμπια, το Βέιλε, την Ομόνια Κύπρου.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, κάναμε καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Εντάξει, αποκλειστήκαμε μια ομάδα η οποία ήταν τότε πολύ καλή.
0: Ναι. Εδώ λέει, περίμενε στο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Θέμη, έχει τον Μπέλιο μέσα και μπήκα στην UEFA τώρα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-2, Κολότοφ στο 73, Μπλαχίν στο 82 τα γκολ. Και έχει Φουρτούλα, Γούναρης δεξιά, Ιωσιφίδης αριστερά, Καπουσούζης Πέλιος. Αναστασιάδης, Κερμανίδης, Σαράφης, Δαμανάκης Κούδας, Κάπτεν και Γκουερίνο. Αυτή είναι η ενδεκάδα. Και αυτονών η ενδεκάδα είναι Ρουντάκοφ, τερματοφύλακα Κονκόφ, Ματβιένκο, Φωμένκο, Ρέσκο, Τρόσκιν, Μπούριακ, Σλόμποντιαν, Κολότοφ, που ήταν και αρχηγός, ο Μπερενόη και ο Μπλαχίν.
1: Ήτανε...
0: Και ο Κουσνέτσοφ στον πάγκο.
1: Μπράβο. Ήταν πολύ καλή ομάδα. Θυμάμαι μια κουβέντα του Σαράφη που είπε μετά τον αγώνα ότι εμείς ήμασταν μηχανικοί και αυτοί ήταν ηλεκτρονικοί. Και έμεινε στην ιστορία.
0: Σταύρακας, δεν υπήρχε.
1: Ναι, ήταν ο Σταύρος Αυθόρμητος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σε μια δεξίωση μετά τον αγώνα μας δώσαν και κάτι γραβάτες και κάτι αυτά.
0: Ναι.
1: Λέει, εμείς ήμασταν μηχανικοί και αυτοί ήταν ηλεκτρονικοί. Στο 20 λεπτό χάναμε 3-0.
0: Εκεί μέσα, ναι. Ήταν
1: φοβερό. Η ομάδα ήταν...
0: 23-7 του 26 έγινε εκεί μέσα. Σήμερα πώς έχουμε. 23-7 έχουμε. Άντε, άκου να δεις. Α, όχι, συγγνώμη, σήμερα θα παίξουν σήμερα, ρε.
1: Σήμερα.
0: Το 76.
1: Εκεί είχε γίνει το 76. Οκτώβριο, Νίκο.
0: Οκτώβριο είχε γίνει, ναι.
1: Δηλαδή, εμείς είχαμε, ας πούμε, καλό καιρό εκεί, εδώ και εκεί είχαμε μείον 9.
0: Ναι. Το 26 το σημερινό και μπερδεύτηκα.
1: Τρέμαμε από το κρύο.
0: Εκεί με κουβέρτες.
1: Ναι, με κουβέρτες. Σε όλα τα παιχνίδια έβγαινε στο ημίχρονο και έκανα ζέσταμα, μήπως παίξω.
0: Ναι.
1: Εκείνο το παιχνίδι μπήκα μέσα στα πολιτήρια με τον Στάνκοβιτς προπονητή.
0: Γιατί κρύωνες.
1: Γιατί κρύωνα και σε μια στιγμή του λέει ο Πέλιος δεν μπορεί να συνεχίσω. Είχε μια σκαριά από το γόνατο μέχρι τον Αστράγαλο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει εμένα μικρέ ξεντήσου.
0: Ετοιμάσου. Και τρελάθηκες.
1: Μπήκα μέσα χωρίς ζέσταμα.
0: Ναι.
1: Έπαιξα, εντάξει, πάγαμε ένα γκολ στο τέλος από μια τυχαία. Και θυμάμαι τότε το είχε το παιχνίδι η ΕΤΕΝΑ, δεν υπήρχαν τα κανάλια, τα σημερινά Αντένα και Μέγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το αναμετέρευε ο Διακογιάννης και του λέει το Γιώργο, λέει ο μικρός έπαιξε πολύ καλά. Λέει ο μικρός είναι δικό μας παιδί, είναι από τα Τσικό. Δεν το ξεχάζω. Δηλαδή είχαν κάνει με το ΒΟΚ τότε λίγα παιχνίδια και μες στον Καρεσκά και μες στον Άρη, Νικό.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα παιχνίδια έπαιζαν δεκάδα και στα μικρά τώρα έθωνα από τις οι άλλες ομάδες που ήταν. Καθόμουν πάλι στον πάγκο. Ήμουνα 5,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και στο τέλος πήγα στην Καστοριάδα Νικός 79 μέχρι το 80 το καλοκαίρι που πήραμε το κύπελλο λάθος στην Καστοριά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά επειδή έκανα 7 χρόνια στα μικρά του ΠΑΟΚ και φίβους και 5,5 χρόνια στην πρώτη ομάδα με την καλύτερη ομάδα, τον ΠΑΟΚ είναι μες στην καρδιά μου ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι έγινα και σαν παίκτη και σαν προπονητής, το χρωστάω στον ΠΑΟΚ, νιώθω περήφανος.
0: Ναι. Τώρα πάμε στα σημερινά φρέσκα κουλούρια. Σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ πάει σε πολωνικό έδαφος βέβαια. Πάει με άλλη ομάδα η Δυνάμο Κιέβου, άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι περιμένουμε από αυτό το παιχνίδι.
1: Να πω, στο σημερινό παιχνίδι, επειδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από το 0 μια καινούργια ομάδα, από τη μια είναι καλό γιατί έχουμε καινούργιο προπονητή. Κάναμε κάποιες μεταγραφές, θα μπουνε. Και τα δικά μας τα παιδιά που είναι από τις ακαδημίες, ο Χατσίδης και ο Μύθρο, που διαβάζω πρέπει να παίξουνε. Απ' τη μια είναι καλό, απ' την άλλη όμως η ομάδα δεν είναι μονταρισμένη ακόμα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, θέλει μεγάλη προσοχή. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Δυναμό Κιέβου. Είναι από τα πρώτα της παιχνίδια. Δηλαδή φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ προσεκτικός, να μην φάει γκολ σήμερα. Έστω και το 0-0 είναι για μένα ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί μετά τους έχουμε μέσα στην Τούμπα με τον κόσμο πιστεύω ΠΑΟΚ να αποκριθούμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η ομάδα είναι ανέτοιμη. Αυτό ναι, όμως είναι και για τη Δυναμό ανέτοιμη. Δηλαδή και για τις δύο ομάδες είναι ακόμα... θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει να ανοιχτεί, να πάρει το παιχνίδι από την αρχή. Το παιχνίδι θα έρθει από μόνο του. Ανάλογα και βλέποντας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι. Αυτό είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό και το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έχει μια δυσκολία όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή θα βγει σίγουρα. Μια δυσκολία σίγουρα. Είναι πρώτο μάτς, το περιμένουμε. Αυτοί έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα. Κάποιοι παίχτες βασικοί τους κλπ. Δεν θα παίξουν, δεν θα κάνουν κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, όπως τουλάχιστον λέει και ο προπονητής, θα έχει κάποιους παίχτες σε ένα κορμό. Τον περσινό. Δηλαδή, για να σου καταλάβεις τώρα, ποιος είναι ο περσινός κορμός.
1: Ναι,
0: τερματοφύλακας ή ο Τσιφτσής ή ο Παυλένκα, πιθανότητα ο Παυλένκα, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σέντερ μπακ θα είναι ο Μιχαηλίδης, ένας από τους δύο σίγουρα. Ναι. Δεξιά-αριστερά, πιθανότητα θα είναι ο Κένι και ο Μπάμπα. Ακόμα λείπει ένα στόπερ λοιπόν εδώ. Στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Περσινή. Μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας, δεξιά θα είναι ο Ζίβκοβιτς, αριστερά θα είναι μάλλον ο Τάισον και κορυφή ο Γερεμέγεφ. Άρα περσινή ομάδα είναι. Δηλαδή δεν έχουν, δηλαδή, άντε να είναι μια προσθήκη το στόπερ που θα είναι ο Ελιστόντο φυσιολογικά. Μια προσθήκη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο εξτρέμ μπορεί να είναι ο Τάχα Άλλη αντί του Τάισον.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχει δηλαδή διαφορές. Εκτός αν ο Κένι, αν ισχύει αυτό που λένε, γιατί ο ΠΑΟΚ λίγο δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, ότι ο Κένι είχε 10 χτες και καλέσανε σπευσμένα τον Λίρατζι επάνω, πήγε στην Πολωνία. Αν ο Κένι έχει πρόβλημα και παίξει ο Λίρατζι, οκ. Okay. Αλλά κατά τα άλλα, σου είπα όμως 8 παίχτες, νομίζω 9 που είναι περσινοί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα είμαι κουμπωμένος γιατί δεν ξέρω τι θα κάνει ο ένας ο διπλανός μου κλπ. Έτσι νομίζω, έτσι. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Απλώς επειδή είναι το πρώτο επίσημο σοβαρό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μια μονταρισμένη ομάδα να πω έτσι. Θα μπουν δυο καινούργοι μέσα στην ομάδα, όπως είπε στο center back ή ο Αλή μπροστά, αλλά δεν είναι ακόμα σε φόρμα οι παίκτες για να δώσουν το, να προσφέρουν το 100%. Δηλαδή θα είναι η ομάδα σε ένα στάδιο προσαρμογής.
0: Δεν είναι 100%, δηλαδή δεν έχουν ας πούμε 8 παιχνίδια 10 στα πόδια τους για να πεις ότι...
1: Αυτοί οι παίκτες είναι όλοι καλοί γιατί παίζανε και πέρσι.
0: Ναι, αυτό είπα.
1: Ειδικά ο Ζίβκοβιτς, τα δικά μας τα παιδιά που τα ξέραμε πέρσι και ο Μιχαηλίδης.
0: Ακόμη κοίταξε, υπάρχει και μια...
1: Και ο Μπάμπα.
0: Υπάρχει και μια εντύπωση λέω γιατί δεν είμαστε στο μυαλό του προπονητή, ότι από τη στιγμή που πέρσι ο Μπάμπα με τον Τάισον ήταν δίδυμο αριστερά, δεν θα το σπάσει αυτό να βάλει τον Μπάμπα με τον Τάχα Άλλη. Θα παίξει με τον Τάισον γιατί αυτοί μεταξύ τους έχουν άριστη επικοινωνία. 3 χρόνια μαζί παίζουν.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση σκέψης, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω τι θα παρατάξει ο προπονητής. Είναι πρώτη φορά, δεν μπορούμε να τον ψυχολογήσουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι βλέπει αυτός. Εγώ γνωρίζω ότι έχει μιλήσει με τον Κωνσταντέλια και του έχει πει ότι θεωρεί ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο ηγέτης του ΠΑΟ και, και στους παίχτες λέει την μπάλα στον Τέλια, την μπάλα στον Τέλια. Δηλαδή αλλάζει λίγο το σκεπτικό ότι ποιος κάνει το παιχνίδι, δεν το κάνει ο Μεϊτέ ή ο Καμαρά από πίσω ή ο, ξέρω εγώ, ο Ζαφίρης, το κάνει ο Κωνσταντέλιας το παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και νομίζω σωστό δεν είναι αυτό.
1: Είναι σωστό γιατί Νίκο, τον Κωνσταντέλια τον είδαμε και τον ξέρουμε. Είναι ο παίκτης ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος.
0: Ναι, έχει την έκπληξη. Έχει την έκπληξη.
1: Έχει, ναι. Κάνει ενέργειες που οι άλλοι παίκτες για μένα δεν μπορούν να τις κάνουν. Την μπάλα την κολλάει, κάνει και ατομικές προσπάθειες. Και αν το παιδί αυτό λίγο το δώσουν περισσότερο αρμοδιότητες, ο προπονητής ιδίως,
0: ναι.
1: Εκεί θα ξεδιπλώσει τις αρετές του ο Κωνσταντέλιας που ο κόσμος θα τρίβει τα μάτια του. Ακόμα εγώ πιστεύω ο Κωνσταντέλιας δεν έπιασε το ζενίθ της απόδοσης του. Γιατί φταίνει και ο περίγυρος, μια εθνική ομάδα, με τα σπασίματα αυτά που τον κάνανε. Λίγο στον ΠΑΟΚ που τον έβγαζε ο Λουτσέσκου αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ακόμα υποδοκιμή να πω έτσι. Ενώ ένας παίκτης στην ηλικία που είναι, στο εξωτερικό βλέπουμε τώρα, είδαμε δύο παίκτες του center back της Ισπανίας 19 χρονών και λέω αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια έπαιζε το center back 19 χρονών.
0: Πω.
1: Είναι, άμα τον πεις ένα θα σου πει, ρε φίλε, μήπως βλέπεις άλλο παιχνίδι. Το ΠΑΟΚ είναι 23, ο Κωνσταντέλιος πάει στα 24 και λέμε είναι μικρός.
0: Για
1: όνομα του Θεού. Πρέπει να δώσουν το παιδί αυτό, ήδη ενδιαφερθήκαν ομάδες από το εξωτερικό, αλλά δεν είναι, για μένα να μην φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά να βλέπει ο κόσμος το θέμα που θέλει από τον Κωνσταντέλιο. Γιατί μπορεί.
0: Ο Κωνσταντέλιας νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω η άποψή μου είναι αυτή, αλλά αν θέλω και τη δική σου, εκτιμάται σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν θα πω ότι είναι ο Χατζηπαναγής ή ο Κούδας ή ο Κούης που πήγε να τους χειροκροτούσαν λόγω και χαρακτήρα και λοιπά, γιατί είναι και καλά παιδιά και είναι και καλοί χαρακτήρες και άψογοι και πολύ καλοί παίχτες. Αλλά θα πω ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο Καραϊσκάκι, χειροκροτείται. Πάει στη Λεωφόρο, χειροκροτείται. Πάει στη Φιλαδέλφια, χειροκροτείται. Πάει στο Χαριλάου, μπορεί κάποιοι να το βρίζουν, κάποιοι όμως το χειροκροτούν. Που εκτιμούν, ας πούμε, κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπο του Κωνσταντέλιαρα. Ο ΠΑΟΚ ίσως πρέπει να κινηθεί πάνω σε αυτό, να είναι ο πυλώνας της ομάδας.
1: Νίκο, να πω μια φάση μόνο μέσα του Χαριλάου που πήραμε το πρωτάθλημα το 23.
0: Ναι.
1: Στο ένα το γκολ έρχεται η μπάλα. Και αντί να τη σταματήσει και να κάνει τρίπλα, την παίρνει με το τακουνάκι, το δεξί μπακ του Άρη τον άφησε 10 μέτρα πίσω. και έκανε το 1-2 και βάλαμε τον κόλπο.
0: Ναι, το θυμάμαι. Καταπληκτική ενέργεια. Καταπληκτική ενέργεια.
1: Ξέρουν πολύ μπάλα, ξέρουν. Και ιδίως...
0: Μα τα κάνει ο Γιαμάλα αυτά και τα παίζουν συνέχεια.
1: Ο κόσμος ξέρει μπάλα, αλλά δεν θέλει μόνο μπάλα, θέλει και λίγο θέαμα. Το θέαμα του προσφέρει ο Κωνσταντέλιας.
0: Και να σου πω και κάτι τώρα μεταξύ μας. Ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟ, γιατί παίζουν ρόλο όλα. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν μπορεί να φοράει το 65.
1: Σωστά.
0: Για μένα πρέπει να πάρει το 10.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο το έχει ο Πέλκας, οκ. Okay, εντάξει, ναι, έμπειρος. Αλλά Δημήτρη.
1: Ο Πέλκας, άλλη ποιότητα από Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, ρε Δημήτρη, τελειώνει και η καριέρα σου τώρα. Να πούμε άλλο 23 χρονών. Δώσε το εκεί πέρα, τελειώνουμε. Δηλαδή το νούμερο το 10. Κανονικά πρέπει να το είχε ραμμένο στην πλάτη εγώ, όπως το είχε ο Κούδας, έτσι πρέπει να το είχε ο Κωνσταντέλιας. Δεν το συζητάμε τώρα. Και κάποιος θα πει, παίζει ρόλο το νούμερο. Ναι, ρε, παίζει ρόλο το νούμερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ, οι φανέλες που πουλούνται περισσότερο είναι το 65. Κωνσταντέλιας 65. Δηλαδή, τι 65. Το 10. Πάρ το 10 να τελειώνουμε και θα ξεσκίσουν οι φανέλες μετά. Είναι σίγουρο, γιατί και ο Πιτσιρικάς που το παίρνει θέλει να λέει Κωνσταντέλιας, αλλά το 10 από πίσω. Μια χαρά είναι. Και το για τον Πιτσιρικά. Έτσι δεν είναι. Ψυχολογικό είναι. Ψυχολογικό. Αλλά ναι. Μετράνε όλα.
1: Να πω κάτι, Νίκο. Εγώ, επειδή έπαιζε σέντερ μπακ, έπαιζε πολύ δυνατά.
0: Ναι.
1: Και σε μια προπόνηση, με το που πάω να πέσω, βλέπω μπροστά μου τον Γιώργο τον Κούδα και σταμάτησα. Ο Γιώργος το κατάλαβε και την έδωσε την μπάλα μία έτσι να φύγει από τα πόδια του. Μετά που έγινα και εγώ βετεράνος και ήταν ο Γιώργος πρόεδρος,
0: ναι.
1: Του λέω Γιώργο, λέω έτσι και έτσι, στη φάση λέω εκείνη, οποιοσδήποτε άλλος να ήταν, θα τον έκοβα στα δύο. Γελάει, με αγκαλιάζει. Μόλις σε είδες εσένα, λέω, κοπήκαν τα πόδια μου. Και γέλασε ο Γιώργος και με αγκάλιασε. Αυτό τι σημαίνει, ότι...
0: Σεβασμός.
1: Σεβασμός, ναι. Υπάρχει ένας σεβασμός που βλέπεις ότι αυτός ο παίκτης έχει ποιότητα επάνω του. Όπως είναι ο Μέση σήμερα ή ο... Είναι οι παίκτες οι οποίοι και να τους χτυπήσεις είναι... θα φας μια κίτρινη κάρτα, θα ξεφτυλιστείς. Δεν πρέπει να τους χτυπάς. Όπως είπε ο Κωνσταντέλιας σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδος...
0: Χειροκροτείται.
1: Χειροκροτείται.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένας καθαρός παίκτης, ποιοτικός παίκτης και από την άλλη προσφέρει θέαμα που ο κόσμος αυτό θέλει να βλέπει.
0: Ναι.
1: Στα γήπεδα θέλει να βλέπει και λίγο θέαμα.
0: Μα χαίρεται την μπάλα, χαίρεται το φαίνεται.
1: Όπως ήταν παλιά ο Χατζηπαναγής, ο Κούδας. Όλοι παίζαμε, τρέχαμε, αυτοί κάναν το κάτι παραπάνω.
0: Ναι, σωστό. Και επίσης το πιο ωραίο, ξέρεις ποιο είναι αυτό που θα στο ρωτήσω και εσένα, γιατί εσύ έτυχες, ήταν τύχη να είσαι συμπαίκτης με τον Κούδα, τον Σαράφη και όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Αλλά ο Γιώργος, πιστεύω, ο Κούδας, ότι και στις προπονήσεις πρέπει να έκανε όργια. Δηλαδή, όταν είχε κέφια στην προπόνηση, πρέπει να ήταν άπιαστος φυσιολογικά, έτσι.
1: Έβρισκε τον Παρίδη, θυμάμαι, Νίκο, από την άμυνα.
0: Τον Παρίδη,
1: την ώρα που ξεκινούσε από το κέντρο Παρίδης, τον έκανε τέτοια πάσα που του δίνε μπροστά στα 20 ή στα 30 μέτρα.
0: Πάρ το βάλτο.
1: Την έβρισκε στην πάρτο βάλτο, στην πορεία του. Υπολόγιζε δηλαδή και με ταχύτητα ότι σε κλάσματα αυτού θα είναι μπροστά. Ποτέ δεν πήγαινε μπάλα πίσω από την έδρα μπροστά του.
0: Το έλεγε ο Παρίδης αυτό. Πάντα το έλεγε όταν όσο ζούσε και τον έβγαζα και στα ραδιόφωνα τότε κλπ. Και μάλιστα μου είπε ότι όταν τα έκανα αυτά στην αρχή, ο Κούδας του έλεγα: Έλα, ρε Γιώργο, να σου πω, έχεις και μάτια πίσω στην πλάτη και βλέπεις τι κάνω. Δηλαδή έλεγε κάτι τέτοια ο Παρίδης, ωραία.
1: Φανταστικές πάσες. Εντάξει, έκανε και αυτά τα σόλο όταν έπαιρνε την μπάλα, δηλαδή.
0: Ελάφι.
1: Με τη μέση του έσπανε δεξιά-αριστερά, αλλά είχε και ένα πόδι. Ποβερό που έβγαζε το συμπαίκτη εκεί στην κατάλληλη στιγμή και την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Και έβαζε και γκολ. Που για δεκάρι, ας πούμε, να βάλει και γκολ και όλα είναι τότε, σε άλλη εποχή ο Κούδας.
1: Καλά το είπες, Νίκο. Τότε ο ΠΑΟΚ πιο πολλά γκολ βάζανε τα παιδιά που παίζανε στο κέντρο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή, ο Σαράφης δεν ήταν σεντερφόρο, ο Κούδας δεν ήταν σεντερφόρο.
0: Πρώτο σκόρερ ο Σαράφης.
1: Ναι, πρώτο σκόρερ ήταν. Βγαίναν από πίσω και βάζανε γκολ συνέχεια.
0: Γκράου, ναι. Και επίσης με ας πούμε center for τον Κωστίκο και ο Κούλης έχει παίξει center for, Αποστολίδης. Δηλαδή με center for, καλά center for, όχι...
1: Καλή, εγώ Γκουερίνο έπαιξε
0: center for, είναι
1: πολύ καλός.
0: Γκουερίνο, βέβαια. Με καλά center for μιλάμε.
1: Ναι, με καλά center for και βγαίνανε...
0: Και βγαίνανε τα half.
1: Περισσότερα από τα center for.
0: Ναι, βγαίνανε τα half πρώτη scorer.
1: Άμπρο.
0: Ωραία. Έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει. Πρώτο μάτς σήμερα λοιπόν, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Δεύτερο μάτς στην άλλη.
1: Είναι μια αγωνία, Νίκο, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι.
0: Μόνο γι' αυτό.
1: Μόνο γι' αυτό. Αλλά πάλι εγώ λέω ότι πρέπει να φέρουμε να κρατήσουμε στην άμυνα το 0 σήμερα. Ας μην βάλουμε εγώ, λέω εγώ. Αρχή, μέσα στην τούμπα μετά είναι το παιχνίδι στο χέρι μας.
0: Ναι. Δηλαδή λες φοβάμαι, ακόμη.
1: Δηλαδή την άμυνα, μην χάσουμε με ένα σκόριο μεγάλο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Δηλαδή θα είσαι ευχαριστημένος και με 0-0 θα είσαι ευχαριστημένος.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ, γιατί τους έχουμε μέσα στην Τούμπα και λέω η πρόκληση θα είναι δικιά μας.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέμη Καπουσούς για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χαιρετούμε. Γεια, γεια.
2: Focus 103,6.

Ο ΠΑΟΚ έδωσε και οδηγίες για τους εκδρομείς που ταξίδεψαν στην Πολωνία και λέει ότι θα διεξάγονται, ότι θα πρέπει να προσέξουν. Απαγορεύεται η προσέγγιση στο γήπεδο στους φιλάθλους που δεν έχουν στην κατοχή του εισιτήριο, επειδή πολλοί μας ακούνε και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και μπορεί να είναι και στην Πολωνία και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τους χαιρετισμούς μας, και παίρνω κάτι μηνυματάκι από ό,τι είδα. Οι θύρες του γηπέδου, θα διεξάγονται αυστηρή έλεγχη λοιπόν, έτσι. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν 17 και 30 τοπική ώρα, άρα 6,5 ώρα Ελλάδος. Έξω από τη θύρα των φιλοξενούμενων θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης. Άκου να δεις τώρα, οι Πολωνοί δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα πάνε εκεί να παρκάρουν έξω από τη θύρα των φιλοξενούμενων. Στα κηλικεία του γηπέδου πωλείται μπύρα με αλκοόλ, ενώ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην κερκίδα. Απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα. Η χρήση τους οδηγεί σε συλλήψεις. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Εδώ τώρα να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και το μάτς του Παναθηναϊκού στις 9 η ώρα με την Πάξη. Από εκεί πέρα να πω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει 2 εβδομάδες για την δική του ευρωπαϊκή πρεμιέρα με αντίπαλο την Αϊμέγγεν. Η ΑΕΚ επίσης. Να πω ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και η Ελλάδα πρέπει να έχει και δικαιολογημένες προσδοκίες φέτος και προϋποθέσεις για να ανέβει και πάλι στο top 10, στο top 10, μετά από 15 περιόδους και τη σεζόν 2011-2012. Από το 2011-2012 έχουμε να βρεθούμε στη θέση 10 και αυτό το κερδίσαμε γιατί το 2004, το 4 πήραμε το Euro, το 6 πήγαμε παγκόσμιο, το 8 στο Euro, δηλαδή γι' αυτό διατηρήσαμε αυτή την σειρά, ήμασταν στην πρώτη δεκάδα. Τώρα λοιπόν να πούμε ότι οι επιδόσεις τις οποίες είχαμε πέρσι ήταν πάρα πολύ καλές. Είχαμε 22 νίκες οι ελληνικές ομάδες, 21 ισοπαλίες και 17 ήττες. Μαζέψαμε 71.000 βαθμούς. Ο συντελεστής είναι 14.200, είναι ο μεγαλύτερος που έχουμε πάρει ποτέ. 14.200. Αυτό σημαίνει ότι για φέτος οι 4 παραδοσιακοί εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν πάρα πολύ την Ελλάδα ψηλά. Η ΑΕΚ 17.500, ο Ολυμπιακός 15.750, ο Παναθηναϊκός 13.250, ο ΠΑΟΚ 11.000 πόντους. Αυτό είχε γίνει τότε την περίοδο, την πρώτη περίοδο όπως τουλάχιστον το βλέπουμε, και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια οι ομάδες μας να έχουμε τις δυνατότητες να χτυπήσουμε τις θέσεις πιο κάτω από το, λίγο πιο κάτω από το ευρωπαϊκό Big Five που είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, και από την Πορτογαλία ενδεχομένως, δηλαδή πάμε στο 7, στο 8, στο 9. Πιστεύω ότι φέτος με την πορεία που θα κάνουν και ο ΠΑΟΚ που ξεκινάει σήμερα και ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει σήμερα, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, μπορούμε να πάμε στη δεκάδα. Σημαίνει ότι ο πρωταθλητής πάει απευθείας σε League Phase και σημαίνει ότι βγάζουμε ενδεχομένως, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, βγάζουμε 3 ομάδες στο Europa League. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορεί να βγάλουμε και 6η ομάδα ίσως. Παίζεται αυτό. Μπορεί να βγάλουμε και 6η ομάδα με βάση τη βαθμολογία, δηλαδή να βγαίνουν 6 ομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5. Εδώ είμαστε. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή της Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 σε αγροτική έκταση και σύμφωνα με πληροφορίες καίει καλαμιές και ξερά χόρτα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα επιχειρούν 33 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ παράλληλα ρήψεις από αέρος κάνουν 2 ελικόπτερα και 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Οι φλόγες για την ώρα δεν απειλούν σπίτια ή υποδομές. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να σβήσουν τις τελευταίες εστίες. Για τη συγκεκριμένη φωτιά συνελήφθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η φωτιά στα Ινόφυτα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν, αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορείου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματέρες σε περιοχές της Ιθωνίας και της Χαλκιδικής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη. Στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πυρηνών μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σήμερα και πάλι με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε όλη τη χώρα με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
4: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Μπήκαμε δεύτερη ώρα εκπομπής, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί, 4 με 6 το απόγευμα, δεύτερη ώρα εκπομπής, η ώρα είναι 5 και 12 λεπτά. Σήμερα το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου, στην Πολωνία το μάτς. Παρακολουθούμε τα πάντα και επίσης υπάρχει εξέλιξη αυτή με τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι, επισήμως παίχτης της Arsenal, παιδιά. Η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της βελγικής ομάδας, της Club Brugge. 37,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 2022 ο Σαρλ Ντε Κατελάερε. 40 εκατομμύρια δίνει τώρα η Arsenal για να πάρει τον Τζόλι, τον οποίο δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Και είπε στον Σαββίδη, πούλα τον, δεν θα τον βάλω να παίξει, γιατί έχω τον Ελ Καντουρί. Αυτά να στα θυμίζω εγώ, γιατί κάποιοι είναι κεφαλοί, δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν στο μυαλό τους να αλλού. Το Τζόλι που τον πούλησε τότε 10 εκατομμύρια ο Σαββίδης, ήταν ηλίθιοι δηλαδή αυτοί που τον πήραν από την Όριτς 10 εκατομμύρια. Το Τζόλι λοιπόν τον πούλησε τότε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια τον πούλησε. Απίστευτα πράγματα. Γιατί είπε ο προπονητής, δώστε να δω, το βάλω, έχω τον Καντουρί. Και μετά τον αγοράζει τώρα η Arsenal 40. Φοβερά πράγματα.

0: αφού τα είπαμε και αυτά για τον Τζόλι, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Τσιφτσί, ο οποίος έκανε δηλώσεις χθες. Μικρή είναι η δήλωσή του που έχει κάνει για το σημερινό παιχνίδι του Δικεφάλου με την Δυνάμο Κιέβου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Τσιφτσής για αυτό το παιχνίδι και για το πώς βλέπουν αυτοί οι παίχτες, δηλαδή, την παρουσία της ομάδος, τι να περιμένουμε και όλα τα σχετικά.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Για μένα προσωπικά δεν παίζει ρόλο τι λένε οι στοιχηματικές. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Οπότε είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση.
2: Πρώτο πίσω παιχνίδι, Αντώνη. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που έχει πάντα αυτό το παιχνίδι. Από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνετε για να ελέγξετε την κατάσταση καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές? Γιατί κατά ψέματα, τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν είναι και αυτά τα που θυμάσαι και χαίρεσαι.
1: Έχουμε δουλέψει καλά ένα μήνα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αυτό θεωρώ θα είναι το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε δει τον αντίπαλο, έχουμε δει και τα παιχνίδια του, οπότε θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το πλάνο μας μέσα στο γήπεδο. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Για μένα φυσικά δεν τελειώνει κάτι το πρώτο μάτς. Έχουμε και το παιχνίδι στη Τούμπα, που εκεί θα κρυθούν όλα, οπότε αύριο πρέπει να είμαστε σοβαροί και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε στην Τούμπα.
3: Αντώνη, εμείς πήραμε μία πρώτη γεύση στην προετοιμασία, εκείνο το διβδόμαδο. Ποια είναι η κατάσταση έτσι εν ώψη του πρώτου επίσημου παιχνιδιού της χρονιάς μέσα στην ομάδα? Στην αποστολή είναι και τα 4 νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Πώς προετοιμαστήκατε για αυτό το πρώτο παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν?
1: Όπως είπα, έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο. Έχουμε κάνει τα βίντεο που πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τα καινούργια παιδιά, σίγουρα πρέπει να καταλάβουν λίγο, όπως και εμείς, τη φιλοσοφία του προπονητή μας, που θεωρώ ότι έχουμε καταλάβει στο έπακρο. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε προπονηθεί πραγματικά σκληρά. Οπότε θεωρώ θα είμαστε αρκετά καλά, αρκετά έτοιμοι.
4: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Τσιφτσί. Με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έχουμε κλείσει και αυτά που ακούσατε από το πρώτο μέρος. Πάνω κάτω και την ενδεκάδα, είπαμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη όμως, γιατί στην Ιταλία έφτασε ο Μπασίρου πριν από λίγο, ή Μπασιρού όπως και θέλουμε να το λέμε. Θα μας τα πει ως καλύτερο απεσταλμένος του σφίνα.gr ο Γιάννης Παντελίδης, που είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μπασίρου ή Μπασιρού?
5: Θα το ρωτήσουμε το απόγευμα, να το δούμε στην προπόνηση.
0: Κάντε μια ερώτηση. Κάντε μια ερώτηση. Ναι, ναι, ναι.
5: Να μας διευκρινίσει πώς λέγεται. Ναι, ναι. Ήρθε νωρίς το μεσημέρι εδώ στην Ιταλία, πήγε στο ξενοδοχείο, τον υποδέχτη ο Μπουμπουλιάς, εκείνη την ώρα έτρωγε το μεσημεριανό της η ομάδα, οπότε πήγε και είχε μια πρώτη γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του, έτσι σε θερμό κλίμα όλη αυτή η διαδικασία. Και το απόγευμα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους, ουσιαστικά το

0: να γίνουν και απαραίτητες μετρήσεις και να τσεκάρουν τι πρόγραμμα θα ακολουθήσει και πότε θα είναι έτοιμος για να αρχίσεις να προπονείται σε πιο φουλ ρυθμούς. Φαντάζομαι ότι σήμερα δεν θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, λογικά θα ακολουθήσει ένα ατομικό πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω σταδιακά θα ενσωματωθεί και αυτό στην, μέσα στην ομάδα. Περιμένουμε σήμερα τελικά να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Γιούρισιτς που λέγαμε χθες. Μέχρι στιγμή δεν έχει συμβεί αυτό. Λογικά θα γίνει μέσα στην ημέρα, διότι είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Κροάτης, να φτάσει αύριο εδώ στην Ιταλία. Έτσι υπήρχε μια αρχική ενημέρωση από χθες. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο με το συγκεκριμένο παίχτη. Κατά τα άλλα, εντάξει, όλα και είναι φυσιολογικά εδώ. Κανονικές θερμοκρασίες για προετοιμασία, πολλή ένταση, τις προπονήσεις, φυσική κατάσταση και τακτική που θα έχει το απόγευμα. Και σταδιακά ο Άρης μετράει και αντίστροφα για το πρώτο του φιλικό. Αυτό με την Αταλάντα την προσεχή Κυριακή. Ορίς κιόλας είναι το παιχνίδι, είναι 10.30 ώρα Ιταλίας, 11.30 Ελλάδας. Και θα πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από το τι ακριβώς ετοιμάζει, τέλος πάντων σχεδιάζει ο προπονητής του Άρη. Φαντάζομαι θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι εδώ. Οπότε περιμένουμε και εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει και το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι.
1: Να πούμε ότι έγιναν και αιματολογικές, έτσι. Αυτό θα γίνεται ανά 3 μέρες, ανά 4 μέρες.
0: Μπορώ να πω ότι ήταν μια κάποιο είδους έκπληξη, με την έννοια ότι δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό σε προετοιμασία. Έγινε όμως και...
1: Πρόσεχε, αυτό είναι πολύ καλό. Το κάνουν μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και κάνουν αναβδομάδα. Αναβδομάδα γιατί γίνεται καλύτερος έλεγχος των ποδοσφαιριστών. Οι αιματολογικές συγκεκριμένες δείχνουν την τάση του καθενός κλπ. Γι' αυτό λέω ότι εγώ δεν το έχω δει. Δηλαδή δεν το κάνουν ελληνικές ομάδες. Τώρα το έκανε ο Γρηγορίου όμως. Αυτό είδα. Γι' αυτό το.
0: Ναι, ελέγχουν.
1: Τα
0: εντάξει,
1: πάντα.
0: Φοράνε τα GPS τα οποία ας πούμε ελέγχουν.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι. Μπορούν να ελέγξουν κάποια πράγματα, αλλά με τις αιματολογικές ελέγχουν και οργανισμούς και.
1: Τα πάντα. Άρα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχει μεταγραφή 18χρονου του Ταφσίρ Ουσμάν Ντιόπ.
0: Αμέσως βαφτίστηκε, έτσι καταλαβαίνει κανείς, αμέσως βαφτίστηκε Διαντή. Είναι και από την ίδια
1: νούμερο
0: ομάδα.
1: Διαντή νούμερο 2.
0: Περίπου ίδια ηλικία, 18 χρονών είναι αυτός. Center 4, σχετικά ψηλός, κοντά στο 1,90. Κυριακή θα έρθει αυτός εδώ, στην Ιταλία. Είναι ένα project, θα το δουν στις προπονήσεις και αναλόγως θα αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάστασή του. Ένας ποδοσφαιριστής έτσι ο οποίος δεν έχει φύγει άλλη φορά από τη Σενεγάλη, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και με τον Διαντή, ο οποίος επίσημα χθες ανακοινώθηκε από την Αλντιρίγια και μάλιστα με ένα ποσό που τελικά συνολικά με βάση δημοσιεύματα και τα οποία επιβεβαιώνονται και από τον Άρη, μεταγραφή συνολικά έφτασε γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό σίγουρα.
1: Πριν από λίγο να δώσουμε την είδηση ότι έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης ο Τολιόπουλος, ο οποίος θα υπογράψει τον Άρη τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, μεταγραφή πολύ δυνατή που κάνει ο Άρης, και μάλιστα στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του Άρη, ήταν και κάποιοι φιλαθλητικοί, βγήκαν φωτογραφίες μαζί του, όπως συμβαίνει πάντα. Δεν έκανε δηλώσεις, να το πούμε και αυτό, είναι είδηση της τελευταίας στιγμής. Βασίλης Τολιόπουλος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη είχαμε πει, Πέμπτη είναι σήμερα για τον Άρη, και αυτή είναι μια μεγάλη μεταγραφή, Γιάννη.
0: Σίγουρα και με αρκετά μεγάλο κόστος, έτσι όπως εξελίχθηκε όλη η κατάσταση. Εντάξει, τον Τολιόπουλο τον ξέρουμε, τον έχουμε δει, ήταν να παίξει στον Άρη έτσι προφανώς. Ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα, διεθνής, υπήρξε και αρχικός του Άρη, έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Θα υπογράψει, όπως είπες, για 4 χρόνια, με αρκετά υψηλές αποδοχές, είναι αλήθεια. Και νομίζω είναι μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Τα είπαμε όλα.
0: Περιμένουμε. Γενικά, πράγματα.

0: Λοιπόν, ο γιος του Βαρέλα, για τον οποίο κάποιοι σας λέγανε ότι θα κλείσει τον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να κλείσει, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ ο παίχτης. Κλείνει στη Μόντσα, όπως λένε οι πληροφορίες, και μπορεί να παίξει και στο φιλικό με τον Άρη, που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, το δεύτερο φιλικό, το οποίο θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία. Είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο γιος του Βαρέλα, ο Γκουστάβο. Και έπαιζε στην Ζιλ Βιθέντε, 6 γκολ σε 32 παιχνίδια, δανεικός από την Μπενφίκα. Αν θυμάστε καλά, τότε ο ΠΑΟΚ είχε τρελαθεί ο Σαββίδης με τον μπαμπά Βαρέλα, που είχε δώσει το γιο του ενώ έμαθε μπάλα εδώ, από 12 χρόνια ήταν εδώ στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έμαθε μπάλα στον ΠΑΟΚ και μόλις έφτασε μια ηλικία, ας πούμε, 16-17 ετών, τον έδωσε στην Μπενφίκα. Και τότε γύρω στο μυαλό του Σαββίδη, καλά ρε λέει, εμείς εδώ τόσα χρόνια κλπ. Γιατί τελείωσε το συμβόλαιο που είχε, τους κάνουν και συμβόλαια τώρα. Τώρα τους παίχτες, για να τους δέσει μια ομάδα, τους κάνει, ας πούμε, ο άλλος είναι 12 ετών, τετραετές συμβόλαιο. Μπορεί να του δίνει 3 χιλιάρικα το μήνα ή 1 χιλιάρικο το μήνα ή 2. Ένας πιτσιρικάς 12 χρόνια όταν παίρνει 1 χιλιάρικο το μήνα και παίζει μπάλα και πάει και σχολείο δωρεάν και τρώει και δωρεάν και όλα κλπ. Μια χαρά είναι. Και παίρνει και ένα χιλιάρικάκι το μήνα. 12 χρονών, προσέξτε τι λέω. Αλλά είναι ταλεντάρα. Εκτός του Κωνσταντέλια, τον οποίο τον είχαν με πολύ λίγα χρήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολύ λίγα χρήματα πραγματικά, δηλαδή του δίνανε ένα ποσό της τάξης των 11.000 το μήνα όταν έφτασε ο Κωνσταντέλιας 17 χρονών, ας πούμε. Δεν ήταν λεφτά αυτά για εκείνη την εποχή, γιατί παίρνανε πολύ περισσότερα χρήματα άλλοι και 18 χρονών, και όταν τον έβαλαν και έπαιξε πρώτη ομάδα θέλαν να του δώσουν πολύ λιγότερα κλπ. Γιατί κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας βρήκε την Ιθάκη του εδώ, έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό το λόγο από τότε δεν ξανασυζητήθηκε το θέμα. Υπάρχει το θέμα του Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε ένα ιστορικό ρεκόρ με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ο Ζίβκοβιτς βρίσκεται στον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, θα πάει πολύ καλά. Θυμίζω ότι την πρώτη μεταγραφή που, αν θυμάστε καλά, όταν πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ, έπαιξε εναντίον της Μπενφίκα, της πρώην ομάδας του, και έβαλε και γκολ στην Τούμπα. 18 γκολ σε 66 ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει βάλει μέχρι τώρα ο Ζίβκοβιτς. Χρειάζεται 2 ακόμη γκολ για να ξεπεράσει τον Κλάους, τον Στέφανο Αθανασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 20 γκολ. Ήδη ο Ζίβκοβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά ξένους παίκτες, έτσι, ξένους παίκτες, και με 2 ακόμη γκολ θα γίνει και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Αυτή τη στιγμή ο Κλάους εξακολουθεί να είναι ο Αθανασιάδης με 20 γκολ. Πιστεύω ότι θα τον περάσει ο Ζίβκοβιτς φέτος. 2 γκολ είναι σίγουρο θα βάλει, μπορεί να βάλει πολλά περισσότερα, και να κάνει να δημιουργήσει το δικό του ρεκόρ, τα 20 τέρματα, ας πούμε, που έφτασε ο Κλάους, που είναι μεγάλη ιστορία. Και εδώ μια ερώτηση να κάνω, ρε παιδιά. Ο Κλάους δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι κοντά στον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο? Εγώ δεν λέω να γίνει προπονητής, γιατί δεν το έχει, είναι σίγουρο. Αλλά επειδή ο Κλάους είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του ΠΑΟΚ, μια ιδέα ρίχνω τώρα. Δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάπου αυτός? Τώρα, από ό,τι βλέπω, λίγο σοβαρεύτηκε. Δεν είναι αυτό που ήταν τότε, που το μυαλό ήταν στο αγελαδοκούρεμα. Λίγο σοβαρεύτηκε, δηλαδή, και αγαπάει τον ΠΑΟΚ και είναι ΠΑΟΚ και το λέει, ας πούμε, και κλαίει για τον ΠΑΟΚ. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτεί ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να τον αξιοποιήσει κάπου, τον Κλάους? Υπάρχουν θέσεις τις οποίες, όχι για να πάρει μεροκάματο, για να αξιοποιηθεί ο Κλάους. Θα μου πεις, τι κάθεσαι και λες, μήπως θα καταλάβουν αυτοί τους είπες? Όχι, okay. Πάμε στις διαφημίσεις τότε, για να είμαστε σίγουροι ότι προχωράμε καλά.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πας σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα που έζησε στο Μουντιάλ ο φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ3, ο οποίος ήταν απεσταλμένος στη ΕΡΤ εκεί και μάλιστα για καλή του τύχη, από ό,τι παρακολούθησε γιατί τα βλέπαμε, είδε και τα ήταν και στην περιγραφή των 4 από τα 5 πιο δημοφιλή παιχνίδια, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Γιώργο, καλησπέρα, καλή επιστροφή, καλώς ήρθες, όλα καλά, έτσι.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όλα καλά.
0: Μια όλα καλά. Πώς ήταν η εμπειρία καταρχάς?
1: Κοίτα, Νίκο, ήταν πολύ μεγάλο όλο αυτό, δηλαδή 40 μέρες είναι πολλές μέρες, έχουμε καλύψει πολλές διοργανώσεις και σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και Παγκόσμια Κύπελα και Euro, αλλά τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Τόσο μεγάλο σε διάρκεια, ναι, 40 μέρες πραγματικά ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά από τη FIFA, που σε μια γενική εκτίμηση βγήκε θετικό. Βέβαια πάντα σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι σκιές, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που παίχθηκε το ποδόσφαιρο, ειδικά από τα νοκάουτ και μετά και ως τον τελικό, εκεί πλέον πέρασε σε πρώτη μοίρα, στο προσκήνιο, το ποδόσφαιρο καθαρά και όλα τα υπόλοιπα μείναν λίγο στην άκρη. Αλλά ήταν μια διοργάνωση που απαιτούσε από όλους, πρώτα απ' όλα από τους παίκτες δηλαδή, από τις ομάδες, αλλά ακόμη και από όλους αυτούς που συμπληρώνουν, όπως είναι και οι δημοσιογράφοι, μια μόνιμη εγρήγορση. Δηλαδή το παιχνίδι που έρχεται, τα ταξίδια, οι μεγάλες αποστάσεις, τεράστιες αποστάσεις, ακόμη και στο εσωτερικό της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρχε πτήση που ήταν 6,5 ώρες. Εντάξει, τώρα, ναι, αεροπλάνο Seattle Miami, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά, σύν το ότι βέβαια ήταν και μια διοργάνωση που απαιτούσε από όλους τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο επαναλαμβάνω ότι ως εικόνα γηπέδων, ως ποδόσφαιρο που είδαμε, ως ανταγωνισμό αν θέλεις, είχε ένα θετικό πρόσημο. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ίσως για πρώτη φορά εδώ και πολλές διοργανώσεις κανείς δεν έχει την παραμικρή αντίρρηση για την ομάδα που το κατέκτησε, δηλαδή δεν ακούστηκε, δεν υπάρχει άλλη άποψη, όλοι συμφώνησαν ότι η Ισπανία το πήρε απόλυτα δίκαια, βέβαια με όπλο κυρίως μια λειτουργία που είχε από την άμυνα ξεκινούσε, δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 αγώνες, είναι αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό και ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που κάποτε είπε ένας Αμερικανός προπονητής στο δικό τους ποδόσφαιρο, ότι η άμυνα φέρνει τις διακρίσεις, η επίθεση κόβει τα εισιτήρια. Αλλά είχαμε και καλές στιγμές, είχαμε και μεγάλες στιγμές από πλευράς θεάματος.
0: Είναι αυτό γεγονός. Βέβαια εδώ θα πω ότι για... εντάξει, μπορεί να το πίστευες και το είπες, ίσως ο μόνος ο οποίος πρόβλεψες ή τέλος πάντων έπεσες μέσα στο θέμα του ποιος θα πάρει τον τίτλο. Και θα δούμε ένα βιντεάκι το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στο τι ακριβώς γίνεται. Για πάμε να το δούμε αυτό το βιντεάκι. Ποιος θα το πάρει, Ισπανία, πριν αυτό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αυτό είναι στις 4 Ιουνίου, έγινε η παρουσίαση στην Αθήνα. Αυτό είναι έξω από το κτίριο της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Έγινε η παρουσίαση της διοργάνωσης με μια εκδήλωση εκεί και υπήρχε αυτό το Gear Sports, ετοίμασε διάφορα πράγματα και όσοι ήταν να πάνε στην Αμερική και όσοι περιέγραψαν γενικά, είπαν διάφορα μεταξύ άλλων και ξεκάθαρε ποιος θα το πάρει.
0: Ποιος θα το πάρει.
1: Ναι, το πραγματικά, δεν είπα κάτι έτσι πολύ ανατρεπτικό. Η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια υπήρχαν και άλλες απόψεις τότε. Υπήρχε η Γαλλία που μέχρι ένα σημείο φαινόταν ότι όλοι είχαν τρομάξει με την Γαλλία και έλεγαν από ένα σημείο και μετά ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει. Υπήρχαν οι κλασικές επιλογές Αργεντινή, Βραζιλία, η Αγγλία ίσως. Αλλά θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση τώρα, μια και το είδαμε λίγο πριν, περίπου 10 μέρες πάλι, όταν είχα κατέβει στην Αθήνα, γιατί ακόμη αυτό συμβαίνει, για να πάρεις τη βίζα να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και τώρα η Θεσσαλονίκη πρέπει να πάμε κάτω. Ναι. Και εκεί που έγινε και μια μίνι συνέντευξη με έναν υπάλληλο της πρεσβείας Αμερικανό, ο οποίος ρωτάει που θα κάνεις, που θα πας και όλα αυτά. Στο τέλος λέει, έχω και μια πολύ σοβαρή ερώτηση τώρα να σου κάνω. Λέω ναι, λέει ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, του λέω εγώ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, εκεί αυτός λίγο κατάλαβε ότι λέει, νομίζω ότι θέλεις να με κάνεις, να με κοροϊδέψεις κλπ. Ναι, και αμέσως μετά του είπα, κοίταξε τώρα πιο σοβαρά, λέω Ισπανία και έφυγα. Γενικά δηλαδή η Ισπανία ήταν μια επιλογή μου βασική. Εννοώ δηλαδή ως προς τις προβλέψεις που γενικά ξέρεις, είναι πάντα ρίσκο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι θέλουν να μας ρωτήσουν τι προβλέπουμε και στο τέλος περιμένουν να αποτύχουμε για να πούμε,
0: ναι, ναι,
1: για να μας πούνε, να μας, για να μας την πούνε, αλλά εδώ έπεσα μέσα.
0: Έπεσες μέσα, ναι. Τώρα, ναι, να πάμε λίγο να μας πεις πώς ήταν γενικότερα, γιατί λέει ο Τραμπ ότι ήταν το καλύτερη, καλύτερη διοργάνωση. Βασικά από πλευρά εισιτηρίων πρέπει να πήγανε πολύ καλά οικονομικά, φυσιολογικά.
1: Αυτό Νίκο το ακούμε πάντα μετά από κάθε μεγάλη διοργάνωση, Ολυμπιακούς, Παγκόσμια ή καλύτερη όλων των εποχών κλπ. Ναι. Τα κριτήρια κάθε φορά είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα εδώ μιλάμε, ξανά το λέω, ήταν ένα πείραμα ουσιαστικά 48 εθνικές ομάδες, 104 μάτς, 5 εβδομάδες ποδόσφαιρο συνεχόμενες. Και θα πούμε αργότερα λίγο και για τη νέα σκέψη που υπάρχει για 64 ομάδες και 6. 64 ομάδες και 6 εβδομάδες, δηλαδή.
0: Απίστευτο.
1: Το 2030.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έχει ανοίξει πολύ. Δεν είναι όπως πολύ καλά και εσύ μπορείς να θυμηθείς, δεν είναι το παγκόσμιο κύπελο που εμείς είδαμε, παρακολουθήσαμε δηλαδή από την τηλεόραση κάποτε και μάλιστα το αγαπήσαμε ως διοργάνωση. Τώρα έχει ανοίξει πολύ όλο αυτό, έχει γίνει μια μεγάλη επιχειρηματική, θα έλεγα, προσπάθεια από τη FIFA, από τους διοργανωτές, από όλους. Είναι και τα σημεία των καιρών βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Από τη στιγμή που πήγε στην Αμερική, γιατί ο Καναδάς και το Μεξικό πέρασαν ουσιαστικά σε δεύτερη μοίρα, το μονοπόλησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι, ναι,
1: όλο αυτό. Ήταν δεδομένο ότι θα αμερικανοποιηθεί η διοργάνωση και αυτό μπορούσε να το συναντήσει παντού, δηλαδή και στο show που είδαμε και στο ημίχρονο, αλλά ακόμα και στα παιχνίδια, στο γκρουπ των ομίλων, έβλεπες και πριν το παιχνίδι μουσικές, DJ, αντίστροφη μέτρηση πριν την σέντρα, ένα show, δηλαδή ένα χαρακτήρα show, που τώρα το ποδόσφαιρο όπως το έχεις γνωρίσει και εσύ, νομίζω και περισσότεροι που μας βλέπουν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό ως προς την αντίληψη. Και μετά ήρθε και όλο αυτό με τα εισιτήρια που ήταν πανάκριβα, δηλαδή τα εισιτήρια τελικού έχουν φτάσει σε απίστευτα νούμερα.
0: Πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Ακόμη και από τα ακριβότερα εισιτήρια του τελικού του Champions League ήταν 10 φορές πάνω, δηλαδή και 20. Πάνω, τέρμα Θεού καθόσουν, ας πούμε, και ήθελε να δώσει $10,000, δηλαδή στο τελικό. Αλλά και νωρίτερα, ναι, νωρίτερα υπήρχαν παιχνίδια στο Σιάτλ που ήμουν αρκετές μέρες, αγώνες των ομίλων δηλαδή, όπου ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων ήταν $2,500 και $3,000 για ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Όλο αυτό δηλαδή το έκανε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, με το λαϊκό πρότυπο, το πρόσημο που έχει το ποδόσφαιρο, έτσι, ως άθλημα. Αλλά από την άλλη υπήρχε και η ζήτηση, δηλαδή τα γήπεδα ήταν γεμάτα όπως είπες, δηλαδή ναι, ένας μέσος όρος κοντά στα, ο μέσος όρος όλων των αγώνων είναι κοντά στις 68.000, δηλαδή τα γήπεδα ήταν σχεδόν όλα γεμάτα, ελάχιστα μείναν κάποιες θέσεις άδειες, σε ελάχιστα παιχνίδια, ακόμη και στα πιο αδιάφορα. Ακόμα και το παιχνίδι της τρίτης θέσης που έγινε στο Μαϊάμι εκεί που ήμουν και βέβαια εξελίχθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό έτσι show με το 6-4, ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά δεν ήταν Άγγλοι και Γάλλοι αυτοί που ήταν, ήταν Αμερικανοί οι οποίοι πλήρωσαν και πλήρωσαν πολλά για να πούν ότι ήμουν εγώ και εγώ εκεί. Αυτό ήταν η αίσθηση του Αμερικανού, ο οποίος μετά από χρόνια θα λέει ναι, ήμουν και εγώ εκεί σε αυτό το, χρειάστηκε να πληρώσω $5,000, μάλιστα τα πλήρωσα. Και αυτό το καταλάβαινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα της Αργεντινής που έλεγες, όπου υπήρχε πραγματική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ήταν 50.000 Αργεντινοί μέσα, το καταλάβαινες εύκολα. Σε αυτό το παιχνίδι στο Μαϊάμι που είχε 70.000 πάλι, καταλάβαινες ότι δεν ήταν ακριβώς ποδοσφαιρική οι θεατές, από αυτά τα επιφωνήματα γινόταν κάποια, αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί δηλαδή.
0: Τουρισμός, ναι.
1: Ναι. Και μετά πάυση, ξαφνικά νεκρική σιγή στο γήπεδο, δηλαδή. Στον γκολ, ας πούμε, ξανά. Ναι, ήταν από εκεί το καταλάβαινες.
0: Είναι αυτό που είπες.
1: Γεμάτα.
0: Ήμουν και εγώ εδώ. Ήμουν και εγώ εκεί. Αυτό θέλαν να πούνε. Πήγαν στα γήπεδα γι' αυτό λόγο. Γι' αυτό.
1: Οι Αμερικανοί το έχουν αυτό. Οι Αμερικανοί, σε αντίθεση βέβαια με την τελείως αντίθετη κατεύθυνση που ήταν οι 50 και 60 χιλιάδες Αργεντινοί που συνάντησα σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια στα νοκάουτ. Από το πρώτο ακόμη πάλι στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι, μετά στην Ατλάντα με την Αίγυπτο και στο Κάνσας με την Ελβετία. Ήταν εκεί 50-60 χιλιάδες Αργεντινοί τρελαμένοι από έξω από το γήπεδο, πριν το μάτς, παντού στα ξενοδοχεία, οπουδήποτε και φυσικά μέσα στο γήπεδο, όπου αντιλαμβανόσουν το πραγματικό ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό που μάθαμε πριν εδώ, από καιρό, τώρα είπες, πάει να αλλάξει.
0: Επειδή είπες για αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει ένα τελικό που έχει βγει για τα πέντε πιο επιδραστικά παιχνίδια, αυτά τα οποία επέδρασαν περισσότερο, και αυτά είναι το, αυτό το μάτς που είπες.
1: Συζητήθηκαν.
0: Απίστευτο.
1: Συζητήθηκαν πιο πολύ, ναι, ναι, ναι.
0: 9,8 ναι. Με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ήταν πραγματικά αυτή η αναμέτρηση του Δαβίδ με τον Γολιάθ, Νίκο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή η παγκόσμια πρωταθλήτρια απέναντι σε ένα νησιωτικό μικρό κρατήδιο της Αφρικής. Ήταν δηλαδή και συμβολισμός, ο συμβολισμός ήταν τεράστιος, αλλά και η εξέλιξη βέβαια ήταν
0: καταπληκτική,
1: δηλαδή,
0: όπως καταπληκτική. Μετά
1: ναι,
0: Γαλλία, γιατί... Γαλλία-Αγγλία δεν ήσουνα.
1: Όχι, αυτό πώς, το 6-4.
0: Α, ήσουνα, ήσουνα, συγγνώμη, είναι ο ημιτελικός.
1: Αυτό που όλοι... Αυτό όλοι λέγανε καλά, τι το κάνουνε, τι θα δούμε, δεν υπάρχει το μάτς αυτό, σταματήστε το, ακυρώστε το κλπ.
0: Ήσουν να στην περιγραφή κανονικά,
1: ναι, βεβαίως. Τελικός.
0: Ναι, βεβαίως. Μεξικό, Αγγλία.
1: Σε αυτό δεν ήταν κανείς από το στούντιο έγινε.
0: Από το στούντιο. Αργεντινή, Αίγυπτος, το είπες και προηγουμένως. Και Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Κανονικά στο Σιάτλ, άλλο παιχνίδι. 2-0 στο 85 Σενεγάλη. 3-2 στην παράταση.
0: Αυτό ήταν πάλι κάτι μάτς. Καλά, πρέπει να έχεις δει και να έχεις περιγράψει τα καλύτερα παιχνίδια. Αν βγάλεις έξω το τελικό που δεν ήταν καλό μάτς, τα καλύτερα παιχνίδια είναι απίστευτα παιχνίδια αυτά. Απίστευτα. Σε αυτό το μάτς Γαλλία-Αγγλία, Γιώργο, με το 0-4 ας πούμε του ημιχρόνου, σου έδωσε την εντύπωση ότι το μάτς ήταν ψιλοστημένο?
1: Όχι, κοίταξε, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, δεν μπορούσε να γίνει.
1: Εκείνο που είπα κάτι και παρεξηγήθηκε, μάλλον δεν ξέρω από ό,τι κατάλαβα. Στο 4-0, και ενώ πήγαν να βάλουν και 5 οι Άγγλοι, δηλαδή να τελειώσει και με 5-0 το ημίχρονο, είπα κάποια στιγμή, σαν σχολιαστή τώρα, ότι νομίζω ότι ο Ντεσάμπο, ο Γάλλος προπονητής, πρέπει να αλλάξει τον Εμπαπέ. Βέβαια αυτό φαινόταν λίγο. Οξύμορο εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εννοούσα, γιατί κάποιοι καταλαβαίνουν, κάποιοι άλλοι, okay, όχι, ότι με κάποιο τρόπο να τον προστατεύσει. Γιατί το να βλέπει τον αρχηγό τη Γαλλία στο 4-0 που παραλίγο να γίνει 5-0 κλπ. Θα υπήρχαν κάποιε κινήσει να τον. Ξέρω εγώ, έτσι πως το διατύπωσα. Βέβαια, μετά στο ημίχρονο Ντεσάμ τον προστάτευσε, αλλά όχι αλλάζοντας τον, βάζοντας 4 παίκτες
0: μέσα.
1: Διορθώνοντας τα αμυντικά κενά, 4 αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλε τον Ντεμπελέ δίπλα του κλπ. Και μετά και ο Εμπαπέ έκανε τη δουλειά. Τι έκανε δηλαδή? Έβαλε 2 γκολ και πέρασε τον Μέση για να πάρει τώρα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Okay, δεν ήταν αυτός ο στόχος της Γαλλίας. Η Γαλλία, είπαμε, είχε τρομάξει τον κόσμο, πήγαινε φουλ για την πρώτη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι, όπως και αυτό που είπες και εσύ. Το διάβασα και σαν σχόλια εδώ, κυρίως στα ελληνικά βέβαια, social media, ότι στημένο και λοιπά το έπαιξαν. Τώρα εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι.
0: Δεν στείνονται έτσι αυτά μαζί, παιδιά. Εντάξει τώρα.
1: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι. Ναι. Ότι η Μεγαλία ήταν κάποια μια άλλη ομάδα που θύμισε λίγο την καλή στο δεύτερο, για με τις αλλαγές στις 4. Γιατί στο πρώτο δεν υπήρχε μόνο διοργανώσεις, αλλά αυτό το συγκεκριμένο τώρα με 10 γκολ, που είναι ένα από τα παιχνίδια με τα περισσότερα, κάποτε δεκαετία 50 είχαν γίνει κάτι μεγάλα σκορ, ήταν 6-4, σαν να παίζανε τάβλη, ας πούμε, και κρίθηκε με τελευταίο διπλό.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, ναι.
0: Ωραίο, ήταν ωραίο. Φανταστικό. Ήταν ο ημιτελικός, εντάξει, η τρίτη θέση. Τώρα βέβαια οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, δεν νομίζω ότι και αυτοί ικανοποιήθηκαν. Αν περνούσαν οι Άγγλοι με τους Αργεντίνους, ίσως να βλέπαμε καλύτερο παιχνίδι τελικό, νομίζω.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ, το έλεγα και εγώ σε κάτι συζητήσεις που έγιναν, ότι πραγματικά θα βλέπαμε κάτι διαφορετικό, γιατί να είναι 20-0 οι τελικές προσπάθειες στο παιχνίδι Ισπανίας-Αργεντινής, δηλαδή τέτοια αχμαλωσία, ποδοσφαιρική αχμαλωσία, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, νομίζω ποτέ. Αλλά όπως λες, οι Άγγλοι, επειδή και ο τρόπος του παιχνιδιού τους είναι διαφορετικός, θα άλλαζε και γενικά η μορφή του τελικού, αν ήταν Ισπανία-Αγγλία, όπως είπες. Αλλά δεν έγινε αυτό και θα είχαν και τις δικές τους πιθανότητες οι Άγγλοι να το ξαναπάρουν 40 χρόνια μετά. Εν πάση περιπτώσει, το πήρε πολύ δίκαια η Ισπανία, που είχε πάρει και πριν 2 χρόνια το Euro, παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο, νομίζω, τότε, στα γήπεδα της Γερμανίας. Αλλά αυτή τη φορά, είπαμε, ήταν πολύ προσανατολισμένοι. Ήταν αυτό που έγινε με την άμυνα, που δέχτηκαν μόλις ένα γκολ, αλλά είχαν και την μεσαία γραμμή πολύ δυνατή. Τα κατάφεραν χωρίς να έχουν αυτό το εντυπωσιακό περιτύλιγμα δηλαδή. Αλλά είπαμε, εδώ μετράει ο τίτλος και όλοι θα θυμούνται ότι η Ισπανία για δεύτερη φορά, η πρώτη το 2010, πάλι σε παράταση, τότε σε παράταση, ναι, και τότε, 1-0 μάλιστα σε ένα παιχνίδι και εκείνο δεν ήταν από τα καλά μάτς, καλούς τελικούς, το 2010 με την Ολλανδία. Το πήραν τότε, το ξαναπήραν 16 χρόνια μετά με έναν προπονητή που πήγε με αγγελία στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Διάβαζε την εφημερίδα, είδε, ζητούνται προπονητές για τα μικρά κλιμάκια. Γιατί ήταν ψιλοαποτυχημένος, ήταν, είχε πάει στην Αλαβές και έφυγε σε 3 μήνες και μετά K19, K21 πήρε την εθνική και έγραψε ιστορία.
0: Ο οποίος όμως ήταν καθηγητής στον προπονητή της Αργεντινής που πήγε και...
1: Σε σχολή μια, έτσι.
0: Και του είπε ότι εγώ σέβομαι τον προπονητή και λοιπά, αυτός μου δίδαξε και όλα τα σχετικά. Εντάξει, να τα λέμε και αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άρα
0: τώρα
1: ο καθηγητής παραμένει δυνατός και παραμένει. Δεν ήρθε ο μαθητής.
0: Και ο μαθητής έχασε. Τώρα η ερώτηση, ποιος ήταν ο παίχτης πιστεύεις εσύ του Μουντιάλ, δηλαδή αυτός που μπορεί να μην είναι ένας, να είναι 2-3 που σε εντυπωσίασαν.
1: Εδώ αυτός που μόλις γράφτηκε το όνομά του, Νίκο, δεν είναι.
0: Ο Μέση.
1: Εδώ κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό, είναι με την Αίγυπτο.
0: Καλά, αυτό είναι φανταστικό γκολ.
1: Παλιά 35 μέτρα, μία επαφή το κοντρόλ, και, δηλαδή όπως την κατεβάζει και μετά.
0: Με το αριστερό πόδι. Με το αριστερό πόδι, το δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Γιατί μπορεί να σου φύγει μπάλα.
1: Αγωνία.
0: Δηλαδή κανονικά πρέπει να την πάρεις με το δεξί. Την ανακατεβάζει με το αριστερό και την πλασάρει και όλα σαν τεγιά. Αυτό όμως το μάζει με την Αίγυπτο, Γιώργο. Οι Αιγύπτιοι έχουν δίκιο να φωνάζουν, νομίζω.
1: Είχε, ναι, εντάξει, τώρα όπως συμβαίνει, δεν θέλω, αλλά γενικά είχε μια όθηση, θα έλεγα, μια βάντα που λένε από τη FIFA τώρα με κάποιο τρόπο. Εντάξει, ναι. Είναι η Αργεντινή, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι όλα αυτά, οι ισορροπίες. Είχε, ναι, είχε θέματα διαιτητικά, είχε. Απλώς δεν μιλάμε για σφαγές, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει πλέον με το VAR, δεν μπορούμε να μιλάμε για εγκλήματα διαιτητικά που βλέπαμε στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει και οι Αιγύπτιοι εκεί στο τέλος κάπου δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν, γιατί όταν παίζεις με την Αργεντινή, με το Μέση, μπορεί σε 5 λεπτά να σου κάνει 2 γκολ. Οπότε Μέση σίγουρα στα 39 και κάτι πλέον γενέθλια μέσα στο Μουντιάλ έκανε ο Μέση, είναι 39 και κάποιες ημέρες. Είναι απίστευτο πώς παρέσυρε τους υπόλοιπους, γιατί πιστεύω ότι χωρίς το Μέση η Αργεντινή δεν θα φτάνε ούτε στους 16. Αυτή η Αργεντινή συγκεκριμένη. Αλλά ήταν φοβερό όλο αυτό που ο Μέση ο ίδιος βγάζει ως παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει τα πάντα, 8 φορές χρυσή μπάλα, 47 τίτλους, παγκόσμιο κύπελο, Κόπα Αμέρικα, Champions League, τα έχει κερδίσει όλα και μπαίνει με αυτή τη διάθεση και με αυτό το κίνητρο μέσα και παρασύρει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή όταν ο Μέση βγαίνει μπροστά και παίζει έτσι, τι να κάνουν οι άλλοι μετά, θα παίξουν όλοι και γι' αυτόν. Όλο αυτό που έκανε δηλαδή ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα το ότι δεν πήρε τον τελικό ή ότι δεν ήταν καλό στον τελικό, εντάξει, υπάρχουν και τα ανθρώπινα όρια. Ξαναλέω τώρα στα 39, σε αυτό το επίπεδο, να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να προσπαθείς να κρατηθείς όρθιος μέχρι τελευταία στιγμή, δεν έκανε προπονήσεις. Στο ενδιάμεσο εννοείται ότι δεν έκανε προπονήσεις, έμπαινε κατευθείαν στους αγώνες.
0: Τι θα κάνει.
1: Αλλά
0: δεν ναι, να
1: νομίζω ότι ήταν το πρόσωπο,
0: Γιώργο,
1: το πάντως, πρόσωπο και ήταν και το τελευταίο του μεγάλη διοργάνωση και εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό, γιατί ο Μέση, για να το κλείσω, Νίκο, πέρα από τις διακρίσεις που είπαμε πριν, πέρα από τις ικανότητες που έχει και παραμιλάνε όλοι και παραμιλήσαμε όλοι κατά καιρούς, έχει και διάρκεια. Πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, γιατί υπήρξαν και παίκτες, με ένα παράδειγμα ο Ροναλντίνιο που ήταν μάγος, αλλά η παρουσία του ήταν συγκεκριμένα κάποια χρόνια. Και βεβαίως είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν απασχολεί για άλλους λόγους, όπως θα ξέρεις. Γενικά είναι όλο το πακέτο.
0: Ναι. Για το τελικό πάντως να πούμε ότι η Αργεντινή έπαιζε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής και αυτό είναι ένα ντεζαβαντάζ βεβαίως. Αλλά απ' την άλλη
1: στην παράταση, στην παράταση ήταν δύσκολο. Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Είπαμε ότι στον κανονικό αγώνα είχε κάποια στιγμή 20-0. Τελικές εκεί προς το τέλος.
0: Και στην παράταση, στο 120, χάσανε ευκαιρία να κάνουν 122 να κάνουν και τον γκολ το 1-1. Γιατί πήγαιναν
1: ναι, πήγε τσούπου, ένα τσούπου, και ο Μέση.
0: Για πέναλτι.
1: Ο Μέση πάλι πήγε να τα ανακατέψει λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό. Πήγαινε για πέναλτι. Άρα λοιπόν ο Μέση, κατά την εκτίμησή σου, ο Τραμπ. Με την παρέμβασή αυτός του πρώτον ήταν για να παίξει ο παίκτης της Αμερικής να παίξει. Και το δεύτερο στην απονομή που περίμενε εκεί για να το χειροκροτήσουν και αυτόν, όταν το βρίζανε να παθαίνανε, και αυτός είναι πρωταγωνιστής νομίζω.
1: Είναι από τη στιγμή που αρνητικός. Η συμφωνία κλείστηκε, δηλαδή ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ πήρε τον Ιφαντίνο και τον έκανε, ξέρεις, εκεί δεξί χέρι, αλλά σε κάνω ό,τι θέλω.
0: Ό,τι γουστάρω.
1: Το τύπο Ιφαντίνο, κάποια στιγμή στην διοργάνωση, λίγο πριν το τελικό, έγινε μια εκδήλωση, τότε που είπε ο Τραμπ ότι για τους Άγγλους που δεν παίξαν καλά, άρχισε να εκφέρει και τεχνικές απόψεις. Εγώ δεν ξέρω, αλλά... Ναι, εκεί δηλαδή το τι είπε ο Ιφαντίνο, τι ύμνους έριξε για τον Τραμπ, εντάξει, και βεβαίως η αποκορύφωση, η κορύφωση ήταν αυτό με την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν, ο οποίος αποβλήθηκε και μετά πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ στον Ιφαντίνο και του λέει η απόφαση εδώ, και άλλαξε η απόφαση και για πρώτη φορά σε παγκόσμιο, σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου υπήρχαν κάτι περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν οι ίδιες.
0: Δεν ήταν το ίδιο. Και δεν υπήρχε VAR τότε. Και δεν υπήρχε VAR.
1: Και τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά τώρα μπήκε με αναστολή. Δηλαδή,
0: απίστευτο.
1: Άλλο.
0: Ναι, θα σε τιμωρήσω μετά από δύο μήνες.
1: Για τον επόμενο χρόνο, αν το μπάλο να το ξανακάνει, θα ισχύσει η ποινή. Δηλαδή,
0: φοβερό. Φοβερό. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη εμπειρία. Τελείωσε αυτή η εμπειρία. Έχει πάει σε πολλά. Και σε μεγάλες διοργανώσεις, σαν διοργάνωση εννοώ από πλευράς οργανώσεως και λοιπά, ήτανε προχωρημένη, ήτανε κάτι διαφορετικό?
1: Ναι.
0: Ήτανε.
1: Ναι. Κοίταξε, ναι, οι Αμερικανοί αυτά τα είχαν τακτοποιημένα όλα, δηλαδή είναι γνωστό εκεί μάλιστα ότι δεν σηκώνει και πολλά πολλά, υπήρχαν για όλους κανόνες, υπήρχαν για όλους τι ακριβώς θα κάνουν, πού θα καθίσουν, πού θα βρεθούν, ήταν αυτά όλα τακτοποιημένα σε ό,τι έχει να κάνει και με τα δημοσιογραφικά. Επίσης τώρα κάποια γήπεδα 12 η ώρα το μεσημέρι αγώνας, θυμάμαι και από την αρχή και όλα, και στο Σαν Φραντζίσκο τότε με 35-38 βαθμούς, 12 το μεσημέρι, ούτε όχι σκέπαστρο, τίποτα, έξω, εκτεθειμένοι όλοι, τελείως, μόνο οι πάγκοι των ομάδων.
0: Ναι.
1: Αυτό ας πούμε δυσκόλευε τα πράγματα, ξέρεις, τώρα ακόμα και σε εμάς γενικώς, αλλά αυτά ήταν άλλα θέματα που είχαν να κάνουν τώρα με καιρικές συνθήκες. Τα υπόλοιπα λειτουργήσαν, ναι, σε αυτό το κομμάτι οργανωτικά δεν υπήρχαν κενά,
0: και
1: δεν υπήρχαν δυναμίες.
0: Και γήπεδα φανταστικά, γήπεδα φανταστικά.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή κατάσταση και τα γήπεδα και οι χώροι μέσα, δηλαδή και όλα αυτά. Η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίπερ και όλοι αυτοί. Εντάξει.
0: Και όλοι αυτοί. Λογικό είναι. Πολύ λογικό. Γιώργο, τα είπαμε πολύ τώρα... ωραία. Καλώς ήρθες πίσω πάλι. 40 μέρες έλειπες, 40 μέρες.
1: 40 και τώρα πρέπει να ενημερωθούμε λίγο. Την επόμενη φορά θα σου πω για ποδόσφαιρο, εξωτερικό.
0: Για τα μπασκετικά, για τα ποδοσφαιρικά, ναι. Την άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your banner all over the place.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Οριοθετήθηκε μετά και την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστα στο Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε νωρίτερα και η φωτιά στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, όπου πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο για τη συγκεκριμένη φωτιά. Συνελήφθη 50χρονος, ο οποίος φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Ετωλού Ακαρνανίας και είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά, επιχειρούν για την κατάσβεση 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε νωρίτερα και φωτιά στα Ινόφυτα. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έκτακτο δελτίο καιρού εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Αθηνών Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δενδρολίβανο και Ρίγανη, το Τελοπών Δρά κατά των εντερικών διαταραχών προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Βέρεια.
14: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
15: Καλημέρα από Καρδίτσα.
16: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
17: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
18: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Κουρσάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε ελευθεριά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
10: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
11: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει. Η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τον Focus FM 103,6. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Εσείς μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484 καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας, τις δικές σας απόψεις και σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε και την ώρα που εξελίσσεται η εκπομπή για τη θεματολογία μας. Επίσης, όσοι μας ακούτε στους 103,6 όλο το 24ωρο, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναλυτική ενημέρωση πέρα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού που τις ακούτε συνεχώς υπάρχει και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας όλο το 24ωρο από την ιστοσελίδα του Focus FM. Και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε κυρίως εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά επίσης όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λίγο πολύ όλοι τα χρησιμοποιούμε πλέον, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες σελίδες του Focus και να τις ακολουθήσετε για να έχετε και από εκεί αναλυτική ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε κοινωνικής δικτύωσης, είτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, παντού υπάρχουν σελίδες του Focus που μπορείτε να τις ακολουθήσετε και τις βρίσκετε γράφοντας την αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την σελίδα του σταθμού. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε το κινητό σας δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και έτσι θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό παντού και πάντα μαζί σας, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά, διαδικτυακά και επισκέπτεστε φυσικά και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σήμερα, έχουμε πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε πολλά να πούμε και διάφορα άλλα που θα ακούσετε και στο δεύτερο μέρος έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συνέντευξη για να πληροφορηθείτε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα κυρίως. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά, κάντε υπομονή. Καταρχήν στο μέτωπο των πυρκαγιών οι φωτιές που είχαμε εδώ στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης αλλά και στη Γαλάτη θα έχουν οριοθετηθεί. Πλέον και στο Δερβαίνι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής εδώ κοντά μας οριοθετήθηκε η πυρκαγιά. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες που επενέβησαν. Υπάρχει σε εξέλιξη άλλη μια φωτιά στην πλαγιά Ετωλοκαρνανίας. Και επιχειρούν αυτή την ώρα και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά στα Ινόφυτα. Σε επιφυλακή πάντως βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές λόγω του κινδύνου πυρκαγιών που υπάρχει και σήμερα ακόμα. Όπως σε ετοιμότητα και σε επιφυλακή βρίσκονται και δυνάμεις πυρόσβεσης και στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, βέβαια το σκηνικό του καιρού από αύριο αλλάζει και αυτό βοηθάει στο να μην έχουμε τόσες πυρκαγιές, υπό την έννοια ότι όπως λέει σε έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι ανασταλτικός παράγων για την εκδήλωση πυρκαγιών, οπότε είναι, από αυτή την άποψη είναι κάτι θετικό. Πέφτει και η θερμοκρασία λίγο, φεύγουν και οι καύσονες των τελευταίων ημερών. Όχι, πέφτει λίγο, αρκετά πέφτει. Δηλαδή, η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να σημειωθεί, όπως λένε για αύριο, είναι 34 βαθμοί. Οπότε θα έχει περισσότερη δροσιά. Τώρα, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς ξεκίνησε στη Βουλή
η συζήτηση, η τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής, ξεκίνησε η συζήτηση αυτή. Ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, νωρίτερα έκανε λόγο για την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού και το ανακοίνωσε. Να πούμε όμως ότι υπάρχει έτσι και εν όψη τώρα και των εκλογών που έρχονται, μια και μπήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, υπάρχει και μια έτσι θα λέγαμε αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, υπό την έννοια ότι υπάρχουν τα σκάνδαλα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις και το Predator. Χθες είχαμε και την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού, που εισηγήθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εισήγηση για παραπομπή είναι, όχι παραπομπή, εισήγηση, έτσι, για παραπομπή, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος του σιδηροδρομικού στα Τέμπη, το περιβόητο μπάζωμα που λέμε, έτσι. Λοιπόν, και με όλο αυτό το σκηνικό να έχει διαμορφωθεί και αν πλαισιωθεί αυτό και με την ακρίβεια που υπάρχει και με όλα

0: κατάκτηση τον φθινόπωρο. Θα δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, στη Βουλή, όπως είπαμε, συζητιέται η αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Νωρίτερα πήρε το λόγο στην Βουλή και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως κυβέρνηση των σκανδάλων. Αναφέρθηκε και στις κατηγορίες που υπήρχαν από πλευράς της κυβέρνησης σχετικά με τον μπάζωμα και όλα αυτά για τα οποία φώναζε. Και οι υπόλοιποι φυσικά σιωπούσαν, όπως είπε. Και αναφέρθηκε και στη χθεσινή εξέλιξη που είπαμε και πριν, με την εισήγηση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο των κυρίων Τριαντόπουλου και Αγόραστου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την σημερινή ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή, αναφορικά με την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Έχουμε επιλέξει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, όχι όλη την ομιλία φυσικά. Πάμε να τα ακούσουμε, Αλέξανδρε, το έχουμε, ωραία.
1: Πραγματικά, αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για Σύνταγμα. Για ποιο Σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίσταται Σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάση Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας, και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση, βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μιλάνε για το τέλος των εθνών, αντινατιβιστής ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, το προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates, αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας, για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα, για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί του. Μιλάμε για σύνταγμα. Κύριε Υπουργή, υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν λέω ισονομία μεταξύ βουλευτών, με την ασυλία κτλ. Είμαι και λίγο κλινήρη σήμερα, αλλά θα τα πω. Λοιπόν, σας διαβάζω. Παροχές σε πολίτη Έλληνα και σε έναν άνθρωπο που ήρθε στη χώρα παράνομα, λαθρομετανάστης. Στέγη, δωρεάν ο λαθρομετανάστης, δομές ξενοδοχεία, ο Έλληνας πληρώνει και ανίκιο και έμφυα. Σίτηση, δωρεάν τρία γεύματα ο λαθρομετανάστης, μισθό και συσίτιο ο Έλληνας, αν χρειαστεί, πληρώνει. Ιατρική περίθαλψη, τζάμπα ο λαθρομετανάστης, ασφαλιστικές φορές ο Έλληνας, αυστηρά κριτήρια, αν δεν έχεις δεν πας στο στράτο, δεν πας στο νοσοκομείο. Επίδομα, δωρεάν από μη κυβερνητικές οργανώσεις ο λαθρομετανάστης, πληρώνει μόνος του.

0: Ο Έλληνας χρήματα για την εφορία του. Φορολογία. Καμία στον εθνομετανάστη. ΦΠΑ, ένφια, εισφορές, δεκάδες φόροι για τον Έλληνα. Εκπαίδευση. Δωρεάν λαθρομετανάστης και διερμηνέα μαζί στα δικαστήρια. Ο Έλληνας πληρώνει φροντιστήρια, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο. Εργασία. Όχι υποχρεωτική για τον λαθρομετανάστη, υποχρεωτική για επιβίωση στον Έλληνα. Και πολλά άλλα. Πού είναι η ισονομία, μωρέ? Το Σύνταγμα ορίζει ξεκάθαρα, είμαστε όλοι ίσοι. Όταν η πολιτεία μισεί τον Έλληνα και υποθάλπτει, αν θέλετε, υποβοηθάει, αν θέλετε, τον λαθρομετανάστη με παροχές αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές, άδικες, δεν είναι ελληνική δημοκρατία, δεν είναι ελληνικό το Σύνταγμα αυτό και θέλει ξερίζωμα. Πάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά? Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια, μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, ρε παιδί, με κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα? Αυτό είναι δημοκρατία? Αυτό είναι σύνταγμα? Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά εσείς, δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, αριστερά, έτσι λέτε τουλάχιστον, πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φορητικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να με αρέσει σε πολλούς? Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στον ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσε να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή, εν πάση περιπτώσει, ως επαγγελματίας κατά συνείδηση. Άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσή σου. Και είναι συνταγματικό στο τέλος να πληρώνω εισφορές εγώ 30 χρόνια ο συνταξιούχος και να έρχεται ο κατρούγκαλος από εδώ ή ο άλλος από εδώ και να κόβει τη σύνταξή μου? Αφού την πλήρωσε τη σύνταξή μου, γιατί μου την κόβεις? Πόσο συνταγματικό είναι αυτό? Ακούστε, για μένα το Σύνταγμα είναι ιερό. Είναι πολύ ιερό βιβλίο. Και Σύνταγμα, δημοκρατία, χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός κάνει ό,τι θέλει. Δίνει εντολή στον Αριοπάγο και του βγαίνει το άσπρο μαύρο. Μπορεί να του βγει και κίτρινο. Αν θέλει κίτρινο, βγαίνει κίτρινο ή κόκκινο. Ό,τι ομολεύει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που όλοι κατηγορούν τον Τραμπ, έβαλε ο ίδιος ο Τραμπ 5 δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο και βγήκαν 4 ψηφοφορίες εις βάρος του. Ακόμη και οι δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων που τοποθετήκαν τον Τραμπ αποφάσισαν εναντίον του Τραμπ. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να αποφασίζει αυτό που συνδιορίζει όταν έχει άδικο εναντίον του. Τέτοια δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ούτε δικαιοσύνη. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν υπουργός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε ποινικούς κώδικες για τον ολιγάρχη και αυτός δεν κάνει μήνυση. Μια μήνυση ρε παιδιά, στο Βαξεβάνι έκανε μήνυση, του έθιξε το βιβλιαράκι, το απολογητικό υπόμνημα. Έγραψε βιβλίο για την Ιθάκη, σαν τον Όλαν, την Οδύσσια, η Οδύσσια του Οδυσσέως, του κυρίου Τσίπρα. Δυστυχώς δεν ξέρει κάτι απλό ο κύριος Τσίπρας. Όλοι οι σύντροφοί του Οδυσσέα εσφάγησαν. Το ίδιο κάνει και αυτός. Σφάζει αυτούς οι οποίοι τον έφεραν εκεί που ήταν. Τόσο αχάριστος είναι. Γιατί όμως δεν κάνει μήνυση? Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης Σπυρίδων με αδιευθύνιστες απόψεις και άλλα πράγματα ξέχασε να πει κάτι. Ότι με τους ποινικούς κώδικες αθωώθηκε ο παιδεραστής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που τον έχει ο Μητσοτάκης δίπλα. Διότι παραγράφηκε με τους νέους ποινικούς κώδικες το αδίκημα της παιδεραστίας. Βλέπετε πόσο βρώμικοι είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η βρωμιά και η μπόχα ξεχυλίζουν.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Λοιπόν, ήταν ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος στη συζήτηση που γίνεται, που ξεκίνησε η τρίμερη αυτή συζήτηση για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Εμείς σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αρχίσουμε να επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη γύρω από τα εθνικά μας θέματα και θα καταλάβετε τι εννοούμε σε λίγο. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα που μας έστειλε το μήνυμά του πριν από λίγο. Την καλησπέρα μας και στον Δήμο Σθένη από τον Πειραιά. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484. Δίνω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Γυαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12×330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλ 10 ρολά, 2 και 40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε έτσι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Έχουμε παρατηρήσει ειδικά το τελευταίο διάστημα η Τουρκία να έχει εντείνει και να εντείνει όλο και περισσότερο τις προκλήσεις της απέναντι στη χώρα μας. Μία από τις τελευταίες ήταν αυτό το, να το πω διάβημα, να το πω έτσι, ανακοίνωση, όπως θέλει να το πει κανείς, του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που έκανε λόγο για κλείσιμο, λέει, μειονοτικών σχολείων και μάλιστα αναφέρει τουρκικής μειονότητας, όπως λένε οι Τούρκοι, τη μουσουλμανική, ελληνική μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και κατηγορεί τη χώρα μας ότι καταπατά τη συνθήκη της Λοζάνης και όλα αυτά. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό βέβαια υπάρχει και το γνωστό θέμα το εξοπλιστικό της Τουρκίας και ειδικά το αγκάθι αυτό που για τα F-35 και τους S-400, τι θα γίνει, αν θα τους δώσει, που θα τους δώσει και τελικά αν θα μπορέσει να μπει ξανά στο πρόγραμμα και όλα αυτά. Είχαμε μάλιστα και εξέλιξη από το State Department, νομίζω χθες προχθές, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, παρατηρούμε δηλαδή να υπάρχει μία ένταση ολοένα αυξανόμενη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο στρατηγός στην αποστρατεία, ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Στρατηγέ, καλησπέρα. Χαρά μας που σας έχουμε άλλη μία φορά στην εκπομπή.
1: Και εγώ χαίρομαι, κύριε Τουσίδη, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα της Θράκης και το θέμα με τα περιβόητα μειονοτικά σχολεία και όλα αυτά. Θέλω την δική σας άποψη, γιατί είστε και ένας άνθρωπος της περιοχής εκεί και γνωρίζετε και από πρώτο χέρι πράγματα. Και πραγματικά δηλαδή, αν δεν είναι μέγιστη πρόκληση όλο αυτό που συμβαίνει και να επικαλείται και τη συνθήκη της Λοζάνης η Τουρκία, τι άλλο μπορεί να είναι?
1: Φυσικά είναι πρόκληση, γιατί η Τουρκία, εάν πούμε ότι υπάρχουν δύο μειονότητες μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, όπως υπογράφτηκε ο σχετικό πρωτόκολλο με την ανταλλαγή και η συνθήκη προέβλεπε την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και την μουσουλμανική μειονότητα, θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη δεν έχει μείνει τίποτα, σχεδόν έχουν μείνει 1500 γέροντες, ενώ εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μία μειονότητα που ακμάζει. Ξεκινάμε από αυτό το θέμα. Τώρα, το θέμα της μείωσης του αριθμού των σχολείων σε όλη την επικράτεια αλλά και στην Τουρκία είναι ένα θέμα που έχει σχέση με την μετακίνηση των πληθυσμών από την επαρχία λόγω της αστυφιλίας. Το ίδιο και στη Θράκη, όλοι τα χωριά, τα ορεινά εδώ και τις Άνθιας της Κομωτίνης αλλά και στον νομό του Εύρου έχουν μετακινηθεί προς τις πόλεις, οπότε κλείνουν τα σχολεία των και κατ' επέκταση και των μειονοτικών σχολείων. Κλείνουν τα σχολεία, δεν υπάρχουν μαθητές. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, επειδή τα παιδιά της μειονότητας τα τελευταία χρόνια δεν προτιμούν, εδώ και περίπου 15 χρόνια δεν προτιμούν τα μειονοτικά σχολεία και πάνε στα δημόσια σχολεία που πάνε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Παιδιά, λόγω έλλειψης μαθητών κλείνουν τα σχολεία. Μην ξεχνάμε και μια άλλη διάσταση που έτσι έπρεπε να απαντήσουμε. Εγώ δεν είδα με τα λύπη μου καμία απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα έπρεπε να στείλει μια απάντηση, μια ανακοίνωση όπως έβγαλε για το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και να τους πει πρώτον να μην ανακατεύσει τα εσωτερικά μας και δεύτερον στην Τουρκία τα τελευταία τρία χρόνια σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Παιδείας ο Ιουσούφ Τεκίν τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν κλείσει περίπου 2.500 σχολεία, 2.450 τόσα. Γι' αυτό ακριβώς το κοινωνικό φαινόμενο και στην Τουρκία δεν αυξάνονται οι γεννήσεις και όχι μόνο αυτό, ο κόσμος μετακινείται από τα χωριά στις πόλεις. Και επίσης την τελευταία 20 ετία στην Τουρκία έχουν κλείσει 19.500 σχολεία. Άρα δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο η Τουρκία, ειδικότερα δε όταν η μειονότητα προτιμάει τα δημόσια σχολεία, αποστρέφεται, γυρνάει την πλάτη στα μειονοτικά σχολεία, γιατί δεν θέλει να γίνεται τα παιδιά τους να προσελκύζονται στον τουρκικό σκοταδισμό και να αναγκάζονται λόγω της γλώσσας, που αυτό είναι η διαφορά, είναι ότι κυρίως τα μαθήματα στα μειονοτικά σχολεία είναι στην τουρκική γλώσσα, αναγκάζονται τα παιδιά προσανατολίζονται προς σπουδές στην Τουρκία, δεν θέλει πλέον η μειονότητα εδώ. Μπορώ να πω ότι εκτίθεται η Τουρκία με αυτή την ανακοίνωση, γιατί έγινε και μια προτίμηση της ελληνικής, μια ενόχληση της Τουρκίας, γιατί υπάρχει μια προτίμηση μειονότητας προς τα δημόσια σχολεία, γιατί εδώ θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά έτσι, το κύριο θέμα είναι ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιτέλους να απαντάμε στις ανακοινώσεις του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εμείς δεν απαντάμε, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιτρέπει και ανθρώπους της Άγκυρας, όργανα της Άγκυρας και τον γενικό πρόξενο εδώ της Κομωτινής να αλωνίζουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να καταπατούν αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης. Ο Τούρκος γενικός πρόξενος συνεχίζει να παραβρίσκεται σε εκδηλώσεις παράνομων Τούρκων συλλόγων όπως αποκαλούνται και δεν υπάρχει καμία να τον καλέσουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να τραβήξουν τα αυτοί και αν συνεχίσει να τον απελάσουν.
0: Συνεχίζουμε δηλαδή την ίδια παθητική στάση που βλέπαμε και το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει καμία ναι. αλλαγή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν οι Τούρκοι κάνανε μια δημόσια ανακοίνωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εμείς τι, τους πήραμε τηλέφωνο και τους εξηγήσαμε τι ακριβώς γίνεται, δεν θα πρέπει στον αέρα και εμείς να βγάλουμε μια ανακοίνωση που να τους βάζουμε στη θέση τους. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, φοβόμαστε τι... Δεν καταλαβαίνω αυτή την ητοπαθή στάση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, κύριε Τουτσίδη, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και το λέω με την αγωνία ενός στρατιώτη, ενός ανθρώπου που ζει στη Θράκη και επειδή έχω και δημόσιο λόγο τα τελευταία χρόνια, μου εκφράζουν και την ανησυχία για τον προβληματισμό και άλλοι συμπολίτες μου.
0: Στρατηγέ μου, είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το εθνόσημο, υπηρετώντας σε ένοπλες δυνάμεις. Και γνωρίζετε πολύ καλά και πολλά άλλα πράγματα. Και ο δημόσιος λόγος, αλίμον αν δεν είχατε εσείς δημόσιο λόγο. Ποιος άλλος. Και πολλοί σαν εσάς. Λοιπόν, και θέλω να έρθουμε λίγο και σε αυτό το θέμα. Γιατί η Τουρκία βάζει πλέον ξεκάθαρα, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω εγώ, ότι βάζει τη Θράκη ξανά στο κάδρο. Και συνεχίζει και τις προκλήσεις της γενικότερα. Ακούσαμε προχθές Τούρκο υπουργό να λέει σε δηλώσεις του ότι γιατί η Ελλάδα να κατέβεται στα εξοπλιστικά τα δικά μας. Εμείς δεν λέμε για τα δικά τους τίποτα. Να πάρουμε τα F-35. Υπάρχει και αυτό το αγκάθι με τους S-400. Προσπαθεί να ξαναμπεί μετά, ειδικά από την επίσκεψη Τραμπ για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξαναμπεί σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει και εκεί μια αναταραχή. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση?
1: Η Τουρκία είναι, όπως μου είπε κάποτε ένας Κούρδος όταν ήμουν στην Τουρκία, υπηρετούσε δεύτερη μου θητεία, είναι μια χώρα ίενα. Δηλαδή βλέπει ότι έχεις την τροφή στα χέρια σου και θέλει να πάρει αυτό που τρως εσύ. Δεν μπορεί να μιλάει η Τουρκία, είναι η χώρα της ζήλιας. Δηλαδή βλέπετε μονίμως έχει αξιώσεις στις γειτονικές χώρες. Δεν μπορεί να μιλάει για ζήλια η Τουρκία. Πήγε να χαλάσει σχέση μας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν μπορεί να μιλάει η Τουρκία. Βλέπει ότι βρίσκουμε εμείς φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στα Ιόνια, στο Ιόνιο Πέλαγος ή στην Κρήτη και μιλάει για δικαιώματα της Φωκίας Νοτιός Κρήτης. Οπότε δεν μπορεί να λέει, να ισχυρίζεται, να προβέσει τέτοιους ισχυρισμούς στην Τουρκία. Εγώ αυτό που βλέπω το F-35 είναι ότι υπάρχουν δύο ταγκάθια. Ένα, η έγκριση από τις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι ο Τραμπ άλλα είπε και τελικά επεκαταλάγιασε αυτή. Όλη αυτή η συζήτηση είχε κάνει μάλιστα και δήλωση ο Αμπντουλκαδίρ Σελβί, ένας Λεβίτης δημοσιογράφος, φίλος του Ερντογάν, και είπε είμαστε πολύ κοντά, κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, Κατάρ ή Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα παραλάβουν τους S-400. Μόνο που δεν ρώτησαν τον ξενοδόχο που είναι η Ρωσία, γιατί η Ρωσία θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, μπορεί να υπάρχει από το Κατάρ, αλλά υπάρχει ένα θέμα, γιατί και αυτή η χώρα που θα πάρει το S-400, αν πούμε ότι θα το αγοράσει, δεν θα μπορεί μετά να αγοράσει F-35, καταλάβατε. Οπότε είναι πολύπλοκο το θέμα. Νομίζω σιγά στην Τουρκία αρχίζω και καταλαβαίνω ότι το F-35 δεν θα το πάρουν, εγώ αυτό πιστεύω, και ούτε το S-400 μπορούν να δώσουν ούτε να πάρουν το F-35. Απλώς να θυμίσουμε, κύριε Τουτζίδη, ότι το S-400 οι Τούρκοι το πήραν το 2019 από τη Ρωσία και το πήραν γιατί ο Ερντογάν, φοβόμενος μετά το πραξικόπημα του 2016, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν κίνηση δάκτυλος των Αμερικανών, ήθελε να αποκτήσει ένα όχι δυτικό πληροφορικό για την ασφάλεια του ίδιου, του παλατιού του. Έτσι παραλήφθηκε το S-400, γι' αυτό ακριβώς παραλήφθηκαν. Και αυτό το πληρώνει τώρα η Τουρκία σχεδόν 8-9 χρόνια, δεν μπορεί να παραλάβει F-35 και είναι κάτι που μας βολεύει. Εγώ πιστεύω ότι τελικά δεν θα παραλάβει το F-35, η Ρωσία δεν θα δώσει την έγκριση η Τουρκία να παραγγείλει από το S-400, γιατί δεν συμφέρει τη Ρωσία. Και δεν συμφέρει τη Ρωσία, θέλει πάντα η πολιτική της Ρωσίας να υπάρχει μια πληγή μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση η Τουρκία να αποκτήσει F-35. Οπότε για ποιο λόγο η Ρωσία να δώσει την έγκριση στην Τουρκία να πουλήσει το S-400, απέναντι δεν υπάρχει και καμία χώρα του κόλπου που θα δεχθεί να παραλάβει το S-400.
0: και να μπει και εκείνη στο στόχαστρο μετά για να μπορεί να έχει άλλα εξοπλιστικά από, από τη Δύση. Έτσι, δεν είναι,
1: δεν... Ναι, μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ, ο βασικός παράγοντας σε αυτά τα θέματα είναι το Ισραήλ, το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία δεν θα πάρει ποτέ F-35, γιατί το Ισραήλ είναι βασική πολιτική του, στη στρατηγική του είναι αυτό το θέμα. Θέλει να είναι η χώρα που έχει την πιο ισχυρή αεροπορία από όλες τις χώρες της περιοχής. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει η Τουρκία να αποκτήσει F-35. Εδώ να πούμε ότι υπήρχε χθες και μία περίεργη φωτιά στο ισχύ σε χείριση της εγκαταστάσεις της ΤΕΗ. Η ΤΕΗ είναι ένα εργοστάσιο, έχω πάει τότε όταν ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα, τότε το φτιάχνανε, που κατασκευάζει τους κινητήρες για τα ΚΑΝ και ανήκει στην ΤΟΥΣΑ, στη μεγάλη αεροπορική εταιρεία την κρατική. Αυτό πήρε χθες φωτιά. Και αρχίζουν στην Τουρκία και συζητάνε μήπως είναι δάκτυλος των Ισραηλινών κτλ. Γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη, είναι οι εγκαταστάσεις όπου στην ουσία θα κατασκευαζόταν τα κομμάτια του F-35 που η Τουρκία όταν είχε συνάψει τη συμφωνία ότι θα είναι μέρος του κονσόρσιουμ, και εκεί θα κατασκευάζεται και γίνεται η έρευνα και η ανάπτυξη κατασκευή του τουρκικού κινητήρα ΚΑΝ. Οι Τούρκοι το κουκούλωσαν το θέμα, δεν έδωσαν δημοσιότητα, προχθές έγινε αυτό, βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το γεγονός ότι το κρατάνε χαμηλά οι Τούρκοι και δεν έδωσαν δημοσιότητα, και επειδή είναι σε αυτή την περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία, συμβολική θα έλεγα, λόγω της συζήτησης που κάναμε για τα F-35 ή το τουρκικό μαχητικό, δεν αποκλείω να υπάρχει κάποιο σαμποτάζ κάτω από αυτή την...
0: Προβοκάτσια δηλαδή, μήπως.
1: Προβοκάτσια, ναι. Γιατί μιλάμε για μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο.
0: Mm-hmm. Και προκειμένου να κατηγορήσουν το Ισραήλ, ας πούμε ότι ενδεχομένως να εμπλέκεται κτλ. Όπως... Μάλιστα. Είναι θέμα. Το θέμα είναι όμως στρατηγία, πώς βλέπετε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα η κατάσταση. Γιατί η Τουρκία με αυτά τα δεδομένα είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει αυτά που θέλει, και έτσι όπως μας τα αναλύσατε. Αυτό θα έχει ίσως αποτέλεσμα να εντείνει τις προκλήσεις εναντίον μας και να έχουμε ίσως και θερμές καταστάσεις.
1: Εγώ δεν, ακόμη και το Roots Race που βγήκε για έρευνες εκεί περί της Κύπρου, δεν βλέπω μέσω άποψη να έχουμε κάτι. Αυτό που βλέπω είναι, αυτό που με ανησυχεί είναι το θέμα της Κύπρου, αυτή η βιαστική, ενώ ο απερχόμενος Γκουτέρες, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, αυτός που τιμήθηκε από τον Ερντογάν με το μετάλλιο ειρήνης, ναι, που θέλει πάση θυσία να προωθήσει το μοντέλο της χαλαρής ομοσπονδίας, που φαίνεται τελικά ότι είναι κάτι που βολεύει την Τουρκία, είναι κάτι που με ανησυχεί. Και το δεύτερο αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αν οι Τούρκοι υπογράψουν τον επόμενο Οκτώβριο, όπως έχουν πει, το νόμο Γαλάζια Πατρίδα, που θα δίνει αρμοδιότητες στον Τούρκο Πρόεδρο να αποφασίζει να οριοθετεί μικρές ΑΟΣ μέσα στο Αιγαίο, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί εξάλλου το είπε δημόσια ο κ. Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ότι μίλησε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, θα κάνει την ΤΑΝ. Και αυτός του είπε ότι εμείς σκοπεύουμε τον Οκτώβριο να παραλάβουμε, να περάσουμε από την Εθνοσυνέλευση σε αυτό το νόμο. Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη θα είναι αρνητική για τα εθνικά μας θέματα, γιατί θα μας οδηγήσει σε μια περίοδο τριβών, γιατί σκεφτείτε τώρα ο Ερντογάν να βγαίνει και να έρχεται η Τουρκία και σε μια περιοχή διεθνή ύδατα που συνδέει μεταξύ δύο ελληνικών νησιών, Κάλυμνο, Κο ή οτιδήποτε σκεφτείτε, σε όλο το Αιγαίο, να βγαίνει η Τουρκία και να λέει: ορίζω αυτή την περιοχή αποκλειστικής αρμοδιότητας της Τουρκίας, θα κάνω έρευνες, θα κάνω επιστημονικές έρευνες, θα κάνω άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με το περιβάλλον ή οτιδήποτε σκεφτούν, απαγορεύεται η κάθε ελληνική δραστηριότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και νομίζω θα οδηγηθούμε σε τριβές το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα, άρα να περιμένουμε έτσι να δούμε ψηλοεντάσεις προς το φθινόπωρο, δηλαδή, ίσως.
1: Ναι, αυτό πιστεύω.
0: Ναι. Το θέμα είναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Είχαμε και μια τοποθέτηση και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν Ισραηλινό αναλυτή, τον Σάικ Γκάλο, ο οποίος είπε ότι, επειδή αναφερθήκατε και στην Κύπρο, ότι η συνοχιζόμενη κατοχή της Κύπρου είναι απολύτως μη βιώσιμη και θα τερματιστεί αναπόφευκτα. Και ξέρουμε όλοι το ρόλο που παίζει το Ισραήλ στη συμμαχία αυτή που υπάρχει πλέον, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, έτσι, και απέναντι στην Τουρκία. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ το γνωρίζω αυτά που γράφει ο Σάικ, αλλά είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ένας άνθρωπος του κέντρου αποφάσεων του Ισραήλ, γράφει πολλές φορές και έχει εκφραστεί, έχει έρθει πρόσφατα και στην Ελλάδα, έχει μιλήσει σε διάφορα κέντρα, το φιλοξένησαν διάφορες εφημερίδες, δηλώσει το. Αυτός λοιπόν ήταν, αν θυμάμαι καλά, τέτοια εποχή, πέρσι Ιούλιος ή Αύγουστος, που είχε μιλήσει πρώτος στην εφημερίδα του Ισραήλ Ελ Χαγιόμ και είχε πει για μια κοινή επιχείρηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Mm-hmm. Και τώρα επανήλθε λοιπόν, έβαλε μέσα και τη Γαλλία σε αυτό που έγραψε. Το Ισραήλ ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί βλέποντας τις φιλοδοξίες της Τουρκίας, την επιθετική ρητορική της Τουρκίας, θα καταλάβουμε το Ισραήλ, θα καταλάβουμε την Ιερουσαλήμ. Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας πριν από ένα μήνα είπε, θα θέλω να γίνω δήμαρχος, νομίζω, είπε, της Ιερουσαλήμ. Βλέπω ότι το τουρκικό πολεμικό ναυτικό αρχίζει και κινείται, κατεβαίνει προς την ανοιχτά της Συρίας. Οπότε στην ουσία ο Σαϊγκάλ είπε ότι επανήλθε στο θέμα της κατεχόμενης Κύπρου, ότι αποτελεί ένα προγεφύρωμα εναντίον του Ισραήλ. Ξέρετε, επειδή το έχω συνεργαστεί εγώ όταν ήμουν εν ενεργή αξιωματικός και ανώτατος θέματα πληροφοριών λόγω της θέσης μου, επειδή αυτοί δεν είναι άνθρωποι, έχουν υπηρεσίες που λειτουργούν προληπτικά, δηλαδή εάν κάτι θεωρηθεί απειλή, μπαίνει στο στόχαστρο τους και ας είναι εκτός συνόρων. Εάν η Τουρκία έχει μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας ότι αποτελεί μεγαλύτερη απειλή, όπως έτσι διατείνονται εδώ και ένα χρόνο, και ακόμα μεγαλύτερη και από το Ιράν, νομίζω ότι αυτά που λέει ο Σαϊγκάλ δεν είναι ευχολόγια, αλλά είναι τελικά είναι στίγματα του τι ακριβώς θα κάνει, ενδείξει του τι σκοπεύει να κάνει το Ισραήλ στο μελλοντικά, εάν προκληθεί από την Τουρκία. Και νομίζω ότι ένας Κύπρος, γενικότερα ως νησί, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην διεύρυνση του ζωτικού χώρου, του χώρου που θέλει να έχει το Ισραήλ ως χώρα για να μπορεί να αναπνέει επιχειρησιακά. Άρα λοιπόν, αν η Τουρκία ενοχλεί το Ισραήλ μέσα από τους εξοπλισμούς, αυτά τα οπλικά συστήματα που η Τουρκία τοποθετεί στα κατεχόμενα, νομίζω ότι θα στοχοποιηθεί από πλευρά Ισραήλ.
0: Και μίλησε ο άνθρωπος αυτός για δύο λύσεις. Είπε, η μία είναι η ειρηνική λύση, δηλαδή να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και όλα αυτά και οι έπικοι από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η άλλη είναι, λέει, αν δεν γίνει αυτό, τότε θα υπάρχει στρατιωτική αναμέτρηση. Το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι αυτός χρησιμοποιεί τη δημοσιότητα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί υπάρχει ένας ψυχολογικός πόλεμος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, ξέρετε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε ως θέσφατο ότι έτσι ακριβώς θα γίνει, αλλά τέλος πάντων θέλει να δείξει ότι η Τουρκία πλέον στοχοποιείται από το Ισραήλ και μελλοντικά μπορεί να ακολουθήσει μια σύγκρουση όπου τελική απόλυτη θα είναι η Τουρκία να απελευθερωθεί η Κύπρος από τους Τούρκους. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος του Σαϊγκάλ και αυτός είναι ο στόχος και σε άλλα παρόμοια άθρα που έχει βγάλει. Είναι ένας διαρκής ψυχολογικός πόλεμος εδώ και σχεδόν 3 χρόνια μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα, μακάρι να ευτυχίσουμε να δούμε την απελευθέρωση της Κύπρου, στρατή. Γιατί να πω.
1: Αμήν.
0: Για μας θα είναι πολύ μεγάλη χαρά να το ζήσουμε αυτό και να το δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
1: Καλά, κύριε,
0: καλό βράδυ, γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά από τον στρατηγό Ναυροστρατεία, τον κ. Λάζαρο Καμπουρίδη, αναφορικά και με το θέμα των μειονοτικών σχολείων στην Θράκη. Κάποια από αυτά έκλεισαν γιατί δεν είχαν καθόλου μαθητές, όπως έκλεισαν και πολλά άλλα σχολεία σε χωριά και σε επαρχιακές περιοχές, και όχι μόνο, και σε μεγάλες πόλεις ακόμα έγιναν αλλαγές, αλλά κυρίως σε επαρχίες όπου δεν υπήρχαν καθόλου μαθητές. Έκλεισαν και άλλα σχολεία στην ελληνική επικράτεια και η Τουρκία βρέθηκε να μας κουνάει το δάχτυλο θέλοντας να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση ότι δήθεν η Ελλάδα πολεμάει την μειονότητα και τα λοιπά, που μιλάμε για Έλληνες μουσουλμάνους, Έλληνες πολίτες, έτσι. Η Τουρκία φυσικά θέλει αυτό να το πλασάρει, ότι είναι Τούρκοι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Και ακούσαμε τι είπε ο στρατηγός, ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια οι οικογένειες αυτών των Ελλήνων μουσουλμάνων δεν προτιμούν πλέον τα μειονοτικά σχολεία, αλλά προτιμούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία της χώρας, να διδάσκονται ελληνική παιδεία και να σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσες δυνατότητες με όλα τα υπόλοιπα παιδιά της χώρας. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα σε αυτό το κλίμα η Τουρκία έχει αποθρασιστεί τελείως και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το κάθε τι.

Τώρα βέβαια για το θέμα της Κύπρου και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί με τις προκλήσεις της Τουρκίας, η παθητική στάση δική μας και το γεγονός, είδατε και για αυτή την περίπτωση με τα μειωνοτικά σχολεία, δεν υπήρξε καν μια ανακοίνωση δικιά μας, έτσι, να βγει δημόσια και να πει το Υπουργείο Εξωτερικών ή κάποιος ποιος σε σέπτα μας πει τι θα κάνουμε μέσα στη χώρα μας, έτσι, ούτε καν αυτό. Λοιπόν, και μακάρι να έρθει εκείνη η μέρα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα ζήσουμε και την απελευθέρωση της Κύπρου από την τουρκική κατοχή, αυτό το 40% που των κατεχόμενων τα τελευταία 50 πλάς χρόνια, 52 χρόνια. Ο φίλος μας ο Απόστολος εδώ μας γράφει ένα μήνυμα. Μέσα στο χρόνο, λέει, υπήρξαν χώρες των οποίων οι σχέσεις ψυχράνθηκαν. Το ερώτημά μου, λέει, παραμένει διαχρονικό. Για ποιον λόγο συζητάμε με τους φαγείς μας? Δεν μου φταίνε οι Τούρκοι, λέει ο Απόστολος. Ναι, αν το δούμε σε επίπεδο απλών πολιτών, προφανώς και δεν μας φταίει ο ένας, δεν μας φταίει ο άλλος. Αλλά το για ποιο λόγο συζητάμε με τους φαγείς μας, αυτό είναι καλό ερώτημα. Έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι συζητάμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που επικαλούμαστε εδώ κάποιοι, έτσι, όχι εμείς, προφαγιόμαστε του Θεού. Λοιπόν, κάποιοι φτάνουν στο σημείο ακόμα και να επικαλούνται τον Κεμάλ Ατατούρκ, έτσι, να μην λέμε ονόματα. Ανατρέξτε λίγο τη μνήμη σας στο παρελθόν, το πρόσφατο και το πιο πίσω, καταλάβετε. Λοιπόν, και αναρωτιόμαστε μετά γιατί συζητάμε με τους φαγείς μας. Εντάξει. Και να πω και κάτι, το έχω ξαναπεί. Όλες οι χώρες, ακόμα και δύο χώρες που μπορεί να φτάσουν σε εμπόλεμη κατάσταση. Βλέπετε τώρα το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχετε εντύπωση ότι δεν συζητούν? Προφανώς και συζητούν. Έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν συζητάς, να υπάρχει και ένας αμοιβαίος σεβασμός σε κάποια πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν μπορεί να συζητάς με κάποιον που σου λέει ότι ό,τι έχεις είναι δικό μου και θα γίνει έτσι όπως θέλω εγώ, αλλιώς δεν υπάρχει. Λοιπόν, και τι συζήτηση να κάνεις όταν σου λέει ότι τα νησιά σου, η θάλασσά σου, η μισή, ξέρω εγώ, όλα αυτά, η μισή σου χώρα είναι δικιά μου. Και κάθεσαι να συζητήσεις τι ακριβώς? Συζήτηση γίνεται όταν υπάρχει σεβασμός. Αν δεν υπάρχει σεβασμός, προφανώς δεν μπορεί να γίνει και συζήτηση. Ή και αν γίνει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα γίνει απλά για να γίνει και να είχαμε να λέγαμε.

0: Είναι αυτό που έλεγα εγώ κάποτε εδώ σε μια εκπομπή με τον Αλέξανδρο, ότι αν πάω εγώ στο σπίτι του Αλέξανδρου εδώ απέναντί μου και σπάσω την πόρτα και μπω μέσα και καθίσω στο σαλόνι, τι θα μου πει ο Αλέξανδρος, έλα να σε κεράσω καφέ και να συζητήσουμε για το πώς θα μοιράσουμε το σπίτι του. Έτσι δεν, Αλέξανδρε? Ε? Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις Τραμπ από ό,τι βλέπουμε τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Δηλώσεις Τραμπ που τι λέει ο Τραμπ, έκανε δηλώσεις στο Άξιος, το γνωστό μέσο ενημέρωσης των ΗΠΑ, και είπε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Σκέφτομαι, λέει ο Τραμπ, όπως το είπε χαρακτηριστικά, μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση, είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτήν. Μάλιστα. Μια τέτοια δήλωση είναι αρκετή για να τεινάξει τα πάντα στον αέρα, βέβαια, και να δούμε το πετρέλαιο ξαφνικά στα πόσα δολάρια το βαρέλι το αφήσαμε νωρίτερα. Είπαμε σήμερα έφτασε τα 100 δολάρια. Μια τέτοια δήλωση μπορεί να το πάει και στα 200. Και βάλε. Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πόσο επηρεάζει και τις αγορές και όλη αυτή την κατάσταση, ακόμα και μια δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ. Γενικά η κατάσταση και εκεί είναι έκριθμη και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Κάπου εδώ όμως εμείς είναι ώρα να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε περάσει τις 7 και πρέπει να παραδώσω τις κιτάλες στην Εύη και Αγιά που ακολουθεί με τη δική της εκπομπή, κωδικός Εύη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για να ενημερωθείτε για ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Πραγματικά και εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε σαν θέμα. Είχε αισιόδοξα μηνύματα. Είχε το κάτι της που μας αναπερώνει λίγο το ηθικό. Το να μην καταφέρουν τελικά οι ελίτ να φέρουν εις πέρας το τελικό του σχέδιο της μεγάλης επανεκκίνησης. Και ξέρω πολύ καλά πως οι περισσότεροι συμφωνείτε μαζί μου ότι πραγματικά κάτι θα γίνει, κάποια πράγματα θα διαδραματιστούν, ούτως ώστε να μην τους αφήσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Δεν μπορεί η ανθρωπότητα να εξαφανιστεί. Επειδή το λιγότερο από 1% της ανθρωπότητας έχει αποφασίσει να μας αντικαταστήσει με ρομπότ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί πρόκειται για την πραγματική ζωή και το μέλλον της ανθρωπότητας αυτού του πλανήτη. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία όπου ένα ρομπότ ελέγχει μήτρες εμβρίων, όπως την ταινία που κάποτε σας έλεγα, το I am mother. Σήμερα λοιπόν σας έχω άλλο ένα έτσι ενδιαφέρον θέμα, κατά τη γνώμη μου είναι ενδιαφέρον, και είμαι βέβαιη ότι αυτό το θέμα θα σας κάνει εντύπωση. Και ενώ είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, πολλές φορές δεν το παρατηρούμε. Πολλές φορές το σκεφτόμαστε για κάποια δευτερόλεπτα, έτσι φευγαλαία, όταν η μέρα τελειώσει. Θα μιλήσουμε για το πολυτιμότερο νόμισμα που δεν μπορεί να παραχαραχθεί, που δεν μπορεί να αποταμιευτεί, αλλά και δεν μπορεί να μας επιστραφεί ποτέ. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το χρόνο. Ξέρετε, σε έναν κόσμο που προσπαθεί μανιωδώς να κοστολογήσει τα πάντα, ο χρόνος παραμένει εκεί, σταθερή αξία. Ένα αυθεντικά αμήλικτο στοιχείο της ύπαρξής μας. Ταυτόχρονα και το πολυτιμότερο θύμα της καθημερινότητάς μας, έτσι δεν είναι? Το μόνο πράγμα που μας κλέβουν καθημερινά και με τη δική μας συγκατάθεση. 3 λεπτά τη φορά. 5 λεπτά τη φορά. Ακόμη και μόνο τόσο να είναι στη μέρα. Φανταστείτε στα 60 χρόνια πόσο πολύ είναι. Φανταστείτε ότι είναι το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο, ο χρόνος μας, το οποίο το ξοδεύουμε καθημερινά χωρίς να ξέρουμε πόσο υπόλοιπο μας απέμεινε. Αν ήταν ένας τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο δεν ξέραμε πόσα χρήματα έχουμε μέσα, θα προσέχαμε κάθε ευρώ που το ξοδεύουμε. Θα ήμασταν εξαιρετικά προσεκτικοί. Με το χρόνο όμως κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Και ξέρετε κάτι? Η βαρεμάρα. Ο χρόνος που μένουμε μόνοι μας με τις σκέψεις μας. Χωρίς καμία ψηφιακή διαμεσοβαλάβηση. Αυτή τελικά είναι η μοναδική αληθινή πράξη αντίστασης που μας έχει απομείνει. Το να σταματήσουμε το άπειρο σκρολάρισμα, αφού όπως καταλαβαίνουμε όλοι η ροή περιεχομένου δεν σταματάει ποτέ, είναι κέρδος χρόνου και ξεκούραση στον εγκέφαλό μας, αφού ανά πάσα ώρα και στιγμή προκαλούνται συνεχείς εκκρίσεις δοπαμίνης. Η ανάγκη μας για λίγα lights
αυτή την ψεύτικη επιβράβευση και για περισσότερες προβολές αυτή τη φαύλη δημοσιότητα, αλλά και οι διάφοροι αλγόριθμοι με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλύουν κάθε μας δευτερόλεπτο μπροστά στην οθόνη και να μας σερβίρουν περιεχόμενο αρεστό για να μας κρατήσουν εκεί καθυλωμένους. Όλα αυτά μας ροκανίζουν το χρόνο. Διάβασα εχθές μετά την εκπομπή ένα πολύ ωραίο άρθρο από το The Guardian που εξηγούσε πώς ακριβώς έτσι ύπουλα αυτή η τεχνολογία, η νεότερη τεχνολογία, έχει μπει στη ζωή μας. Της έχουμε δώσει τον πολύτιμο χρόνο μας χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε πλέον τις περισσότερες φορές. Θα προσπαθήσω κάπως να σας το αποδώσω με το δικό μου τρόπο. Ξυπνάμε, λέει, το πρωί, έχουμε βάλει ξυπνητήρι δίπλα στο κρεβάτι μας, το έχουμε ρυθμίσει να ξυπνήσουμε το πρωί για την ώρα που θα πρέπει να είμαστε σε κάποιο ραντεβού, να πάμε στη δουλειά μας. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, εντάξει, μπορεί να μην το έχουμε εμείς στα σπίτια μας, αλλά το The Guardian απευθύνεται ως επιτοπλίστων, όχι σε Έλληνες. Ένας έξυπνος θερμοστάτης, τέλος πάντων, ανοιχνεύει την κίνησή μας, ανάβει το ζεστό νερό και την ίδια στιγμή στέλνει ένα σιωπηλό σήμα, μια αναφορά της κίνησής μας σε μια κεντρική βάση δεδομένων κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πιάνουμε το τηλέφωνο. Εμφανίζονται στην οθόνη διάφορες ειδήσεις. Κάνουμε κλικ σε αυτές τις ειδήσεις που τις θεωρούμε σημαντικές. Η απόφασή μας ταυτόχρονα καταγράφεται στη βάση δεδομένων που σας είπα. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε. Έστω ότι είναι Σαββατοκύριακο, εγώ σας λέω. Βγαίνουμε έξω να αθληθούμε. Πόσο μακριά πήγαμε, καταγράφεται. Ποια ήταν η διαδρομή, καταγράφεται. Είμαστε σαν μια κουκίδα που προχωρά και κάποια στιγμή επιστρέφει στο σπίτι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μιλάμε μέσα στο σπίτι μας. Η έξυπνη τηλεόραση ή το ηχείο στη γωνία ακούει. Το έξυπνο ηχείο, ε? Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί, αν δεν πληρώσουμε με κάρτα, να μην καταγραφούν ακριβώς τα προϊόντα που αγοράσαμε. Όμως υπάρχει μια ταμιακή μηχανή που ξέρει στο τέλος της ημέρας πόσοι αγόρασαν το συγκεκριμένο προϊόν. Και όλα αυτά, σε κάθε μας βήμα, όπως λέει το The Guardian, κάθε μας συναίσθημα, κάθε μας κίνηση μετατρέπονται σε δεδομένα. Υποβάλλονται σε επεξεργασία, αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και τελικά μεταπολούνται. Το πιο τρομακτικό δε, σύμφωνα με το The Guardian, με όλη αυτή την λιτανία της καθημερινότητάς μας, είναι ότι αυτό το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται τόσες φορές που στο τέλος έχουμε μουδιάσει. Ξεχάσαμε ότι αυτό που ζούμε δεν είναι μια δυστοπική ταινία επιστημονικής φαντασίας και το μπερδεύουμε με την πραγματικότητα. Κάπου εδώ μιλάει για ένα βιβλίο το οποίο σαν τίτλο έχει την εποχή του καπιταλισμού της επιτήρησης, της Σοζάνα Ζούμποφ, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Η καθηγήτρια αυτή δεν είναι τυχαία. Ήδη από το 1988, στο βιβλίο της «Στην εποχή των έξυπνων μηχανών», 1988. Σε εκείνο το βιβλίο, λοιπόν, είχε προβλέψει αυτό που ερχόταν. Τότε, δουλεύοντας μέσα σε μια φαρμακευτική εταιρεία, είδε πως τα πρώτα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, που οι εργαζόμενοι τα υποδέχτηκαν με χαρά, ως χώρους ελεύθερης κουβέντας,
έγιναν γρήγορα τα απόλυτα εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης από τη διοίκηση. Σήμερα αυτό το μοντέλο βγήκε από τα γραφεία της εταιρείας και απλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Θυμάστε τις πρώτες μέρες του ίντερνετ? Η Google ξεκίνησε με μια σχεδόν ρομαντική υπόσχεση να οργανώσει όλη την ανθρώπινη γνώση. Σήμερα ελέγχει κάθε μας πρόσβαση σε αυτήν. Εμείς κάνουμε την αναζήτηση, για παράδειγμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμάς αναζητούν. Το Facebook ξεκίνησε για να μας συνδέσει. Είδατε, θυμάστε τη διαφήμιση, του Zuckerberg. Μέσα στο πανεπιστήμιο για να διασυνδέει τους φοιτητές μεταξύ τους, τότε έφτιαξε το Facebook, Τι ρομαντικό, τι ωραίο. Αργότερα μάθαμε και την αλήθεια, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Τώρα, αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή, θα σας πω ακριβώς ποιος έβαλε το Zuckerberg και ποιος πίεσε το Zuckerberg και ποιος έδωσε στο Zuckerberg ουσιαστικά την εντολή να βάλει ένα Facebook στη ζωή μας. Όχι, όχι, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Έχουν καταρριφθεί τα πάντα πλέον με τα χρόνια. Αλλά ξέρετε κάτι, λίγη σημασία έχει για μερικά τέτοια θέματα. Αν το εφήβρε ο Zuckerberg, αν το εφήβρε κάποιος άλλος. Ας πάμε όμως αυτό που σας έλεγα, ότι το Facebook ξεκίνησε και αυτό σαν ρομαντικό, να μας συνδέει με τους παλιούς συμμαθητές, Και σήμερα έχει στην κατοχή του τα πιο βαθιά, σκοτεινά μυστικά μας. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Σύμφωνα με το The Guardian, και θα δείτε ότι έχει απόλυτο δίκιο, όταν η φούσκα των ψηφιακών εταιριών έσκασε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να βρουν επιγόντως ένα τρόπο να επιβιώσουν οικονομικά. Και τότε ανακάλυψαν το χρυσάφι. Αυτό που η καθηγήτρια, η κυρία Ζούμποφ, ονομάζει συμπεριφορικό πλεόνασμα. Τι είναι αυτό? Είναι όλες οι παράπλευρες πληροφορίες που αφήνουμε πίσω μας όταν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όχι μόνο τι ψάχνουμε, αλλά πώς το ψάχνουμε. Πόση ώρα μένει

Ψυχραιμία. Ψυχραιμία θα περάσει. Καταπίνεις. Εν τω μεταξύ σου και ανέβει η πίεση. Και έφυγε να μην άφησε τίποτα. Τι σκρολάρισμα θα κάνεις τότε. Πέστε μου. Μία δικαιολογία είναι το κινητό για να μην φύγουνε φλόγες από τα μάτια. Ας πάμε παρακάτω. Η τεχνολογική κολοσσή λοιπόν συνειδητοποίησαν ότι αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν απλώς ψηφιακά σκουπίδια. Ήταν η πρώτη ύλη για να προβλέψουν το μέλλον μας. Σε μια κίνηση απίστευτης ιστορικής τόλμης που μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις απικιακές κατακτήσεις των περασμένων αιώνων, οι εταιρείες αυτές δήλωσαν μονομερώς ότι αυτός ο πόρος είναι δικός τους. Περιέφραξαν την ανθρώπινη εμπειρία, τη μετέτρεψαν σε ιδιωτική περιουσία και απέρριψαν κάθε αντίρρηση. Και το χειρότερο, ενώ χτίζουν τις αυτοκρατορίες τους πάνω στα δικά μας δεδομένα, ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε λόμπι για να πείσουν τις κυβερνήσεις ότι η τεχνολογία τους είναι πολύ περίπλοκη για να μπουν κανόνες και νόμοι. Να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Υπάρχει και σήμερα. Ρωτήστε τα παιδάκια σας, ειδικά τα κάτω των 15. Υπάρχει ένα παιχνίδι που μοιάζει εντελώς αθώο. Από το 2016 και έπειτα, εκατομμύρια παιδιά βγήκαν στους δρόμους με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, κυνηγώντας ψηφιακά τερατάκια. Μιλάω για το Pokemon Go. Ακόμη και προχθές άκουσα. Μαμά, πάω να πιάσω Pokemon. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Μου εξήγησε. Ούτε και αυτός δεν ξέρει. Αυτά δεν ξέρουνε. Πιάνουνε κάτι το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη. Ε? Και σε επιβραβεύει. Wow! Ένα wow! Αλλά οι παίκτες είναι ενθουσιασμένοι. Από το 2016 δήλωναν ότι επιτέλους ένα παιχνίδι τα βγάζει από τον καναπέ τους, τα κάνει να περπατάνε στον πραγματικό κόσμο. Ήταν όμως έτσι. Είναι έτσι ακόμη και σήμερα. Στην πραγματικότητα οι παίκτες περπατούσαν μέσα σε μια απόλυτα κατασκευασμένη εμπορική πραγματικότητα. Μέσα σε λίγες μέρες από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, οι δημιουργοί του αποκάλυψαν το πραγματικό επιχειρηματικό του σχέδιο. Οι εικονικές τοποθεσίες όπου εμφανίζονταν τα σπάνια Pokemon πουλούνταν σε πληστηριασμό. Μεγάλες αλυσίδες fast food, καφετέριες, πολυκαταστήματα και άλλα πλήρωναν αδρά για να φυτευτεί ένα σπάνιο Pokemon ακριβώς έξω από την πόρτα τους. Ε? Και ενώ οι παίκτες νόμιζαν ότι έπαιζαν ένα δωρεάν παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, στην πραγματικότητα ήταν τα πιόνια σε ένα αόρατο ταμπλό. Το παιχνίδι δεν ήταν η συλλογή των Pokemon. Το παιχνίδι ήταν η φυσική καθοδήγηση των ανθρώπινων σωμάτων προς τις πόρτες των καταστημάτων που είχαν πληρώσει για να τους δεχτούν. Αυτή η μέθοδος δεν είναι καινούρια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος B.F. Skinner, ο πατέρας του συμπεριφορισμού, έγραψε ένα βιβλίο που προκάλεσε οργή, το «Πέρα από την ελευθερία και την αξιοπρέπεια». Ο Skinner πίστευε ότι η ελεύθερη βούληση είναι μια ψευδαίσθηση. Υποστήριζε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί και να ελεγχθεί απόλυτα μέσα από ένα σύστημα συνεχών μικρών ανταμοιβών και τιμωριών. Έκανε λάθος? Τότε, το 1971, ο κόσμος αντιδρούσε με τρόμο στην ιδέα του ελέγχου του μυαλού. Οι άνθρωποι έβλεπαν τη θεωρία του Skinner ως κάτι που ταιριάζει μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα ή σε πειραματόζωα. Σήμερα όμως η τεχνολογία του Skinner έχει γίνει ο κωδικός της καθημερινής μας ζωής.
Μόνο που δεν μας την επέβαλε κανένας δικτάτορας.

0: κηδεία, ε? Την αγκαλιάσαμε μόνοι μας. Κάθε έπαινος, κάθε like που παίρνουμε, κάθε συννεφάκι, ειδοποίησης που έρχεται, όλα αυτά είναι η τροφή που μας δίνει η μηχανή, η οθόνη, για να μας κρατάει εθισμένους. Ακριβώς όπως ο Σκίνερ τάιζε τα περιστέρια στο εργαστήριό του για να πατάνε το κουμπί. Φανταστείτε αυτό το πείραμα, μπορεί να το έχετε ακούσει πολύ. Είναι γνωστό, σε όσους σκρολάρετε βέβαια, συνέχεια. Με περιστέρια. Έγινε το 1948 και είναι η μητέρα του σύγχρονου ψηφιακού εθισμού. Το σκηνικό ήταν ότι ένα πεινασμένο περιστέρι το κράταγαν σε ένα κουτί με ένα δίσκο. Όταν ράμφιζε το δίσκο, του δίνανε τροφή. Όταν το πουλί έπαιρνε φαγητό, κάθε φορά που πίεζε το δίσκο, σταματούσε μόλις χόρτενε. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, το περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε το δίσκο με μανία, ασταμάτητα, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμη και αν δεν πεινούσε. Να το συνδέσουμε με το σήμερα. Εμείς είμαστε το περιστέρι. Το κινητό είναι το κουτί. Και το scroll είναι το ράμφισμα. Επειδή δεν ξέρουμε αν η επόμενη ανάρτηση, το επόμενο βιντεάκι, το επόμενο short θα μας προσφέρει κάτι ενδιαφέρον, συνεχίζουμε να σκρολάρουμε. Ασταμάτητα. Για μία δόση ντοπαμίνης. Όπως με το περιστέρι. Όταν το φαγητό έπεφτε εντελώς τυχαία, σαν το σκρολάρισμα, το περιστέρι ανέπτυξε αιμονή. Ράμφιζε συνέχεια το δίσκο με μανία, εκατοντάδες φορές την ώρα, ακόμα και αν δεν πεινούσε. Το ίδιο δεν κάνουμε. Φανταστείτε, το πείραμα αυτό ήταν το 1948. Και πώς χρησιμοποιήθηκε εναντίον μας, έχω να σας πω. Τώρα, πολλοί από εμάς, όταν μιλάμε για την Google, για το Facebook, για το Instagram, για το TikTok, εστιάζουμε στο θέμα της ιδιωτικότητας. Συμφωνούμε όλοι, έτσι, ότι δεν θέλουμε να ξέρουν τα προσωπικά μας δεδομένα. Αλλά οι εταιρείες έχουν έτοιμη την απάντηση, βρε κουτά. Μας λένε ότι μας δίνουν δωρεάν πλοήγηση στους δρόμους, μας συνδέουν με τους φίλους μας, μας διευκολύνουν τη ζωή και αναρωτιούνται τι πειράζει αν δούμε και μία στοχευμένη διαφήμιση μιας βιτρίνας που πριν από μισή ώρα κοίταζε αιμονικά στον δρόμο. Και οι περισσότεροι από εμάς λέμε εντάξει. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα και πατάμε το κουμπί της αποδοχής. Η καθηγήτρια όμως Ζούμποφ, η Σοζάνα Ζούμποφ, κάνει μια συγκλονιστική αναδιατύπωση αυτού του επιχειρήματος. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι πια η ιδιωτικότητα. Το πρόβλημα είναι τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων. Όταν τα αλγοριθμικά συστήματα προβλέπουν κάθε μας επόμενη κίνηση, όταν μας προτείνουν τι να αγοράσουμε, τι να ψηφίσουμε, τι να νιώσουμε, τότε σιγά σιγά μας αφαιρούν την ίδια την ικανότητα να αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας. Όταν η ζωή μας μπαίνει κάτω από την αλγοριθμική αβεβαιότητα, η δημοκρατία πάει περίπατο. Γιατί η δημοκρατία βασίζεται στην τριβή, στη συζήτηση, στη συλλογική λήψη αποφάσεων. Και κυρίως στην ελεύθερη βούληση. Πόσο είναι ελεύθερη η βούλησή μας? Στον κόσμο του καπιταλισμού της επιτήρησης, η ελεύθερη βούληση θεωρείται σφάλμα του συστήματος που πρέπει να διορθωθεί. Η ίδια λέει επίσης ότι οι καταστροφικές συνέπειες του καπιταλισμού της επιτήρησης καλύπτονται πίσω από την ευκολία μιας γρήγορης αναζήτησης ή μιας οδηγίας του GPS που μας δείχνει πώς να πάμε στον προορισμό μας χωρίς να χαθούμε. Χάνουμε την ελευθερία μας, αλλά χαιρόμαστε γιατί φτάσαμε στον προορισμό μας 5 λεπτά νωρίτερα. Είναι όμως αυτό το μέλλον μας? Είμαστε καταδικασμένοι να γίνουμε οριστικά τα πιόνια μιας παγκόσμιας ψηφιακής μηχανής με αυτόν τον τρόπο? Και στο τέλος του βιβλίου που παρουσιάζει μία ακτίνα φωτός, αλλά και μία προειδοποίηση. αυτά τα ουτοπικά σχέδια του απόλυτου ελέγχου, επίσης το λέει, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Γιατί η ίδια η ζωή είναι από τη φύση της θολή, απρόβλεπτη και γεμάτη αλλαγές. Η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να μπει ολόκληρη μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Όμως, η αναπόφευκτη αποτυχία αυτού του συστήματος δεν θα γίνει ανώδυνα. Τις συνέπειες της τις βλέπουμε ήδη γύρω μας. Τις βλέπουμε στις διασπασμένες μας κοινωνίες, όπου κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Τις βλέπουμε στον ανταγωνισμό των άκρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο θυμός και η πόλωση είναι τα πιο κερδοφόρα προϊόντα. Τις βλέπουμε στη σταδιακή αποδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Το έργο που έχουμε μπροστά μας, εμείς, και κυρίως οι επόμενες γενιές, είναι τεράστιο. Όπως χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταλάβουμε τις καταστροφικές συνέπειες του βιομηχανικού καπιταλισμού στο περιβάλλον και να αρχίσουμε να παλεύουμε για τον πλανήτη, έτσι θα χρειαστεί χρόνος και σκληρός αγώνας για να απεγκλωβιστούμε από τα τοξικά προϊόντα του καπιταλισμού της επιτήρησης. Το πιο σημαντικό όμως βήμα είναι να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η μηχανή. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε να μιλήσουμε και λιγάκι για αυτήν την ιδιωτικότητα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
24: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
23: νομική,
24: διοίκηση και οικονομία,
23: πληροφορική,
24: ψυχολογία,
23: αγγλική φιλολογία,
24: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
23: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
25: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
24: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή μου από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή, πατήστε το χεράκι, κοινοποιήστε για να μας ακούσουν κι άλλοι άνθρωποι, όσο περισσότεροι γίνεται. Χρειαζόμαστε αφύπνιση. Και όχι μόνο αφύπνιση. Πρώτα χρειαζόμαστε να ανακτήσουμε τη λογική και τις σκέψεις μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Να μάθουμε αλήθειες και να συνηθίσουμε να δεχόμαστε τις αλήθειες, όσο δύσκολο κι αν είναι. Η αλήθεια πολλές φορές μπορεί να είναι πικρή. Αν δεν μάθεις όμως την πικρή αλήθεια, πώς θα ευχαριστηθείς κάποια γλυκιά πραγματικότητα? Πάμε τώρα από εκεί που περίπου σταματήσαμε. Έχουμε τελικά δώσει την ίδια μας την ελευθερία, παίρνοντας απλά ευκολία, άνεση και γρήγορη εξυπηρέτηση? Τελικά μάλλον αυτό έχουμε κάνει, έτσι? Πάμε λιγάκι να σας μιλήσω για την κοινωνία της επιτήρησης. Big Brother, θυμάστε? Πόσα χρόνια πριν, ε! Όταν ο George Orwell έγραφε για το μεγάλο αδερφό, φανταζόταν ένα ολοκληρωτικό κράτος που επέβαλε την παρακολούθηση με τη βία, τοποθετώντας κάμερες στους τοίχους των σπιτιών μας. Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα αποδείχθηκε πολύ πιο ειρωνική. Δεν χρειάστηκε κανένα κράτος να μας επιβάλλει τις συσκευές παρακολούθησης. Αν και πολλές φορές μας τις επιβάλλουν. Τις περισσότερες όμως από αυτές τις αγοράσαμε μόνοι μας. Τις κουβαλάμε εθελοντικά στις τσέπες μας. Αν ξεφορτίσει, τρέχουμε να βρούμε φορτιστή. Και το χειρότερο, τις φορτίζουμε και δίπλα στο κεφάλι μας την ώρα που κοιμόμαστε. Αυτή η νέα μορφή όμως επιτήρησης δεν είναι συγκεντρωτική, είναι διάχυτη. Αποτελείται από χιλιάδες μικρούς αδερφούς, χιλιάδες αλγόριθμους, χιλιάδες εφαρμογές, έξυπνες οικιακές συσκευές, έξυπνες κάμερες ασφαλείας με αναγνώριση προσώπου, στους δρόμους. Η παρακολούθηση έχει γίνει τόσο φυσική που πλέον δεν την προσέχουμε καν. Τι κι αν φωνάξαμε για τις κάμερες που τοποθετήθηκαν στην Αθήνα? Και δεν πολύ φωνάξαμε. Δεν είμαστε και Αγγλία που βγαίνανε και τις ξυλώνανε, Και να σου τώρα τα πρόστιμα. Για το καλό σου, ναι. Η κοινωνία της επιτήρησης λοιπόν είναι, με τον Orwell, το ξεκίνησε, το ένα. Ένα το κρατούμενο που λέμε. Μετά έχουμε την ψυχολογική χειραγώγηση με τις στοχευμένες διαφημίσεις. Και τους ακούς και λένε, και τι με νοιάζει αν ξέρουν τι παπούτσια θέλω να αγοράσω? Ας μου δείχνουν στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Η στοχευμένη διαφήμιση δεν αφορά πλέον την πώληση ενός προϊόντος. Αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς. Οι αλγόριθμοι δεν γνωρίζουν μόνο τα ενδιαφέροντά μας, χαρτογραφούν την ψυχολογική μας κατάσταση σε πραγματικό χρόνο. Είναι τρομακτικό. Να γνωρίζουν πότε νιώθουμε ανασφαλείς με την εμφάνισή μας, πότε είμαστε μόνοι, πότε νιώθουμε μοναξιά, πότε νιώθουμε θυμωμένοι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μας σερβίρουν το κατάλληλο περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να είναι ένα προϊόν, μια ψευδής είδηση, ένα πολιτικό μήνυμα, μια θεωρία συνωμοσίας που εκμεταλλεύεται το φόβο μας. Η διαφήμιση έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο ψυχολογικού πολέμου ακριβίας. Πόσοι το αντιλαμβανόμαστε? Πολύ λίγοι. Όταν αντιληφθούμε λοιπόν πόσο παγιδευμένοι είμαστε, η πρώτη μας σκέψη είναι να φύγουμε. Μπορείς να κλείσεις το ίντερνετ? Να πετάξεις το κινητό? Στο σύγχρονο κόσμο η ιδιωτικότητα έχει μετατραπεί σε μια ακριβή πολυτέλεια
για λίγους. Είναι ταξικό προνόμιο πλέον. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αν για παράδειγμα αποφασίσεις να κλείσεις το κινητό, φανταστείτε, εγώ γιατρός και να κλείσω το κινητό. Μιλάμε τότε που δούλευα μέρα νύχτα, έτσι. Μπορούσα. Όχι. Αλλά και υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που πρέπει να δίνεις το παρόν με mail, με ψηφιακές πλατφόρμες, με παρουσία στα σε επαγγελματικά δίκτυα. Άσε που θα χάσεις φίλους και γνωστούς άμα κλείσεις το κινητό, έτσι. Δεν θα μαθαίνεις και τα νέα. Άμα δεν μπαίνεις στον ίντερνετ, από πού να μάθεις τα νέα? Από το χαζοκούτι? Θα μάθεις ωραία νέα. Όπως αυτά που σερβίρονται τόσα χρόνια. Άρα αποφασίζεις, αν τα αποκλείσεις όλα, τα κλείσεις όλα, αποφασίζεις να ζεις μια άλλη ζωή, εκτός των social media, εκτός του δικτύου. Αυτό σημαίνει απευθείας κοινωνικός και επαγγελματικός θάνατος. Ολόκληρη κοινωνία έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η παράδοση των δεδομένων μας να είναι το υποχρεωτικό εισιτήριο για να συμμετέχουμε στην πολιτισμένη ζωή. Πολιτισμένη. Λέμε τώρα. Αυτό που θεωρείται πολιτισμός στη σύγχρονη εποχή. Κοίτα να δεις το ωραίο ποιο είναι. Ό,τι και να θελήσεις από δημόσια υπηρεσία, από οτιδήποτε, όλοι σε παραπέμπουνε στο gov, στο taxis, σε διάφορες πλατφόρμες. Έχουν απολύσει οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, έχω να σας πω, υπαλλήλους. Υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος σε παραπέμπει στην πλατφόρμα. Τέλειο. Κάπως κακό. Δεν ακούγεται μόνο, είναι κιόλας. Αλλά ας πούμε παρακάτω. Αν ο καπιταλισμός της επιτήρησης, που σας είπα και στο πρώτο μέρος, κλέβει το χρόνο μας για να το μετατρέψει σε κέρδος, η κρατική εξουσία κάνει κάτι εξίσου ύπουλο. Χρησιμοποιεί το χρόνο σαν εργαλείο κοινωνικής υποταγής και ελέγχου. Στην πολιτική επιστήμη, στην κοινωνιολογία, αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο, γιατί αυτός ήταν, αυτές ήταν οι φράσεις με τις οποίες έψαξα στο ίντερνετ, έχω να σας πω, για να δω πώς ακριβώς ροκανίζουν το χρόνο μας συνεχώς και αδιάκοπα και με σχέδιο οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε ότι στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία αυτό ονομάζεται χρονοπολιτική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις κατακερματίζουν και τελικά ροκανίζουν το χρόνο των πολιτών για να τους κρατάνε παθητικούς. Θέλετε τρόπους? Πρώτον, η γραφειοκρατία σαν φίλτρο εξάντλησης. Θυμάστε τη δεκαετία του 80, εγώ θα σας πω. Πήγαινε στην εφορία να πάρεις ένα χαρτί. Η ταινία με τον Ψάλτη. Ναι. Από το ένα γραφείο στο άλλο. Από τον ένα υπάλληλο στον άλλο. Χαρτιά. Συγκέντρωσε χαρτιά. Φέρε χαρτιά. Κι άλλα χαρτιά. Το θυμάστε? Η γραφειοκρατία λοιπόν δεν είναι πάντα δείγμα ανικανότητας ή δείγμα ανεπάρκειας. Συχνά είναι ένα σκόπιμο φίλτρο εξάντλησης. Όταν ένας πολίτης αναγκάζεται να ξοδέψει ώρες ή εβδομάδες σε ψηφιακές ή φυσικές ουρές, να μαζεύει υπογραφές, να συμπληρώνει αιτήσεις για να πάρει μια σύνταξη για παράδειγμα, εξαντλείται πνευματικά. Ο χρόνος που χάνεται εκεί στερείται από την κοινωνική δράση, τη συζήτηση, τη συλλογική οργάνωση. Αυτό θέλει το σύστημα. Να σε κρατάει παθητικό, απασχολημένο. Γιατί ένας κουρασμένος πολίτης που παλεύει με το σύστημα δεν έχει χρόνο ούτε ενέργεια να διαμαρτυρηθεί. Πάμε στο δεύτερο. Είναι η στρατηγική της διακριτικής όθησης, όπως λέγεται. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει αυτή τη θεωρία
της διακριτικής όθησης, αντί να επιβάλλουν απαγορεύσεις με τη βία, δημιουργούν ένα περιβάλλον γεμάτο μικρές καθημερινές αποφάσεις και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πρέπει να διαχειριστείς. Φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις, πλατφόρμες για το καθετή. Κάθε μέρα ο πολίτης πρέπει να κυνηγήσει την καθημερινότητά του. Αυτός ο συνεχής κατακερματισμός της προσοχής σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μένει ποτέ σε ησυχία για να σκεφτεί μακροπρόθεσμα. Το κράτος μας κρατάει σε μια διαρκή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων, σε μικρό επίπεδο, ώστε να μην μπορούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο, που είναι η συμμαχία με την κουλτούρα της διάσπασης. Οι κυβερνήσεις πλέον δεν χρειάζεται να λογοκρίνουν την πληροφορία. Τους αρκεί να τη θάψουν μέσα σε έναν ωκεανό ασήμαντων ειδήσεων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε δελτίο ειδήσεων, αυτή ήταν η εναρκτή συγκυρίως στιγμή στην οποία έκλεισα και την τηλεόραση, σε δελτίο ειδήσεων παρακαλώ, μιλούσανε για γατάκια, για γένα γάτας, μας έδειχναν και τα γατάκια και ασχολήθηκαν με την ιστορία μιας γάτας που γέννησε γατάκια και τα μετέφερε. Θάβουμε την είδηση, ασχολούμαστε με πάμπολες ασήμαντες ειδήσεις. Και έτσι, μαζί με τα επικοινωνιακά τους πυροτεχνήματα, μαζί με τις δηλώσεις εντυπωσιασμού, οι κυβερνήσεις αναγκάζουν την κοινωνία να αναλώνει το χρόνο της σε άγονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας μια βλακώδη είδηση που κάποιος, ένα πυροτέχνημα που έσκασε κάποιος με σκοπό ακριβώς να πετύχει αυτό, να ασχοληθεί όλος ο κόσμος με αυτό. Είναι και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι εξίσου σοκαριστικό και ύπουλο. Ο πιο άμεσος τρόπος να ροκανίσει μια κυβέρνηση το χρόνο σου είναι ο έλεγχος των οικονομικών συνθήκων. Ο ελεύθερος χρόνος σου μετατρέπεται σε χρόνο εργασίας. 13ωρο, ε! Ο χρόνος ξεκούρασης μετατρέπεται σε χρόνο ανάρρωσης μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη βάρδια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική συμμετοχή γίνεται ταξικό προνόμιο. Μόνο όσοι έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν ελεύθερο χρόνο μπορούν να ασχοληθούν ενεργά με τα κοινά. Ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εγκλωβισμένη σε ένα αέναο τροχό επιβίωσης. Τώρα, επειδή ίσως πιστέψετε ότι αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια μόνο, έχω να σας πω πως υπάρχουν παραδείγματα, ιστορικά παραδείγματα, όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για παράδειγμα, ροκάνιζε το χρόνο για να καταστέλλεται η κοινωνική αλλαγή. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση η εξουσία γνώριζε καλά ότι όποιος ορίζει το ρολόι ορίζει και τη συνείδηση των ανθρώπων, και οι εκάστοτε κυβερνήσεις ή αυτοκρατορίες χρησιμοποίησαν το χρόνο ως το απόλυτο εργαλείο πειθαρχίας κοινωνικής, μηχανικής και καθυπόταξης. Ακούστε τι γινόταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ημερολόγιο ως πολιτικό όπλο. Στην αρχαία Ρώμη, η εξουσία πάνω στον χρόνο ήταν κυριολεκτική. Πριν από τη μεταρρύθμιση του Ιούλιου 4, το ρωμαϊκό ημερολόγιο ελεγχόταν από το σώμα των ιερέων, οι ποντίφικες, οι οποίοι ήταν πολιτικά πρόσωπα. Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα να προσθέτουν μέρες στο έτος, εμβόλυμες μέρες, κανονικά, και με τον νόμο, όπως το ήθελαν, κατά το δοκούν. Πώς γινόταν ο έλεγχος? Αν ένας πολιτικός του σύμμαχος ήταν στην εξουσία,
έκαναν μεγαλύτερο το χρόνο, έκαναν μεγαλύτερο το έτος για να τον κρατήσουν περισσότερο χρόνο στο αξίωμα. Αν ο κυβερνήτης ήταν αντίπαλος, μίκραιναν το έτος για να λήξει γρήγορα η θητεία του. Φοβερό! Ναι, ναι, ναι. Ιδιοφύηση η Ρωμαίη, έτσι. Το αποτέλεσμα, ο Ιούλιος Καίσαρας, κατανοώντας τη δύναμη αυτού του ελέγχου, επέβαλε το Ιουλιανό ημερολόγιο το 46 π.Χ. όχι μόνο για επιστημονικούς λόγους, αλλά για να αφαιρέσει αυτό το όπλο από την ολιγαρχία και να εδραιώσει τη δική του μονοπωλιακή εξουσία πάνω στο χρόνο της αυτοκρατορίας. Πάμε στο Μεσαίωνα. Άλλο παράδειγμα. Στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Στο Μεσαίωνα ο χρόνος ανήκε στο Θεό, πράγμα που σήμαινε στην πράξη ότι τον διαχειριζόταν η Εκκλησία. Η καθημερινή ζωή των αγροτών και των εργατών ρυθμιζόταν αποκλειστικά από τις καμπάνες των εκκλησιών και των μοναστηριών, οι οποίες χτυπούσαν για τις ώρες της προσευχής, τις ώρες του μοναστηριού. Το αποτέλεσμα, ο πληθυσμός δεν είχε δική του αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν κυκλικός και συνδεδεμένος με τη μεταβολή των εποχών και τη θεία λειτουργία. Αυτός ο έλεγχος εμπόδιζε οποιαδήποτε έννοια ατομικής αυτονομίας ή οργάνωσης πέρα από τα στενά όρια που έθετε η φεουδαρχική και εκκλησιαστική ιεραρχία. Πάμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Η εφεύρεση του χρόνου παύλα χρήματος. Η πιο βίαιη και η ριζική αλλαγή στη διαχείριση του χρόνου έγινε με την έλευση του βιομηχανικού καπιταλισμού στην Αγγλία του 18ου και 19ου αιώνα. Πριν από τα εργοστάσια, οι τεχνίτες και οι αγρότες δούλευαν με βάση το καθήκον. Δούλευαν δηλαδή μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, κάνοντας διαλύματα όποτε ήθελαν. Η βιομηχανία όμως χρειαζόταν συγχρονισμό. Το ρολόι έγινε ο νέος θεός. Οι εργάτες έπρεπε να μάθουν να ξοδεύουν το χρόνο τους και όχι απλώς να τον ζουν. Η αργοπορία τιμωρούνταν με βαριά πρόστιμα ή απολύσεις. Τα σχολεία της εποχής αναδιοργανώθηκαν με κουδούνια και αυστηρά προγράμματα, όχι για να μορφώσουν τα παιδιά, αλλά για να τα εκπαιδεύσουν από νωρίς να υπακούν στο ρυθμό του εργοστασιακού ρολογιού. Όσες φαίνεται, 21ο αιώνα έχουμε σήμερα. Έτσι, για να δούμε τη διαφορά και την ομοιότητα. Τη Δευτέρα του, το Sunday Monday, τη Δευτέρα του Αγίου, της Δευτέρας τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα σας το μεταφράσω, οι εργάτες αντιστάθηκαν στεναρά. Είχαν τη συνήθεια να μην πηγαίνουν στη δουλειά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Τα κράτη και οι βιομήχανοι επιστράτευσαν την ηθική, τη θρησκεία και τον νόμο για να εξοβελήσουν αυτή τη συνήθεια, ταυτίζοντας την τεμπελιά με την αμαρτία και την προδοσία του κράτους. Πάμε και στη Σοβιετική Ένωση, όπου το 1929, υπό κυβέρνηση Στάλιν, αυτός αποφάσισε να αναδιοργανώσει ριζικά το χρόνο για να αυξήσει την παραγωγικότητα και να σπάσει την επιρροή της θρησκείας. Εισήγαγε το ημερολόγιο των 5 ημερών. Η εβδομάδα είχε πλέον 5 μέρες. Οι εργάτες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετική ημέρα ανάπαυσης. Τα εργοστάσια δούλευαν 365 μέρες το χρόνο χωρίς ποτέ να σταματούν. Αυτό ήταν, είχε και μια τρομακτική κοινωνική συνέπεια, έτσι. Μέσα στην ίδια την οικογένεια, ο σύζυγος μπορεί να είχε ρεπό την πράσινη μέρα και η σύζυγος την κίτρινη. Οι φίλοι δεν μπορούσαν ποτέ να βρεθούν μαζί, οι οικογένειες αποξενώθηκαν, οι θρησκευτικές κοινότητες δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν την Κυριακή. Άρα, το κράτος κατάφερε να αποσυνδέσει τον κοινωνικό ιστό και τις ιδιωτικές σχέσεις και έκανε τον πολίτη απόλυτα εξαρτημένο από τη σχέση του με την εργασία και το κράτος. Το πείραμα ήταν τόσο εξαντλητικό που τελικά εγκαταλείφθηκε το 1940. Πάμε τώρα λίγο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος της εκπομπής. Πάμε στην καθημερινότητά μας. Ο χρόνος μας πλέον κλέβεται μέσα από 4 πολύ συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ο ένας είναι τα διοικητικά μικροκαθήκοντα,
Αντί να εξυπηρετηθείς γρήγορα από έναν υπάλληλο, πρέπει να σε παραπέμπει να κάθεσαι στο ίντερνετ μέρα νύχτα. Ο άλλος είναι η ψευδαίσθηση της παραγωγικότητας. Με όλη αυτή την τεχνολογία, τα mails που πρέπει να απαντάς, τα μηνύματα που πρέπει να απαντάς, όπου πραγματικά δημιουργικός ή παραγωγικός χρόνος συμπιέζεται. Ο τρίτος είναι η ομοιρία της προσοχής, αφού οι αλγόριθμοι των social media και των streaming πλατφορμών είναι σχεδιασμένοι με βάση την νευροβιολογία και σκοπός τους είναι να κρατήσουν τα μάτια μας στην οθόνη όσο περισσότερο γίνεται. Και ο τελευταίος είναι η κατάργηση των ορίων μεταξύ εργασίας και ζωής. Παλαιότερα, όταν έφευγες από το γραφείο ή από τη δουλειά σου γενικότερα, η εργασία σταματούσε εκεί, γυρνούσε στο σπίτι σου, ξεκουραζόσουν. Σήμερα σε ακολουθεί μέσω των mails, μέσω του smartphone, μέσω των SMS. Σε μια έκτακτη ανάγκη σε βρίσκουν και σου λένε γύρνα πίσω, ε? Και το ροκάνισμα του χρόνου γίνεται αργά, σταθερά, καθημερινά. 3 λεπτά εδώ, 5 λεπτά εκεί, 10 λεπτά παραπέρα. Τόσο διακριτικά, που στο τέλος της ημέρας λες, μα εγώ δεν έκανα τίποτα, πώς κουράστηκα. Νιώθεις εξαντλημένος. Και αντί να πεις, όχ, άλλη μια μέρα τελείωσε, που ουσιαστικά δεν έζησα, δεν χάρηκα τη ζωή μου, να λες, Παναγία μου, να πέσω για ύπνο, δόξα τω Θεώ, τη βγάλαμε και σήμερα. Χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η μέρα που έφυγε είναι μια μέρα από τη ζωή σου. Μια ζωή που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της. Και άρα εσύ έχασες ακόμη μία μέρα από τη ζωή σου. Αυτά. Ξέρω. Σας μαύρισα την ψυχή. Το ξέρω. Δεν είναι τα πάντα ευχάριστα. Προσπαθήστε να μην αφήνετε τίποτα και κανέναν να ροκανίζει το χρόνο σας. Όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε. Κάθε μέρα και από λίγο. Και όταν πάρετε, έστω και ξεκλέψετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, θα δείτε πόσο όμορφα θα νιώσετε στο τέλος της ημέρας. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης διάταξης 81 του συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας σήμερα το πρωί την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης αναθεώρησης διατάξεων του συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα, την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου, καθώς και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του. Από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και σήμερα στις 6 το απόγευμα εκδηλώθηκαν 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7 σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι της Νυμφόπετρας του Δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης λόγω αυξημένων τιμών ουρανίου και φθορίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Ιθονίας Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Στο μεταξύ, τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Στην Ισπανία και την Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετόπων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 ως 4 μποφόρ και τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: αγάπη.
1: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να θίγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
2: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
3: Καλησπέρα. Οχ. Λοιπόν, καλησπέρα, Φούκους 103,6. Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, το πολύ το λάλισμα άρχισε να και δίζει το μαύρο πρόβατο. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας θα έχουμε τον κύριο Απόστολο Αποστόλου, έναν άνθρωπο που προσωπικά το θαυμάζω βέβαια και για την ευρύτητα των γνώσεών του, όπως και για τον λόγο που έχει, και πρέπει να πούμε ότι είναι καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Παντίου, της Πάντοβας, στην Ρώμη, του Μιλάνου, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Ένας άνθρωπος με γενική ευρύτητα σκέψης, και θα έχουμε μια έτσι ωραία συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο αυτές τις δύο εβδομάδες νομίζω ότι γυροφέρνουμε, πηγαίνοντας και καταδεικνύοντας μερικά ζητήματα που αποτελούν μια σταθερή αναφορά. Σταθερή αναφορά στην ελληνική κοινωνία. Σταθερή αναφορά μέσα από τις ίδιες τις δομές της, από τις ίδιες τις αναγκαιότητες για τον ξένο παράγοντα ή για την δική της ελίτ, όπως την διαμόρφωσαν, την συμμόρφωσαν. Την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτής της αντίληψης περί κέντρου, την οποία οικοδομήθηκε σε αυτόν τον τόπο μέσα από το φαινόμενο που μια κοινωνία που στο διαρκές και στο Διενεκές αντιμετωπίζει τη ληστεία, την κλεπτοκρατία, την ακύρωση της, του θεσμού της δικαιοσύνης, όταν αφορά φυσικά ιστορίες όπως αυτές εδώ, οι οποίες έχουν ταλαιπωρήσει το σκανδάλο, δηλαδή έχουν ταλαιπωρήσει την ελληνική κοινωνία, την έχουν κατακλέψει. Κανένας δεν έχει πάει φυλακή. Αυτό είναι ένα γεγονός. Περνάνε τα χρόνια, 10, 15, 16 και 7 χρόνια μετά γίνεται μια δίκη, όπου βέβαια έχουν παραγραφεί, όπως ένα μεγάλο κομμάτι από το καινούργιο ποινικό δίκαιο, το οποίο μετασχημάτισε τα ποινικά από κακουργήματα σε πλημελήματα. Και έτσι έχουν διαφύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Εφοπλιστές, βιομήχανοι, ό,τι θες. Φυσικά, εννοείται και τη συνθήκη όπου οι τραπεζίτες, αυτοί που στην πραγματικότητα σε συνεργασία με τους πολιτικούς οδήγησαν στην χρεοκοπία του τόπου μας, απαλλάχθηκαν για αυτοί. Γενικώς αυτό το ζήτημα. Και έχουμε δηλαδή κάτι που επαναλαμβάνεται στην ελληνική πολιτική ιστορία με ενοχλητική συνέπεια και που λέει περίπου το εξής, για να το πούμε έτσι μεταφρασμένα λίγο στα πιο απλά ελληνικά. Ορισμένα πράγματα μπορούν να περάσουν μόνο αν τα περάσει, για παράδειγμα, π.χ. αριστερά. Όχι επειδή η αριστερά πραγματικά τα θέλει, αλλά επειδή όταν τα κάνει εκείνη δεν βγαίνει κανένα στον δρόμο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς αναφέρομαι στους σοσιαλιστές. Και θα δούμε λιγάκι έτσι μέσα από το γρήγορο αυτό ταξίδι που θα κάνουμε πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, για να κατανοήσουμε τι ρόλο ακριβώς έχουν παίξει οι πολιτικές παρατάξεις, αυτή η αντίληψη του κέντρου, αυτή η αντίληψη της, θα λέγαμε, όχι της ρήξης, όχι της σύγκρουσης, και της πολιτικής κατευνασμού, που δεν την ασκεί η Ελλάδα μονάχα απέναντι στην Τουρκία, αλλά την ασκεί η πολιτική εξουσία μέσα στις κοινωνικές ομάδες. Λοιπόν, το γεγονός είναι ότι η αριστερά στην Ελλάδα και σε χώρες όπως η Ελλάδα τελικά έρχεται να λειτουργήσει σαν

κάνει, να κάνει όσα δεν μπορεί η δεξιά. Και το λέει ένας άνθρωπος που είναι αριστερός, που καταγγέλει την προδοσία της ηγεσίας του. Δεν είναι δεξιός που ειρωνεύεται τους αντιπάλους του, είναι ο εργοδότης, ο άνθρωπος του κεφαλού, του ιταλικού κεφαλαίου, Fiat, που περιγράφει ψύχραμα ποια εργαλεία του είναι χρήσιμα και τα ονομάζει έτσι και ονομάζει τη χρησιμότητα, έτσι, όχι καμιά συνωμοσία. Δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι κάποιος κατασκευάζει απαραίτητα τέτοιους είδους συνθήκες. Αυτός ήταν και ο λόγος που βέβαια εδώ στην Ελλάδα η αριστερά στο τέλος αφομοιώθηκε και ενσωματώθηκε σε αυτό που λέγαμε στο πολιτικό σύστημα παίζοντας τον εξυγχρονιστή. Υπάρχει από τα Αμερικάνικα διπλωματικά αρχεία, από το Telegram Α369 της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στο State Department, το 1965, με θέμα τα σχόλια του Ανδρέα Παπανδρέου για την ελληνική κατάσταση σε ένα δείπνο που δόθηκε στο σπίτι του Richard Westby, ο οποίος, γράφει ο ίδιος ο συντάκτης, είχε οργανωθεί ειδικά ώστε να δοθεί στο νεαρό Παπανδρέου η ευκαιρία και γενικά να συζητήσει, να εξηγήσει και να δικαιολογήσει τα διάφορα πράγματα, να κουβεντιάσει με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συζήτηση κράτησε 5 ώρες και θα προσέξετε κάτι, δώστε βάση αυτό που θα πούμε, γιατί θα σας δώσω την επανάληψή του στο σήμερα. Λοιπόν, ο Ανδρέας παρουσιάζεται λοιπόν σαν το προϊόν του. Ποια είναι λοιπόν το προϊόν του? Τα εργατικά προβλήματα επί κυβέρνηση Παπανδρέου, του μπαμπά του δηλαδή, κρατήθηκαν στο ελάχιστο επειδή οι συνδικαλιστές ένιωθαν ότι η κυβέρνηση τους κατανοούσε και ήταν δυνατόν μέλη της ίδιας κυβέρνησης, ιδίως ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, να τους πείσουν να απέχουν από τις απεργίες. Το μπορούσε εξηγεί επειδή τον εμπιστευόντουσαν και προσθέτει τη φράση που μετατρέπει την παρατήρηση σε προσφορά. Στην παρούσα κυβέρνηση δεν υπάρχει κανείς με τέτοια σχέση με το συνδικαλιστικό κίνημα. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τη συζήτηση με τον Γιάννη τον Μαύρο, μέσα από την έρευνα που παρουσιάσαμε, με την άνοδο της ΕΔΑ το 1958, χρειάζεται ένα αριστερό αντίβαρο το οποίο να διαμορφωθεί ελεγχόμενο μέσα στην ελληνική πολιτική ζωή και έτσι καλείται ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα από τα αρχεία που έχουμε. Λοιπόν, δεύτερη μαρτυρία, το 1985. Και δείχνει το μηχανισμό όχι προς τα έξω αλλά προς τα μέσα. 1985. Το Πασόκ επανεκλέγεται με αφίσες που υπόσχονται για ακόμα καλύτερες μέρες. Οκτώβριο 1985, 4 μήνες μετά, ανακοινώνεται το σταθεροποιητικό πρόγραμμα με επικεφαλής τον Κώστα Σιμίτη. Το αποτέλεσμα σε αριθμούς είναι ότι ο πραγματικός μισθός πέφτει 9% το 1986, 4,4% το 1987, ενώ οι έμεση φόροι ανεβαίνουν στο 12,9% του καθέστου εθνικού προϊόντος από 14, πάνε σε 14 μάλλον από το 12, πάνε στο 14 και στο 15. Η λιτότητα επιβάλλεται από το κόμμα της αλλαγής 4 μήνες μετά την υπόσχεση των καλύτερων ημερών. Έτσι, και είναι απομνημονέματα που τα διαβάζει κάποιος, τα απομνημονέματα του κυρίου Σιμίτη. Εντάξει. Και τον Οκτώβριο του 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου εκλέγεται με το αφήγημα «Λεφτά υπάρχουν», μια υπόσχεση ανακούφισης και όχι λιτότητας. Μάιος του 10 καλεί το Δουνουτού. Οποιαδήποτε λοιπόν, καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε κυβέρνηση για τη δεξιά δεν μπορούσε να έχει φέρει το Δουνουτού στην Αθήνα χωρίς μια κοινωνική έκρηξη. Χρειαζόταν το πράσινο σήμα, τη σοσιαλιστική υπογραφή, ο γιος του Ανδρέα. Και όταν η υπογραφή μπήκε, η διαμηχανή τον πέταξε. Μέσα σε 2 χρόνια το Πασόκ ξαϊλώθηκε βέβαια, πήγε από το 43,9 στα μονοψήφια νούμερα. Οκτώβριο του 2015, σε ντοκιμαντέρ του Γάλλου δημοσιογράφου της Λιμπράσιον, του Ζαν Κατρενέρ, για την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, σχολιάζει τα γεγονότα του καλοκαιριού, χαρακτηρίζει πραγματικό κατόρθωμα ότι οι Έλληνες απέρριψαν ένα κείμενο και ένα μήνα αργότερα η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε ένα κείμενο πολύ σκληρότερο από εκείνο που είχε απορρίψει ο λαός. Οι λέξεις είναι δικές του και είναι η σωστή λέξη από τη σκοπιά του δανειστή. Αυτό όντως είναι ακατόρθωμα. Η λαϊκή εντολή ακυρώθηκε όχι με τάγκς, όχι με απαγόρευση, αλλά με τα χέρια εκείνων που την είχαν ζητήσει. Και στο πλαίσιο αυτό ο Γιούνκερ λέει στον Τσίπρα ότι αν είχε υποσχεθεί ο ίδιος το δικό του προεκλογικό πρόγραμμα θα έπαιρνε 80% αντί για 36%. Δηλαδή αναγνωρίζει το δόλωμα ως δόλωμα και το λέει αυτό πρόσωπο-πρόσωπο σε εκείνο που το δάγκωσαν. 2018, ο Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί, μιλάει από το βήμα της Βουλής προς τους Έλληνες βουλευτές. Τους λέει ότι δεν είναι εύκολες αυτές τις αποφάσεις που πήρανε, ότι ψήφισαν 450 μεταρρυθμίσεις μόνο στο τρίτο μνημόνιο και ότι καμιά κυβέρνηση δεν χρειάστηκε να νομοθετήσει τέτοιον αριθμό μέτρων. Και αυτό δεν είναι κάτι που τους έδωσε κατηγορητήριο, τους έδινε συγχαρητήρια. Λοιπόν, 5 Ιουλίου 23 του 2023, στην τηλεόραση. Και είναι η πιο ρητή όλων και η πιο πρόσφατη. Ο Πάνος Καμένος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και

0: κυβερνητικός εταίρος, μιλώντας στον Αντένα, εξηγεί ότι ο δεξιός πρωθυπουργός με απέναντι ότι την αριστερά δεν θα μπορούσε να υπογράψει τις στρατηγικές και στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας τη μεγάλη αντίδραση του μεγάλου μέρους του πολιτικού κόσμου. Ένας αριστερός πρωθυπουργός όμως, σε κυβέρνηση συνεργασίας μαζί τους, μπορούσε να περάσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει η αντίδραση στον κόσμο της αριστεράς. Βεβαίως, εδώ είναι όλη φράση που αξίζει αυτή τη μικρή έρευνα, δεν θα ξυλωνόμουσαν τα πεζοδρόμια, και αυτό είναι το σημαντικό. Καταλήγει επαινώντας το τεράστιο θάρρος του κυρίου Τσίπρα. Στεφανοφίκιο, Σούδα, Αλεξανδρούπολη, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την τελευταία του 2026 απαρθενογέννηση αυτοπροσώπος, γιατί, μισό λεπτό, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, τα παραδείγματα που δίνουμε δεν έχουν να κάνουν με μια εναντίωση απέναντι στον Τσίπρα. Η εναντίωση είναι φυσική. Εννοούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι που παίζουν οι πολιτικές εξουσίες στον ελληνικό λαό, εξαπατώντας τον μέσα από τις, θα λέγαμε, μέσα από τις διδαχές, μέσα από τις επεμβάσεις και μέσα από τις επιλογές. Αν το 2013, παρουσία του κυρίου Βαρουφάκη, ο κύριος Τσίπρας στο Τέξας δεν δήλωνε ότι όλα θα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχε περίπτωση να του δοθεί το χρήσμα για να ανέβει στην εξουσία. Αυτός λοιπόν, αυτή η συμπαιγνία που συμβαίνει μέσα από τα πολιτικά κόμματα, τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από αυτά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα, δεν είναι δηλαδή λοιπόν μια ιστορία, γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είναι μια ιστορία σημερινή. Και έχουμε προσπαθήσει μέσα από αυτήν την, από αυτό το ταξίδι που κάναμε από πολύ παλιά, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, δείχνοντας ότι το ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, ελληνικής πολιτικής ζωής, ίσως να το λέγαμε καλύτερα, είναι ένα δομικό θέμα. Το έχω πει επανειλημμένως, ο κ. Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία. Και το δυστύχημα είναι βεβαίως ότι ένας λαός δεν έχει μνήμη. Τι συμβαίνει? Να ξέρετε ότι έχει αποδειχθεί ότι ένας λαός που ψηφίζει κάποιον και αυτός ο κάποιος έρχεται και αθετεί τις υποσχέσεις που έχει δώσει στην αρχή, δεν θυμάται τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο από το τι έχει κάνει τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, ό,τι είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη θετική εικόνα, θα δώσει τα επιδόματα, θα κάνει το δίκτυο κτλ., είναι αυτό που θυμάται ο λαός. Δυστυχώς, λέει, ας πούμε, σε κάποιο σημείο, οι άνθρωποι, και άκουγα προηγουμένως, εξαιρετική ήταν η κυρία Κιαγιά προηγουμένως σε αυτό που παρουσίασε, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον χρόνο. Μα δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν χρόνο, έχουν πάψει χώροι εργασίας να είναι χώροι κοινωνικής και πολιτικής αναφοράς, όπως ήταν κάποτε. Η απομόνωση και η μοναξιά στον σύγχρονο άνθρωπο, στον σύγχρονο Έλληνα, και η διάλυση όλων εκείνων των κοινωνικών θεσμών που είχε στην κατοχή του τουλάχιστον πριν από κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, γιατί νοθεύτηκαν σε αυτή τη διαδικασία του χορού ανάμεσα στο Πασό και στο κράτος, στην πασοκοκρατία, στο πούμε έτσι, που αναλλάσσεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα με τη νεοδημοκρατικοκρατία. Λοιπόν, ο ίδιος ο λαός προτίμησε το μικρό δώρο για να μπορέσει και να συνεχίσει, ας πούμε, τη ζωή του μέσα από μια περίοδο πλασματικής ευμάρειας. Προφανώς δεν το θυμούνται οι Έλληνες αυτό που επιδίωξαν και αυτό που έζησαν και από αυτό που οδήγησε τελικά και στη σημερινή κατάσταση και συνθήκη. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν μια χώρα δεν έχει οικονομία, δεν έχει είναι κοινωνικά κατακαιρματισμένη, βρίσκεται σε μια ασυμφωνία η νέα γενιά με την παλαιότερη γενιά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε μια γενιά η οποία αρνείται να παντρευτεί, αρνείται να κάνει παιδιά, που σημαίνει ότι είναι μόνη, ένας άνθρωπος μόνος του χωρίς οικογένεια, δεν έχει κάποιο οχυρό να υπερασπιστεί, και μια γενιά η οποία έρχεται και αποκτά την σωστή, κατά του αποτελέσματος, σωστή, φυσιολογικό είναι το αποτέλεσμα, ότι η δημοκρατία είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια μορφή τυραννίας, καθεστωτικής κατάστασης, δηλαδή, η οποία δεν απαραίτητο να πάρει μια στρατιωτική στολή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί Εμείς οι ενήλικες, ας το πούμε έτσι, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια αυτή η γενιά που διαμορφώνει αυτές τις απόψεις, σε μια περίοδο ας πούμε κρίσης, εθνικών κρίσεων και εσωτερικών συγκρούσεων, θα δοθεί σαν λύση αυτό το πράγμα για να νομιμοποιήσει τα όσα θα συμβαίνουν μέσα στην ελληνική κοινωνία σε μια περίοδο γεωπολιτικών ρευστοτήτων. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, πίσω εδώ στο στούντιο, όπως σας είπα, έχουμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλου. Ναι.
1: Ναι.
0: Όπα, με ακούτε.
1: Ναι.
0: Έλα, αγαπητέ Απόστολε, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε σένα και στο ακροατήριο σου.
0: Ξέρεις, αυτό τον καιρό, όπως σου έλεγα και χθες στο τηλέφωνο, έχουμε κάνει μία διαδρομή μέσα στην ανάγκη να εξηγήσουμε γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα στην ελληνική πολιτεία. Και διάβασα και το άρθρο σου «Δικοματισμός ΑΕ». Εδώ στην εκπομπή το προσεγγίσαμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από μία ανάλυση στην αναγκαιότητα, ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί το κέντρο εδώ στην Ελλάδα, μέσα από το άρθρο του Σλέσιγκερ το 1948. Είχαμε μία συζήτηση με τον Γιάννη το Μαύρο. Δεν προσπαθώ να σου δώσω γραμμή, προσπαθώ απλώς να βάλω έτσι ένα περίγραμμα τι έχουμε συζητήσει εδώ. Λοιπόν, όπου μας εξήγησε ότι βάσει των αρχείων και βάσει των συζητήσεων που είχε κάνει με τον πατέρα του, μας είπε δύο σοβαρά, πολύ σοβαρά πράγματα. Το ένα ήταν ότι όταν κέρδισε η ΕΔΑ στην Ελλάδα το 1958, αυτό ανησύχησε τους Αμερικανούς και φέρουν σαν ένα αριστερό αντίβαρο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το δεύτερο βέβαια είναι η δική του εκτίμηση ότι τον Σοφοκλείο Βενιζέλο τον δολοφόνησαν για μετασχηματιστεί η Ένωση Κέντρου σε ένα αρχηγικό κόμμα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Κέντρου ήταν συμπίκνωμα 5, 6, 7, 8 πολιτικών κομμάτων από διάφορες ομάδες και τάσεις. Και στην ουσία αυτό που κατάλεγε η εκπομπή είναι ότι οι μηχανισμοί εξουσίας οι οποίες λειτουργούν με το να δημιουργήσουν για παράδειγμα τυχώματα όπου ο κοινωνικός ρουσπασισμός δεν θα ανατρέψει τη δομή των πραγμάτων, όπως για παράδειγμα κατά ταπεινή μου γνώμη ήταν η περίπτωση του Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ήταν τελικά μήπως ήταν και το Πασόκ το 81, άσχετα από τις επιθυμίες των μελών ή του λαού του ίδιου, αλλά στο πώς εξέλιχθηκε σε μία, αν θυμάσαι καλά, ανάμεσα στο επιθυμητό και στο εφικτό και πώς στην πραγματικότητα μέσα από τον αριστερό λόγο μεν, αλλά την απραξία δεν. Και όλη αυτή η σύνθεση, ειδικά στην περίοδο του 50-60, συνοδεύεται με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός περιοδικού, οι εποχές του με τον Λαμπράκη, τον γνωστό Λαμπράκη και τον Καραλέοντα, όπου χρηματοδοτείται από την CIA, γράφουν όλη εκείνη η περίοδος, η ζωντανή περίοδος της υπέροχης διανόησης της Ελλάδας, όπου όμως γράφει φλογερά και δρά με ψυχρότητα, δηλαδή στην πραγματικότητα καθορίζει και τα όρια της νομιμότητας, δηλαδή μένει στα πλαίσια της νομιμότητας. Αυτά λίγο πολύ έτσι έχουμε συζητήσει αυτόν τον καιρό και μπορεί και κάτι άλλο να σκεφτώ μέσα στο διάστημα. Οπότε πάμε, γιατί ξέρω πόσο πλούσια γνώση έχεις και θα προσπαθήσω να την αρμέξω για το χατήρι το δικό μου και των ακροατών όσο μπορώ περισσότερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όλα αυτά τα περιστατικά που αφηγήθηκες έχουν την αξία τους, αλλά κυρίως θα πρέπει να παρακολουθήσω με κάτι άλλο, Αλέξανδρε. Ότι υπάρχει ένα ολιγαρχικό σύστημα το οποίο ανεβοκατεβάζει τις εξουσίες και κάθε φορά μας φέρνει την επιθεμητή προσωπικότητα προς τους ολιγάρχες, ούτως ώστε να διαχειριστεί τα εθνικά αλλά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά ζητήματα της χώρας. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το ολιγαρχικό σύστημα παρατηρούμε μια παραπολιτική, μια παραοικονομία, μια παραδημοσιογραφία, ένας παρασιτισμός, έναν παραγοντισμό και μια πλάνη που ουσιαστικά μας υπόσχονται ότι θα φτάσουμε σε ένα εφικτό ορίζοντα. Αυτά λέγει και ο Πρωθυπουργός προχθές. Mm-hmm. Ότι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας τι? Ρυθμίζοντας τις μιζέριες μας. Έτσι.
0: Τη διαχείριση.
1: Και πηγαίνοντας σε μια αφαίρεση της ζωής. Δεν σας ακούω, κάτι θέλω να πεις.
0: Όχι, είπες τη διαχείριση. Ναι, αυτό εννοούσα. Αυτό είπα μάλλον, συγγνώμη, με συγχωρείτε για τη διακοπή.
1: Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ρυθμίση, λοιπόν της, με ρύθμιση της μιζέριας μας μπορούμε να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Από την άλλη, ο λαός είχε συνειδητοποιήσει στα περιστατικά που ανέφερες, γιατί υπάρχουν και τα Ιουλιανά, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις, ότι η ζωή είναι μια συνεχής απόπειρα ζωής. Έτσι, κάνω μια προσπάθεια ούτως ώστε να ανταποκριθώ στο κάλεσμα της ιστορίας, να έχω την προσωπικότητα ως λαός και να διεκδικήσω περισσότερη δημοκρατία. Mm-hmm. Ωραία. Τι έχει γίνει όμως και τι μας έχει δείξει κατά καιρούς η ιστορία? Η ιστορία μας έχει δείξει κάποια γεγονότα που με ένα πολύ ωραίο λόγο τον έχει καταγράψει ο Γκαροντί. Mm-hmm. Γιατί φτάνουμε κάθε φορά όχι σε αυτό που επιθυμούμε να γίνει εμείς ως λαός ή επιδιώκουμε να γίνει, αλλά φτάνουμε κάπου αλλού. Δηλαδή μας έχει πει σε ένα εξαιρετικό βιβλίο του, το Alternative, δεν ξέρω τώρα αν είναι μεταφρασμένο, εγώ το έχω διαβάσει στα ιταλικά, ότι η επανάσταση τελειώνει πάντα με την κατάκτηση της εξουσίας από μια τρίτη τάξη. Υπάρχει ένα τρίτο, τώρα για να το συνδέσω, γιατί ξέρω και ασχολείσαι πάρα πολύ ζεστά με την ποιήση, είσαι ένας δόκιμος ποιητής, είναι το ανώνυμο τρίτο που έλεγε και ο Ελίτης. Δηλαδή τι συμβαίνει, σύμφωνα με τον Γκαροντί? Συμβαίνει ότι οι μακρόχρονοι αγώνες των σκλάβων εναντίον των βουλοκτητών δεν κατέληξαν στη νίκη των σκλάβων, αλλά στην εγκαθίδρυση της φεουδαρχίας. Ο αγώνας τώρα των δουλοπαρίκων εναντίον των φεουδαρχών δεν τελείωσε με νίκη των δουλοπαρίκων, αλλά με τη νίκη της αστικής τάξης, και εν τέλει αγώνες των εργατών εναντίον της αστικής τάξης δεν κατέληξε σε νίκη των εργατών, και μάλιστα πηγαίνει λίγο παρακάτω, αριστερός τότε όταν τα έγραφε ο Γκαροντί, στη Σοβιετική Ένωση τουλάχιστον κατέληξε στη μονοπόληση της εξουσίας και σε έναν γραφειοκρατισμό. Έτσι. Λοιπόν, άρα οι επιθυμίες των λαών ή του ελληνικού λαού στην προκειμένη περίπτωση μία και το κεντροθέτησες για την ελληνική πραγματικότητα, κατέληξε να φτάνουμε κάπου αλλού, διότι άλλοι είναι οι σκηνοθέτες ή αν θέλεις άλλοι είναι οι σκηνογράφοι και οι χορογράφοι της ιστορίας. Και έτσι φεύγουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις. Αυτό θα πει κάποιος, έχει συμβεί οργανωμένα? Ναι, έχει συμβεί οργανωμένα. Να θυμίσω στους φίλους μας τους ακροατές πως ο ΣΒΑΜ είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Ο Κλάους ΣΒΑΜ.
1: Ακριβώς, ναι. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι βελούδινες επαναστάσεις που ζήσαμε και στις μέρες μας, mm-hmm, από έναν άλλον, από τον ΣΑΡΠ, θεωρητικό καθηγητή πανεπιστημίου, που έλεγε στους Αμερικανούς πως μπορούμε να φτιάξουμε μια επανάσταση που θα είναι πολύ φιλική, ανέμαχτη για τους λαούς ευτυχώς, και πολύ φιλική για το αμερικανικό κατεστημένο. Λοιπόν, έτσι λίγα πράγματα για κάποια ζητήματα που έχουν περάσει μέσα στην ιστορία αλλά δεν έχουν εξεταστεί κατά πολύ. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λέμε συχνά πυκνά πολιτιστικός μαρξισμός που μας επηρεάζει μέχρι στις μέρες μας? Τι είναι αυτή δηλαδή μια κουλτούρα που αντέχει στους χρόνους και δεν ξεθοριάζει, έτσι, αλλά να χωνεύεται διαρκώς? Ποιοι ήταν οι οργανωτές? Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι από τους κύριους οργανωτές ήταν ο Λούκατς. Ποιος όμως ήταν ο Λούκατς? Όλοι όσοι έχουμε μελετήσει σε βάθος τους μαρξιστές το ξέρουμε ως μια προσωπικότητα με ένα πολιτικό λόγο στιβαρό, ακμαίο, με μια σκέψη που να κόβει σαν μαχαίρι. Λοιπόν, ο Λούκατς ήταν γιος τραπεζίτη Ουγγαρο-Εβραίου. Μάλιστα ο πατέρας του είχε λάβει και το τίτλο του Βαρόνου από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και είχε στραφεί προς τον κομμουνισμό. Έγινε υπουργός πολιτισμού στην Μπολσεβίκικη Ουγγαρία. Λοιπόν, ας τα δούμε τώρα όλα αυτά.
0: Φοβερό. Τι θέλει δηλαδή
1: ο Λούκατς? Όταν...
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν εγώ στο Πανεπιστήμιο και ζήτησαμε για τον Λούκατς, δεν είχα ιδέα ότι ο πατέρας του ήταν Βάρονος. Πρόσεξε πώς διαμορφώνεται και διαπλάτη το μύθευμα. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ότι πρέπει, φροντίζουν κάθε φορά να μας κρύβουν. Γι' αυτό ξεκίνησα από εδώ, για να μας κρύβουν μερικά πράγματα, στα οποία θα πρέπει όμως, αν τα ψάξαμε, να τα βρούμε. Λοιπόν, ο Λούκατς είχε μια άρνηση με τον Μάρξ. Και τι έλεγε? Πως ο Μάρξ δεν είχε αναφερθεί τι είναι ακριβώς ταξική συνείδηση, και θα εδώ του προσάπτει αρκετά ότι αυτή η παράληψη, έγραφε για παράδειγμα του Μάρξ, έχει σοβαρές συνέπειες για τη θεωρία και την τάξη του προλεταριάτου. Ωραία. Τι σκέφτεται εκ των υστέρων μετά ο Λούκατς? Ο Λούκατς σκέφτεται, γιατί είχε μια αγωνία, να φτιάξει ένα Ινστιτούτο. Να φτιάξει, εν πάση περιπτώσει, ένα Ινστιτούτο κοινωνιολογίας και μάλιστα πολιτικής κοινωνιολογίας, για να είμαστε πιο σαφείς, ούτως ώστε να αρχίσει μια προσπάθεια χειραγώγησης των μαζών σε έναν πολιτισμό. Φτάνει μέχρι σήμερα την woke agenda και τα λοιπά, έτσι, και θα το δούμε πως στάνει. Του αναθέτουν εκεί στην Ουγγαρία να του δώσουν το Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν τα κατάφερε όμως, και δεν τα κατάφερε γιατί αφενός είχε μια στροφή ενάντια στη χριστιανική ηθική, πράγμα που δεν περνούσε τότε στον κόσμο και στο λαό της Ουγγαρίας, και οι κάτοικοι της Ουγγαρίας, οι πολίτες καλύτερα της Ουγγαρίας, άρχισαν να αντιδρούν. Πράγμα που βέβαια ο Λούκατς δεν μπορούσε να το αποδεχτεί, και έτσι αποχώρησε για να καταλήξει να φτάσει στη Γερμανία. Όμως ο Λούκατς συναντάει μία προσωπικότητα τότε της εποχής, τον Βίλι Μίντερσμπερκ, ο οποίος ποιος ήταν? Πρόκειται για έναν πράκτορα των Σοβιετικών Μυστικών Υπηρεσιών, οργανωτή ουσιαστικά της Κομμουνιστικής Διεθνούς, που μαζί με κάποια άλλη σκοτεινή προσωπικότητα, τον Ότο Κάτς. Ότο Κάτς δρούσε με πολλά ψευδόνυμα και εμφανιζόταν πότε με το συγκεκριμένο όνομά του ή άλλοτε ως Αντρέ Σιμόνε. Προσπαθούσαν να οργανώσουν μία προπαγάνδα, μία πολιτιστική προπαγάνδα στο δυτικό κόσμο. Μάλιστα, ο Αντρέ Σιμόνε ή Ότο Κάτς, όπως ανέφερα αρχικά, θα φτάσει έως στο Χόλιγουντ. Θα έχει τις επαφές. Αυτό μας θυμίζει και κάποιους άλλους Έλληνες που προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι στο Hollywood, στο δεξιό χώρο, και να έχουν και εκεί επαφές και να οργανώσουν κάτι αντίστοιχο.
0: Όπως...
1: Θα εξηγήσουμε παρακάτω.
0: Α, okay. Για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, θα φτάσει λοιπόν στο Hollywood, θα συνυπάρξει με τον Τρότσκι, και μάλιστα είναι από εκείνους που γνώριζαν ότι ο Τρότσκι, να ακούσαμε τώρα και μια έκπληξη, ήταν από τους οργανωτές της δολοφονικής επίθεσης του αρχιδούκα Φερδινάρδου στο Σαράγεβο.
0: Αλήθεια?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Αντρέ Σιμόνε ή Ότο Κάτς ήταν επίσης εκείνος που θα δολοφονήσει στην Γαλλία τον Βίλι Μίντερσμπερκ. Θυμόμαστε,
0: είναι αυτός ο Γερμανός που
1: ήταν συνάντησε με τον Λούκατς. Έτσι. Λοιπόν, κατά βάση και οι δύο αυτοί ήταν φιλοχρήματοι. Κατά βάση δηλαδή προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν και το αστικό χώρο και κουλτούρα της δυτικής κοινωνίας, αλλά να την πολλιάσουν με ένα καινούριο πνεύμα. Λοιπόν, και αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Ο Λούκατς ενστερνίζεται τις απόψεις και μάλιστα παραδέχεται πως είναι πάρα πολύ αισιόδοξος πλέον, γιατί μετά από αυτό που συνέβη στην Ουγγαρία που σας είπα στην αρχή, είχε φτάσει σε όρια απεσιοδοξίας και ότι θα μπορούσε κάτι επιτέλους να συμβεί. Συνέβη λίγο παρακάτω όλο αυτό. Και τι συνέβη? Συνέβη η σχολή της Φραγκφούρτης και όλο αυτό που δημιουργήθηκε μέσα στο, σε αυτό που λέμε απελευθερωτικό χώρο. Τι έγινε δηλαδή? Ξέρουμε ότι στη σχολή της Φραγκφούρτης υπήρξαν λαμπερά, τρομερά μυαλά. Έτσι. Ένας από αυτούς είναι βέβαια ο Φραντς Νόιμαν. Ελάχιστα τον αναφέρομαι εδώ όταν μιλάμε για τη σχολή της Φραγκφούρτης, αλλά ήταν από τους ιδρυτές της συγκεκριμένης σχολής. Και ο οποίος και αυτός ήταν σοβιετικός κατάσκοπος. Και είναι εκείνος που θα έρθει σε επαφή με τον Μάρξ Χορχάιμερ και τον Αντόρνο για να στελεχώσει τη σχολή. Μεταξύ αυτών θυμόμαστε ότι στην σχολή την συγκεκριμένη, όπως προανέφερα, υπήρξαν και άλλοι λαμπροί επιστήμονες με μεγάλη δραστηριότητα πάνω σε κοινωνικά φαινόμενα. Έτσι, όπως αναφέραμε λίγο πριν, ο Αντόρνο ήταν από εκείνους που δούλεψαν πάνω σε θέματα όπως επικοινωνία μέσα από το ραδιόφωνο. Έτσι. Mm-hmm. Και στη συνέχεια ήταν εκείνος ο Αντόρνο, μιλάμε πάντοτε, ο οποίος έγραψε και μουσικά κομμάτια για τους Beatles και όχι μόνο, εκφράζοντας το πνεύμα μιας νέας εποχής και μιας νέας κουλτούρας που θα πρέπει να φτάσει ο κόσμος να την εισάγει από το εξωτερικό και κυρίως από την Αμερική, αλλά κυρίως να ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του. Επιπλέον πρέπει να πούμε ότι δούλεψε στο Tavistock. Ξέρουμε τι είναι το
0: Tavistock, βέβαια, διαμόρφωση.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί υπήρξε και ο Φρόιντ, έτσι, για ένα μικρό διάστημα Φρόιντ. Εκεί έγιναν τα μεγάλα πειράματα
0: για τις αλλαγές,
1: τον πόλεμο και από την Κορέα κτλ. Για το πώς μπορεί να λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, πώς να αντιδρά ο άνθρωπος πάνω σε καθεστώς τρομοκρατίας.
0: MK Ultra δηλαδή.
1: Ναι, η οποία τρομοκρατία θα είναι ένα είδος προπαγάνδας, όχι ότι θα το παίξουν πλέον τρομοκράτες κάποιοι, έτσι. Και μέσα εκεί υπάρχει και ο Μαρκούζε, ο οποίος ο Μαρκούζε για ένα διάστημα εξαιρετικός θεωρητικός, αλλά θα πρέπει να πούμε και την αλήθεια ότι για ένα μεγάλο διάστημα ήταν συνεργάτης της CIA.
0: Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Δεν το είχα ξανακούσει, να πω την αλήθεια. Με άφησε ενεό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ό,τι συζητάς αυτή τη στιγμή έχει το τρομερό αποτύπωμα και για την Ελλάδα. Βέβαια, ο κόσμος περισσότερος δεν γνωρίζει αυτές τις. Δηλαδή, παρακολουθεί μια. Ακούει Beatles, αλλά ούτε πάει το μυαλό του καν, ας πούμε, ότι. Ή άκουγε τέλος πάντων Beatles. Δεν έχει πάει το μυαλό του καν, ας πούμε, σαν τι σημαίνει στην πραγματικότητα πολιτισμική κυριαρχία και πώς τον συμμορφώνει και τον διαμορφώνει μέσα από. Δεν ξέρω, από το υποσυνείδητο θα έλεγα, από το ασυνείδητο, δεν ξέρω πώς θα το τοποθετούσες.
1: Ναι, υπάρχει μια λειτουργία του συλλογικού ασυνειδήτου.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι, το ξέρουμε αυτό από την ψυχανάλυση. Λοιπόν, δούλεψε για τους Beatles και μάλιστα το αναφέρει σαν, Τζον Κόλμαν, πρώην πράκτορας της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, που ισχυρίστηκε ότι η μουσική των Beatles είναι γραμμένη από τον Αντόρνο. Και μάλιστα είπε ότι κατήχε το 50% των μουσικών δικαιωμάτων των Beatles. Τα λέμε αυτά γιατί ξέρω ότι το κοινό σου είναι υποψιασμένο.
0: Δεν είναι τόσο, ούτε εγώ ήμουν. Πρόσεχε, ότι έχει γράψει ο Αντόρνο τη μουσική και στίχους για τους Beatles, πραγματικά το άκουσα πρώτη φορά από. Από σένα. Δεν είχα ιδέα για την. Φυσικά για το Λούκας δεν είχα ιδέα ότι ήταν γιος του Πάμπλου, του Ζάμπλου, του τραπεζίτη, και ότι μέσα σε 2 εβδομάδες μεταστράφηκε και έγινε κομμουνιστής. Κάτι που ήταν ανεξήγητο για όλους αυτούς τους φίλους του το 18 όταν συνέβη αυτό. Λοιπόν, φυσικά κατανοούμε όλοι ότι αυτή η μορφή, δηλαδή αυτό που η αριστερά άφησε, δηλαδή το εργοστάσιο και έπιασε τις λέξεις όπως συζητούσαμε χθες που είχα γράψει σε ένα αυστατό κείμενο εκεί στο ντοκουμέντο, αλλά η διαμόρφωση των συνειδήσεων και ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος είναι η απάντηση σε όλο αυτό που μας περιγράφεις. Δεν είναι δηλαδή ένα τυχαίο γεγονός, γιατί όταν βομβαρδίζεσαι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω του είδους του πολιτισμού που έρχεσαι να καταναλώσεις, που μπορεί να ξεκινήσει από την ευπρέπεια και να τελειώσει, ας πούμε, στο διάλεξε ποιο θα είναι το pronouns που θα έχεις, δηλαδή αν θα είσαι ο ή το, ας πούμε. Όλο αυτό εδώ το υλικό, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως υπόγεια στην πραγματικότητα λειτουργεί ένα τέτοιο τεράστιο υλικό το οποίο τον παρασένει, ας το πούμε, στο τέλος από τους μαχητικούς αγώνες να καταλήγει, ας πούμε, στην αποδοχή του δώρου και να τελειώνει, παράδειγμα, δηλαδή στο πόσο εύκολο τελικά γίνεται πώς το λέγαμε, ευμενισμός του, δηλαδή κατευνασμός του, αν το θέλουμε καλύτερα. Και εξηγεί και πάρα πολλά πράγματα άλλα. Να σου πω, να σε πάρουμε σε 5-10 λεπτά, γιατί τώρα έχουμε τις ειδήσεις. Ωραία. Και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Μην κράτα το γερά. Λοιπόν, έγινε. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περνάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103.6 με τον... μ' αρέσει, Γιώργο, του Ελία Καζάν. Πάρα πολύ σωστά το έθεσες. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103.6 με τον Γιώργο Τουτσίδη. Τι έχω πάθει με τον Κώστα του Τσίδη.
2: Θα τα ακούσω ξαδερφό
0: μου, Γιώργο. Ξέρεις, είναι επειδή λέω Γιώργο Σολεμέζουλ κάθε φορά και θα σου πω. Τον Κώστα του Τσίδη, αν δεύτερη φορά αυτό δεν επιτρέπεται το λάθος. Τον Κώστα Σολεμέζουλ. Λοιπόν, με τον Κώστα του Τσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Στον κόσμο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν για όση ώρα μπορούν ακόμα 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και σήμερα στις 6 το απόγευμα, από τις οποίες οι 44 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για τον συμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας σήμερα το πρωί την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού εισηγητού αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου στο Δικαστικό Συμβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είστε η κυβέρνηση των σκανδάλων. Στο θέμα των Τεμπών μας κατηγορούσατε ότι είμαστε για τα μπάζα, την ώρα που εσείς μπαζώνατε το χώρο του εγκλήματος. Και όλοι εδώ μέσα σιωπούσαν. Αλλά χθες είχαμε την απόλυτη δικαίωση. Με λύπη σας λέω ότι εσείς είστε για τα μπάζα, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την ασπίδα του Αχιλέα, του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου και ακόμη 10 εξοπλιστικά προγράμματα ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ κατά την συνεδρίασή του. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ομολόγησε ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα που, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μεγαλύτερα από όσα πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σήμερα με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να διευρύνεται καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών στην Νότια Ευρώπη, στη Νότια Γαλλία 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά από τα σπίτια τους. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες. Σε Ισπανία και Ιταλία συνεχίζονται οι προσπάθειες περιορισμού των πυρήνων μετόπων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προβλέπει κακοκαιρία από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ, τοπικά ως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
3: Focus 103.6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Μαζί μας έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Απόστολε, είσαι εδώ στη γραμμή?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, σήμερα φτιάχνοντας, φιλοτεχνώντας τέλος πάντων την επαφή, τη συζήτηση και τη συνάντησή μας αυτή στα Αιτζιανά, έφτιαξα έναν τσολιά, ο οποίος είναι μέσα στο μήλο που κανονικά είναι τα χάμστερ, και θέλοντας να δείξω ότι κάνουμε απίστευτα χιλιάδες χιλιόμετρα όλες αυτές τις δεκαετίες χωρίς να έχουμε μετακινηθεί πουθενά. Λοιπόν, και λέω χάμστερ, το ελληνικό χάμστερ της κενοκρατίας, κοινός ο Έλληνας πολίτης. Μέσα από την παράθεση που έκανες, από τον Αντόρνο για τους Beatles, η αλήθεια είναι ότι προηγουμένως κάτσε να το ψάξω, λέει την άνοιξη του 38 έφτασε στο Princeton, ήταν διευθυντής του μουσικού σχέδιου του Princeton Radio Research Project του Paul Lazaffer και χρηματοδότηση Rockefeller. Δηλαδή έδωσες προηγουμένως, ναι, έδωσες μια σειρά από πράγματα τα οποία διαμορφώνουν τον 20ο αιώνα. Και είχαμε μείνει στη διαδικασία, μάλιστα σε ένα σημείο είναι ότι γράφοντας το δοκίμιο λέει On Popular Music το 1941, στην πραγματικότητα αναφέρεται και μεταφέρει την pop μουσική ως μια μηχανή συμμόρφωσης. Πολύ ωραία. Και στην πραγματικότητα είναι και ότι όντως κοίταξε να δω, γιατί ευνηδιάστηκα να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα ότι είχε συνεργαστεί με το Tavistock, από το οποίο στην ουσία μου μιλάς για το MK Ultra και το ζήτημα της διαμόρφωσης υποσυνείδητα μέσα διάφορους μηχανισμούς, είτε από LSD είτε δεν ξέρω από τι άλλους υπνώσεις κτλ. Αυτά όμως όλα, κάτσε καταρχάς, δεν ξέρω αν τελείωσες αυτή τη διαδρομή, έχουμε να πούμε και άλλα πάνω σε αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Λίγο, Αλέξανδρε, να κάνουμε μια αποσαφήνιση. Να. Ότι ο πολιτιστικός μαρξισμός είναι ουσιαστικά μια μεταμαρξιστική φιλοσοφική σκέψη που τροποποιεί τις βασικές αξιώσεις του μαρξιστικού στοχασμού. Για παράδειγμα, αρνείται τις κοινωνικές τάξεις και στη θέση του βάζει το ενοιολογικό διαχωρισμό μεταξύ προνομιούχων και μη προνομιούχων. Αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα και μάλιστα καταχρηστικά. Έτσι μιλούσαν πολλοί, ποιοι είναι προνομιούχοι, ποιοι δεν είναι προνομιούχοι. Ο μη προνομιούχος εξέφραζε έτσι τον εξεγερμένο, σύμφωνα με τη σχολή της Φραγκφούρτης, και αμφισβητεία, και κυρίως για τον Μαρκούζε, ο οποίος ήταν αποκλεισμένος από τις κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες της ζωής. Οι αδύναμες μικρές μειονότητες είναι οι μη προνομιούχοι, μας λέει πάντοτε ο Μαρκούζε, και αναφέρει ότι είναι εκείνες οι μειονότητες που καταπιέζονται από τις κοινωνικές δομές. Τώρα, αν εδώ έρθουμε και στην woke κουλτούρα, είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Έτσι, δηλαδή
0: Από το ίδιο πακέτο κιόλας.
1: Ακριβώς, είναι στο ίδιο πακέτο, όπως το είπες. Τι γίνεται όμως? Ουσιαστικά στείνεται μια πολιτιστική βιομηχανία της Δύσης, που μπορεί να άλλαξε τα στερεότυπα, αλλά η δομή της καπιταλιστικής αγοράς παρέμεινε ίδια. Έτσι. Με τα πολλά κέρδη και τα υπόλοιπα. Τώρα σε ακούω.
0: Κοίταξε, όταν ας πούμε, γιατί διαβάζω ότι το ίδιο το Radio Project είναι μια πολύ καλή ιστορία, δηλαδή λέει, διαβάζοντας εδώ, ότι ο Henry Kendall μελέτησε τον πανικό από τον πόλεμο των κόσμων του 1938, είναι το γνωστό στην RCA που έκανε Orson Welles, διαβάζοντας ένα κείμενο ότι έχουν έρθει εξωγήινοι τέλος πάντων στο πλανήτη Γη. Και βρήκε ότι από τα 6 εκατομμύρια ακροατών, το 25% πίστεψε όντως ότι έχει γίνει εισβολή είτε από γερμανική εισβολή είτε από τον πλανήτη του Άρη. Που δηλαδή μετρήθηκε επιστημονικά η προδιάθεση της μάζας για πανικό. Όταν λοιπόν ένας κόσμος της αριστεράς ενσωματώνεται μέσα σε αυτήν την, σε αυτόν που λες το πολιτισμικό μεταμαρξισμό, θα το έλεγα τώρα έτσι όπως το τοποθέτησες, και αρχίζει και οικοδομεί εργαλεία και στην πραγματικότητα όπλα τα οποία διαμορφώνουν τις συνειδήσεις των πολιτών, εκεί γίνεται πραγματικά τρομακτικό αν σκεφτείς πώς έχουν λειτουργήσει, πώς έχουν αφοπλίσει, πώς έχουν συμμορφώσει και μέχρι σήμερα. Ας πούμε, βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο ελληνικός λαός, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αν και προηγουμένως με ρώτησε ένας ακροατής αν αναφερόσουν στον Ηλία Καζάν για τους Έλληνες που πήγαν στο Hollywood, γιατί έκανες μια αναφορά εκεί, πήγαν και δεξί που πήγαν στο Hollywood.
1: Όχι, δεν αναφέρθηκα καθόλου στον Καζάν.
0: Όχι, δεν αναφέρθηκε στον Καζάν, απλώς με ρώτησε.
1: Πάντοτε μια αντίσταση με όλο το σύστημα στην Αμερική. Αναφερόμουν στο Θεοτοκά, το Θεοθέα.
0: Αναφέρεστε δηλαδή στον άνθρωπο που ήταν ένας από τους, η διεύθυνση τέλος πάντων των εποχών του Λαμπράκη, γιατί ο Θεοτοκάς Τερζάκης, με συγχωρείς, και Δημαράς, ήταν το συμβούλιο, τέλος πάντων, η διεύθυνση του περιοδικού αυτού που χρηματοδοτούταν από τη CIA. Δεν ήξερα ότι ο Θεοτοκάς προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί και στο Hollywood. Λοιπόν, όμως...
1: Δραστηριοποιήθηκε, Αλέξανδρε, πάρα πολύ στην Αμερική και με το Hollywood. Ήταν και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι ο Σολωμός δεν έχει αξία κρίσης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μιλούσε και για τον Καβάφη, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να φύγουμε και από αυτή την πίεση και να οδηγηθούμε σε μια καινούργια αναγέννηση. Τέλος πάντων, εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα για να δούμε οι ελληνικές κουλτούρες πώς έπαιξαν το παιχνίδι της εξουσίας.
0: Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο που εκεί θα ήθελα λιγάκι να επικεντρωθούμε για να μπορέσει και ο κόσμος να καταλάβει, και ακροάτες, ακροατές, πώς γίνεται αυτό το αποτύπωμα στην οργάνωση και στην επιβολή άλλων πραγμάτων από αυτό που σκέφτεται ο καθένας και στο παιχνίδι της εξουσίας εδώ στον τόπο μας.
1: Ναι. Είναι ότι πρώτα απ' όλα να πούμε κάτι, ότι ο πολίτης σιγά σιγά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα σε μια καταναλωτική κοινωνία που άρχισε να διεισδύει, να τον γοητεύει και ουσιαστικά να τον παρασύρει σε άλλες επιλογές από εκείνες που ο ίδιος ήθελε, του έφτιαγνε και ένα κόσμο ψευδεστήσεων, έτσι ώστε οι ίδιοι να μεταφέρονται πια σε μια αγωνία πως θα καταναλώσουν ακόμα περισσότερο, όχι σε μια αγωνία για το που πάει ο τόπος, τι θα γίνει, έτσι. Οι κουλτούρες λοιπόν αυτής της εποχής και η γενιά του 30 που έχει δώσει πάρα πολλά, δεν μπορούμε αυτό να το διαψεύσουμε και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε από την πνευματική πορεία και ιστορία των ελληνικών γραμμάτων, άρχισε σιγά σιγά να κάθεται σε μια νέα νεοφανή κουλτούρα που δεν μπορούσε να την διαχειριστεί και δεν μπορούσε να την ελέγξει. Δηλαδή τι έλεγε, ότι θα πρέπει και εμείς όπως οι αριστεροί έχουν μια κουλτούρα και προσπαθούν να διεισδύσουν μέσα στους αρμούς του κράτους, να έχουμε κι εμείς. Προσπάθησε ο Τσάτσος. Προσπάθησαν και άλλοι πολλοί. Ενδεχομένως και κάποιος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αλλά με έναν πιο ριζοσπαστικό λόγο, που δεν πήγαινε σε αυτές τις προδιαγραφές να θέλει να εγκαταστήσει τη συνείδηση του νεοέλληνα ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μία δεξιά που θα μπορέσει να λύσει το ζήτημα στη χώρα. Έτσι. Δεν κατάφεραν όμως, γιατί ο πολίτης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλο και περισσότερο γίνεται απρόθυμος στην συμμετοχή. Και γιατί αυτό? Γιατί θέλει να ελαχιστοποιήσει την ευθύνη του. Αυτό το λέει εκπληκτικά ο Ζακ Ελίλ. Και μάλιστα από την άλλη πλευρά υπήρχε τότε το πανίσχυρο κράτος, αυτός ο Λεβιάθαν, που επεδίωκε παντή τρόπο να ισοπεδώσει τον πολιτικά υπεύθυνο πολίτη και να τον εξαφανίσει σε έναν πολίτη παρακμής, δηλαδή σε ένα πολίτη που θα τρέφεται αποκλειστικά και μόνο με τα καταναλωτικά προϊόντα
0: με τα
1: που ο πολιτισμός του τα έδινε αφιλώς.
0: Και συγγνώμη εδώ μια παρέμβαση, δηλαδή όταν ξεκινάς να παρέχεις σκουπίδια θα φτάσεις στο βαθμό, στο τέλος, αυτά που στην αρχή ήταν λίγο με όμορφο περιτύλιγμα να φτάσουν ένα πραγματικά σκουπίδια, και σκέφτομαι την εξέλιξη, για παράδειγμα, αυτού που συζητάς στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, πώς από η σταδιακή της μεταμόρφωση σε ένα σκουπιδότοπο, το οποίο αναπαράγεται με διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι και με κουστούμάτες μορφές, μπορεί να είναι και με τη Σανίτα Σπάνια στη μορφή. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, αναφέρομαι στις εκπομπές της. Λοιπόν, ή του Λιάγκα. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λιάγκα. Αναφέρομαι πάλι στο περιεχόμενο των εκπομπών αυτών εδώ. Που στην πραγματικότητα, τα ταπεινά ελαττήρια των ανθρώπων καλλιεργούν. Και συγγνώμη κιόλας για την παρέμβαση.
1: Όχι, είναι χρήσιμη η παρέμβασή σου. Λοιπόν, μπροστά σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, ο Θεοτοκάς, που ήταν ένας από τους διανοούμενους της δεξιάς, είχε φροντίσει να μας πει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε, να κτίσουμε καλύτερα την νοικοκυροσύνη μας. Τι εννοούσε όμως και τι ήταν για τον Θεοτοκά η νοικοκυροσύνη? Δεν ήταν, Αλέξανδρε, τίποτε περισσότερο από τον βενζελικό μεσοαστισμό. Έφτανε μέχρι εκεί. Δεν πήγαινε παρακάτω. Ενώ πριν υπήρχαν κάποιοι διανοούμενοι στην Ελλάδα, όπως ο Ροΐδης, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να γράφεις και να λες με μεγάλο θάρρος ό,τι θέλεις, χωρίς να υπάρξει ποτέ ο κίνδυνος να παρεξηγηθείς, έτσι έλεγε. Δηλαδή, ουσιαστικά, να μην υπάρχει και ο κίνδυνος από τη δημοκρατία σε αυτό που ζούμε και στις μέρες μας. Δηλαδή, λογοκρισία, γιατί υπάρχει μια λογοκρισία, έτσι. Και μέσα από αυτό όλο το σύστημα που αρχίζει σιγά σιγά και βολεύεται σε κρατικές θέσεις, που φεύγουν αριστεροί και ξαφνικά μετατοπίζονται και πάνε στη δεξιά, οι δεξιοί που πάνε στην αριστερά, μέσα σε αυτό το

0: και κάποιοι άλλοι που λένε ότι ξέρετε κάτι, αυτό μπορεί να ερμηνευτεί, δηλαδή αυτός ο πολιτικός γυρολογισμός, από το γεγονός ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό που λέγει ο Βίσμαρκ.
1: Και αυτό που είπε και ο Παπανδρέου.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να μετακινούμε με μια μεγάλη ευκολία σε άλλους πολιτικούς χώρους και έτσι με μια πίστη υποτίθεται ότι η καιρή είναι δύσκολη και εγώ θα πρέπει να πάω να βρίσκομαι συνέχεια μπροστά σε μια εξουσία που θα φέρει το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε τώρα όλοι ότι ουσιαστικά καλλιεργεί κάτι άλλο. Καλλιεργεί έναν επαγγελματισμό της πολιτικής. Έτσι.
1: Και μια αποειδωλογικοποίηση κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ
1: δεν έχω και αντίρρηση βέβαια σε αυτό εδώ, γιατί τα περισσότερα είναι ιδεολογήματα, δεν είναι ιδεολογίες.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, αυτά τα ιδεολογήματα εν πάση περιπτώσει. Ενώ πολιτική τι είναι? Το είχε πει με 4-5 φράσεις ο ένας ποιητής, ο Πολ Βαλερί. Στην αρχή είχε πει πολιτική είναι η τέχνη να εμποδίζει τους ανθρώπους να ανακατεύονται σε αυτό που τους αφορά. Ύστερα, πολιτική είναι η τέχνη να εξαναγκάζει τους ανθρώπους να αποφασίζουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Έτσι. Αυτό που λέει ο Πολ Βαλερί, αυτός ο τρομερός ποιητής, είναι σε πλήρη εφαρμογή σήμερα. Και ήταν και σε πλήρη εφαρμογή και πριν 30-50 χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Mm-hmm. Εντάξει. Καλλιεργεί όμως και ένα άλλο κλίμα, πολύ πιο δυσάρεστο, και ένα κλίμα το οποίο ουσιαστικά μας πηγαίνει τώρα σε κάποιες άλλες φάσεις, περνούμε δηλαδή κάποιες άλλες φάσεις, οι οποίες είναι τρομερά επικίνδυνες για την εποχή μας. Ότι τελικά φτάνουμε να καλλιεργούμε μια εποχή στην οποία υπάρχει μια ανοχή, μια ανεκτικότητα, να το πούμε καλύτερα έτσι, που οποιοδήποτε πολιτικό σφάλμα, έγκλημα ή οτιδήποτε άλλο, παράληψη μπορούμε να πούμε, θα πρέπει να δικαιολογείται. Εδώ ακριβώς είναι το χάλι της ελληνικής κοινωνίας και παράλληλα είναι και το χάλι της ελληνικής πολιτικής.
1: Τώρα, ξέρεις, τόμπολα. Πραγματικά τόμπολα. Και η αλήθεια είναι ότι από την άλλη μεριά ο ίδιος ο κόσμος δείχνει μια ανεκτικότητα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτή είναι και η ιστορία που διαπραγματεύεσαι και στο διπολισμό. Το θαύμα δηλαδή στην πραγματικότητα, μια πλαστότητα, γιατί ο κοινωνικός ριζοσπαστισμός που ξεκινάει με αυτό το υπόκοφο, όπως το νιώθω εγώ τουλάχιστον, συνέστημα που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, θα έρθει να αναιρεθεί μέσα από μια σειρά από νέα πολιτικά κόμματα, τα οποία στην πραγματικότητα θα λειτουργήσουν ως λαγή, θα λέγαμε, σε αυτό που προηγουμένως συζητούσαμε. Δηλαδή, ξαφνικά διαπιστώνουμε επίσης, πολύ πιθανόν, ότι αυτός ο λαός δεν έχει πραγματικά τη μικρή μνήμη. Τη μικρή μνήμη, έλεγα κάποια στιγμή προηγουμένως στην εκπομπή, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι, ας πούμε, αν έχετε ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν κάνει τα αντίθετα στη διάρκεια της διακυβέρνησής του στην πολιτική, από ό,τι έχει πει με το ότι θα κερδίσει εκλογές, θα κάνει αυτά. Και ο λαός δεν θυμάται τι έχει συμβεί πριν από 4 χρόνια και τι συνέβη στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Αυτό που θυμάται είναι τους τελευταίους 6 μήνες. Τι επιδοτήσεις πήρε, τι επιδόματα πήρε, τι υποσχέσεις πήρε κτλ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, καθίσταται το ζήτημα της πολιτικής διαχείρισης απέναντι σε έναν λαό, ο οποίος, δεν αναφέρουμε μόνο στον ελληνικό λαό, ο οποίος στην πραγματικότητα στερείται μνήμης. Αυτό είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται.
0: Ναι, είναι το εργαλείο και όπως προείπαμε είναι ότι έχει συμβιβαστεί με κάτι ο ελληνικός λαός. Κάτι που του έχει προσφερθεί από την κεντρική εξουσία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ αποτυχίας και συνεχίζει. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό? Μετέχει στα κοινά χωρίς ακριβώς να μετέχει. Με μια ψευδαίσθηση ότι μετέχει. Εντάξει. Δεν υπάρχει ιστορία, αλλά μόνο διαθέσιμα γεγονότα, τα οποία τα παίζουν τα κανάλια, και αυτά ο Έλληνας πολίτης τα προσλαμβάνει

0: ιστορικά και μάλιστα σημαντικά γεγονότα. Χάθηκε η ιστορικότητα. Χάθηκε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα παλαιότερα, η Μαρμένη. Ναι, έχει χαθεί. Έτσι. Υπάρχει μια αληθινή συγκυρία? Όχι. Δεν υπάρχει αληθινή συγκυρία. Γιατί? Γιατί έχει οριστικοποιηθεί πλέον η διάλυση των ορίων ανάμεσα και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο. Όλα φεύγουν μπροστά μας σαν να είναι μια κινηματογραφική ταινία. Όλα γίνονται μπροστά μας ανούσια. Έτσι. Δεν εκφράζουν τίποτα. Δεν εκφράζουν έστω αυτή την πιστική θεατρικότητα που είχε ο Μπαλκονάτος πολιτικός, που έβγαινε το 60 και λίγο πριν, ίσως και το 50, και μπροστά σε όλα αυτά προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο για τις προθέσεις του. Τις προθέσεις εν μέρη ή στην πλειοψηφία μπορεί να τις πρόδιδε, αλλά δεν ήταν 100% προδότης όπως είναι σήμερα σε αυτό το σκηνικό το πολιτικό που ζούμε. Άρα έχουμε χάσει ακριβώς τη σχέση μας και σαν άνθρωποι μεταξύ μας, γιατί είμαστε κοινωνικά γεγονότα, αλλά και σαν άνθρωποι σε σχέση με την εξουσία που μας απασχολεί εμάς. Και δεν απασχολεί μόνο τον πολιτικό. Ο πολιτικός έρχεται πλέον να μπει και να προσπαθήσει να ρυθμίσει κάποιες καταστάσεις, όχι προς όφελος του ελληνικού λαού, άρα των επαγγελματιών της αστικής τάξης, δηλαδή των ολιγαρχών. Εκεί που βρίσκεται σήμερα όμως ο Έλληνας πολίτης, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Αυτό θεωρείς ότι είναι ένα αποτέλεσμα κούρασης, ένα αποτέλεσμα συμμόρφωσης, ένα συνδυασμός των δύο, είναι ένα συνδυασμός μιας κοινωνίας που βρίσκεται πλέον σε έναν κατακαιρματισμό με την ανικανότητα να οικοδομήσει πολιτικό διάλογο μέσα στην ίδια την κοινωνία, ανάμεσα στους ανθρώπους, θέλω να πω, παιδί μου. Δεν αναφέρομαι ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα ή σε πολιτικές οργανώσεις και όλα αυτά εδώ. Αναφέρομαι σε αυτό που, ας πούμε, υπήρχε στην κουβέντα που στο τραπέζι, για παράδειγμα, στην οικογενειακή σύναξη πριν από 40-50 χρόνια. Με όλες τις διαφωνίες μπορούσαν να ξεσπάσουν από οποιαδήποτε πλευρά. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υφίσταται, όπως και δεν υφίσταται κάτι πάρα πολύ σημαντικό που επίσης το έχω ζήσει. Δεν υπάρχει η δικιά μου η γενιά, ας το πούμε έτσι. Εσύ είσαι πιο μικρός, λοιπόν, του να μεταφέρει την ιστορική μνήμη, έστω και με λάθος τρόπο, ή την ιστορική γνώμη, όπως συνέβαινε, ας πούμε, την περίοδο που εγώ ήμουν νεαρός, όπου οι παρέες ήταν μεικτής ηλικίας, δεν είχαν αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα στους νέους και τους μεγάλους. Δηλαδή, όταν ήμουν εγώ 24-25, στην παρέα που μαζευόμασταν εκεί ήταν μέχρι 48-50 άνθρωποι, δηλαδή 55, δηλαδή ήταν άνθρωποι γόνιμοι, άσχετα πάλι αν μετέφεραν το σωστό ή το λάθος. Επίσης δεν έχει πάψει να υπάρχει η αφήγηση του παππού προς τον εγγονό. Δηλαδή διαμορφώθηκα μέσα από τα ακούσματα και του παππούδων μου και του γιαγιάδων μου που ήταν μικρασιατικής ή πολίτικης καταγωγής. Δηλαδή όλα αυτά συνέθεταν μία, ας το πούμε, μπορεί και λαθασμένη, έτσι, μια γνώμη, μια εικόνα, ή ερωτήματα στο ζήτημα του ζήτημα της καταγωγής του δίκαιου και του άδικου, και στολικά φτάνει στο συμπέρασμα, ας πούμε, σε μια κοινωνία που είναι σε μια διαρκή αναπαραγωγή του άδικου ή του αδικαιότου, δεν μπορείς να αναζητάς και να βρίσκεις, και εκεί νομίζω ότι έρχονται και καταπίπτουν κιόλας τα διάφορα ζητήματα αυτών των μειονοτήτων που των δικαιωματικών δικαιωματιστών ή ξέρω εγώ πώς θα τους ονομάσεις, όπου έρχεται και καταπίπτει, δηλαδή, και ακόμα και στο ζήτημα το φεμινιστικό, σε μια κοινωνία η οποία αναπαράγει την αδικία, πώς μπορεί να μια γυναίκα να βρει τη χειραφέτησή της όταν τη διαχωρίζει από την ταξικότητα και από τις συγκρούσεις, δηλαδή, και έρχεται η αντίθεση μέσα στο σπίτι. Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι τα νέα τα παιδιά βρίσκονται σε μια απόλυτη, σε μια αναπαραγόμενο ναρκισισμό που βοηθούν τα κοινωνικά μέσα με τα φίλτρα, με το ένα με το άλλο, μια αναπαραγόμενη ατομικότητα, τα οποία βάζουν ένα τεράστιο, και πολύ σωστά δηλαδή, δεν μου είναι αδικαιολόγητο, ένα τεράστιο κενό ανάμεσα σε αυτά, και δεν αφορά πλέον, ας πούμε, αυτό που λέγαμε παλιά, οι συγκρούσεις δύο γενεών, παράδειγμα, αλλά βάζει ένα τεράστιο, θα έλεγα, τάφρο ανάμεσα στους ενήλικους και στους έφηβος ή της μετεφηβικής ηλικίας.
0: Τα είπες όλα. Απλούστατα εγώ θα συμπληρώσω κάποια σε αυτά που ανέφερες.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να πω κάτι, Αλέξανδρε, ότι ο πολίτης ζητάει πάντοτε να ζήσει. Ο εξουσιαστής ζητάει να επιβιώσει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Επιβιώνω σημαίνει κυριολεκτικώς βιώνω επί κάποιου πράγματος, εις βάρος δηλαδή κάποιου άλλου. Αυτό είναι βασικό. Mm-hmm. Και αυτό εκεί θα πρέπει να σταθεί ο ελληνικός λαός και να το φιλοσοφήσει περισσότερο. Και το άλλο είναι ότι τι είχαμε με την πολιτική? Είχαμε μια ιδεολογία. Μπορεί να ήταν σκόρπια, μπορεί να μην είχε, να ήταν κενή ή εν πάση περιπτώσει να μην είχε μεγάλη σημασία. Σήμερα δεν έχουμε ιδεολογίες στην πολιτική. Σήμερα υπάρχουν οι δογματισμοί. Που οι δογματισμοί τι κάνουν? Έχουν στην τσέπη τους τη λύση για κάθε πρόβλημα. Έτσι. Άρα...
1: Ναι.
0: Όλα αυτά...
1: Πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστό λέω.
0: Ναι. Όλα αυτά μαζί με τις τρέχουσες καταστάσεις που έρχονται και με όλα αυτά τα πολιτιστικά προγράμματα που μιλούσαμε για την πολιτιστική βιομηχανία που αναφερθήκαμε στην αρχή της συζήτησής μας, στείνεται και θα λέγαμε και φτιάχνεται, οργανώνεται ένα νεοπαγές καθεστώς. Και είναι ένα νεοπαγές καθεστώς της κουλτούρας και της πολιτικής που και οι δύο λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο που φέρουν τα αποτελέσματα αυτά σήμερα που δεν είναι αξιοβίωτα. Έτσι. Που στερούνται την αλληλεγγύη, που στερούνται τη στοργή, που στερούνται την προσωπική υπερηφάνεια. Και ουσιαστικά γίνονται βαρύδια στα πόδια μας και μας κατευθύνουν σε δρόμους που δεν μας ανήκουν. Πηγαίνουμε δηλαδή κάπου αλλού, έξω και πέρα από τα όρια μας. Μιλάμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Μιλάμε σήμερα για την τεχνολογία που, εν πάση περιπτώσει, έχει ξεφύγει από κάθε ορίζοντα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας πάει σε άλλες μορφές που δεν έχουν σχέση με τον άνθρωπο, που δεν έχουν σχέση με τη φύση του ανθρώπου. Έτσι. Mm-hmm. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε κάτι που πρέπει ή τώρα να πάρουμε μια απόφαση για το πώς θα ζήσουμε ή αλλιώς θα είμαστε καταδικασμένοι να πάμε σε αυτές τις διαδρομές της στέπας, αλλά μιας στέπας βαρβαρότητας.
1: Εννοείς ότι, με ό,τι σημαίνει αυτό εδώ σε επίπεδο, στα απλά πράγματα, δηλαδή σε επίπεδο καθημερινότητας, αγαθών, σε επίπεδο εθνικής κυριαρχίας, σε επίπεδο... Δεν ξέρω, σκεφτόμουν προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας ότι όταν οι νέοι δεν έχουν, γιατί για μένα η νέα γενιά είναι αυτή που έρχεται και κάθεται στις θέσεις μας σταδιακά, όταν ας πούμε έχει καλλιεργηθεί μέσα από αυτό που λέψε, τεχνητή νοημοσύνη, απομόνωση, ατομικισμός, οθόνη. Βέβαια το βάζω στο πιο extreme τέλος πάντων περιβάλλον, δεν αφορά όλους τους νέους ή πάντα, αλλά ποια είναι η τάση των πραγμάτων και η διαμόρφωση της σκέψης τους, η ανεκτικότητα που έχουν απέναντι σε κάθε μορφής νεοτερισμού, άσχετα το αν θα τους βλάψει ή όχι. Θα το μάθουν μόνοι τους έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό δηλαδή δεν είναι θέμα δικό μας να τους υποδείξουμε γιατί δεν θα μας ακούσουν κιόλας. Έχουμε αποτύχει σε τόσο πολλά πράγματα που γιατί να μας ακούσουν, ας πούμε, σε κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, ταυτόχρονα τι σημαίνει η άνοδος, ας το πούμε, της αντίληψης ότι η δημοκρατία είναι μια χρεοκοπημένη κατάσταση, συνθήκη, ότι ένα αυταρχικό καθεστώς θα τα κατάφερε πολύ καλύτερα με αποφάσεις μπαμ μπαμ που δεν θα χρειαζόταν να περάσει από τη βάσανο, ας πούμε, της ψηφίζουμε ή όχι και τα λοιπά. Ήδη, ας πούμε, η κατάργηση για μένα της δεύτερης Κυριακής των δημοτικών εκλογών σημαίνει, ας το πούμε, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά, είναι πρημοδοτεί αυτή την πορεία. Και την ίδια στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά λες, ο δογματισμός δίνει λύσεις για όλα, στην πραγματικότητα μας κατευθύνει προς την στάνη που θα πρέπει να χωθούμε όλοι, που δεν θα απαντήσει ποτέ στα πραγματικά προβλήματα. Δεν θα απαντήσει, ας πούμε, σε καμία λύση. Μπορεί να απαντήσει σε προσωρινές ανακουφίσεις, αλλά δεν θα απαντήσει στις ουσιαστικές και αναγκαίες, ας το πούμε έτσι, απαντήσεις, λύσεις που πρέπει να δώσει, ας πούμε, η ελληνική κοινωνία, που δεν ξέρω και πόσο ικανή είναι. Έχω αρχίσει να αμφισβητώ για την πολιτική μας ωριμότητα, όχι γιατί θέλω να αμφισβητήσω την ικανότητα σκέψης των συμπολιτών μου, αλλά φαίνεται ότι αγόμαστε και φερόμαστε μέσα σε μία, δεν ξέρω, τουρλουμπούκι το λέγαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό εδώ. Και καταθέτω και εγώ τους δικούς μου προβληματισμούς μέσα από αυτό που μας έχεις αναπτύξει και με αυτό που μας έχεις θεμελιώσει.
0: Ναι, ζούμε σε μία πολιτική δυστοπία σήμερα, έτσι, που αν θα μιλούσαμε παλαιότερα, θα λέγαμε «Μα τι είναι αυτά που λες». Κάποτε ακόμα και ο Κορνήλιος Καστοριάδης σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Θεσσαλονίκη σε κάποιους αναρχικούς, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Τζορ Όργουελ θα έφτανε στις μέρες μας. Ο Χάξλεϊ επίσης είχε φτάσει και είναι εδώ. Ο Ζαμιάτιν επίσης. Η Άτγουτ επίσης. Με την γενετική τεχνολογία, με την κοινωνική μηχανική, με τον έλεγχο του μυαλού, διαπιστώνουμε πως η εξουσία θέλει να μας πάει κάπου αλλού. Και τι λέει εκεί η εξουσία? Θα πάψω κάποτε να σας επιτηρώ.
1: Θα αυτοεπιτηρήσετε.
0: Θα επιτηρείτε μόνοι σας τους εαυτούς.
1: Είμαστε ήδη εκεί.
0: Το ξέρω.
1: Είμαστε ήδη εκεί, ναι.
0: Προβαλόμαστε πλέον σε μια οθόνη, έτσι, και παίρνουμε από εκεί όλα τα μηνύματα της εξουσίας και χωρίς να θέλει η εξουσία να μας επιτηρεί μέσα στο σπίτι, μπορεί να είναι και εύκολο και αυτό, αλλά δεν το συζητάμε τώρα, επιτηρούμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας.
1: Πρόσεξε, θυμάσαι ότι στην περίοδο του COVID που σου έλεγε γράψε άδεια εξόδου εσύ για τον εαυτό σου?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι δηλαδή το πιο άμεσο και αποδεικτικό στοιχείο για αυτό που συζητάμε, για την αυτοεπιτήρηση και την αυτολογοκρισία.
0: Ακριβώς. Εμείς γράφαμε και βγαίναμε, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Εμείς δηλαδή δίναμε άδεια στον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς από τον κορονοϊό, από την πανδημία και μετά, έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή μας και προχωράει. Όσο μάλλον σε μια Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, είναι ένας τόπος στενός και άχαρος. Εδώ ακόμα περισσότερο καλλιεργείται αυτό το ρεύμα. Και το βλέπουμε. Το βλέπουμε, συζητάνε τώρα πλέον για την αναθεώρηση του συντάγματος και τη συζήτηση θα την κάνει ο Βορύδης.
1: Το διανοείσαι?
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Το διανοείσαι, συγγνώμη.
0: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε δει τι θέλουν ακριβώς να αλλάξουν. Να παραμείνουν οι μισθοί σταθεροί. Περνάει και αυτό. Δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με το άρθρο 16 και τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά είναι οι αυθαιρεσίες που θα κάνει το κράτος με την έγκριση τη δική μας. Είναι δηλαδή ότι θα ψηφιστεί ή θα τροποποιηθεί καλύτερα ένα σύνταγμα που θα μιλάει ότι οι αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις δεν θα περνούν έτσι με την ίδια ευκολία που μέχρι τώρα μπορούσαν να περάσουν. Ποια ευκολία? Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε καμία ευκολία για να περάσουν όλα αυτά, έτσι. Επίσης οι ανεξάρτητες αρχές που θα έχουν υποκαταστήσει πλήρως την κρατική διαχείριση, θα έχουν την αυτονομία και μάλιστα θα βγουν εκτός ελέγχου για τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν και τα αποτελέσματα που θα φέρνουν, γιατί το είδαμε με τα Τέμπη και τα λοιπά, έτσι, το είδαμε αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση που δυστυχώς θα πάμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε δεμένοι. Θα φέρουμε μπροστά μας, θα έχουμε στα πόδια μας καλύτερα και στα χέρια μας αυτές τις μπάλες τις τεράστιες που παλαιότερα βλέπαμε με τους Αμερικανούς κρατούμενους σε αυτές τις φυλακές που δεν μπορούσε κανείς να επιβιώσει ή και δεν μπορούσε ποτέ κανείς να διαφύγει.
1: Είναι συγκλονιστικό. Ξέρεις, εντωμεταξύ έχω εδώ ένα ερώτημα από μια φίλη που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και λέει, αναρωτιέμαι πώς για το, γιατί αυτό το δεκαήμερο κάναμε μια πραγματική τεκμηριωμένη βουτιά στη γύμνια των πραγμάτων, δηλαδή στο είναι και όχι στο φαίνεστε. Και φυσικά μέσα σε αυτή τη διαδικασία τίθεται το ζήτημα των, το πώς έχουν συγκροτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι την ιδεολογική τους και την πολιτική τους. Τι έγινε, μας δαγκώσει ο σκύλος. Έχεις βάλει. Λοιπόν, τη συγκρότησή τους δηλαδή. Και μου γράφει τώρα εδώ μια φίλα να ρωτιέμαι μετά από όλα αυτά αν είναι δυνατόν να θαυμάζουμε το έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη ή έναν μεγάλο φιλοσόφου αν διαφωνούμε με τις ηθικές επιλογές του ή τις, τους, θα έλεγα ας πούμε, με ποιες αφορμές οικοδομήθηκε. Και το λέω αυτό γιατί στο περιοδικό της εποχές διευθυντής είναι ο Τερζάκης, ο Θεοτεκάς, ο Δημαράς και ο Καραπανεγιώτης και ο Χρήστος Βαμπράκης και ο Σεφέρης και ο Σεφέρης και ο Σκαλιόρας είναι στη γραμματεία σύνταξης. Βέβαια οι συναλλαγές, οι ελογραφίες που υπάρχουν στο φάκελο που βρίσκεται στο Σικάγο είναι τρεις, ο Μάικλ Τζόνσον δηλαδή, ο άνθρωπος διάβολος του CIA. Από την ελληνική πλευρά, αυτοί που συζητάνε μαζί του είναι ο Καραπαναγιώτης, ο Λαμπράκης και ο Τερζάκης. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αλληλογραφία, για παράδειγμα, παρόλο που ο Θεοτοκάς ενσωματώνεται σε αυτή τη διαδικασία μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Όταν λοιπόν ξαφνικά διαπιστώνεις ότι μέσα σε αυτούς τους αντίποδες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οικοδομείται μία. Η μόρφωσή μας, γιατί ποια είναι η μόρφωση, αυτά διαβάζαμε όταν ήμασταν νεαροί. Τι θέλω να πω, πέρα από τις γαλλικές σχολές φιλοσοφίας, είτε από τις γερμανικές ή οτιδήποτε ήταν αυτό το υλικό που ακολουθούσε ένας άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, Ταρζάκης ήταν ας πούμε ένας από τους Έλληνες λογοτέχνες που έχει διαβαστεί. Ο Σεφέρης είναι ένας από τους Έλληνες ποιητές που έχει διαβαστεί, που έχει ας πούμε, έχει τραγουδηθεί. Ο άνθρωπος που λεγόταν Λαμπράκης και ο Καραπαναγιώτης διαχειρίστηκαν τον ελληνικό πολιτισμό σε βαθμό που να ονομάζεται Ελλάδα Λαμπρακιστάν. Δηλαδή συμμόρφωσαν τη συνείδησή μας. Και φτάνεις ας πούμε όταν στην εποχή της αποκάλυψης, δηλαδή όταν πια έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή, και ακόμα φυσικά το σύστημα δεν θα το ενδιαφέρε να διατηρήσει δηλαδή την, πώς θα το λέγαμε, την απραγία μας και την άγνοιά μας πάνω σε αυτά τα πράγματα, σου λέει κάτσε, εγώ θαύμαζα αυτούς τους ανθρώπους, τι γίνεται τώρα. Πιστέψαν άνθρωποι στον Τσίπρα. Να εντάξει, τον είδαν νέο, τον είδαν νεαρό. Αλλά και θέλω κάτι και σε εσένα να σου πω, ότι ο Τσίπρας το 2013 είπε στο Τέξας μαζί με τον Βαρουφάκη ότι όλα αυτά θα γίνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπε εκτός, δεν είπε θα φύγουμε. Είναι δηλαδή, ήδη το έχει πει το 13 πριν έρθει να το σφραγίσει το 15. Και πολλές φορές δεν παρατηρούμε τι μας λένε αυτοί οι άνθρωποι ή γιατί δεν θέλουμε θελοτυφλούμε, για να μην χαλάσει η ζαχαρένια μας το βράδυ θα πέσουμε να κοιμηθούμε ή το πρωί που θα πάμε στη δουλειά μας ή το μεσημέρι που δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αλλά μας έχουν ήδη προετοιμάσει. Πριν έρθει στην εκπομπή έλεγα για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου ότι το 65 συναντιέται με τους Αμερικανούς εδώ που, από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Πρεσβεία και τους λέει κοιτάξτε κάτι, όπως είδατε με την κυβέρνηση Παπανδρέου δεν είχαμε εργατικές εντάσεις, δηλαδή δεν είχαμε απεργίες. Γιατί έχουμε την επαφή μας και ελέγχουμε το συνδικαλισμό. Και αυτό αναπαράχθηκε και με την φράση που είπε ο Καμένος ότι αν δεν ήμασταν εμείς το 2015, ας πούμε, αν δεν ήταν ο Τσίπρας ψήφισε 430 νομοθετήματα για το τρίτο μνημόνιο, δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, τη συμφωνία με τις ΗΠΑ να τις κάνει κανένας άλλος. Μόνο εμείς μπορούσαμε να την κάνουμε και να τις επιβάλλουμε στον ελληνικό λαό χωρίς να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Πώς βλέπεις λιγάκι, όταν οικοδομούνται όλα αυτά εδώ μπροστά μας, γιατί καθόμαστε μέσα από το ρετροσπέ, δηλαδή εκ των υστέρων καθόμαστε να τα περιγράψουμε και τα κατανοήσουμε, οικοδομείται ένα τέρας μπροστά μας. Και ξέρεις, είμαστε συμμέτοχοι σε αυτό. Γιατί με τον ΑΒ τρόπο όλοι μας, κάποια στιγμή στη ζωή μας, συμμετείχαμε είτε εδώ, είτε εκεί, είτε αλλιώς, είτε ξέρω εγώ. Και δεν είναι τελικά αυτό που φαίνεται. Είναι κάτι άλλο από αυτό που δηλαδή όταν φτάνεις στην πηγή, στο ακριβώς στο κέντρο του ζητήματος εξουσία διαχείριση, και πάντα διαχείριση γιατί δεν μιλάμε για αλλαγές. Έλεγα χθες, ας πούμε, ότι η λέξη που χρησιμοποιεί στο Πασόκ ήταν αλλαγή. Δεν είπε ούτε ανατροπή, ούτε ξέρεις κάτι άλλο. Αλλαγή. Μέσα στην νομιμότητα. Μέσα στην νομιμότητα δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν μόνο συμβιβασμοί.
0: Ναι, όσο είπες έτσι είναι. Και η αναφορά σου για το Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας ήταν εκείνος πρώτα απ' όλα, ας μην ξεχνάμε το εξής. Μια βασική αρχή του συντάγματος που ήταν το δημοψήφισμα, το παραβίασε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι, να το χωνέψει δηλαδή κάποιος, δεν μπορεί να το καταλάβει. Και κάποιοι βλέπω ότι υπάρχουν εκεί και το κάνουν πλέον καραμέλα, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Έτσι. Τα είχαν πει αυτά? Ναι, ναι, τα είχαν πει. Όπως αναφέρθηκε στο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Τσίπρα. Ωραία. Τι όμως έχει συμβεί? Μήπως οι πολίτες σήμερα αποτελούν καθαρές μορφές ανθρώπινης κενότητας?
1: Που σημαίνει?
0: Μήπως ζαλισμένοι από τις υπερδόσεις που έχουν πάρει από τις ψευδεστήσεις του πολιτικού φαινομένου δεν μπορούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα? Όταν βάζεις στην αρχή της εκπομπής σου τον Βάγγελο Βενιζέλο, είχε πει το εξής κάποτε: χάσαμε τα αυτονόητα. Ναι, τα αυτονόητα τα έχουμε χάσει. Είναι μια κουβέντα, μια πρόταση καλύτερα, που νομίζω έχει κάποια αξία. Έτσι, χάσαμε τα αυτονόητα. Χάσαμε το ίδιο το νόημα, που δεν κρίνεται πλέον από τις επιλογές μας, αλλά γίνεται μια αιώνια επιστροφή αυτής της κενότητας. Αυτής της κενότητας που έχεις χρησιμοποιήσει, πώς το λες, κενοδημοκρατία,
1: όχι, κάπως έτσι. Όχι, κενοκρατία το, δηλαδή,
0: κενοκρατία. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή η κενότητα, η κενοκρατία, γίνεται μια αιώνια επιστροφή. Είναι η χαρούμενη επιστροφή, είναι η χαρούμενη επιστήμη, το έργο του Νίτσε που μιλάει για αυτή την αιώνια επιστροφή, που έρχεται και μας συναντάει συχνά πυκνά και δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Έτσι. Εξάλλου, πώς μπορεί σήμερα να αντισταθεί ένας άνθρωπος όταν καμία ανθρώπινη γλώσσα δεν αντιστέκεται μπροστά στην ταχύτητα του διαδικτύου και εν πάση περιπτώσει της οθόνης? Ότι κανένα ιστορικό γεγονός δεν αντιστέκεται στην πλανητική του διάχυση? Ότι κανένα νόημα δεν αντέχει στην επιτάχυνσή του έτσι όπως το επιταχύνουν και ξαφνικά μπορούν να γίνουμε και νοσταλγία ενός Χίτλερ? Ναι, ναι. Ή να τον αναζητήσουμε και πάλι για να παίξει ένα ρόλο μέσα στην ιστορία μας?
1: Ό,τι ακριβώς θέλει μια ελίτ και μάλιστα παγκοσμιοποιημένη.
0: Δηλαδή, μια ελίτ. Ναι. Μια ελίτ
1: παγκοσμιοποιημένη. Δηλαδή εκεί θα σου δώσει δηλαδή, τη δυστοπία, ας πούμε, αυτή που περιγράφεις και υφίσταται και ήδη έχουμε μπει εκεί μέσα. Με όλα αυτά τα εργαλεία, ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακό πορτοφόλι, τα ψηφιακά μας τα προφίλ, δηλαδή η αρπαγή, εγώ το λέω, της πραγματικότητας. Είναι πραγματικά μια αρπαγή της πραγματικότητας και μετά της σε ένα ψηφιακό κόσμο που δεν τον ελέγχεις. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, κοινωνικά μέσα, τώρα λίγο το παμαλού, δημοκρατία, σύγχρονα δημοκρατία. Τι σύγχρονη δημοκρατία? Άμα πεις κάτι πέρα από το όριο που σου ορίζει το κοινωνικό μέσο, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία, Μέτα, Ζέτα, δεν ξέρω τι, όπως είπα, όποια θέλεις από αυτές εδώ, σε αφορεί, σε αφοπλεί, σε διαγράφει, πώς το λένε, σε ακυρώνει κυριολεκτικά. Τι είσαι να συζητήσεις?
0: Ναι, τι να συζητήσεις.
1: Με ποια δημοκρατία? Δηλαδή, ο κόσμος λέει, διάβαζα σήμερα, ας πούμε, κάπου, να παιδιά, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία τη δυνατότητα να συνερχόμαστε, να αποφασίζουμε κτλ. Και λέω, ρε φίλε, στου ξένου την ταβέρνα, δεν θα βάζεις εσύ, νομίζεις, τον έλεγχο. Αυτός που έχει τη δικιά του, αυτός που έχει την ταβέρνα και μοιράζει τα ποτά, εκείνος ορίζει τους κανόνες, την πληρωμή. Και, δηλαδή, ο κόσμος φαντασιώνεται πράγματα τα οποία δεν έχουν υπόσταση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέω δεν έχουν υπόσταση? Ναι, δημιουργείται, ναι, μόνο στη φαντασιακή θέσμηση. Δηλαδή, είναι κυριολεκτικά αυτό που λέει ο Καστοριάδης. Αρχίζει, ναι, και θεσμίζει στο φαντασιακό του όρους και κανόνες που δεν μπορούν να επιβιώσουν επί του πραγματικού.
0: Ακριβώς έτσι. Εξάλλου, για να συνεχίσω από εκεί που κατέληξες, μήπως κάποια ιστορία, οποιαδήποτε ιστορία, σημερινή, δηλαδή κάποια εξέλιξη, αντέχει στη φυγοκέντρηση που προκαλούν τα ίδια τα γεγονότα στον εαυτό τους? Κανένα. Χάνονται τα γεγονότα.
1: Σωστή.
0: Πού χάνονται? Στο απεριόριστο των χωροχρόνων. Αυτό ακριβώς έρχεται να δώσει μετά την εικόνα που έχουμε και τη σκέψη που είχε ένας Γάλλος, ο Μποντριγιάρ, που μιλούσε για την προσομοίωση. Όλα γίνονται προσομοίωση. Εντάξει, δεν αντέχει πια η σκέψη δίχως την προσομοίωση. Οι μάζες πλέον βλέπουμε ότι μέσα από αυτό το μοντέλο που μόλις αναλύσαμε έχουν ουδετεροποιηθεί και αναγκαστικά έχουν μυθριδατιστεί. Δηλαδή έχουν εθιστεί μέχρι ανοσίας. Από πού? Από μια πληροφόρηση η οποία στην πλειοψηφία της είναι fake, είναι ψευδής. Με την σειρά τους μετά ουδετεροποιούνται όλη την ιστορία. Εδώ βρέθηκαν ιστορικοί όχι, αλλά κάποιοι, να τους χαρακτηρίσω ως σχολιαστές εφημερίδες και να γράφουν και κανένα μυθιστόρημα, οι οποίοι λένε ότι με τους Τούρκους τα πηγαίναμε μια χαρά.
1: Ναι, έλατε. Ότι
0: κακώς κάναμε την Επανάσταση. Έτσι, ότι κακώς κάναμε την Επανάσταση. Ότι η μισή από τους επαναστάτες, τους Έλληνες επαναστάτες, δεν ήταν ελληνικής καταγωγής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η μετάθεση πλέον όλων των γεγονότων περνάει στις μάζες. Γίνεται νόημα, γίνεται νέα ιστορία, γίνεται συνείδηση. Και μέσα σε ένα λανθάνον υπόλοιμα όλης αυτής της κατάστασης γίνεται νόημα. Και αν γίνει νόημα, τότε την έχουμε πατήσει όλοι.
1: Τρομερό. Βασικά την έχουμε πατήσει όλοι, αλλά απλούστατα μάλλον συζητάμε για το πώς, μήπως και βρούμε κανένα δρόμο να μην διαφυγήσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει δρόμος διαφυγής, γιατί η πολιτισμική κυριαρχία είναι αυτό που καθορίζει τη συμπεριφορά και την πολιτική, τα όρια της πολιτικής συμπεριφοράς μας. Δηλαδή ξεχνάει ο κόσμος πολλές φορές ότι πόλος, πόλης, πολίτης, πολιτισμός, πολιτική. Δηλαδή τα όρια της πολιτικής ορίζονται από τον πολιτισμό. Αυτό το ξέρουν οι Αμερικανοί όταν φτιάχνανε το κέντρο της Center for Cultural Freedom, δηλαδή το κέντρο για την πολιτισμική ελευθερία. Γνωρίζαν δηλαδή ήδη, και ναι, ίσως εκεί θα πρέπει να συζητούσαμε κάποια στιγμή αν θα είχαμε τον χρόνο, για τον Τρόσκι και για τον Γιωτόπουλο, για όλους αυτούς εδώ. Γνωρίζαν λοιπόν και γνωρίζουν, και όπως το κάνουν και με τη χρηματοδότηση της woke κουλτούρας, της ακύρωσης, της cancel culture, της κουλτούρας της ακύρωσης, της πολιτικής ορθότητας, ότι όταν κατέχεις πολιτισμικά και είσαι εδρεωμένος, εκεί ορίζεις και το όριο της νομιμότητας. Και όχι μόνο αυτό εδώ, συμμορφώνεις και τους ανθρώπους απέναντι ποιο είναι το όριο της νομιμότητας. Π.χ. η αυτολογοκρισία, να μην πεις στον άλλον ότι είναι χοντρός. Παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
0: Ναι. Ναι, έτσι είναι. Mm. Έτσι όπως το είπες. Πλέον η ζωή, έτσι όπως εξελίσσεται και μπαίνει μέσα σε αυτά τα κανάλια, δεν μπορεί να υπερβεί ο άνθρωπος καλύτερα, δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό του, ούτε να οραματιστεί το δικό του σκοπό, ούτε να ονειρευτεί ακόμα και το τέλος του. Κάποτε ο άνθρωπος ονειρευόταν και το τέλος του και έλεγε ότι να έχω ένα τέλος με μια αξιοπρέπεια. Γιατί ακριβώς θάβεται μέσα σε ένα υλικό, αυτά τα σκουπίδια που ανέφερες, που πριν 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στο CNN είχαν βγει και είχαν πει καλωσορίστε πλέον, γιατί μπήκαμε στην εποχή των σκουπιδιών, και ότι τα σκουπίδια πλέον θα διευθύνουν την εξουσία, την πολιτική, τον πολιτισμό και κάθε τι.
1: Μισό λεπτό, γιατί φτάνουν στο... Ένα λεπτό, Warhol.
0: Warhol, ναι.
1: Δηλαδή... Επίσης κανένας δεν σκέφτεται, ας πούμε, τη σύνδεση ότι η pop art είναι χρηματοδοτούμενο από τη CIA καλλιτεχνικό κίνημα. Και λες για τα σκουπίδια, για τη χρησιμότητα, δηλαδή, της δεύτερης κρίσης, δηλαδή η χρησιμότητα του κουτιού, όχι του κουτιού, του τενεκεδένιου, τέλος πάντων, της τενεκεδένιας συσκευασίας της Carbury, νομίζω πια ήταν διάφορα τώρα που είχε χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οπότε έχουμε δηλαδή πραγματικά την δεύτερη χρήση των σκουπιδιών. Όχι απλώς η μπανάνα που είναι κολλημένη με σελοτέι πάνω στον τοίχο και αποτελεί, ας πούμε, πολιτισμικό γεγονός, δηλαδή σκουπιδό γεγονός, το οποίο το καθιστούμε εμείς, πώς θα το έλεγα, ας πούμε, το τεμ. Και ναι, επιτρέπουμε μετά και τα σκουπίδια μας κυβερνήσουν. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ότι ζούμε σε ένα τέλος μιας απεριόριστης εκκρεμότητάς μας. Απεριόριστη εκκρεμότητά μας. Δεν ξέρουμε πού πρέπει να πάμε, πού να δώσουμε προτεραιότητα, με ποιον βηματισμό θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά τη ζωή. Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε. Και παράλληλα, μην ξεχνάμε και το άλλο, που ένας κορυφαίος αναρχικός του επιστημονισμού, ο Πολ Φαγεράμπετ, είχε πει ότι προσέξτε, ότι από τη στιγμή που θα συνθηκολογήσουν με απόλυτο τρόπο η επιστήμη και η εξουσία, τότε τα πράγματα τα έχουμε χάσει πια.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ ακριβώς δεν βρισκόμαστε. Είχε άδικο.
1: Όχι καθόλου. Όχι.
0: Είμαστε μέσα σε αυτή την συνθήκη που περιέγραψε με αυτό τον τρόπο ο Φαγεράμπετ. Έτσι. Τι μεγαλύτερη τρομοκρατία από αυτό το καθεστώς μέσα στο οποίο ζούμε. Το παγκόσμιο καθεστώς, θέλω να πω. Ποιος μπορεί να επιχειρήσει να πανηγυρίσει σήμερα ότι πάμε καλά και ότι εν πάση περιπτώσει θα πάμε ακόμα καλύτερα. Μα έχουμε χάσει πρώτα απ' όλα, Αλέξανδρα, και αυτό είναι βασικό, έχουμε χάσει το έργο της άρνησης. Και το έργο της άρνησης ήταν κοινωνικό, ήταν πολιτιστικό, ήταν πολιτικό. Δεν φτάνουμε ποτέ στην άρνηση. Η άρνηση είχε πάντοτε μία έγκλη, έλεγε ο Μπένιαμιν. Ποτέ και πουθενά χωρίς δεν, έλεγε κάποιος άλλος ποιητής. Πού πάμε, τα δεχόμαστε όλα.
1: Τα δεχόμαστε όλα, ναι.
0: Έτσι, την άρνηση την έχουμε εξορίσει. Δεν υπάρχει πουθενά. Πηγαίνουμε πάντοτε με κάποιες αυθεντικότητες, οι οποίες δεν είναι του επιστημονικού χώρου, αλλά είναι των τηλεοπτικών καναλιών, που έρχονται και μας δίνουν οδηγίες για το πώς θα διαχειριστούμε τη ζέστη, για το από πού θα πρέπει να προφυλαχτούμε, το τι θα πρέπει, πόσες ώρες θα πρέπει να βγαίνουμε ή να μην βγαίνουμε από τα σπίτια μας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε μια οριστική εξαφάνιση του φυσικού χαρακτήρα που είχαμε ως άνθρωποι, ως ζώα, σε εισαγωγικά, με τη φύση, αυτή τη σχέση δηλαδή με τη φύση, θέλω να πω, γι' αυτό έβαλε και τη λέξη ως ζώα.
1: Αγαπητέ μου και αγαπημένο μου Αποστόλη, φτάσαμε στο 10. 10 η ώρα. Και ήταν μεγάλη μου χαρά και πρέπει να ξανακάνουμε εκπομπή.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Πρέπει να ξανακάνουμε εκπομπή. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για όσα μοιράστηκες και για όλο αυτό το πολύτιμο υλικό της σκέψης σου και του χαρακτήρα σου. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Αχ, αυτά. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Focus 103,6. Εσάς που ήσασταν εδώ στο YouTube, στο Alex Tsingos. Φτάσαμε στην άρνηση της άρνησης. Τρομερό, τρομακτικό. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να ήταν ο τίτλος της εκπομπής σήμερα. Ότι φτάσαμε στην άρνηση της άρνησης. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για ό,τι έχει προσφέρει με τους ήχους, με το ένα με το άλλο. Είναι η πλάτη μου. Υπάρχει τώρα η εκπομπή που συνεχίζει εδώ στη συχνότητά μας και θα πρέπει να σας πω ότι μείνετε συντονισμένοι γιατί είναι εξαιρετική. Οι μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Τσούλε Μέζογλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, είναι Παρασκευή, μέρα των ακροατών και των ακροτριών. Οπότε από μένα θα έλεγα καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιδιωτικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
4: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
0: Φταγμένος.
7: Ωραία.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
8: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το Α και το Ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς που υπάρχει.
8: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Αυτοί οι απογευματινοί δεν λένε να μας αδειάσουν τη γωνιά. Τι θα κάνω με αυτούς τους Αλέξανδρους? Κάθε βράδυ μας κλέβουνε χρόνο. 10 και 4. Θα διαμαρτυρηθώ εντόνως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μαθαίνετε εδώ τα παρελειπόμενα του στούντιο. Όχι, δεν πήγε η εκπομπή. Όχι, θα ανέβει η εκπομπή. Τέλος πάντων. Μουσικές ανιχνεύσεις. Ξανά εδώ. Ξανά εδώ και έτοιμη η εκπομπή να σας κρατήσει μια όμορφη συντροφιά. Απόψε το ταξίδι μας είναι χωρίς σύνορα, χωρίς περιορισμούς. Έχουμε μια διαδρομή με πολύχρωμους, σε πολύχρωμο μουσικό καμβά και θα ταξιδέψουμε από τη χρυσή εποχή της soul, disco, jazz, αριστοκρατικά vals, κινηματογραφικά ταγκό, γαλλικά μπαρ, μέχρι και την ελληνική εναλλακτική και λαϊκή σκηνή. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στην παρέα σας.

δεν το έχω. Lou Rose, you never find another love like mine. Κοινώς δεν θα βρεις ποτέ άλλη αγάπη σαν τη δική μου. Και ο Lou Rose ήταν ένας χαρισματικός τραγουδιστής της jazz, του blues, της soul και καριέρα που απλώθηκε σε 5 δεκαετίες. Αυτό που ακούσαμε ήταν η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία και γράφτηκε την εποχή που ο Rolls περνούσε μία περίοδο επαγγελματικής κάμψης μέχρι τη στιγμή που υπέγραψε στην δισκογραφική εταιρεία Philadelphia International και το τραγούδι συνδύασε με αριστοτεχνικό, με αριστοτεχνικό ακριβώς το αντίθετο, με αριστοτεχνικό τρόπο το ρυθμό της δίσκο με τη γλυκιά μελαγχολία της soul. Τι έχω για τη συνέχεια? Καλησπέρα έχω. Πρώτα απ' όλα να στείλω σε όλους τους φίλους που είναι εδώ συντονισμένοι στον Focus FM και έχω για εσάς ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Burn by the Sun, ψημένος από τον ήλιο.

Για να βγάλω λίγο το ρομαντικό μου ή να βγάλω το κινηματογραφικό μου, χορεύεται ιδανικά στην παραλία πάνω στην αμμουδιά κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και στο βάθος να φαίνονται τα φώτα της πόλης. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα για το συγκεκριμένο. Γέρση Πέτερς Μπούσκι είναι ο κύριος αυτός, διαπρεπής Πολωνός, συνθέτης, πιανίστας και γνωστός για τη δημιουργία μερικών από τα πιο δημοφιλή ταγκό και βάλς της Ανατολικής Ευρώπης κατά το Μεσό Πόλεμο. Focus FM 103,6 και τι έχουμε, μιας και πιάσαμε τα ρομαντικά και τα κινηματογραφικά και ό,τι άλλο θέλετε, πάμε για love story, Monsieur Minimal. Καλησπέρα Αντώνη, βλέπω τι μου έχεις στείλει, θα το ψάξω μαζί με τον ηχολήπτη και αν πάνε όλα καλά θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος εκπομπής.

Χαιρετίσματα στη Φλόρινα, χαιρετίσματα στην Καβάλα, χαιρετίσματα στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σίβηρη, Ουρανούπολη, Χαλάστρα, όλα εδώ, όλοι εδώ μαζεμένοι κάθε βράδυ. Και για τον φίλο μου από την Φλόρινα, ένα φλαμέγκο με το οποίο θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Η ιστορία πίσω από το It's Now or Never είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Ο Elvis υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 50 και άκουσε εκείνη την περίφημη ναπολιτάνικη μελωδία «Όσο Λεμείο» και μαγεμένος από τη μελωδία ζήτησε να του γραφτούν αγγλικοί στίχοι πάνω στο ίδιο θέμα. Και μόλις απολύθηκε από το στρατό το 60, μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι και το αποτέλεσμα ένας σαρωτικός θρίαμβος. Το σίγκλ πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει και το «Όσο Λεμείο» και το «It's Now or Never», αλλά ίσως να μην είχατε μπει στο, μην είχε μπει στο μυαλό σας «Κάπου το ξέρω, κάπου το έχω ακούσει». Ας ακούσουμε 2-3 στροφές ακόμα.

Focus FM, δεύτερο μέρος εκπομπής μουσικής ανιχνεύσης. Focus FM 103,6. Και αφού είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, δεν γίνεται, πρέπει να το ακούσουμε. Έλα Fitzgerald, Summertime.

Δεν μπορείς να το διακόψεις νωρίτερα, γιατί θα φας κράξιμο από τους ακροατές. Η Ελλά, η πρώτη κυρία του τραγουδιού, από τις σπουδαιότερες φωνές της στην ιστορία της τζαζ, διακρινόταν για την απόλυτη μουσική της ακρίβεια, τον έλεγχο της φωνής της και την τεχνική του σκατ σινγκ. Η συνεργασία της με τον θρυλικό τρομπετίστα και τραγουδιστή Louis Armstrong γέννησε μερικές από τις πιο διαχρονικές ηχογραφήσεις του 20ου αιώνα. Το Summertime γράφτηκε το 1934 από τον George Gershwin για την όπερα Porgy και Bess. Αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, αλλά η ηχογράφηση αυτή που ακούσαμε της Έλα Φιτζελάντ και του Louis Armstrong το 57 θεωρείται από πολλούς η κορυφαία όλων. Το κομμάτι είναι να ξεκινάει έτσι σαν ανούρισμα, αλλά μέσα από τις φωνές της Έλα και του Armstrong αποκτά μια βαθιά ράθυμη και μελαγχολική ομορφιά. Νομίζω συμφωνείτε. Η αντίθεση ανάμεσα στη μεταξένια φωνή της Έλα και τη βραχνή γήινη ερμηνεία του Louis, σε συνδυασμό με την τρομπέτα του, δημιουργεί την απόλυτη μουσική απεικόνηση της θερινής Ραστόνης. Για τη συνέχεια σας έχω Frank Sinatra, My Way, ο δικός μου τρόπος. Ένα τραγούδι που ταιριάζει σε όλους αυτούς που έχουν κάνει μία καριέρα και αποχωρούν από τον επαγγελματικό χώρο με ψηλά το κεφάλι, χωρίς να έχουν οποιοδήποτε ενδιασμό ότι δεν έκαναν καλά και πιστεύοντας ότι το αποτύπωμά τους ήταν το καλύτερο. Frank Sinatra, My Way.

Για σένα φίλε Πολυδεύκη που σχεδόν 4 δεκαετίες υπηρέτησες την εκπαίδευση και πήρες την καλύτερη απόφαση, την καλύτερη στιγμή να περνάς καλά.

Γιάννης Φέρτης, Αφροδίτη Μάνου. Η Αφροδίτη Μάνου στα πρώτα χρόνια της, στα πρώτα δημιουργικά της χρόνια, σε σύνθεση του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου. Και όταν ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι εκείνο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και αναρωτιέμαι γιατί να μην συνεχιστεί. Και από τις εικόνες που είχαμε ίσως φέρει στο μυαλό μας με το προηγούμενο τραγούδι από ελληνικές παραλίες, πάμε τώρα στο πράσινο ακροτήρι και να ακούσουμε την Σεζάρα Εβόρα στο Καρναβάλ de São Vicente.

Εγώ σας το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η απόψινή μας διαδρομή είναι ένας πολύχρωμος μουσικός καμβάς. Με κατακλείζετε εδώ με μηνύματα, με τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Τα κρατάω και με την πρώτη ευκαιρία θα τα μεταδώσω. Το τραγούδι αυτό που ακούμε είναι αφιερωμένο στο περίφημο καρναβάλι του νησιού Σάο Βισέντε, την ιδιαίτερη πατρίδα της Έβορα. Οι στίχοι περιγράφουν τη χαρά, το χορό και τη γιορτινή ατμόσφαιρα που πλημμυρίζει στους δρόμους, συνδυάζοντας παραδοσιακούς αφρικάνικους και λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Η ηχογράφηση έγινε με τη συμμετοχή κουβανών μουσικών στην Αβάνα και χάρισαν έτσι ένα μοναδικό μουσικό αέρα. Λίγο Λάτιν, λίγο Μεσογειακό, λίγο Ατλαντικό, λίγο απ' όλα. Και συνεχίζουμε αυτό τον πολύχρωμο μουσικό καμβά με Γκατζοντίλο, Άλα μου λένε τα μάτια σου.

Και κάπου εδώ η απόψινή μας μουσική περιπλάνηση φτάνει στο τέλος. Οι μουσικές ανιχνεύσεις ολοκλήρωσαν για σήμερα την διαδρομή τους. Ταξιδέψαμε μέσα από φωνές θρύλους, θυμηθήκαμε ιστορίες που σπράγισαν το παγκόσμιο πεντάγραμμο, γευτήκαμε μελωδίες που ξυπνούν τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ζεστή συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας και τα γεμάτα αγάπη μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε στον αέρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε δυνατά και να αφήνετε τη μουσική να ομορφαίνει τις μέρες και τις νύχτες σας. Σας αφήνω με ένα γρήγορο ταξίδι στο φεγγάρι, αν και δεν έχουμε ακόμα φεγγάρι πασέλινο. Εγώ σας αφήνω με Fly Me to the Moon και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10. Ακολουθεί ο Τζόρνταν, ο οποίος σίγουρα έχει πολλά να σας πει για τον σημερινό αγώνα της ομάδας αυτής της πόλης του ΠΑΟΚ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αρήμα, μουτσάτσος!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. Εννιά τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά. Και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει. Πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες στην Τούμπα της Εντώνη.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλο το ακροατήριό μας, έτσι, κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο Πετρουλάκης, Focus FM 103 και 6. Στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν, έως και τις δύο μαζί. Ωραία μέρα σήμερα. Και χθες το βράδυ ήταν ωραία, είχε δροσίσει να πούμε, πολύ ωραία. Πιστεύω να ξημερώσατε καλά, να πούμε έτσι, κοιμηθήκατε καλά. Δεν ήταν αυτό το που γινόταν, να πούμε, τις προηγούμενες ημέρες, έτσι να μην μπορείς να ησυχάεις. Ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν air condition. Πέμπτη σήμερα, 23 του Ιούλη. Και σήμερα τι είχαμε ρε σήμερα? Σήμερα είχαμε τα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά για τις ομάδες που παίζανε προκριματικά, έτσι, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Ξεκινήσανε σήμερα την ευρωπαϊκή τους πορεία για φέτος. Με νίκες και οι δύο, έτσι, μεγάλο πράγμα. Λέει κάθε, η αρχή λένε είναι το ίμιση του παντός. Ή αν θέλετε η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Ταιριάζουν αυτές οι παροιμίες. Η μέρα σήμερα είπαμε Europa Link, Conference Link και τέτοια πράγματα. Πολλά παιχνίδια, πολλά παιχνίδια. Δηλαδή άμα πάρεις ένα κουπόνι και δεις στοιχήματος κουπόνι να πούμε και δεις τι γίνεται, πολύ πράγμα. Εξάλλου είναι ο καιρός ρε φίλε, τώρα ξεκινάει. Μόλις τώρα βάζει γκολ, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει κιόλας, Σέλμπουρν Νομεκάλιου, 5-2 παρακαλώ. Είναι σε εξέλιξη κάποια παιχνίδια ακόμη. Αυτά που ξεκινήσανε 10 παρατέταρτο, όχι τίποτα, στα χασομέρια είναι. 1-2 Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε μία πάξη, όχι τα νησιά πάξη. Πρώτη φορά την ακούω αυτή την ομάδα, εγώ τέλος πάντων. Προκριματικά Conference Link. Και ο μεγάλος ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου μέσα σε πολωνικό έδαφος, ουδέτερη έδρα διότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία δηλωμένη έδρα έχουν ένα γήπεδο της Πολωνίας εκεί. 2-3 λοιπόν, 1-0 βρέθηκε να χάνει στην αρχή στο τρίτο λεπτό αν δεν θυμάμαι καλά. Ισοφαρίζει σχετικά πολύ νωρίς, 1-1, το γυρνάει το παιχνίδι 1-2, το κάνει 1-3, πριν παραλίγο να γίνει 1-4, παραλίγο να γίνει 1-4 και στο καπάκι γίνεται 2-3. Τι είναι το ποδόσφαιρο ρε φίλε? Και πολύ πιθανόν μετά να είχαμε και το 3-3, είχαν και δοκάρι, είχαν και τέτοια. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι μετά. Αλλά λέμε το ποδόσφαιρο ρε φίλε είναι στιγμές.

Βλέπω λοιπόν Πάξη Παναθηναϊκός, Πάξη, και λέω από πού είναι αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή Πάξη, υπάρχει ομάδα Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός. Τώρα δεν θέλω να τρολάρω ούτε να κορυδέψω, ίσα ίσα κιόλα. Ο Παναθηναϊκός πολύ μεγάλη ομάδα. Και όταν τα έλεγα αυτά του φίλου μου εκεί του Άντρανο, καθώ έλεγε τα δικά του. Τα ίδια και τα ίδια. Ρε, εσύ του λέω, είσαι ευχαριστημένο με αυτά. Παίζει τώρα εσύ, υποτίθεται μεγάλη ομάδα από τι μεγαλύτερε τη Ελλάδο. Εμεί μεγαλώσαμε να πούμε τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί, να παίρνει πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό και ξέρω εγώ, κάπω έτσι. Και τώρα παίζει με κάτι Πάξου, Πάξη, για να πα προκριματικά να περάσει στη League Phase του Conference League και περνιέσαι για μεγάλο και κουμνά και το δάχτυλο. Και ο Αλαφούζος, και ο Αλαφούζος, και ο Αλαφούζος, και ο Αλαφούζος. Επειδή ξέρω ότι ακούς, γι' αυτό σου τα λέω τώρα. Να σε γαργαλίσω λίγο, μπας και βγεις εδώ πέρα και σε ακούσουμε λίγο να δούμε τι κουβέντα θα μας πεις να πούμε. Κέρδισα τους Πάξους, άμα είσαι και περήφανος δηλαδή. Βέβαια, πέρα από αυτά, να πούμε ότι σημαντικό είναι ότι και οι δύο κερδίσανε. Έτσι ανεβήκε η χώρα μας όσον αφορά τη βαθμολογία. Τη βαθμολογία να πούμε στην Ευρώπη, έτσι. Θέλω να πω ότι έκανε το απόλυτο, κάνει τις δύο νίκες και μειώνει τη διαφορά, πώς λέγεται αυτό, UEFA ranking. Καλά το είπα, έτσι. Ο μεγάλος Γιάννης Κωνσταντέλιας. Τι και τι δεν έκανε εκεί μέσα. Δηλαδή να είσαι στο γήπεδο για να τον βλέπεις τον Καμαρούνι, πού να μην το ματιάξουμε να πούμε. Έτσι να του χαίρεσαι να πούμε και να λες τι παικτούρα έχω, ρε φίλε. Πολύ ωραίος και ο Ζαφίρης, πολύ ωραίος. Ο Τάισον δεν ξέρω τι είναι αυτός τώρα, από τι ηλικία τώρα. Ξεκίνησε τώρα πάλι πιτσιρίκος και σιγά σιγά θα μπαίνει στα 40, κλείνει τα 39, κάτι τέτοιο άκουσα. 39 και κάτι ψηλά. Να θυμίσω ότι εάν με το καλό την αποκλείσει τη Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ, θα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα η οποία αποκλείει τη Δυναμό Κιέβου, έτσι. Καμιά άλλη ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να την αποκλείσει. Αυτά τα λέω σε κάτι γλίτσες δημοσιογράφους οι οποίοι βγήκανε προχθές, να πούμε χθες, πότε ήτανε, και λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ μόνο δύο φορές κέρδισε στην πρεμιέρα στην Ευρώπη και τώρα δεν μας είπαν ότι δεν αποκλείστηκε ποτέ, μας είπανε δύο φορές κέρδισε μόνο. Πείτε μας πόσες φορές έχασε, ρε, να ξέρουμε. Και ξέρετε, αυτοί που κάνουν μόνιμο πόλεμο την ΠΑΕ και τον κύριο Σαββίδη, για αυτή τη γλίτσα λέω εκεί πέρα το σταθμό, έτσι, που κάνουν μόνιμο πόλεμο να πούμε, αλλά θα δούμε στο τέλος ποιος θα είναι ο νικητής πάνω σε αυτή την ιστορία. Ξέρετε, το γυνάτι βγάζει μάτι, λέει ο λαός, να το ξέρετε αυτό. Ότι είστε γλίτσες εκεί το ξέρει όλος ο κόσμος.

Έδειξε λοιπόν για άλλη μια φορά την κλάση του ο Κωνσταντέλιας, έτσι το ταλέντο του, να πω την κλάση του, να πω, έκανε όρια με λίγα λόγια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω να συγκρίνεται κανένας μαζί του, έτσι η ποιότητά του να πούμε είναι τεράστια συγκριτικά με οποιονδήποτε άλλο παίχτη, να πούμε, από τους 22 που υπήρχαν εκεί μέσα.

Πολύ κρίμα πάντως, πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ πέρσι τη χρονιά που μας πέρασε, ενώ είχε την καλύτερη ομάδα, ενώ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα, ρε φίλε. Ψάξτε να βρείτε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Για μένα οι υπεύθυνοι ήταν, από το καλοκαίρι φώναζα, ό,τι και να συμβεί, τον πρώτο λόγο της υπευθυνότητας τον έχει ο ΑΣ, ο οποίος έφερε τον διχασμό στο σύλλογο, φτιάχνοντας εκείνη την κίνηση. Α, τα λέμε όλα, δεν έχει σημασία που πέρασε ο χρόνος. Περασμένα μεν, ξεχασμένα όχι όμως. Και φυσικά κάποιοι άλλοι ρουφιάνοι, οι οποίοι πατρονάραν την κατάσταση και συνεχίζουν ακόμη. Ευτυχώς ο μεγαλομέτωχος τα γνωρίζει όλα, όλα είναι γνωστά. Και φυσικά θα πρέπει να στελεχωθεί η ΠΑΕ ακόμα καλύτερα, με άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ακριβή εικόνα τι γίνεται έξω, έτσι. Δεν πρέπει να πέφτει κάτω τίποτες. Εκεί πιστεύω υστερεί ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το κάνει. Εγώ έπρεπε να είμαι εκεί, θα τους χόρευα όλους μαζί στη σειρά, έναν έναν. Δεν θα προλαβαίναν τα εξώδικα. Θα σας είχαμε λανιάσει, να το ξέρετε. Για πόλεμο, για συκοφαντική δυσφήμιση, για διαφυγόντα κέρδη, για ένα, για άλλο, για... θα σας είχα χορέψει κανονικά. Focus FM 103 και 6, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Έτσι τα μηνύματα, εδώ τα παραλαμβάνω εγώ με τον γνωστό αριθμό που ξέρετε, 6907-483-484 στο Viber. Τώρα θέλει πολύ προσοχή σε μια εβδομάδα στον επαναληπτικό. Μην ρίξει την καρδάρα με το γάλα, έτσι. Έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ για την πρόκριση. Θέλει πολύ προσοχή, λίγο πολύ η εικόνα του αντιπάλου έγινε λίγο πολύ γνωστή. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έχει προβλήματα με την πρώτη εμφάνισή του, να πούμε, έφυγε τραυματίας ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη. Χάνει τη ρεβάνς. Στο 14ο λεπτό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αντικαταστάθηκε από τον Τάισον. Πήγαν τρακάραν εκεί πέρα μαζί με τον Κετσιόρα. Αύριο θα έχουμε τις εξετάσεις, να δούμε τι ζημιά έχει πάθει, να πούμε, έτσι. Αλλά σημασία έχει ότι τη ρεβάνση κάνει. Να μην λείψει και κανένα μήνα, φοβάμαι εγώ.

Μ' άρεσε εμένα η ομάδα, σας μιλάω ειλικρινά, μπροστά ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πάρα πολύ δηλαδή γρήγορη ομάδα να πούμε έτσι, με ενθουσιασμό και με ποιότητα. Έβρισκε τους χώρους εύκολα, με μία την μπάλα. Και βέβαια κάθε παιχνίδι με παιχνίδι να πούμε θα βρίσκονται ακόμα καλύτερα, διότι είδα και τον Ζαφίρη να θυμίσω, να πω ότι πολύ καλύτερο συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Είναι θέμα προετοιμασίας και όταν παίζεις μέσα με τους συμπαίκτους σου να πούμε παιχνίδι με παιχνίδι να πούμε έτσι, γίνεσαι να πούμε, μετά αρχίζεις βρίσκεσαι και με κλειστά μάτια. Νίκη πρόκρισης έκανε και ο Παναθηναϊκός, έτσι, ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά γκολ, μιλάμε για πολλά γκολ. Εντάξει, τώρα ο αντίπαλος ο άλλος δεν ήταν, είναι της πλάκας που λέμε στην καθημερινή. Αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα από την Ουγγαρία, δεν έγινε αποποιηθεί τίποτα ο Παναθηναϊκός, ένας καλός Παναθηναϊκός, έτσι, τρία γκολ την έχει για πλάκα από μέσα.

Για τον ΠΑΟΚ θέλει προσοχή, παιδιά. Μην ενθουσιάζεστε με το 2-3, με τη νίκη δηλαδή εκτός έδρας κλπ. Να πούμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, έτσι. Χτύπα ξύλο, χάνει ο ΠΑΟΚ 0-1 μέσα, πάει παράτα. Δεν, δηλαδή δεν είναι τώρα έχεις το 1,5 γκολ και να χάσεις 0-1 παράδειγμα ή 1-2 έχεις το πάνω χέρι. Τώρα δεν μετράνε αυτά. Τώρα θέλει να μην χάσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλει πολύ προσοχή. Γιατί η Δυναμό έχει ποιότητα, έτσι. Δεν είναι Πάξη, είναι Δυναμό Κιέβου.

Και επίσης να πω ότι η μεγάλη έκπληξη να πούμε πιστεύω για όλους ήταν ότι δεν έβαλε Μπάμπα, έβαλε Γκόμες αριστερό μπακ, έτσι. Ο Σανταμαρία, ο Χατζηδιάκος και ο Τάχα, άλλοι με λίγα λόγια οι μεταγραφές ξεκίνησαν, έκαναν ντεπούτο που λέμε. Στα δοκάρια ο Παμπλέγκα, δεξιά ο Γκένι, Μιχαηλίδη σταθερός όπως πάντα μαζί με τον Χατζηδιάκο ήταν το δίδυμο στα στόπερ. Και όπως είπαμε και ο Γκόμες αριστερά. Στα χαφ ήταν ο Ζαφίρης μαζί με τον Σανταμαρία. Και από δεξιά ο αρχηγός ο Ζίβκοβιτς, έξω δεξιά που λέμε. Απ' την άλλη πλευρά ο Άλλη, έτσι ξεκίνησε. Κωνσταντέλια στη θέση 10 και ο Πιτσιρίκος μπροστά ο Μύθου συμπλήρωσαν την ενδεκάδα και κάπως έτσι ξεκίνησε να πούμε, παρατάχτηκε αν θέλετε, ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Καμαρά, Ελουστόντο και Μπάμπα ήταν πώς το λένε, στον πάγκο. Το Ντάισον έκανε αλλαγή όταν τραυματίστηκε στον ώμο ο Άλλη, ο Τάχα Άλλη.

Ήταν νομίζω μια καλή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μεσοεπιθετικά, έτσι, η οποία ξεχωρίζει γιατί έχει την ποιότητα. Τώρα για την άμυνα, κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην άμυνα, νομίζω ότι λόγω των καινούριων προσώπων, έτσι, τώρα Χατζηδιάκος και τα άλλα παιδιά πίσω, πώς λένε, ο Γκόμες που ήταν σήμερα, εντάξει, λογικό είναι, έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι και αυτά, να αρχίσουν να πούμε να δένει και η άμυνα.

Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρες καπετάνιο, ηχολήπτες και λοιπά και λοιπά και σε όλο το ακροατήριο. Γεια σου Δημοσθένη. Καλησπέρα στην παρέα. Στο 1-0 η γνωστή άγνωστη πιγκουίνη λέει μόνο που δεν πανηγύρισαν τον γκολ του των Ουκρανών, αλλά στο τέλος λέει η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη με καπετανέους τον Τέλια και τον Ζαφίρη λέει τους έκλεισαν τα στόματα. Χαιρετισμούς στο ασπρόμαυρο λιμπαρό, στην Πετριά, στο Ριζό, στα Λευκάδια, εκεί όπου ο Τζιάννης Γιοβάνης κοιμάται με μαύρο δάκρυ λέει σήμερα. Ναι, είναι σε σύγχυση σήμερα, είναι αλήθεια. Εκείνη που λες να πούμε, εκείνη που λες ότι όντως έτσι η γνωστή άγνωστη αυτή πιγκουίνη να πούμε ήταν όπως θα λες μόνο που δεν πανηγύρισαν στο 1-0 κατά του ΠΑΟΚ. Ξεβράκωμα κανονικό για άλλη μια φορά. Καλή εκπομπή Τζόρνταν, για πρώτα παιχνίδια καλά τα πήγαν λέει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μπράβο λέει στα παιδιά, Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Φλαράκη. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε από το ασπρόμαυρο λιπαρό. Στη γιορτή που στήθηκε λέει στην ασπρόμαυρη Βέρεια για τη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οπαδός της Χάρτινης πετούσε γλάστρες και παρτιέρα λέει με μολόγες από το μπαλκόνι του λέει ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Μάλιστα έψωσε λέει και το λάβαρο των Ισραηλιτικών ενόπλων δυνάμεων ώστε να δηλώσει λέει την υποστήριξή του στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Στόχος του ήταν παλέμαχος διαιτητής γνωστός και ως μασκοφόρος. Ζήτω ο ΠΑΟΚ. Ζήτω ο Τζόρνταν, ο Τραντέλινας Ιωάννης Σαββίδης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα Τζόρνταν. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω ο Φόκους. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω το PlayStation, λέει η παουκάρα μας Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Μάλιστα. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, συνέλαβαν μια γιαγιά λέει που έκλεψε τον εγγονό της στη Θεσσαλονίκη λέει και ο Τζουκ Μπόξ έλεγε ότι είναι η κυρία Δέσποινα που καλεί στο ράδιο, έχεις άποψη? Συνέλαβαν μια γιαγιά που έκλεψε τον εγγονό της στη Θεσσαλονίκη λέει και ο Τζουκ Μπόξ έλεγε ότι είναι η κυρία Δέσποινα που καλεί στο ράδιο. Κυρία Δέσποινα ποια είναι αυτή? Όταν μιλάει ο Τζουκ Μπόξ, παιδιά, εσείς να ξύνετε τα φρύδια σας. Τζόρνταν καλησπέρα. Τα κοράκια πνίξανε λέει και ένα πέναλτι. Αλήθεια είναι, στο μύθο ναι. Τράβημα φανέλα λέμε στην περιοχή. Σωστός, σε παραδέχομαι, 8-12. Καλή εκπομπή Ορδάνη, οι Έλληνες διαιτητές δεν έβαλαν το χεράκι τους που άφηναν το σκληρό παιχνίδι εναντίον των παικτών του ΠΑΟΚ.

Ρε Τζόρνταν, λέει, να καθόμασταν να χάναμε από την Μπάξη, λέει, για να είμαστε καλά, λέει. Το 2006 ιδρύθηκε η ομάδα και σαρώνει στη χώρα της να μην παίζαμε, λέει. Εσείς με την Εθνική Ισπανίας παίξατε. Δεν συγκρίνω Πάξη με Δυναμό, αλλά πάρτου, λέει, και λίγο αλλιώς με την Πανάδα. Κάτσε, κάτσε λίγο, γιατί θα τρελαθούμε τελείως με σας. Πάξη και Δυναμό Κιέβου. Τη Δυναμό Κιέβου την ξέρουν σε όλο τον πλανήτη και την Πάξη δεν ξέρω άμα την ξέρουν και πάνω στο, πόσο λένε, στη χώρα της. Που λέει ο λόγος. Δεύτερον, Γκότσα Μάμπα Παναθηναϊκός, ρε εσύ τώρα. Είστε περήφανοι που παίζετε προκριματικά Conference Link με τους Πάξους, πόσο λένε. Ντροπή δεν είναι, ρε. Αυτά έλεγα στον Underdog. Δεν υποτιμώ τον Παναθηναϊκό, ίσα-ίσα είναι πολύ μεγάλη ομάδα, εννοείται. Απλώς λέω, δεν είναι ντροπή να παίζεις με τέτοιες ομάδες, σε τέτοιες κατηγορίες, ευρωπαϊκές. Διοργανώσεις, συγγνώμη, ευρωπαϊκές. Τι να πάρω αλλιώς, ρε Παύλε. Η άμυνά μας έμπαζε από παντού, λέει, θέλουμε πολύ δουλειά πίσω, αφού είναι καινούργια, ρε Σύψουλου. Αυτό δεν είπαμε προηγούμενος Χρήστο. Είναι καινούργια τα παιδιά, θέλουν δουλειά, πρέπει να αποκτήσουν συνοχή μεταξύ τους. Πρώτο παιχνίδι είναι αυτοί που παίζουν μεταξύ τους. Τζόρνταν, καλησπέρα, λέει, και σε ακούω κάθε μέρα και είμαι και θαυμαστής σου. Σήμερα η ομάδα ήταν καλή. Πιστεύω να την περάσουμε, Νίκος από Αμπελόκηπους. Μάλιστα, γεια σου Νικόλα. Μεσοεπιθετικά ήταν πολύ καλή, παιδιά. Τώρα τι να λέμε τώρα, εντάξει. Πίσω είναι λίγο η άμυνα, λίγο να μαζευτεί, να την θέλει προσοχή εκεί πέρα, γιατί τελευταία λεπτά είχαμε λίγο τρικυμία πίσω, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά θέλει, είναι πρώτο μάτς, ρε φίλε. Πρώτα παιχνίδια είναι. Θέλει λίγο προσοχή τώρα. Θέλει προσοχή. Μήπως, ρε Τζόρνταν, ο επίσημος που να ζητήσει συγγνώμη, λέει, από τον Ξερόλα Γιάννη, γιατί τον διέψευσε, λέει, με την νίκη που έκανε, ενώ ο ίδιος ήθελε να χάσει. Θα πρέπει να γνωρίζουν ορισμένοι ότι η μπάλα παίζεται εντός του χόρτου. Ναι, βέβαια. Όχι στα δικαστήρια, στο χόρτο. Τον έλεγα τον Γιάννη χθες. Ο Πάκος θα κερδίσει αύριο, αλλά πού. Ο Πάοκ έλεγα θα κερδίσει. Χθες τα λέγαμε εδώ. Εδώ τα λέγαμε. Τι 0-1 να χάσει, ρε Τζόρνταν, λέει. Αυτοί θα φάνε 5 γκολ. Καλά, χαλάρωσε. Η μπάλα, παιδιά, πόρνη είναι. Δεν ξέρετε τι είναι η μπάλα. Η μεγαλύτερη κιόλας. Ό,τι θέλει σε κάνει. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Πάω και ξέρω ψωμί, λέει. Εγώ θα έλεγα και χωρίς ψωμί. Ντέλιας από άλλο πλανήτη. Γιαννούλη στην τελική ευθεία της επιστροφής. Ναι, λίγο να μαλακώσουν τα νούμερα όμως. Όχι 6 εκατομμύρια, 6,5. Μεταγραφή 6,5 μπακ τώρα. Καλησπέρα, Ιορδάνη, χαιρετισμούς σε όλους τους πατριώτες. Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βάγκο. Γεια σου, Βαγγέλα. Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα περάσουνε. Αν και πολλοί ΠΑΟΚτζίδες, λέει, σε εισαγωγικά, δεν το θέλουνε. Ντέλιας μακράν, λέει, ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα. Καλά, εννοείται. Αυτά να τα βλέπει ο κομπλεξικός. Ο κομπλεξικός καρβέλας του ποδοσφαίρου, ο οποίος κατάφερε αυτό τον παίκτη να τον απομακρύνει από την εθνική. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Το μόνο πράγμα, λέει, που δεν είσαι αντικειμενικός, Τζόρνταν, είναι στο θέμα, λέει, του Λουτσέσκου. Δεν έπρεπε να το φέρουμε πίσω από τη στιγμή που θέλαμε η ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που δεν πήραμε τίποτα πέρσι. Λάθος είσαι. Δεν έπρεπε να τον διώξουμε φέτος, λέω εγώ. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Αν νομίζετε ότι η αντικειμενικότητα είναι αυτή, γιατί επέμενα για τον Λουτσέσκου, εγώ πάλι επιμένω για. Έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν είναι στον ΠΑΟΚ τώρα. Με τον ΠΑΟΚ είμαστε. Πάντα, εννοείται. Έτσι. Ούτε με τον Λουτσέσκου, ούτε με τον Σαββίδη. Με τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά
τι να κάνουμε, είμαστε με τον Σαββίδη, γιατί τον ΠΑΟΚ τον μεγαλούργησε, τον έφτιαξε τεράστιο σύλλογο, τον πήρε να πούμε από το, πώς το λένε, τον έπιασε από το χέρι και τον πήγε κορυφή ο κύριος Σαββίδης. Τι άλεμ τώρα, η ιστορία το έγραψε. Και φυσικά μαζί με τον Λουτσέσκου. Αίτη το πρωτάθλημα και ντάμπλ στην ιστορία του δεν είχε πάρει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Και κάνα δύο χρόνια, δυόμιση, πόσο ήταν αίτητος, έτσι. Δεν είχε πάρει ποτέ του. Τι άλλα λέμε τώρα, άλλα. Τζόρνταν, πώς τόσοι καινούργοι, λέει, παίκτες αφομοίωσαν τόσο γρήγορα, λέει, το παιχνίδι και μπήκανε βασικοί. Δεν ήθελα να κάνω τρίμηνο να μάθουν το παιχνίδι. Κοίταξε, η άμυνα πίσω έχει λίγα θεματάκια. Το είδαμε σήμερα. Μπροστά οι άλλοι είναι οι ίδιοι παίκτες. Παίζουν και πέρσι και προπέρσι, έτσι. Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου από πέρσι μπροστά. Αυτοί είναι παίκτες, δηλαδή βρίσκονται με κλειστά μάτια, τους είδες. Η πίσω η αμυντική λειτουργία, η γραμμή, έχει κάποια θέματα, δεν έχει συνολή, είναι καινούργια τα παιδιά. Η Ιορδάνη, τι ωραία που την λες, λέει, του Βάζελου, ρε φίλε, στις εκπομπές που κάνεις έχουν πολύ θράσος. Πληρώνουν οι Έλληνες, λέει, το γήπεδο τους και δεν το παραδέχεται. Δεν πειράζει. Εγώ θα τους τη λέω. Τα λεφτά που κάνει ο Παναθηναϊκός γήπεδο είναι μπροστάρης ο Δήμος Αθηναίων και γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από κρατικές χορηγίες. Του τα πήγαμε ντοκουμέντα. Τι να με πούν τώρα αυτοί, ρε φίλε. Και μετά σου λέει, δίνουμε τη λεωφόρο. Λέει, ποια λεωφόρο? Και η λεωφόρος παραχωρήθηκε από το Δήμο Αθηνών στον Παναθηναϊκό. Άρα δεν είχατε γήπεδο ποτέ. Και το κυριότερο ποιο είναι? Ούτε τη λεωφόρο θέλουν να δώσουνε. Δικιά τους θέλουν και εκείνη. Θα το δείτε, εδώ είμαστε. Δηλαδή να τη δώσουν, τι να την κάνει ο Δήμος Αθηνών? Για πες μας. Ο Δήμος Αθηνών, ο Παναθηναϊκός είναι στο Δήμο Αθηνών. Μου θυμίζει, ρε παιδιά, το Δήμο της Μαδρίτης. Όταν είχε χρεωθεί η Ρεάλ, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ, ήταν χρεωμένη η Ρεάλ. Και πάει ο Δήμος Μαδρίτης, αγοράζει τον Μπερναμπέου, το πουλάει η Ρεάλ, το αγοράζει ο Δήμος Μαδρίτης, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, 500 πόσα ήταν, δεν θυμάμαι. Και μετά από λίγο καιρό το ξανακάνει δώρο στη Ρεάλ. Με λίγα λόγια, ξεχρέωσε τα χρέη της Ρεάλ ο Δήμος Μαδρίτης. Ωραία ομάδα, η Βασίλισσα, γι' αυτό δεν τους γουστάρω, η Βασίλισσα της Ισπανίας. Και εμένα μου τα δίνουν όλα τζάπα και με βοηθάνε και με κάνουν. Ο Λάρι Κίνκ θα γίνω, να πούμε, του πλανήτη, βέβαια. Είναι δυνατό, ρε. Και σφυρίγματα και τόνα και ξεχρέωμα και αυτά και ιστορίες και εύνοιες. Ιορδάνη, καλησπέρα. Η ομάδα έκανε το καθήκον της. Την άλλη εβδομάδα θα το τελειώσουνε, μακάρι. Καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στο ακροατήριο. Δημήτρης από Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, φιλαράκι. Λοιπόν, πάμε. Focus FM 103.6. Για το Viber. 8 χρόνια βλέπω εδώ τώρα κάτι δίση. 8 χρόνια, λέει, από την τραγωδία του Μάτι. Περάσαν τόσα χρόνια, ρε φίλε. Περάσαν 8 χρόνια από το Μάτι. Λοιπόν, για επικοινωνία είπαμε με τα μηνύματα, είστε στον αριθμό του Viber 69074834484 και για τον αέρα, για κουσκούς, 2310-500-676 και 500-677. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6. 23, 10, 506, 76 και 506, 77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε Τζέταν.
0: Πού είσαι ρε εσύ?
1: Τι φαίνεται σε πάρω.
0: Καλά έκανες, πού ήσουν τόσο καιρό?
1: Αστοβάτα είμαι.
0: Τώρα ναι, τόσο καιρό που από πέρσι έχεις να εμφανιστείς.
1: Κοιμάμαι νωρίς όταν.
0: Α, κοιμάσαι νωρίς, μάλιστα. Καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις, Νίκο.
1: Είδες τη μεγάλη παουχάρα.
0: Ναι. Εσύ την είδες?
1: Μ' άρεσε.
0: Σ' άρεσε, μάλιστα.
1: Ναι. Μ' αρέσει ο Σάντα Μαρία.
0: Ο Σάντα Μαρία σ' αρέσει, ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς είναι.
1: Και ο Ελστόν τον δεχατός.
0: Ο
1: Ελστόντο,
0: για
1: πού
0: το, πού τον είδες?
1: Τον έβαλε για, για λίγο.
0: Άμα το δεις όλο το μάτς, ναι.
1: Ναι.
0: Για πες. Θα περάσουμε.
1: Θα περάσουμε. Έπαιξα διπλό το ΠΑΟΚ και διπλό το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και τι θα πάρεις?
1: Ψηλά πράγματα, αλλά κάτι είναι γι' αυτά.
0: Ναι, βέβαια, κάτι είναι γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Τις μπήρες θα τις βγάλεις?
1: Θα τις βγάλω, ναι.
0: Τι λέει, ασφαλταϊκός μου?
1: Έχει.
0: Πολύ.
1: Βαλκάνη.
0: Βαλκάνη, ε.
1: Βούλγαρη, Σκοπιανή, Ρουμάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Σέρβη.
0: Στην ασφαλτα δεν είχατε ποτέ Ελβετούς, Γιάννη, ούτε Γάλλους, Νικό, ούτε Γάλλους.
1: Ναι, δεν είχαμε.
0: Ούτε Σουηδούς. Βαλκάνιους είχατε πάντα.
1: Σουηδούς. Ούτε Γερμανούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα πότε παίζουμε τον άλλον αγώνα στην Τούμπα?
0: Την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη. Την Πέμπτη.
1: Την άλλη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει πολύ προσοχή τώρα.
1: Και πόσους αγώνες όταν θα δώσουμε παραχρηματικούς για να μπούμε στη λήξη του Europa League?
0: Αυτούς και τους άλλους. Και άλλη μια παρτίδα.
1: Άλλους δύο.
0: Άλλη μια παρτίδα.
1: Άλλη μια παρτίδα. Εξασφαλίσαμε το conference και θα παίξουμε έναν ακόμα.
0: Κάτσε ρε να περάσουμε.
1: Μέσα στην Τούμπα δεν έχουν τύχει οι ουχανοί.
0: Ποιος το είπε αυτό, θέλει προσοχή?
1: Θέλει προσοχή, ένα-ένα τα παιχνιδάκια.
0: Άντε, μπράβο.
1: Αλλά έχουμε καλό προπονητή, ο Λύση Μαέση. Είναι νεαρός ταλαντούχος.
0: Νεαρός ταλαντούχος και... και καλό τερματοφύλακα έχουμε. Ωραίος ήταν ο Παβλέγκα.
1: Ναι, και ο Παβλέγκα ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσύ δεν πότε παίρνεις αδειά?
0: Πώς?
1: Πότε παίρνεις αδειά?
0: Τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα. Τον Αύγουστο.
1: Α, τον άλλο μήνα.
0: Ναι.
1: Και θα πας στη Γεωργίτσα σίγουρα.
0: Έτσι λέω, να δούμε.
1: Ναι.
0: Εσύ δεν θα πας ποτέ, ε?
1: Δεν ξέρω. Έχω σπίτι, θα σου βάζω και τη βγάζω στο πάτο.
0: Εντάξει, το σπίτι τι είναι? Άλλο είναι το σπίτι, άλλο είναι η ασφαλή, άλλο είναι η Θάσος.
1: Ναι. Το... άλλο είναι.
0: Ναι, το σπίτι εκεί δεν θα φύγει ποτέ.
1: Ναι. Τότε ο Αναστάσης βγαίνει.
0: Όχι, έχει καιρό να βγει.
1: Μάλλον και αυτός κοιμάται νωρίς.
0: Ή κοιμάται νωρίς αυτός ή δεν κοιμάται καθόλου.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί τρέχει ο άνθρωπος, έχει πολλά αυτά.
1: Ο Βελόπουλος πρέπει να τον πάρει βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Ωραία το λέει.
0: Ναι, τον κατεβάσει υποψήφιο, ε.
1: Ναι.
0: Εκείνος θα δεχτεί, δεν ξέρω. Να τον, να τον κάνει πρόταση ο Βελόπουλος, λες.
1: Θα τον κάνει, ναι, πρέπει να τον κάνει. Έχει πολύ μυαλό ο Αναστάσης.
0: Μυαλό και λόγο.
1: Και λόγο έχει καλό. Όταν έβγαινε τον άκουγα.
0: Ναι. Τον άκουγες.
1: Ναι. Μάλιστα. Έγινε, φίλε. Θα σε ακούσω μέχρι τις 2.
0: Καλά, μη ζωρίζει τον εαυτό σου. Άμα δεις ότι νιστάζεις, κοιμήσου, ρε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, έγινε, Νίκο.
1: Έγινε, δεν τον έσαι, καλά, καλό βράδυ.
0: Επίσης, γεια. Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί.
2: Λοιπόν, μετά το 4ο λεπτό μέχρι το 60, παίζαν καλά. Μετά ήταν πολύ επιπόλαιοι.
0: Ναι.
2: Επιπόλαιοι. Ο τέτοιος, ο Ζήμποβιτς είναι καλός, αλλά λίγο ακόμα θέλει να ανέβει. Ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει με τίποτα. Ο Κένι ήταν φοβερός.
0: Για τους Ζαφύριπες μου.
2: Συνέχισε
0: για τους Ζαφύριπες μου.
2: Ναι, ναι. Ο Ζαφύρης είναι ανεβασμένος πολύ, από πέρσι.
0: Πολύ ανεβασμένος.
2: Βέβαια, και θα βάλει πολλά γκολ. Άμα πάρει ψυχολογία, άμα σου τέρνει, έχει καλό σου το Ζαφύρης.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τον Τζερνάη.
0: Τον Μπάλ Τζερνάη, ναι.
2: Και ο Τζερνάη.
0: Το τεχνικό ψάιτλες.
2: Και ο Λόραν, ξέρεις τι τους κάνανε.
0: Το τεχνικό ψάιτλες.
2: Μια φορά, και βρεάν στο τεχνικό ψάιτ, κερδάμε μια φορά την Καλαμαριά 0-3 στο Χαριλάου.
0: Ναι.
2: Έδρα δεν είχε η Καλαμαριά. Λοιπόν, και το 0-3 το κάνανε 2-3. Την άλλη μέρα ξέρεις τι κάνανε. Ανεποκατεβαίνανε τα σκαλοπάτια της Τούμπας με τσιμέντο σακί στην πλάτη. Καλά δεν τους έκανε ο προπονητής.
0: Καψώνει δηλαδή.
2: Γιατί είπε, λέει, όλοι λέει το 3-0, αντί να το κάνετε 0-5, το κάνατε 2-3, ο κόσμος λέει πληρώνει λεφτά για να δει αγώνα. Ήταν επιπό, λέει, τέτοια καπτόνια θέλουν κι αυτοί οι Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Αν παίζαν σοβαρά, το σκορ θα ήταν 1-4, 1-5, 100%. Επιπόλαιοι δεν μου αρέσει που είναι. Ο Χατζηδιάκος και αυτό, εντάξει, είναι σφιγμένοι, τώρα παίξανε. Άμα στρώσουν, παίξουν μερικά παιχνίδια, θα στρώσουν. Λοιπόν, το Δημοσθένη τον πιάσαν στον ύπνο.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Νικολάκης τον έφαγε, το τέτοιο.
0: Στο
2: βραβείο τον έφαγε το Δημοσθένη. Πού ήταν χαμένος αυτός και εμφανίστηκε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρτα, να μην λέω πολλά.
0: Ναι.
2: Και την άλλη φορά θα κερδίσουμε. Την άλλη φορά, γιατί θα έχει πολύ κόσμο στην Τούμπα.
0: Α, θέλει προσοχή.
2: Τι προσοχή, ρε Τζόρτα, βρε. Άμα παίξει σοβαρά ο Πάο, τα τρία κόσμη θα φάνε. Για ρε, σιγά την ομάδα, ρε. Και μετά... Τους χρωστάμε ένα μεγάλο σκορ αυτούς. Το ξέρεις ότι όταν έπαιζε ο Πλαχήν, εκεί που μας ρίξαν 4 γολάκια και 2-0 με στην Τούμπα, ο Πλαχήν είχε βάλει ένα γκολ Τζόρνταν από πλάγια θέση στο γάμα. Ήταν μεγάλος παίκτης ο Πλαχήν.
0: Ναι.
2: Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ο Λεκ Πλαχήν, όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Α, εγώ το θυμάμαι, Τζόρνταν. Είχαμε κάτι παίχτες που το παίζουν ότι ήταν παίχτες. Για βίτσα ψηλή ήταν, τέλος πάντων. 4 γκολ. Ο Πέλιος είχε κάνει πέναλτι μες στην Ουκρανία. Ένα Βερεμέγεφ, είχαν ένα παιχταρά και τον έκανε κάτι κοφτές τρίπλες, τον είχε ζαλίσει. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αλλά μέσα στην Τούμπα έβαλε το γκολ σαν του Βαμπάσεν το γκολ. Θυμάστε εκεί το μονοκόμμα του Βαμπάσερ, στο Γάμα.
0: Όχι.
2: Σε ένα πανευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Τραβάει μια κολάρα του Ντασάεφ. Με τη Ρωσία έπαιζε. Ναι, ναι, ναι, Τζόρνταν. Τραβάει ένα μονοκόμμα ο τέτοιος, ο Βαμπάσερ, στο απέναντι Γάμα. Τον ξέσχισε. Ήταν παιχταράς ο τέτοιος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: έλα.
2: Θέλω να ακούσουμε την πριγκιπέσα από το Βασίλη Καρά, όχι από κανέναν άλλον ή από καμία άλλη.
0: Ναι.
2: Γιατί και άλλοι το λένε την πριγκιπέσα.
0: Μάλιστα.
2: Θα αφιερώσουμε στο Δημοσθένη, τον Κώστα από τον Μπίλεβεν, τον Κουκούλη τον Γιώργο, που μας ακούει στην Τζέρνα Γκόρα. Το έμαθες τώρα την Τζέρνα Γκόρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, Τζόρτα μου. Τον Κρέμτικ, τον Μπάκη, το σκληροπυρηνικό Παοκτή, τον Γιάννη από τα Λευκάρια, το μεγάλο τον Τζόρνταν, τον Γεωργιάδη, τον Πουρλωτίστα το μεγάλο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φιλαράκι μου.
2: Και εσύ, το μόνο παράπονο που έχω είναι εκείνο το ποντιακό το τραγούδι με το κλαρίνο, με το 40 στεφανώματα, ακόμα να με το αφιερώσεις. Εκείνο με το χρωστάς.
0: Τον τίτλο πώς τον είπαμε?
2: 40 στεφανώματα.
0: Ποιος το λέει?
2: Ναι, είναι με τον Παρχαρίδη, είναι και άλλοι τραγούδες που το λένε, αλλά ο Παρχαρίδης το λέει πολύ ωραίο, Άλε.
0: Μα, 40 στεφανώματα, ναι.
2: Ναι, με κλαρίνο είναι, Τζόρνταν, είναι κλαρίνο πολυτελείας, έχει κάτι πόντιους που παίζουν πολύ καλό κλαρίνο. Ναι, και λοιπόν εσύ θα αφιερώσεις το πριγκιπέσα σε αυτούς που είπαμε και για τον Χρήστο Δοβολίδα, που μας ακούει στο Ασπρόμαυρο Αρσένη.
0: Έγινε, έγινε Γιώτη.
2: Κλείνω και θα σ' ακούσω το
0: ακουστεί
2: ραδιόφωνο,
0: ναι,
2: και να ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι του Ποντιακό το χρωστάς. Δεν με το βάλες ποτέ.
0: Έγινε, έγινε Γιώτη. Έγινε.
2: Άντε, συγγνώμη για το που πολύ λόγο.
0: Ναι.
2: Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Έλα φίλος.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Σε πάγανε στις τροφίες εσένα.
3: Ναι, ο Αετός πάντα στη στροφή πεθαίνει. Δεν το ήξερε. Λαβώθηκε ο Αετός στη στροφή, του λέει το για το τραγούδι. Του Γκανάκη. Τι έγινε, τι λέει?
0: Τίποτα, τι, ό,τι λέει.
3: Ό,τι γίνεται ακούγεται, αλλά πες το.
0: Γνωστό είναι, γνωστό.
3: Έτσι. Τι έγινε με το κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-2, σε άκουγα εκεί που το έλεγες.
0: Ναι, γιατί δεν το είδες?
3: Δεν το είδα, όχι, όχι, δεν το είδα.
0: Το έδειχνε τηλεόραση ρε, γιατί δεν το είδες?
3: Τι ποιο κανάλι το έδειχνε?
0: Στου Προέδρου.
3: Του... κάτσε. Α, πάνω στο δικό σας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Εγώ μένω Πειραιά, δεν πιάνω το... τα κανάλια της Θεσσαλονίκης.
0: Στο Open TV βρε, τι Πειραιά μένεις? Το Πανελλήνιας Ωβέλιας είναι, το Open.
3: Δεν τα ξέρω εσύ, από τηλεόραση αυτά δεν, μαύρα μεσάνυχτα έχω. Λες, με ποια έπαιζε, με Ουκρανική, δεν θυμάμαι, κάτι έλεγες εκεί.
0: Ναι, σε παραδέχομαι ρε Παρασία.
3: Αυτά έτσι, αφού να τρώνε τα μπαλάκια κάτι, έτσι. Ναι, μόνο να έχουμε επιτυχίες όλες οι ελληνικές ομάδες, μόνο να κερδίζουμε τα ευρωπαϊκά και στα διεθνές αν γίνεται, γιατί όχι. Λες. Εγώ πιστεύω και κάνω και προσευχή για στον Θεό, να σου πω και την αλήθεια, να τα πάει φέτος καλά με την νέα...

0: πρώτη φορά είναι.
1: Ναι, το θυμάμαι που έβγαινε πρώτος, δεύτερος έβγαινε. Πρόσεξε. Κοίτα, πήρα και 57, έκανα μια-δύο προσπάθειες και με κόβει μάλλον Google, επειδή είναι τα καινούργια τα τηλέφωνα αυτά τα Android. Μόνο Android δεν είναι, γυναικό είναι αυτά τα τηλέφωνα, μην εκφράζω. Και έπαιρνα τηλέφωνο και στο 6 και στο 7, δύο γραμμές, και έκανε τούτ. Μόνο σαν κάποιος να μην το κατέβαζε. Και λέω, τι να πω. Και κάνω κλείσεις στους άνθρωπους του σπιτιού μου και σκέπαγε κανονικά. Πήρα και ένα άλλο κινητό, όποιο βρήκα, έτσι μια αναπάντητη, και σκέπαγε κανονικά. Δεν ξέρω, βάζει χρονοκαθυστέρηση Google στα τηλέφωνα του, το ακούς. Γιατί πρόσεξε, ναι. Το άκουσα που το λέγανε και άλλοι ακροατές. Δεν βγάζανε γραμμή. Το θυμάστε στη δικιά σου εκπομπή. Τις άλλες εκπομπές. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να μην το κουράζουμε. Αφιερώνω το Βασίλη Σκουλά, ήλιος Θεός, γιατί δεν έχεις ραδιοφωνικό χρόνο να το βάλεις. Ναι. Άμα σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος, το αφιερώνω στον κόσμο καλόγερο. Και θα ήθελα να πάρει πρωτιά, αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, στο γιο της, στο φίλο μας το γιο της, εννοείται, γιατί είναι και αγρότης, και να του πάνε όλα καλά, και στο υπόλοιπο ακροατήριο, γιο της, Μπαμπίκο, Γιάννη κτλ. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

Η Ορδάνη, καλησπέρα. Η ομάδα έκανε το καθήκον. Την άλλη εβδομάδα θα το τελειώσουν. Καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα από το ακροατήριο. Στο ακροατήριο, συγγνώμη. Δημήτρης Πιερία. Τζόρνταν, πολλά παιδάκια λέει που κάνουν κριτική στον Ιβάν δεν έχουν ζήσει εποχές Batman λέει και αναξιόπιστων παραγόντων. Τώρα τι να πω τώρα, να πω πάλι τα ίδια να πούμε. Τα παιδιά είναι εκτός κατάστασης να πούμε. Η Ορδάνη καλησπέρα λέει, κάθε υγιής Παναθηναϊκός απόψε όχι μόνο δεν πρέπει να χαιρετεί αλλά να τον προβληματίζει ότι απόψε η ομάδα έχει χάσει λέει χωρίς υπερβολή 3-4 τέταρτα απέναντι στους αντίπαξους. Δυστυχώς φαίνεται ότι από την αρχή να μην έχει πάλι λέει ποιότητα και η όποια να... Καλά είναι νωρίς τώρα, δεν μπορεί τώρα... Μην βγάζετε συμπεράσματα με τα πρώτα παιχνίδια. Να τα λέμε όλα, έτσι. Από την αρχή να μην έχει πάλι ποιότητα λέει και η όποια ανάπτυξη ευκαιριών οφείλεται στην απειρία του αντιπάλου. Παίκτες όπως ο Τουμπά, ο Ζαρουρί, ο Πέλεστρι... Πελίστρι, πώς το λένε, ο Πελίστρι. Δεν μπορούν να πάρουν λέει πρωτάθλημα. Μακάρι να βγω ψεύδης. Αν θες βάλε λέει τα δύο δισκοτράγουδα που σου είχα ζητήσει λέει το δίσκο, το αμερικανικό και το Stays από το New Look. Οκ, okay, understand λέω κι εγώ. Γεια σου Παναγιώτη από την Αθήνα. Understand. Με τον κύριο Σαββίδη είμαστε λέει με τα χίλια εννοείται. Άρχισαν τα όργανα λέει θέλω να δω. Πού θα κρυφτούν αυτοί που λένε ότι το γήπεδο δεν θα μας κάνει λέει ποτέ. Αν ήταν άλλος λέει με τόσο πόλεμο που δέχεται θα είχε φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά αυτός είναι λέει

Γιορτάν, καλή εκπομπή. Άγγελος Γιώργος Θόδωρας, σας πω μαύρο άλλη μου. Άρε τα φιλαράκια μου τα καλά. Τα φιλαράκια μου. Την αγάπη μου εκεί πέρα σε όλη την παρέα. Ασπρόμαυρος άλυμος, κανονικά. Καλημέρα Ιρδάν, καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου Αντώνη. Εδώ είναι και η Βέρεια. Άντε ρε Γιάννη, πού είσαι ρε. Θα μας πάρω ύπνος ρε. Το κύπελο πού είναι ρε Γιάννη. Το άλλο στρολάρι. Το κύπελο το είχαν στο Ρέθυμνο, τώρα δεν ξέρω που το πήγανε. Μπορεί να το πάνε από εκεί κοντά, είναι Κύπρος, θα του πάνε και μια Κύπρο. Και τώρα εάν δεν περάσεις λέει τον καφενέ του Κιέβου, λέει τι να σου πω. Καφενές του Κιέβου, τι λες ρε μεγάλη, είσαι καλά. Γεια σου ρε Τζόρνταν, λέει Κώστας από Παρίσι. Παοκάρα και Ιβάν να είναι πάντα καλά. Άρε κουτσαρί μου, φιλαράκι μου. Φιλαράκι μου καλό. Ιορδάνη, καλώς ο Πάο, καλά. Μας καρδιοχτύπησε, λέει, προς το τέλος. Υποτίθεται πως θα έδειχνε, λέει, το παιχνίδι στο Open και είχε μόνο διαφημίσεις. Τα χαιρετήματά μου, λέει, από το Λονδίνο. Όχι, το Open το είχε, εγώ εκεί το είδα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Λοιπόν, εδώ κανονικά. Στο στούντιο Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Κώστας από Ηράκλειο εδώ πέρα.
0: Κώστας από Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Ηράκλειο Κρήτης.
1: Όχι, Αθήνας.
0: Αθήνας, μάλιστα.
1: Έχω τα παράπονα μου, έχω την αφελπισία μου με το Βάζελο. Η Βάζελος είμαι. Ίσα τα αδέλφια μου, τα πάω και απάνω. Αλλά έχω τώρα μια απορία, δεν ξέρω τι λαθεί πέρα. Έχω ένα φίλο εκτζή, τηλεγνωστό, έχουμε τσακωθεί εκεί πέρα. Ο οποίος για κάποιο λόγο μου το παίζει ότι όλοι οι κομμουνιστές είναι εκτζίδες. Και δεν έχω καταλάβει τώρα. Όσοι είναι δεξιοί πρέπει να είμαστε βάζελοι.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ είσαι δεξιός.
1: Εγώ είμαι κεντρός.
0: Δηλαδή.
1: Ούτε δεξιός. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δεξί και αριστεροί.
0: Κάτσε λίγο τώρα. Δηλαδή τώρα αυτά τα χρόνια που... Περίμενε λίγο. Αυτά τα χρόνια τώρα εδώ υπάρχουν δεξί και αριστεροί και κεντροί.
1: Τίποτα δεν υπάρχουν. Αυτά τώρα λέμε για να ξέρεις μεταξύ μας. Τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν εδώ όσοι κομμουνιστές, κουμούνια που λένε ότι είναι όλοι εκτζίδες και ότι είναι αδέρφια και ότι είναι ενωμένοι. Και προβληματίζομαι εγώ τώρα ως βάζελος, που είμαστε ενωμένοι και όσο μπορούμε, θα τσακωνόμαστε εκεί και όλα αυτά, αλλά όσο μπορούμε ενωμένοι είμαστε.
0: Εσείς με τους αεξίδες έχετε καλές παρτίδες.
1: Εμείς με τους.
0: Με τους αεξίδες έχει. Όχι.
1: Τι καλές παρτίδες έχουμε, αλλά είπα είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα.
0: Εκεί κοντά είναι ρε παιδί μου, το νέο Ηράκλειο. Το νέο Ηράκλειο είναι κοντά εκεί στη Φιλαδελφία, δεν είναι μακριά.
1: Αλλά έχουμε σοβαρά μας την παίρνουν εκεί πέρα ότι είμαστε αποδεργανωμένοι, ότι είμαστε δεξιοί, ότι άλλοι είμαστε φασίστες. Ενώ αυτοί είναι πάντα εκεί ενωμένοι, λέει σύντροφοι, κομμουνιστές. Και έχω μπερδευτεί και λέω...
0: Βάλανε... Να πάρω τον Τζόρνα να με ξεμπερδέψει λες τώρα, ε.
1: Μου τα έχουν κάνει πουτάνα
0: στο μυαλό μου. Οπα, οπα, οπα, σε έκλεισε ο Χολίτης. Εδώ είσαι στο ράδιο, φίλε, δεν είσαι στο YouTube. Στο ράδιο είσαι εδώ. Στο ράδιο πρέπει να είσαι σοβαρός, να είσαι σεμνός. Απαγορεύονται αυτά. Δεν είναι YouTube. Στο YouTube έχει μόνο εκπομπές κάτι εκεί για λαδάριδες. Μπορείς να πάρεις εκεί πέρα και να βρίζετε ο ένας τον άλλον εκεί. Είναι άλλο κομμάτι. Αλλιώς, άμα δεν σε κόψουμε, πέφτει πέλεκης. Crown, το πρόσημο πέφτει. Και εσένα θα σε πιάνουμε στο νέο Ηράκλειο μετά να πληρώσει το πρόσημο. Δεν γίνεται. Καλημέρα Τζόρνταν, είχα πάει λέει για ψάρεμα στην Οικουμενίτσα. Και μετά πήγα λέει να δω το παιχνίδι λέει σε ένα μαγαζί. Κάποια στιγμή ήρθε λέει το καράβι και βλέπω λέει κάποια άτομα με φανέλες λέει του Παναθηναϊκού. Μέσα στα νεύρα λέει. Τι πάθατε ρε παιδιά τους λέω. Άσε ρε μεγάλη λέει. Τζάμπα πήγαμε λέει στους παξούς. Μου λένε λέει νομίζαμε εκεί παίζαμε σήμερα λέει. Πέτρος Πολεμαϊδά. Καλό. Πήγα για ψάρεμα να πούμε. Και αυτοί γυρνάγανε με το καράβι.

Η Ορδάνη χαιρετίσματα από Ασπρόμαυρη Ριζούπολη. Γεια σου φίλε μου Κώστα Τασούλα. Την αγάπη μου φίλε μου Κώστα Τασούλα. Όπου πάει ο φίλος μου Κώστα Τασούλα, όλα είναι ασπρόμαυρα γη. Καλημέρα σε Κώστα και Γιώργο Τασούλα και σε όλο το ακροατήριο σας, Δημοσθένης. Για όσους υποστηρίζουν, λέει, τον κύριο Μησακίδη, λέει, κατάντησε την ομάδα ως εξής, λέει, παράφρον, αλόθρησκος, οδωμανός και μαλιστής. Τι είναι αυτά που λες και εσύ, ρε. Μια ζωή, λέει, ο Παναθηναϊκός, ομάδα του κράτους, λέει, και του κεφαλαίου ήτανε. Ναι, ήτανε ομάδα του κεφαλαίου. Και ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα του λαού. Οι οπαδοί του ήταν από λαϊκές μάζες, δηλαδή ήταν μέσα από κοινωνικές μάζες λαϊκές, δηλαδή ήταν από λαϊκά στρώματα που λέμε. Έτσι ήταν παιδιά του μεροκάματου, Ολυμπιακός στην Αθήνα, δηλαδή ο κόσμος του, της βιοπάλης, της ανεργίας κλπ. Οι άλλοι ήταν βόρεια προάστια με γραβάτα και παπιών και τέτοια πράγματα, παλιά, πιτσιρικάδες. Τα λέγανε Κολονάκι, πώς θα λένε πάνω εκεί, Βόρεια Προάστια, Κηφισιά, Εκάλη, Βαριμπόμπη και λοιπά να πούμε, και στο κέντρο της Αθήνας τότε που ήταν στο Δήμο Αθηνών κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα όλα προς τα δυτικά, Πειραιάς και δυτικά προάστια και τέτοια να πούμε, Περιστέρια και αυτά και ξέρω εγώ, και όλα ήταν κοκκινιές, καλά αυτά ήταν συνοικίες του Πειραιά να πούμε, έτσι. Λοιπόν, κόκκινα, όλα κόκκινα. Τα νησιά κόκκινα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ σε κόσμο από ίδια στρώματα κόσμου έχουν, δηλαδή τοχολογιάς, λαϊκά στρώματα. Δεν θα δείτε, πολύ σπάνια θα δείτε έναν φορτωμένο με πολλά λεφτά να είναι ΠΑΟΚ, έτσι ο παδός. Μπατήρια είναι, φτωχαδάκια, άνεργοι, μεροκάματο, ούτε δημοσίους υπαλλήλους θα δείτε. Τώρα τα τελευταία χρόνια μπορεί έτσι κάποιος. Εντάξει,

0: Έλα, φίλος.
1: Πού να έρθω, ρε Γιουργάν.
0: Γεια σου, Ιορδάνη, φιλαράκι μου καλό, άρχοντα, λέει, Τζέρμαν. Γεια σου, Τζέρμαν. Έλα, ρε Πάπη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις.
1: Τίποτα, Γιουργάν. Τα νεύρα μου μέσα είμαι.
0: Πάλι.
1: Ναι, ρε Γιουργάν, γιατί άμα το μυαλό είναι βουρκωμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν λειτουργεί σωστά μετά, ξέρω.
1: Δεν λειτουργεί σωστά και... Τέλο πάνω.
0: Βγήκε προχθές εδώ ένας νεοδημοκράτης άρρωστος, ο παδός του Κούλη Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, λέει, όλα λέει, τα κάνει καλά. Και τον αρχίζω να πούμε και με τα θέματα υγείας. Γιατί ναι. Κράζει, λέει, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και του λέω, ρε, εσύ φίλε, τα ισοπαίδωσε όλα. Σε θέματα υγείας, σε αυτά τα νοσοκομεία. Και λέει, έκανε τα απογευματινά. Του λέω, τώρα δεν είναι ο φίλος μου ο Πάπης. Ο φίλος μου ο Πάπης, λέω, δεν είναι εδώ να σου πω, λέω, δεν τον δέχονται στα νοσοκομεία. Συνέχεια έχει προβλήματα να πούμε και δεν τον βάζουν μέσα και τον ακετάλλω. Και δεν βγήκε εκεί την ημέρα, φαίνεται δεν άκουγε, ήρθε σε πήρε ο ύπνος. Να πούμε, για να βγει να το τα πει από πρώτο χέρι, κατάλαβες, για τα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, τον προκαλώ να βγει τώρα.
0: Τον προκαλεί να βγει τώρα, ε.
1: Τον προκαλώ και να κοπώ πράγματα με αποδίκη, με ημερομηνία, με καμπάνια.
0: Επειδή εσύ μπαίνει κάθε μέρα στα νοσοκομεία, να πούμε, κατάλαβες, για αυτό ήθελα να, από πρώτο χέρι να τα μάθει.
1: Ναι, ειδικά για μια ειδικότητα γιατρών.
0: Ναι.
1: Κάτι, κομπροκαλώ να βγει τώρα.
0: Σιγά μη βγει.
1: Να βγει. Να με πει τι καλό έχουν κανοκομεί αυτή τη στιγμή. Επειδή εγώ γνωρίζω τον Τίκο Ιπποκράτη, Τίκο Παπα-Νικολάου, Τίκο Ασέπα, Τίκο Παπα-Γεωργίου. Από τη Χαλονίκη είναι από πού είναι.
0: Αυτός δεν μας είπε τίποτα. Μόλις τον είπα τι δουλειά κάνεις, λέει τι σημασία έχει. Ούτε το επάγγελμά του μας είπε.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Να κομπούμε πλάι ο κρόπος ή δεν χρειάζεται να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν οι ίδιοι οι γιατροί βλέπουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και ο ένα δεν κοδιορφώνει και ο άλλο με κάπου μία ώρα, δύο ώρες που πάει κοδιορφώνει. Τι σημαίνει, βλέπουνε καλά ή μήπως έχουν μοιοπία.
0: Δεν ξέρω ρε Μπάβη, διάσημα.
1: Ξέρω εγώ όμως, τι.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάω με ακόμα κρόπια, μιλάω με υπομονωμένα. Γιατί. Τώρα πήγα μάκια μου έχουν δει πάρα πολλά. Θα πω ότι ο Παπαγεωργίου για να δούνε παθολογικά περιστατικά που να πονάνε και να βογκάνε και κακαρό για να πηγαίνουν σύννεβο από Κοενκάδου χρειάζεται πάνω από 4-5 ώρες χρόνο. Να μην και πω 6 ώρες χρόνο για να δουν ένα ασθενή.
0: Ναι.
1: Και κακοβιολογικά. Κοίγιο και κοασέπα. Εντάξει, για χρόνο μιλάμε. Δηλαδή θα πάει 2 η ώρα και σε βρουν μια ησευκά η ώρα. Λοιπόν, το Ιπποκράτιο που είναι μια σκάλα που πήρα εγώ πάρα πολλές φορές και κάποιες στιγμές λέω δεν κάνει ένα έλεγχο παθολογικό που πήγα από γεμακάτι βραδάκι να πω ησευκά η ώρα και έβγα την άλλη μέρα το πρωί. Τι να λέμε, κορέ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα προσύμβα καλύτερα να πάμε πλειώσει, να πάει ιδιωτικά, όχι πολυφυσικά. Κάγκο επιστρέφει και το θέμα υγεία που έχει, γιατί πήγε πολλά θέματα υγεία ιδιωτικά δεν λύνονται. Άμα δεν γίνουν κάποια ανάλογη και κάτι γενοκομεία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Να πω ότι κακοκομεία την επαρχία έχουν μεγάλα προβλήματα και πολλή ειδικότητα. Δεν μιλάω για πέλα και για η μαφία, μιλάω γενικά για επαρχία και όλη την Ελλάδα, εκεί.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Μακάρι να βγει, να κάνουν μια αντιπαράθεση και να βγει με κατεβασμένο κεφάλι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εδώ λέει και όλα δεν υπάρχουν γιατροί για μεγάλα νοσοκομεία και η Θεσσαλονίκη. Έχουν ελλείψει και όλα. Και βγαίνουν και λένε και ότι υπάρχουν. Άμα διαιρούν το ειδικευόμενο γιατρό εμπειρία, οι ειδικευόμενοι μέχρι ένα σημείο που αποελήφθηκαν από εκεί και πέρα, είναι θέμα επιμελικών και καθηγικών. Γιατί αυτοί ησυχούνται και μερικοί καθηγητέ ολοκληρώνουν τα βοήθη μια ασθενή. Με την ανάλογη ενώ τέτοια. Φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια οι δικαιωμένοι κάνουν δουλειά, γιατί να μην πω τι μάνα που είναι δικαιωμένο. Κάνουν και με κοπαραπάνω κάνουν τα παιδιά. Αλλά δεν μπορούν να έχουν την εμπειρία που επιμελική. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι αποκοπούμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα τώρα. Τι είπε σήμερα
1: το... Το διατάφτα εγώ κακάφερα, για εγώ έχω λέω νεύρα.
0: Ναι.
1: Γιατί περί κακοδόμακο είναι αυτό που θα σου πω. Κακάφερα εγώ σπίτι να είμαι και κάμε και ώρα το βράδυ.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Γιατί σε χάθηκα, χέρακα για ένα λεπτό που τηλέφωνο πάνω από το λεωφορείο και μέχρι να το πάρω καπάρι. Όχι, κοσέκακα, εκεί μου πήγε ήδη...
0: Συνέδεσα.
1: Όχι ρε, δεν μιλώ για κολοβουλίο συνέδεσα ρε.
0: Για ποιο λεωφορείο?
1: Για κοασικό μιλάω και Καλονίκη ρε.
0: Οχ.
1: Και πήγε μέχρι Καϊκέα και όταν γύρισε έκανε φύγει όλα και γύρισε καλά αργά.
0: Κάτσε λίγο, το βρήκες στο κινητό?
1: Ναι ρε, το βρήκα, κάτσε.
0: Πάνω στο λεωφορείο.
1: Το βρήκα από την πρώτη στιγμή ρε.
0: Περίμενε.
1: Απλά από Καϊκέα μέχρι να αρθεί. Εδώ, Καπλαγωρία, ένα τρίωρο πέρασε.
0: Βρε πάλι καλά που... Πάλι καλά, πάλι καλά που το βρήκες.
1: Αν δεν πω κάτι χαριστολογώ με κάτι. Δυο φορές και Καλονίκη που με είναι το ανάλογο περικατικό και σε δυο φορές δυο γυναίκες και ο παραδόκανε εκεί που έφυγαν ο παραδόκο τηλέφωνο. Πάει να πει το γυναισίο φίλο με αγαπάει.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Άμα είχα τύπου καλάτρε, σκαρέκα μου κουμπλάκαρο.
0: Τον παγάσα, ναι.
1: Και ειδικά μα είχα τη αεσίδε. Και να με σέλαγε από καμιά εφαρμογή. Λοιπόν, πάμε στο διαβκάκα.
0: Ναι.
1: Τι είδαν τα μάτια του σήμερα.
0: Για πες.
1: Καδικά του μάτια, εγώ δεν είδα.
0: Α, να σε πω κάτι. Είδανε κάτι καλύτερο από αυτό που περίμενα. Μ' άρεσε εμένα.
1: Εγώ χωρίς να έχω δει τίποτα, απλά είδα και στιγμιότυπα κακό που φάγαμε και φάγαμε.
0: Ας τα στιγμιότυπα ρε.
1: Ε?
0: Τα στιγμιότυπα δεν βλέπεις, δεν μπορεί να κάνεις συμπέρασμα.
1: Ταλάκο έχω κοπεχνίδι, όλο κοπεχνίδι που βάγω εδώ αύριο ρε.
0: Ναι, θα το δεις, αλλά θα το δεις και μετά θα μιλείς. Δεν θα μιλείς πριν το δεις.
1: Δεν είπα εγώ κάτι ναι. Γιατί δεν είδα.
0: Ναι.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να σε πω. Εγώ δεν ήμουν αισιόδοξο σήμερα.
0: Αυτό λέω κι εγώ. Κι εγώ όχι αισιόδοξος, δεν περίμενα. Εγώ μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λίγο όμως στο τέλος ήταν πίσω. Εντάξει, θα μου πεις, είχαμε μια σύγχυση πίσω στο τέλος. Πήγα να κρατήσουν πάλι το αποτέλεσμα. Εντάξει.
1: Αλλά είχε διαλάβει, ε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και καινούρια η αμυντική διάταξη πίσω.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν είναι και έτοιμη από μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Είναι και καινούργια πίσω. Πίσω είναι καινούργια τώρα. Δεν παίξανε. Πρώτη φορά παίξανε.
1: Και καινούργια είναι και με μεταγραφικό σχεδιασμό δεν τελείωσε.
0: Μπροστά οι άλλοι βλέπονται με κλειστά μάτια.
1: Ναι, άμα έχουν την ίδια ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Και έμαθα ότι πολύ σύλλο έπεσε με κάποιο παιχνίδι, ε.
0: Εντάξει.
1: Το διαιτητή, πόσο είναι.
0: Το διαιτητή, εντάξει, δεν ήταν και ένα απέναντι στο μύθο που μπορούσε να το δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δεν μπορεί να πει.
1: Το είδα και όλο.
0: Το είδα, ναι. Σχεδόν όλο το είδα.
1: Εγώ πάλι κατά κάθερα μην το δω.
0: Αφού το έχεις το παιχνίδι, θα το δεις αύριο με την ησυχία σου.
1: Κοβρίκα ρε, με κακογιωκού, κοβρίκα που κοβόπαιδε.
0: Αυτό σου λόγο, θα το δεις.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα το δω. Μπήκα με κακά στιγμιότυπα, είδα. Κακόλικα δικά μα πάλι αμαρκάρι και καβάλανε.
0: Όχι, το πρώτο γκολ το δικό τους ήταν ωραίο γκολ. Ούτε ο ΠΑΟΚ φταίει και αυτό ήταν πολύ ωραίο γκολ. Δηλαδή ήταν ωραίο.
1: Και τι που πήγε εκεί με ένα τέτοιο, δοκάρει 2-3, δοκάρει δυναμό, αλλά δοκάρει και ο Καμαρά. Ο κραματισμός του παιδιού είναι σοβαρό.
0: Αύριο θα ξέρουμε, ρε Τερβίση.
1: Ναι. Καλά, ρε. Κολίνα και δεν κομπεί, ρε. Τι να πω, κολλή. Και μόλις τραυματίστηκε ο... Αυτό που πήραμε δεν μπορούσα να το προφέρω, κονέβαινε άλλον άλλο την αποκολλή.
0: Δεν πρέπει.
1: Ναι, εγώ κόλλακα διάλογα, δεν ήξερα τίποτα. Δεν είπα δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Εγώ ακούω όλη μέρα έλειπα, τι ενημέρωση να έχω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Κοπρόλογο που είπε κάτι κοκκό, λοιπόν, δεν τελείωσε κάποια παιχνίδι, παιδιά, ούτε πήραμε την πρόκληση. Γιατί η μία είναι μια ομάδα που έχουν τον βασικό κορμό και εσύ είναι μια ομάδα που πάει να δημιουργήσει βασικό κορμό. Και έχει προβλήματα. Γιατί. Επομένως δεν τελείωσε κάτι.
0: Ναι.
1: Και καλά να είναι εκεί ο Δερίνια με κομμάκο και χάσει κανένα τελειώνει και ορισμένοι με καραβή γιατί κουλάει κονά αν μπορέσουν να είναι έτοιμοι τα επόμενα παιχνίδια. Το κάθε μιλάω.
0: Έτσι πρέπει κανονικά, ναι.
1: Για να μην έχουμε, πάλι προβλήματα έχουμε, αλλά κουλάει τον. Εσύ που θέλει πέντε με καραβί, κουλάει να γίνουν οι δύο, παράδειγμα λέω τώρα. Για βασική εντεκάδα μιλάω.
0: Ναι.
1: Και κάτι που δεν είπε, εγώ κι άμα κάνω λάθος εγώ.
0: Για πες.
1: Έπαθε... να το πω και θέλω πάνω να μην κομπώ με αυτόν τον κρόπο που ήθελα. Πρέπει να έκανε κομπώ τον κόλκο Παραδηλαβίλη με κομπάω.
0: Τι πράγμα, το.
1: Πρέπει να έκανε κομπώ τον κόλκο Παραδηλαβίλη με κομπάω.
0: Νομίζω ναι.
1: Με ερωτηματικό κολλέω, εκεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω εκεί ήταν κομπώ τον κόλκο. Τώρα κάποιος που ακούει μπορεί να διορθώσει. Την άλλη πέμπτη παίρνουμε. Ο Λύση τελικά έδωσε λύση.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε, θέλει προσοχή.
1: Ναι, μιλάμε τώρα για κουσιμερινό.
0: Εντάξει, δεν τελείωσε τίποτα. Ένα ημίχρονο ήταν αυτό.
1: Ναι, δεν τελείωσε κάτι. Τι να τελειώσει.
0: Πολλά ήταν τα μάτια μας, βέβαια.
1: Μα δεν είναι η ομάδα πανέχημια να πάει να πει σε αισιόδοξο ότι τελείωσε η κοπερνίδη από την Πολωνία. Η ομάδα είναι κόραγε, κόραγε είναι και ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα είναι η μισή ομάδα κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί με καγραφέ μιλάω. Πονέρω τι να είμαστε σίγουροι. Για ποιο λόγο. Άσε να περάσουμε με τον καλό.
0: Ναι.
1: Και με την άτρελε πότε είναι. Αγωγό.
0: Ναι.
1: Και μέχρι κότε, ο Άμπε, με τον κοκαλό, μέχρι κότε να κάνω ένα μεγαλύτερο και για μόνα τελειώνει και με την άντρα λέει με την άλλη ομάδα να είναι έτοιμη η ομάδα. Έτσι με η μεγαλύτερη δηλαδή να είναι. Και πολύ καλά κάνε που φέρα την κολλήρα την πίκο γιατί ποτέ δεν ξέρει ποτέ καλύτερα να παίρνει ο Λίγας παρά να παίρνουν κάποιοι άλλοι ξένοι οι οποίοι έρωνε μόνο για καλευκά. Ο άλλος το μεγαλύτερο μεγάλο δεν κομπάω.
0: Ναι.
1: Ο Κολιάκος Απουσία του Πάπα που έβαλε τον Κόμεν, υποχρεωτικά τον έβαλε. Τι να κάνει ο Πάπα, μην ξεχνάμε, έζησε και από κομπακόμιο.
0: Ναι.
1: Από την Αμερική, μην ξεχνάμε, πρέπει να πάει τα ουσία ο Αναπνοέ.
0: Ανάσες, ναι.
1: Ναι. Και από την πλευρά πρέπει ουσιαστικά να πάρω και ένα δεύτερο Πάπα. Καλύτερο από τον Πάπα βέβαια. Από την πλευρά του τέχνη ποιο να έχουμε. Γιώργα.
0: Από την πλευρά.
1: Ο Κένι.
0: Ο Κένι έπαιξε ρε.
1: Ναι, μετά ο Κένι ποιο να έχουμε, αυτό εγώ.
0: Μετά τον Γκένι έχουμε τον... τον αυτόν, αρέ.
1: Ο Κάκρης έφυγε.
0: Το Λίραντζι πήρανε πάνω.
1: Ακόμη το Λίραντζι πήρανε, ναι. Μπορώ και από εκεί χρειάζεται κάτι καλύτερο από τον Γκένι. Κατά την προγραμματική μου άποψη,
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ακόμη, γιατί τι έχω κάνει, προγραμματικά έχω πειράνε. Ο Ελκουγκόκο τι δέχει πέρι.
0: Στόπερ.
1: Μπακ είναι ή...
0: Στόπερ.
1: Κόμπε, ε.
0: Ναι. Εάν πάρεις, λέει, τηλέφωνο για ασθενοφόρο, πρέπει να έρθει, λέει, μέσα σε 20 λεπτά, λέει, Βαγγέλη Τσελβετία. Μάλιστα. Άκουσες.
1: Τι είπε.
0: Αν πάρεις τηλέφωνο ασθενοφόρο, πρέπει να έρθει μέσα σε 20 λεπτά, λέει.
1: Καλά.
0: Από την Ελβετία, τι άμα πρέπει να γίνει.
1: Αλλά από το ακρίβο περικατικό είναι.
0: Σε ρωτάει τι έχεις, τι αυτά και τέτοια, ε.
1: Ε, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας τον πάπη
1: και... Εγώ υπήρχε μια περίπτωση με τον παπά μου που έπρεπε να έχει έρθει, αλλά επειδή υπήρχε ένα παιδάκι που κινδύνευε, έλα πήγαινε το παιδάκι.
0: Πήγαν εκεί, ναι.
1: Ε, ναι, τι. Τι έκανα να κάνω παράπονα. Και φυσικά να πάνε το παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν...
0: Κλείσω να πάμε...
1: Επαναλαμβάνω...
0: Ναι.
1: Άμα κι εγώ βγει... Ο φίλος μου με κανοκομεία θα κάνω παρέμβαση πάλι.
0: Εντάξει.
1: Το προκαλώ να βγει. Θα μας πει το θέμα και υγεία.
0: Ήταν το καλύτερο τώρα να βγει να πούμε γιατί σε παθών εσύ να τελειώνει αυτή η ιστορία βέβαια.
1: Δεν είμαι μόνο παθών. Εγώ εδώ και χρόνια ακόμα με κανοκομεία γιατί έκανα την κουκολή μου. Η κολυνίκα κάνα τη μεσημερινή είναι η μέρα με την νίκα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί.
0: Έγινε.
1: Και ειδικά και ένα θέμα που με καίει εμένα είναι να μην πω τι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ την έχω πρωί πήγα εκεί που έπρεπε να πάω. Αλλά επειδή κουράστηκα να περιμένω, έφυγα, αλλά υπόκρομαι σε εσένα την κουρακουρακή σου, να πάω και όπου με είπε και ένα από την αστυνομία με αποδείξει. Γιατί η αποδείξει είναι μέσα από την υπολογική κονοκομείο. Δεν πήγα την αποδείξω τίποτα κονδύα.
0: Σε πήρανε μάτι, με στείλαν μήνυμα ότι πήγαινες για τον εισαγγελέα, ξέρω.
1: Ναι. Εν κάτι είπαμε. Κομπαμπίκο όλοι κορουβιανεύουνε. Δηλαδή τι πήρα και να πει ο Τζούγκα, γιατί ο Τζούγκα δεν κομμάτανε από μένα ρε. Μαγκάκια.
0: Μάλιστα. Έγινε πάπη, κλείσαμε να πάμε σε διάλειμμα, έγινε, τα λέμε.
1: Έγινε, τσάω.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23 10 506 και 507 και φυσικά σε λίγο πάλι μαζί με τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Επιστροφή στο στούντιο, Focus FM 103 και 6. Πάμε γρήγορα στον κόσμο γιατί βλέπω έχει πολύ πράγμα. Έλα φίλε.
1: Χαίρετε, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, προχθές είχα πάρει τηλέφωνο και ήθελα να μιλήσω για κοινωνικό θέμα που αφορά την Ελλάδα. Είμαι και εγώ Έλληνας. Mm. Μπορώ να μιλήσω δηλαδή για ένα θέμα κοινωνικό.
0: Για πείτε μας.
1: Ακούμε ας πούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θέλουν το 13ο μισθό, το 14ο κτλ. Εγώ κάθομαι και λέω, όταν στη Γερμανία είναι 85 εκατομμύρια πληθυσμός και με αυτή την ψηφιακή που είμαστε σε πολύ καλή θέση, οι Γερμανοί έχουν 800.000 δημόσιους υπαλλήλους και εμείς επί Παπανδρέου όταν παρέλαβε τότε από 500.000 τους έκανε 1,5 εκατομμύρια και τώρα είναι 760.000. Αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι 760 σε αναλογία...
0: 1,5 εκατομμύριο δεν πήγανε ποτέ. Έπεσε. 1,5 εκατομμύριο είπε στην Παπάντσα, έπεσες, φαντάσου. Ούτε ο αέρας σε κρατάει. 1,5 εκατομμύριο δεν πήγανε ποτέ οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μετά άμα πήγανε τι θα πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή... Να μην πάρουν αυτά που δικαιούνταν τη 13η μισθό, δεν είναι δώρο Χριστουγέννων και τέτοια. Δηλαδή αυτά τι αντισταγματικά ήταν, ρε φίλε. Κόψιμο όλα. Ο άλλος έπαιρνε να πούν πλήρωνε 40 χρόνια εισφορές και στο τέλος το κόψαν τη σύνταξη. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε τώρα εδώ. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Ζόρταν.
0: Καλό στο Βαγγέλο.
2: Καλά είμαστε.
0: Καλά, ρε Βαγγέλο.
2: Κατακά σε χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο.
0: Να πω το γιώτη, το φίλο μου, μισό λεπτό λίγο. Γιώτη, έβαλα τη. Το τραγούδι να πούμε από το φίλο μου τον Τζόρτζ από την Καρδίτσα. Εκείνος τραγούδισε, να ξέρεις. Προτίμησα να μην βάλω καρά, να βάλω τον Τζόρτζ το φιλαράκι μου, γιατί η φωνή ήταν του φίλου μου τον Τζόρτζ από την Καρδίτσα. Για λέγε.
2: Λοιπόν, σε όλο το κρατήριο, τους καινούριους και τους παλιούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κατακάσισε καλά. Εγώ σε ακούω κάθε βράδυ, βέβαια δεν έχω το χρόνο να πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι.
2: Φάση, σε έχω πει και άλλη φορά που μ' αρέσει να ακούω.
0: Μην απολογήσει, μην απολογήσει.
2: Ναι, δεν απολογούμε. Ναι. Απλώς λέω. Το όπως τώρα βγήκε προηγούμενα.
0: Εγώ θέλω να είστε καλά και κάντε ό,τι γουστάρετε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για το φίλο προηγουμένως που έκλεισε η γραμμή. Τώρα, άκου να δεις τι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ένα κοινωνικό θέμα λέει και με τους δημόσιους υπόλοιπους. Αμέσως η κριτική. Εγώ δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Περιστασιακά δούλευα στους Δήμους. Ρε φίλε. Έτσι να μιλήσουμε τη λαϊκή γλώσσα για να συνοούμαστε, γιατί τα πολύ αρωματισμένα λόγια φέρνουν και πολλές μυρωδίες και ζαλιζόμαστε και δεν ξέρουμε τι λέμε. Κοίτα ο καθένας σας κοιτάξει την πάρη του, λοιπόν, την αυτοσυγκέντρωσή του, τον δικό του δρόμο που περπατάει. Κάνε στον ιδιωτικό τομέα, κάνε κάτι καλύτερο να αλλάξει η ζωή σου. Αν δεν σε βολεύει ή έχεις πρόβλημα, βγες έξω και διαμαρτυρήσου. Πες τα αιτήματά σου, τεκμηρωμένα κτλ. Και χάραξε τον αγώνα σου. Λοιπόν, για να κλείνει το θέμα με τους όποιος είναι δημόσιος υπάλληλος, καλά έκανε και καλά κάνει και απαιτεί και να απαιτήσει. Δεν κατάλαβα λέει. Γιατί του βράζει στον δρόμο. Τόσα εκατομμύρια στη Γερμανία έτσι και στη Γερμανία αλλιώς. Λοιπόν, μπας περιπτώσει. Είναι αυτό το θέμα της κριτικής, το οποίο, με συγχωρείς με όλο το σεβασμό στο συνακροατή, είναι ανούσιο, δεν βγάζει αποτέλεσμα. Εντάξει, έχουμε κάπου να διωγγώνουμε μια εργασία. Η αλήθεια είναι ότι όταν πάμε κάπου και δουλεύει κάποιος, έστω και τέτοιο, το διωγγώνουμε. Και αν θέλουμε όμως, κάποιος είναι πολύ πολύ εργατικός και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, το κάνουμε κριτική. Αν βρούμε κάποιο ελάττωμα πάνω στη δουλειά του...
0: Κοιτάμε να τον κοροϊδέψουμε, όχι να τον...
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι αυτή, ο γύρος του θανάτου που λένε. Ο καθένας έχει γίνει αρπακτικό. Εγώ είμαι της άλλης άποψης. Ότι ο καθένας ας κοιτάξει τον δρόμο του με το χαμόγελό του, με την αγάπη που θα βγάλει, την άβρα τη θετική και ας κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αν δεν τολμάς να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, θα μείνεις στον ίδιο χώρο. Είναι απλά τα πράγματα. Κάποιοι, δεν ξέρω, ίσως πρέπει να είμαι, με συγχωρείς, εγώ το λέω και ας ακουστώ,
0: ναι.
2: Μόνο το σεβασμό σε όλους, ότι πρέπει να είσαι εντελώς ανεγκέφαλος για να ασχοληθείς με την πολιτική.
0: Ναι.
2: Για μένα. Έχει γίνει με τα...
0: Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί όμως, για κάποιοι.
2: Ναι, πρόσεξε, ναι, θα πάμε σε αυτό το τέτοιο. Το θέμα είναι... ότι αυτές οι μεταγραφές που γίνονται από το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα φεύγω και έχει γίνει μεταφορολογία.
0: Τι δηλαδή... έχουμε ακούσει, ρε Βαγγέλη, όλα τα χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή
0: το κατηγορώ του καθενός στο άλλο το κόμμα και μετά να τον βλέπει
2: και
0: να πηγαίνει
2: και στο κόμμα. Ναι, στο τέτοιο. Αυτό, ρε φίλε, δεν υποβαθμίζει την νοημοσύνη μας. Εδώ θα να καταλήξω. Δηλαδή, πώς θα δούμε από αυτούς τους ανθρώπους ένα καλύτερο αύριο. Και αντί να εστιάσουμε εκεί και να πούμε να επιλέξουμε. Να μορφωθούμε, να γίνουμε κοινωνικοί, να έχουμε παιδεία, κρίση, αντίληψη των πραγμάτων, να είναι το μυαλό μας θηλυκό, να παράγει καινούργιες σκέψεις, καινούργιες ιδέες, να κοιτάμε κάποιος που μιλάει στη τηλεόραση, τι λέει, γιατί το λέει, πού θέλει να καταλήξει, τι κατεύθυνση έχει, τι γύρισμα μας κάνει και μας ψήνει έτσι. Και αντί να μας ψήνει για κουλούρι, εμείς να βγαίνουμε τσουρέκι, να πετούμε. Γι' αυτό λέω για την κριτική. Πόσο πίσω είμαστε για να βγουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν πραγματικά. Να αξίζουν πραγματικά και να είναι για το σύνολο. Και ας αφήσουμε τις παλιές εποχές αριστερός, κεντρός, δεξιός κτλ. Δεν υπάρχει, έχουν χάσει την αξία τους. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει. Πρέπει να χτυπάς το κεφάλι στο τουβάρι. Ναι. Είναι άδικο κάποιος ο οποίος είναι φιέστατος άνθρωπος να χτυπάει το κεφάλι στο τουβάρι γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κλείνει και αυτός ο κύκλος. Πάμε τώρα στο θέμα του ποδοσφαίρου. Και εκεί γίνεται κριτική. Στο Σαββίδι έτσι έκανε ο ένας, έτσι έκανε ο άλλος. Αρχινάμε και κάνουμε συγκρίσεις. Εντάξει. Και όπως το βολεύει το καθένα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε λεφτά, ξεχρέωσε το ΠΑΟ, είπε ότι σε τόσο καιρό θα κάνω μια ομάδα η οποία θα είναι δυνατή να χτυπάει το ποτάθμα, το έκανε πράξη. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος για μένα ήταν ακέραιος, με προσωπικότητα, με λέγει, έβαλε τα σύνδια του μπροστά, με τα λάθη του, τα καλά του και τα στραβά του, με την κριτική που δέχτηκε, με την κριτική που έκανε. Μπας περιπτώσει αποχώρησε. Και γυρίζουμε σελίδα. Τώρα ήρθε κάποιος νέος προπονητής, τον οποίο πρέπει να τον συρρίξουμε όλοι, όλοι. Λοιπόν, με καινούριους παίκτες. Και μην περιμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη με αυτοματισμούς. Γιατί αν είναι από τη μια στιγμή να βγάλεις τέτοιους αυτοματισμούς, το μηχάνημα θα καεί. Ό,τι και να.
0: Ναι.
2: Αυτό που είδα σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Μα πάρα πολύ. Δεν ενθουσιάζομαι, δεν πετάω στα σύννεφα. Γιατί και τα σύννεφα είναι πλαστά. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί να σε κάνει πλαστά σύννεφα. Εντάξει, ζούμε στην πραγματικότητα. Αυτό που είδα όμως μου άρεσε. Μεσοπαιδευτικά, όπως είπες και εσύ και συμφωνώ, ήμασταν φανταστικοί. Όσο κάποιος κύριος, πάλι με όλο τον σεβασμό, που είπε ότι είμαστε αφελείς που δεχτήκαμε, δεν γίνεται ρε φίλοι, θα παίξεις ποδόσφαιρο, θα ανοιχτείς, θα φας και γκολ και άλλη ομάδα είναι. Και μην υποβαθμίζουμε τη Δυναμό Κιέβου, γιατί από εκεί περάσανε παιχταράδες. Εντάξει, είναι μια ισχυρή δύναμη, η οποία ας πούμε δεν την έχει κερδίσει κανένας, από ελληνικές ομάδες μιλάμε. Και πάμε εκεί πέρα, αυτή την εποχή τώρα, 23 Ιουλίου, που εμείς οι άνθρωποι φυσιολογικοί, που εργαζόμενοι, κάνουμε 500 βήματα και ο άλλος κουράζεται και έχουμε την απέτηση ο άλλος να γίνει, ξέρω εγώ, Σουμάχερ επάνω στο γήπεδο. Και όμως παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε μια σταθερότητα, έδειξε ότι είναι ομάδα γυμνασμένη, σε καλή φόρμα για την εποχή και αυτό το πράγμα με γεμίζει αισιοδοξία. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να συγχαρούμε την ομάδα μας και να κοιτάζουμε θετικά. Βέβαια, το μέλλον θα δείξει. Ωραία, είναι δύσκολα. Η υπεραισιοδοξία δεν χρειάζεται, αλλά ούτε και απεσιοδοξία. Από ότι άλλες εποχές βλέπω ότι έχουμε ένα καλό σύνολο. Αμυντικά. Ο Χατζηδιάκος μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, αυτοί οι παίκτες πρέπει να βρουν τα πατήματά τους. Όλοι οι παίκτες μου άρεσαν. Εντάξει. Γι' αυτό σταματήσουμε την κριτική. Και την κριτική ιδίως στον πρόεδρο μας, τον Σαββίδη, που κάνει τα πάντα. Εντάξει. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω ότι φέτος. Το πιστεύω και θα μιλήσουμε στο τέλος της Τζόρνταν ότι θα έχουμε μια πάρα μα πάρα πολύ καλή χρονιά. Περισσότερο καλή από ό,τι φανταζόμαστε. Αυτά ήθελα να πω φίλε μου.
0: Ναι.
2: Σας χαιρετώ.
0: Έγινε Πάγκο. Χάρηκα που σε ακούσαμε. Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Έλα φίλε.
1: Εμπρός.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, προηγουμένως που πήρα και έκλεισε η γραμμή.
0: Ναι.
1: Ο κύριος που λέει για τους 760 και το κάνει θέμα. Όταν μια χώρα, αυτοί οι 760.000 δεν παράγουν παροχή υπηρεσιών. Η Ελλάδα, ένα τέτοιο ωραίο μέρος, επιτρέπει να έχει παροχή υπηρεσιών. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν βεβαρημένο από το παρελθόν, είναι αμαρτωλοί. Δεν τους συμπαθώ καθόλου.
0: Γιατί... πρόσεχε λίγο τώρα, το συμπαθείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Άκου λίγο.
1: Ακούστε να πω κάτι και τελειώνω.
0: Ναι, άκου λίγο.
1: Οι μόνοι
0: που είναι τόσο αδικημένοι από τους κλάδους, εγώ πιστεύω είναι οι αγρότες.
1: Να σας πω όμως με επιχειρήματα, όχι μόνο.
0: Με επιχειρήματα θα σε πω και εγώ, ναι, για πες.
1: Είπε προηγουμένως για τους δημόσιους υπαλλήλους. Όταν έχουμε 760.000 με την ψηφιακή, να μην υπήρχε τεχνολογία, δεν θα μιλούσα τώρα. Όταν οι άλλες χώρες προοδεύουν.
0: Τι να τους κάνεις τώρα, δηλαδή, να τους διώξεις.
1: Προσέξτε, σιγά σιγά πρέπει να απομακρύνονται λόγω της ψηφιακής. Σιγά σιγά δεν θα προσλαμβάνουμε δημόσιους υπάλληλους.
0: Ναι.
1: Και αν προσλαμβάνει, θα παίρνει ικανούς που να ξέρουν να παίζουν στα δάχτυλα.
0: Συμφωνώ εγώ, αλλά αυτοί οι προηγούμενοι όλοι τι θα γίνουν, θα τους διώξεις.
1: Σιγά σιγά, μα κοιτάξτε, φεύγουν αυτή τη στιγμή 100 άτομα.
0: Πρέπει να μπαίνουν 40.
1: Όχι, 10. Ικανοί νέοι που να παίζουν στα δάχτυλα την ψηφιακή. Όχι με μέσον. Όχι με μέσον. Όχι με μέσον, το τονίζω. Όχι με μέσον, με αξιοκρατία. Εδώ γίνεται μαμουνιά. Μιλάω αντικειμενικά. Εάν μαζέψει, ας πούμε, την νεολαία που παίζει στα δάχτυλα, βλέπεις πως παίζει η νεολαία το κινητό. Τακ, τακ, τακ, τακ.
0: Αυτά έτσι, όλα που μου λες είναι θεωρία, ρε φίλε. Για
1: δεν είναι
0: παρακά.
1: Θεωρία, μπορούν να γίνουν πράξη.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς όμως είμαστε στη θεωρία σαν λαός. Δεν κάνουμε πράξη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εάν μπορείς να καταλάβεις, αν είχαμε 500.000 δημόσιους, 160.000-200.000 δημόσιους υπαλλήλους, πόσα λεφτά θα εξοικονομούσε το κράτος και τι κοινωνικό έργο θα έκαμε, εκεί θα το ελέγχαμε βέβαια. Γιατί όπως είπαμε, διαχρονικά από το 1974 μέχρι και τώρα, όλες οι κυβερνήσεις κλέβουν. Δεν υπάρχει μια κυβέρνηση που να είναι παρτά, όπως το είπα προχθές. Δεν υποστηρίζω εγώ τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, αλλά δεν την υποστηρίζω όπως οι άλλοι μόνο ιδεολογικά. Κοιτάζω τις πράξεις που κάνει ο Μητσοτάκης. Ο άλλος, αυτός ο Κωστάκης, Καραμαλής, τότε έβαζε χρέος 16%, δηλαδή χρέος...
0: Δεν με είπες τι επάγγελμα κάνεις και την άλλη φορά το κλείσες.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Πώς δεν έχει σημασία αυτό, έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, ξέρεις, ένα κακό που κάνουν οι Έλληνες.
0: Μα αυτό έχει σημασία.
1: Να σου εξηγήσω.
0: Έχεις άποψη για όλα τα επαγγέλματα, αλλά δεν μας λες το δικό σου, ρε φίλε.
1: Να σου εξηγήσω. Λοιπόν, θέλω να σου πω και να σου το πω, μπορεί να είναι και ψέματα. Μπορεί να είναι και ψέματα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω κάτι. Όσες φορές πιάνω συζήτηση και μιλάω έτσι με αντικειμενικά και με επιχειρήματα και ακούω και
0: το
1: θέλω
0: αντικειμενικά
1: να ακούω,
0: είναι, θα το κρίνουν οι, το αντικειμενικά, λέει, το αντικειμενικά θα το κρίνουν οι άλλοι άμα μιλάς εσύ αντικειμενικά.
1: Τα αντικειμενικά θα τα

0: του άλλου. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Εγώ
1: θα
0: πάω λίγο πίσω. Ναι, εγώ θα πάω λίγο πίσω. Τότε που ο Γέρος ο Μητσοτάκης έκανε τα λεωφορεία κάτω στην Αθήνα, η γυναίκα του είχε πρόβλημα με ειδικές ανάγκες. Τι είπε στο Μητσοτάκη? Τα λεωφορεία θα έχουν ράμπα. Μέχρι τότε δεν είχα. Τώρα έχουν ράμπα. Mm. Βλέπω τον οδηγό, κατεβάζει τη ράμπα, ανεβάζουν το καροτσάκι κτλ. Λοιπόν, την άλλη μέρα...
1: Είδες εσύ ναι. Κανέναν ανάπηρο με καροτσάκι να ανεβεί στο λεωφορείο?
0: Βεβαίως, αφού κινούμε λεωφορείο.
1: Εσύ είσαι ανάπηρος?
0: Όχι. Μα είδα με τα μάτια μου, φίλε μου.
1: Πότε το είδες, φίλε? Τόσα χρόνια με στην πιάτσα μας. Έναν δεν είδα εγώ, ρε φίλε.
0: Φίλε μου, σε παρακαλώ. Ναι. Έχω δει συγκεκριμένα σήμερα δύο άτομα. Λοιπόν, είναι η ράμπα, κατεβαίνει ο οδηγός, ανοίγει τη ράμπα, την κατεβάζει και ανεβάζει το. Και μάλιστα έτυχε να βοηθήσω κιόλας εγώ. Ειλικρινά σου μιλάω, τι άλλο από. Λοιπόν, και την άλλη μέρα βγαίνει που λες η αυριανή εκείνη η εφημερίδα και τι λέει? Έτσι δεν προχωράμε όμως. Και η Κουτσή Μαρία λέει θα κάνει κουμάντο. Δεν, φίλε μου, δεν την χωνεύεις, δεν την κάνεις. Αλλά είπε κάτι καλό για τους συμπατριώτες μας. Εσύ, δηλαδή τόσο μίσος, έχεις μίσος, θέλεις να την βρεις?
1: Η Κουτσή Μαρία είχε πει κάντε παιδιά να μεγαλώσουμε τη χώρα. Και ο Μητσοτάκης είπε το τρίτο παιδί, οι τρίτεχνοι θα γίνουν πολύ και το τρίτο παιδί θα το δίνουμε να πούμε, ξέρω εγώ, επιδόματα και ιστορίες και θα μπαίνει το ένα παιδί στο δημόσιο. Τα θυμάσαι? Και έκανε ο κόσμος τρία παιδιά και είναι στον αέρα όλοι. Τίποτα δεν έδωσε.
0: Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Ήταν μικρή του η θητεία και επειδή άνοιξε το θέμα.
1: Άστε
0: αυτό,
1: τώρα, αυτά τώρα που με λες είναι.
0: Άκουσε με.
1: Ήταν μικρή θητεία τώρα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αλλά, όχι, έχει ένα επιχείρημα που άμα με αφήσει θα σου εξηγήσω. 48% πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81. 47,2 πήρε ο Μητσοτάκης. Το εκλογικό νόμο που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου για να μην μπορέσει να κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης πήρε 151 βουλευτές. Ο άλλος είχε 175. Πες μου εσύ πώς μπορούσε όταν προεκλογικά αυτός ο Πρωθυπουργός είχε πει θα καταργήσω τη μονιμότητα και ένα καλό που έκανε επειδή μιλάς. Θα σου απαντήσω, θα σου πω τώρα και τι δουλειά έκανα. Ήμουν εργολάβος οικοδομών και το 80 με το 89 τότε όσοι είχαν 4.500, 5.000, 7.000, 8.000 όλοι οι ίδιες σύνταξη παίρναν. Έρχεται ο Μητσοτάκης και κάνει την κλίμακα. Για να φανταστείς και ντρέπομαι που το λέω, τότε ερχόταν οι τεχνίτες και οι εργάτες και μου λέγανε με εκείνο τον Γιαννόπουλο, τον Γλιώδη, συγγνώμη για τη φράση. Μιλούσε μονόλογα και στο 29. Λοιπόν, ερχόταν εκεί, μου λέγανε σας παρακαλούμε, λέει, με πληρώνετε τα ένσημα, γιατί λέει και 7.000 και 4.500 ή 5.000 όσοι είχαν που λέγανε, δεν παίρνουν παραπάνω συντάξει, ας πληρωθούν τουλάχιστον σε λεφτά. Με συνέφερε και εμένα και πλήρωνα και τρέπει που το λέω. Έχω το θάρρος και το λέω. Έρχεται ο Μητσοτάκης και κάνει την κλίμακα.
1: Παραδέχομαι.
0: Κάνει την κλίμακα και τότε δεν ερχόταν. Και τις λαϊκές, θυμάσαι τότε με την, αυτή πώς το λένε, με τη Λαχανάγορα που υπήρχαν οι αεριτζίδες. Και κάνανε ό,τι θέλανε τους αγρότες επί Πασόκ από το 81 μέχρι το 89.
1: Τι κάνανε, για θυμίσαι μου.
0: Τι κάνανε, πηγαίνανε οι αρετζίδες και εκβιάζανε τους αγρότες τα προϊόντα τους και τους δίνει μετά ο Μητσοτάκης το 89.
1: Τι, δηλαδή, τι, αόριστα μιλάς. Κάτσε λίγο να καταλάβουμε τι κάνανε, τι εκβιάζανε.
0: Πηγαίναμε το έτσι θέλω και τους λέει άμα θέλεις, τόσο θέλω να τα θέλω τα προϊόντα σου. Ψηλαχανόγρα που πηγαίνανε και κάνανε, τους εκβιάζανε οι αερετζίδες. Τώρα δεν υπάρχουν αεριτζίδες.
1: Τώρα τι υπάρχουν?
0: Το 1980 όταν βγήκε ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα τι υπάρχουν, για πες μου, υπάρχουν τίποτα. Τι γίνεται, τώρα, το εμπόριο τώρα, πώς γίνεται τώρα, για πες μας.
0: Τώρα, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα υπάρχει ελεύθερη αγορά, τότε δεν υπήρχε. Και θα σου απαντήσω αν θέλεις. Λοιπόν, τότε τα προϊόντα μας όλα ήταν εδώ μέσα. Όταν έφερες απ' έξω προϊόντα, πρόσεξε, έπεφτε δασμός. Οπότε ο άλλος δεν τους συνέφερε να παραφέρει από την Αργεντινή όπως τώρα φέρνει τα λεμόνια που είναι πιο φτηνά από ό,τι εδώ σε εμάς που είναι 40 χιλιόμετρα. Το κατάλαβες?
1: Όχι, όχι. Δεν τα λες καλά.
0: Γιατί δεν τα λέω καλά?
1: Τα λεμόνια δηλαδή, άκουσε με λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Τα λεμόνια από την Αργεντινή έρχονται όταν δεν έχουμε εδώ λεμόνια. Όχι όταν είναι εδώ ακριβά.
0: Και αυτό που το δέχομαι.
1: Η εισαγωγή και η εξαγωγή γίνεται πρώτον.
0: Το δέχομαι.
1: Περίμενε λίγο, ακούει κόσμο τώρα. Το δέχεσαι. Φυσικά θα το δεχτείς γιατί είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πρόσεχε λίγο. Η εισαγωγή και η εξαγωγή, όπως κάνεις εσύ, εξαγωγή και κονομάς, έτσι πρέπει να κάνεις και εισαγωγή όταν έχει πρόβλημα η χώρα. Το γνωρίζεις αυτό?
0: Το ξέρω, ναι.
1: Α, μπράβο. Δεν μπορείς να αφήσεις τη χώρα σου Δηλαδή, λοιπόν, ο, ο, ο,

0: ο έμπορας δεν μπορεί να αφήσει. Περίμενε, ρε, συμφωνείς να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Συμφωνείς και συμφωνώ. Άλλος δεν κατάλαβε γιατί μιλάμε τώρα όμως.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Σε μια εισαγωγή γίνεται εισαγωγή διότι ή δεν φτάνουν τα προϊόντα στη χώρα μας και πρέπει να εισάγουμε προϊόντα, ή γιατί τα προϊόντα της χώρας μας είναι πανάκριβα και πρέπει να σπάσει η τιμή να έρθουν πιο φθηνά.
1: Μπράβο.
0: Και τα δύο είναι σωστά. Κατάλαβες.
1: Μπράβο. Με κάλυψες. Με κάλυψες. Λοιπόν, τότε ήταν κλειστό το αυτό, όπως το λένε. Τότε είχε μεγάλη παραγωγή. Βγάζαμε πιο πολλά πράγματα. Τώρα δεν έχουμε τόσο γεωργική παραγωγή όπως τότε εκείνες τις εποχές. Λοιπόν,
0: και τώρα έχουμε πιο πολύ, μην νομίζεις δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, όχι, το 10% έχουμε τώρα. Γιατί αν είχαμε τόσο παραγωγή, γιατί τότε κάνουμε εισαγωγές.
0: Τώρα κάνουμε εισαγωγές, τώρα.
1: Ναι.
0: Τι για πες ένα προϊόν.
1: Γεωργικά προϊόντα.
0: Ένα προϊόν πες μου τώρα, σήμερα που κάνουμε. Τώρα, πες μου.
1: Στη λαϊκή βλέπω, ή στην αυτή πώς το λένε, όχι στη λαϊκή, στα σούπερ μάρκετ. Κρεμμύδια λέει από την Αυστρία.
0: Τώρα που μιλάμε σήμερα, πες μου ένα προϊόν.
1: Σήμερα δεν έτυχε, αλλά είδαμε το στα ράφια.
0: Προηγουμένως σου είπα.
1: Πρόσεχε.
0: Κάτσε λίγο, ρε φιλαράκι, περίμενε λίγο. Τώρα μιλάς αόριστα, μισό λεπτό. Ναι. Εδώ μιλάμε το εξής τώρα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που υπάρχει πρόβλημα. Ή γιατί είναι τέλος εποχής για ένα προϊόν και πρέπει να έρθει εισαγόμενο προϊόν.
1: Στην Αυστρία τα κρεμμύδια. Τι εποχή έχουμε.
0: Πριν από δύο μήνες, φίλε μου. Εδώ ναι. Ήταν στα τελειώματα. Τα έπαιρνες, φυτρώναν, κάνανε ζημιές, ούτε ο καταναλωτής ευχαριστιότανε, πλήρωνε και πέταγε, ούτε ο έμπορας κονομούσε, κανένας γινόταν. Έπρεπε να γίνει εισαγωγή. Τώρα δεν υπάρχει γιατί βγήκαν τα προϊόντα τα δικά μας και είναι και φρέσκα και είναι και φτηνά και δεν έχουν και πρόβλημα.
1: Καταρχήν, εγώ να σου πω κάτι. Έχουμε τέτοιο κλίμα που συνέχεια αν είμαστε δυνατοί και σωστοί, και επαγγελματίες ναι. Μπορούμε να έχουμε όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή τι να κάνουμε.
1: Εγώ παίρνω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι να κάνουμε, να σπέρνουμε όλο το χρόνο.
1: Άκουσε. Η Ολλανδία.
0: Ρε, το κόστος καλλιέργειας. Ένα λεπτό λίγο, ρε. Να τα βάλουμε σειρά. Ναι, θα μιλάς.
1: Να τα βάλουμε.
0: Ξέρεις πόσο είναι ένα κόστος καλλιέργειας, να πούμε για ένα είδος. Γνωρίζεις καθόλου.
1: Πρόσεξε.
0: Όταν το πετρέλαιο που καίει ο άλλος για να οργώσει, για να κάνει, να ποτίσει, να κάνει 1000 το πληρώνει, να πούμε. 1,5 ευρώ το πετρέλαιο.
1: Λοιπόν,
0: πώς θα τη βγάλει, ξέρετε το κοστολόγιο.
1: Ναι. Τελείωσες. Να απαντήσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Επειδή μιλάς τώρα για αυτό το θέμα, θα σου απαντήσω αμέσως. Η ελεύθερη αγορά έχει ανταγωνισμό.
0: Χαίρομαι πολύ, ναι.
1: Α, μπράβο. Έξω στο εξωτερικό όλοι κάνουν ιδιωτικούς συνεταιρισμούς. Όχι κρατικούς που έκανε ο Ανδρέας και οι μέτροι τα τρώγανα. Λοιπόν, σε πληροφορώ, αν η ΕΡΤ3 πριν από λίγο καιρό, πριν 1,5-2 χρόνια, είχα δει ένας επαγγελματίας, είχε εκτάρια πολλά Γερμανός εκτιματίας στα σύνορα Γαλλίας με Βελγίου και Λουξεμβούργο. Πολλά εκτάρια. Λοιπόν, είχε κλιματικές...
0: Στρέμματα λένε εγώ.
1: Ένα εκτάριο έχει 10 στρέμματα. Ναι. Εγώ, επειδή το
0: πες 10 στρέμματα, ναι.
1: Ναι, έτσι είναι, γιατί το αποτύπωσα από εκεί και το μετέφερα έτσι. Ναι, 10 στρέμματα, ένα εκτάριο. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος πήρε 70 εργάτες, τους έβαλε, τους έδωσε τα αγροτικά ρούχα, πήρε 70 εργάτες, 70 μικρά σπιτάκια, όταν μιλάμε, containers, με μέσα 10-12 τετραγωνικά. Το είδα στην R3 ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, και είχε μέσα ένα δωμάτιο, ντους, και δίπλα μια κουζινούλα. Αυτοί όλοι δουλεύανε
0: ναι.
1: Και είχε κάνει και όπως στην κατασκήνωση που υπάρχει μια
0: τι
1: μεγάλη...
0: Τι καλλιέργεια είχε αυτός?
1: Είπαμε κλιματαριές, το κρασί αυτό του Ρήνου, το ναι. Άσπρο το κρασί που βγάζει.
0: Ναι.
1: Και στα φύλλα. Και έκανε αυτά, και είχε ένα μεγάλο εστιατόριο, 7 παιδιά, ναι. 3 κόρες και 4 αγόρια. Η γυναίκα του και τα παιδιά του κάναν το φαγητό και όλοι μαζί οι εργάτες πηγαίναν μετά και τρώγανε. Mm. Το εστιατόριο ήταν όπως σου δίνω ένα παράδειγμα όπως στην κατασκήνωση. Και τραγουδούσαν όμορφα ρά. Και ρωτάει τώρα δημοσιογράφος. Λέει πώς είστε εδώ, λέει είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και 4 από τους 70 βγήκανε και είπανε εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και δεν θέλουμε να δουλεύουμε γιατί λέει το περιβάλλον είναι πολύ ευχάριστο. Συμπέρασμα τώρα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα λόγω του ανταγωνισμού δεν πρέπει όλοι αυτοί, αλλά η Ελλάδα δυστυχώς είναι εγώ, δεν είναι ομαδικό πνεύμα. Δεν πρέπει να μαζευτούν εκεί στα χωριά να κάνουν έναν ιδιωτικό συνεταιρισμό, να βάλουν έναν νομικό σύμβουλο που ξέρει τα προγράμματα.
0: Ρε φίλε, στη θεωρία ξέρεις να... τι ωραία είναι να τα λες αυτά.
1: Γίνονται ρε φίλε μου.
0: Ρε φίλε, πας κάνεις μια καλή...
1: Δεν μπορεί να γίνει νομικό. Δεν μπορεί
0: ρε
1: να
0: φίλε,
1: γίνει
0: μισό λεπτό τώρα. Εσύ δεν είσαι ο έξυπνος που θα δώσει την, την ιδέα. Ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Δίνεις την ιδέα τώρα. Περίμενε λίγο ρε, περίμενε.
1: Παρασύρθηκα από το ντοκιμαντέρ και το μεταφέρω.
0: Άκουσε
1: γιατί
0: με λίγο.
1: Εκείνη είναι πιο έξυπνη.
0: Άκουσε
1: αυτό
0: με λίγο.
1: Θέλω να μου πεις.
0: Ναι. Αυτά έχουν δοκιμαστεί με συνεταιρισμούς. Έχουν εδώ...
1: πότε δοκιμαστήκαν όλοι. Είναι ο ένας είναι φίλε, εγώ και εγώ. Δεν υπάρχουν συνεταιρισμούς.
0: Όταν το κόστος παραγωγής, ελληνικά το λέμε, όταν το κόστος παραγωγής εδώ είναι πάλι τόσο υψηλό. Πάλι τα ίδια φυσικά που δεν μπορεί να τα καταλάβει. Τα ίδια θα σου λέω.
1: Πρόσεξε, το κόστος θα γίνει λιγότερο και το προϊόν
0: πώς θα γίνει λιγότερο, ρε φίλε. Πώς θα γίνει λιγότερο.
1: Όταν θα είναι πολύ.
0: Πάλι τα δικά του αυτό, ρε φίλε. Για να κάνει μια καλλιεργία θέλει 200 κιλά. Κάτσε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο να. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε. Περίμενε, ρε. Όταν θες ένα στρέμμα να βάλει 250 και 300 κιλά λίπασμα. Ναι. Τι θα πει ομαδική καλλιέργεια, ρε. Πάλι στο στρέμμα το ίδιο λίπασμα θα βάλεις. Ξέρεις πόσο κοστίζει ένα σακί λίπασμα.
1: Λοιπόν, είναι ανταγωνίσιμα τα προϊόντα, θα μπορούν να τα κάνουν. Μερικοί που έχουν φάρμες, παράδειγμα, εκεί στο, στην αυτή που είναι στη Λάρισα, ένας από τον Καναδά ήρθε, το έδειξε πάλι η R3 και μπράβο τους που έκανε τέτοια αυτά. Λέει, το όνειρό μου ήταν να κάνω φάρμα με ζώα. Λοιπόν, έχει 4 παιδιά, αν θέλεις βγες στο YouTube που θα το βρεις, στο ίντερνετ και επικοινώνεις στο
0: από μαζί να μιλήσεις. Καταγωγή από πού έχεις φίλε?
1: Εγώ, ναι. Από εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Πάνε μία βόλτα πάνω στο λεκανοπέδιο νευροκοπίου.
1: Ναι.
0: Και πιάσε 100 πατατοπαραγωγούς και ρώτα τους ανθρώπους να πούμε πόσο θέλει μία καλλιέργεια ένα στρέμμα για να σπείρει.
1: Φίλε μου, γιατί
0: μόλις σου τα πούνε θα πάρεις το αυτοκίνητο σφαίρα και θα φύγεις, εξαφανιστείς από εκεί πέρα.
1: Να σου εξηγήσω. Ναι. Αυτοί, εκείνοι κάτω πώς βιώνουνε. Ο νομός Ηλίας, η Αχαΐα έχουν φοβερές πατάτες. Η Κρήτη πώς κυριαρχεί.
0: Η Κρήτη ναι, παίρνει όλα τα λεφτά γιατί, είναι, γιατί έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Ναι, ο καιρός.
0: Το κλίμα που έχει είναι ο καιρός. Εκεί κάτω έχουν ρε φίλε 10 μήνες το χρόνο καλοκαίρι.
1: Τώρα με έδωσες πάλι πάσα. Η Ολλανδία που βγάζει 75% γεωργικά και κτηνοτροφικά που δεν έχει ούτε ήλιο, ούτε ποτάμια, ούτε φυσικά πράγματα, πώς τα κάνει αυτή.
0: Ρε φίλε, κάνεις ένα δερμοκήπιο. Άκουσε
1: πώς τα κάνει εκείνη.
0: Να σου απαντήσω ρε φίλε, κάνεις ένα
1: δερμοκήπιο.
0: Να σου απαντήσω ρε φίλε.
1: Με την καλή έννοια.
0: Άκουσε με λίγο. Κάνεις ένα δερμοκήπιο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Για να βγάλεις πρώιμα προϊόντα και το χειμώνα παράδειγμα για να μπορείς να, για να έχεις όλο τον χρόνο. Ναι.
1: Ωραία.
0: Και το κοστολόγιο είναι τόσο μεγάλο όταν τα φέρεις στην παραγωγή πας τα πουλάς και τα πουλάς 2,5 ευρώ γιατί είναι μεγάλο πάλι το κοστολόγιο και μετά βγαίνουν τα ραδιόφωνα εδώ οι εκπομπές αυτά και λένε πέντε τα αυτά να πούμε τα κεράσια έχουν 7 ευρώ το κιλό. Τα ροδάκινα σου λέει τώρα, πρόσεξε, τα παίρνουν από τον παραγωγό να πούμε σου λέει 50 λεπτά και τα πουλάνε να πούμε 2 ευρώ. Ρε εσείς ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Άμα φίλε δεν ξέρετε μου, βγαίνετε και τραγουδάτε όλοι.
1: Θα απαντήσω.
0: Τι να απαντήσω, αφού δεν γνωρίζω. Εγώ κατάλαβα. Εσύ βλέπεις ντοκιμαντέρ και έχεις άποψη.
1: Εσύ έχεις τον ίδιο.
0: Εσύ βλέπεις. Πάλι τα δικά σου εσύ. Εσύ βλέπεις ντοκιμαντέρ. Βλέπεις μία ταινία στην τηλεόραση και κάνεις μια εικόνα στο μυαλό σου. Εσύ καταλαβαίνεις, σε λένε τώρα. Εδώ εμείς είμαστε της δουλειάς. Αυτό που μιλάς τώρα εσύ. Χαμήλωσε τον λίγο. Περίμενε λίγο. Ρε. Ή θα μάθεις να κάνεις διάλογο ή θα σε χαμηλώνω τώρα. Θα μάθεις να κάνεις διάλογο. Να μην σε χαμηλώνω.
1: Όχι, εντάξει, ακούω. Ναι, λες,
0: ναι τώρα δεν μιλάς επάνω μας τώρα.
1: Ο, ναι, ναι, μίλησε. Ναι.
0: Εδώ μιλάς με έναν άνθρωπο που είναι της δουλειάς. Που έχω αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά που μιλάς τώρα εσύ την έχω κάνει σε όλο τον κύκλο της. Και αμφισβητείς εμένα και μου μιλάς για ντοκιμαντέρ τώρα.
1: Όταν τελειώσεις θα σε απαντήσω.
0: Τελείωσα. Τι θα μου πεις, για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εσύ μιλάς από το 60 μέχρι τώρα. Οι πιο πολλοί Έλληνες σκέφτονται για το 60. Εδώ υπάρχουν τεχνολογίες. Μπορείς να διώξεις το χαλάζι, τα πάντα, με τα κανονάκια. Εμείς όμως αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε. Εμένα με κάνει εντύπωση.
0: Εγώ ο παραγωγός θα διώξω το χαλάζι με το κανόνι. Αυτά είναι κρατικές δουλειές, ρε φίλε. Εγώ θα το διώξω.
1: Ναι, αλλά οι Σκοπιανοί τότε στη δεκαετία του 80 μας στέλναν τα σύννεφα εδώ.
0: Ότι πετάνε τα αεροπλάνα και διώχνουν να πούμε τα σύννεφα, εδώ και 50 χρόνια πετάνε. Δεν μας είπες κάτι καινούριο.
1: Οι πρώτοι που οι Σκοπιανοί μας στέλναν, αν θυμάσαι το 87-88, τότε, άκουγα από άλλους, ρίχναν όλη τη βροχή σε εμάς και εκείνοι καθαρίζαν. Λοιπόν, εμένα, εγώ έχω ένα ερωτηματικό. Πώς γίνεται οι Ολλανδοί χωρίς ήλιο, χωρίς ποτάμια, χωρίς αυτά και τίποτε και κάτω από τη θάλασσα να παράγουν 75% γεωργικά προϊόντα
0: εκτός. Ωραία. Και εγώ σου απαντώ. Και εγώ σου απαντώ. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λες. Πρόσεξε.
1: Αυτή είναι μάγη.
0: Πρόσεξε λίγο, ρε. Πρόσεξε.
1: Ναι,
0: λίγο. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ και με τη Γαλλία. Ναι. Συμφωνώ και με τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και συμφωνώ και με την Τουρκία. Εγώ όταν πρωτοπήγα στην Τουρκία, φίλε, πριν από 40 χρόνια την πρώτη φορά.
1: Εγώ πήγα το 80,
0: δεν είχε ντομάτα για σαλάτα να φάμε και μας φέρανε Ρώμα. Άκουσε με λίγο. Και μας φέρανε από αυτές τις βιομηχανικές Ρώμα.
1: Ναι, ναι, τις ξέρω.
0: Και τώρα, άμα πας στην Τουρκία, τα προϊόντα τους ντρέπεσαι να τα δεις.
1: Ναι. Πώς τα κάνανε, για πες.
0: Τα κάνανε γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουν πνίξει το λαό στους φόρους στην ακρίβεια. Οι κυβερνήσεις οι εκάστοτε. Εμένα θα ακούς τώρα, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: όταν ένα κοστολόγιο, ένα στρέμμα πατάτα στοιχίζει 2.000 ευρώ, πόσους τόνους πρέπει να βγάλεις από εκεί πέρα για να πουλήσεις, ρε φίλε, για να φτάσει να καλύψει τα κοστολόγια. Όταν σου δίνει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, ρε φίλε, για να κάνεις καλλιέργεια, ξέρεις θα πει 1,5 ευρώ να κάνεις καλλιέργεια. Είναι υπέρογκα τα λεφτά εδώ πέρα. Δεν μπορεί να κάνεις καλλιέργεια, ρε φίλε. Εσύ πάλι εκεί έχουν ήλιο και έχουν αυτό, μου λες.
1: Αν τελειώσει, θα απαντήσω.
0: Ναι, θέλω να σου πω, εδώ οι κυβερνήσεις δεν βοηθάνε τον πρωτογενή τομέα να αναπτυχθεί. Κοιτά να το πνίξουν εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, μήπως ότι και ο Έλληνας δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Άντε πάλι, δεν θέλει να συνεργαστεί.
1: Πρόσεκτο, αυτό. Δεύτερον, θυμάσαι πόσα λεφτά πέσαν και δεν κάνανε υποδομές. Θυμάσαι τα κινητά πορνεία που πηγαίνανε στη Βόρεια Ελλάδα, στα Σέρα, στην Ξάνθη, εδώ και εκεί. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν οι γυναίκες και πήγανε μετά στο Υπουργείο και είπανε στις δημόσιες υπηρεσίες μην δίνουν τα λεφτά γιατί πάνε και τα δίνουν στις γυναίκες και τα τρώνε και τα κάνουν.
0: Ρε φίλε, τώρα άλλα πράγματα λέμε τώρα εσύ.
1: Όχι, τα λέμε, να λέμε αλήθειες. Και τώρα κλαίγονται.
0: Τι αλήθειες να λέμε, ρε. Πάνε να γεμίσει ένα βαρέλι πετρέλαιο, ένα ρεζερβουάρ στο τραχέρι. Ξέρετε πόσα λεφτά θες.
1: Μιλάς για το πετρέλαιο. Εκείνα τα λεφτά που χάθηκαν τότε.
0: Ρε τώρα καλλιέργεια να κάνουμε σε λόγο. Τότε θα μιλάγαμε τότε.
1: Αν είχε τότε την υποδομή. Θα μπορούσε να είχε αυτό το. Αυτό.
0: Τι θα γινόταν, θα παίρνει τζάμπα πετρέλαιο τώρα. Μα δεν καταλαβαίνει, σε λέω τώρα. Είναι ακριβό το κοστολόγιο σου λέω.
1: Το κοστολόγιο είναι ακριβό γιατί είναι μόνοι τους. Εάν ήταν ιδιωτικοί συνεταιρισμοί, θα μπορούσαν όλοι μια αγροθιά, θα πετούσαν και θα παίρνουν.
0: Και θα κάνανε. Θα κάνανε σύμβαση. Κάτσε λίγο. Από τον κόλπο του, πώς το λέγεται, του ορμού θα φέρνανε πετρέλαιο μόνοι τους. Τζάμπα.
1: Τώρα έτυχε η πτωχό, δεν με κατάλαβες πάντα. Μια αγροθιά όταν είναι ιδιωτική.
0: Εγώ δεν νομίζω να μπορεί να σε καταλάβει κάποιος.
1: 10 συνεταιρισμοί όταν θα υπάρχουν, ναι, ιδιωτικοί, καλά, και έχουν τις φάρμες τους.
0: Έγινε,
1: θα απαιτήσουν από το κράτος και θα ανταγωνιστούν.
0: Μια εβδομάδα να μιλάμε, δεν συνοηθούμε γιατί δεν μπορεί να καταλάβεις.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι είναι 3 εκατομμύρια. Η Ολλανδία έχει 18 εκατομμύρια και έχει 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Το 1 με 1,5 εκατομμύρια είναι αριτζίδες. Και για να μην διαμαρτύρουν τις συνταξιούχοι, πρέπει
0: τι
1: να διαμαρτυρθούν στους αεριτζίδες.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε. Δίνει ο άλλος 35 χρόνια εισφορές.
1: Πάλι δεν κατάλαβες.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Περίμενε. Τι να καταλάβω. Δηλαδή, όλα εσύ τα καταλαβαίνεις. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ο άλλος πληρώνει 40 χρόνια να πούμε και 35 εισφορές. Πάει, τον βγάζει στα 67 σύνταξη, αλλά στα 65 πεθαίνει. Δεν παίρνει σύνταξη και είναι πολύ συνταξιούχοι εδώ πέρα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που
0: λέω. Τι με λες τώρα, ρε φίλε. Εδώ η λασία γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι σου είπα, ακούς?
0: Ακούω.
1: Κοίταξε, σου είπα 3 εκατομμύρια. Το 1,5 είναι πραγματικό.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι είναι αεριτζίδες.
0: Αεριτζίδες.
1: Το κατάλαβες.
0: Συνταξιούχοι αεριτζίδες.
1: Καλά δεν το έχεις, δεν έχεις καταλάβει πού ζεις.
0: Εγώ, ρε φίλε, έχω έναν.
1: Πήρα συντάξει. Ρε φίλε μου, δεν θα μιλήσουμε για ένα. Εγώ μιλάμε για το 1 εκατομμύριο που είναι αεριτζίδες. Δεν είπα για τον ένα. Ο ένας μπορεί να είναι μέσα στο 1,5 εκατομμύριο.
0: 340 σύνταξη παίρνει ο άνθρωπος. Είναι ντροπή, ντροπή και έσχος. Έχω έναν παππού, παίρνει 340.
1: Ναι, κοίταξε, αν ήταν 1,5 εκατομμύριο θα παίρνει 340.
0: Γιατί να είναι 1,5 εκατομμύριο άμα είναι 3, ρε φίλε.
1: Οι άλλοι αριτζίδες είναι εις βάρος.
0: Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι αυτή μεγάλη σε ηλικία.
1: Όπως και δημόσιοι, αν ήταν 200.000 να είχαν το χιλιάρικο. Τα είχα 1.700-2.000. Άρα αυτή είναι εις βάρος των άλλων.
0: Έγινε φιλαράκι, έγινε, έγινε.
1: Έτσι είναι.
0: Πούλη Μητσοτάκη δαγκωτόριξτο. Έγινε,
1: δεν
0: τα λέμε. Για χαρά.
1: Ρε φίλε.
0: Κλείσε, καλό
1: δεν
0: βράδυ. Καλό βράδυ, για χαρά. Δαγκωτό, πάνε εκεί πέρα. Στην κάλπη και πάρε και ένα αυτό να πούμε και κάτσε προσοχή εκεί πέρα. Βλέπετε ποιο ρίχνει μέσα τα ψηφοδέλτια. Ντροπή. Εδώ του λέμε δεν υπάρχει κοστολόγιο να πούμε στην καλλιέργεια μεγάλο, δεν συμφέρει. Τα παρατάνε, ρε, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Και εσείς τραγουδάτε, ρε. Λίπασμα ξεποσοπάει, ρε. Το πετρέλαιο, το λίπασμα, το ένα, το ρέμα, ξέρετε πόσο είναι, ρε. Ρέμα. Πλακώς ανέβαλε τις εταιρείες εδώ και πνίξαν τον κόσμο, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γρήγορο επιτόπου και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, εγώ είμαι πάλι, συγγνώμη που παίρνω πάλι.
0: Εσύ πότε πήρες, πήρες σήμερα?
1: Έλα, ο δημοσένης σήμερα.
0: Ξαναπήρες?
1: Θες να μιλήσω ή όχι?
0: Όχι, να μην βρίσεις, λέω σήμερα ξαναπήρες.
1: Όχι, πήρες, δεν έχω βρίζω, ωραία, εσύ βρίζω.
0: Όχι.
1: Πότε δεν το έχω κάνει, λοιπόν άκου. Λοιπόν.
0: Σε σπάσε τα νεύρα, κατάλαβα.
1: Τι?
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, λοιπόν, εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας που έκανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αύριο έχω κηδεία, σώπα. Και... εξαιτίας από αυτό πήγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένοπλες δυνάμεις. Τις διάλυσε. Ατζέντα 2030. Μας πετάνε έξω. Λοιπόν, πώς το λένε, τους αγρότες. Πάνε να το κάνουν 2%. Δηλαδή ο κύριος αυτός που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως θα τρώει τα προϊόντα της Mercosur, θα τρώει όλη τη σαβούρα, ήδη έχουν κάνει συμφωνίες με τα κοτόπουλα και πιάστηκαν με σαρμονέλα, τα ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Τέμπη, τα βίντεο του Καπερνάδου, όλες τις μαμουνιές, όλα αυτά τα συγκαλύψεις, τα μπαζώματα, τα σκάρδαλα ο ΠΚΠΕ, τι άλλο να πούμε. Εκπαιδευτικό, κορονοϊό, υποχρεωτικότητες, μάσκες, ανάσταση 9 η ώρα του Μεγάλου Σαββάτου, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ο κ. Που θέλει την ψηφιοποίηση, τον πλήρη έλεγχο, τις μαζικές απολύσεις, γιατί θα μπουν τα ρομποτάκια και η τεχνητή νοημοσύνη. Άμα το αρέσει αυτό και είναι ευχαριστημένος, οκ, πάω πάσω. Έχω αδικό.
0: Όχι, τι αδικό να έχεις. Μια χαρά τα λες.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Η ψηφιακή τεχνολογία δεν κάνει να μας κλαβώσει. Το έμαθα στο άλλο, η Ιορδάνη, ότι, ότι δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε οι Γιάννη θα μπορούν να λέμε ο ένας στον άλλο δια δημόσιο. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις ότι το chat control, εδώ που μιλάω εγώ τώρα στο τηλέφωνο ή στο Viber και όλα αυτά, πριν σε σύλλογο μια φωτογραφία, για παράδειγμα, τι έκανε ο Κωνσταντέλιας, λέω παράδειγμα, δεν θα το παίρνεις τη φωτογραφία πρώτα εσύ, δεν το παίρνεις, θα περνάει από τέτοιο και θα το ελέγχουν, ενώ ότι θα το δεις και σε, εννοείται, αλλά θα τα ελέγχουν όλα, το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τα περάσαν, τα ψηφίσαν τώρα, 9 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω εγώ με τις κάμερες, αυτοκίνητα. Που τα ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να πέρασει ο άλλος. Προσωπικό αριθμό. Τώρα μου είπε ένας φίλος μου, τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα το ψάξω λίγο, θα το κουβαθύνω. Στη Βρετανία αλλάξαν πρωθυπουργό κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ενημερώθηκα σε την αλήθεια. Έφυγε ο Σάμε, δεν ξέρω. Έτσι μου είπε. Λοιπόν. Και ότι θέλουν να καταργήσουν τις ταυτότητες τις ψηφιακές και εμείς ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το ιδιοθετήσουμε τα ψηφιακά. Προσωπικό αριθμό. Σε πούλημα. Δεν όλοι οι λαθρομετανάστες εδώ πέρα. Το ξέρεις ότι ο κύριος Μπεζερίδης, ο Μεσίτης, έτσι του διώξει τον δόκους. Του κάνανε δίωξη. Τα ξέρετε αυτά. Γιατί δεν έδινε, δεν πουλάει ακίνητα στους Σκοπιανούς και στους Τούρκους. Μόνο στους Έλληνες. Και καλά κάνω, εγώ είμαι μαζί του. Μαζί με το αντιρατσιστικό. Το ξέρεις ότι μας να σηκώσει μια ελληνική σημαία, κινδυνεύεις να πάρει η κάθε, να μην πω και να σε καταγγείλει. Τι να πω, δηλαδή άστο.
0: Έγινε δημοσένη, κλείσε, ηρέμησε. Τα λέμε, για χαρά. Έλα φίλε.
2: Έλα Τζορντάν.
0: Έλα.
2: Τι κάνεις αγοράκι μου?
0: Καλά.
2: Συνονόματος από Αθήνα, τα έχουμε πολλές φορές. Παναθηναϊκός. Φίλε, υπάρχει τώρα σωτηρία σε αυτή τη χώρα?
0: Όχι, δεν τον είπα.
2: Υπάρχει σωτηρία?
0: Τίποτα, δαγκωτό.
2: Δηλαδή τον άκουγα τον προηγούμενο, ρε φίλε.
0: Τον πιο προηγούμενο.
2: Το προηγούμενο το παιδί, το προπροηγούμενο, ξέρεις τώρα. Έχω πιει κάτι πύρες, μου ερχόταν να κάνω με το, ρε φίλε. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ρε φιλαράκι, έχουν δηλαδή, τι να πω ρε φίλε, να πούμε. Μίλαγε ο άλλος για την Ολλανδία, ρε εσύ, Τζορντάν. Από ένα ντοκιμαντέρ που είδε.
0: Ναι, αυτό, όχι.
2: Είμαι 52 χρονών, Τζορντάν.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει στην Ολλανδία να φάνε 100 ευρώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον αντίστοιχο της Ολλανδίας. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ, ρε φίλε, ένα σκάνδαλο.
0: Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, όλα λειτουργούν σωστά εδώ και, και έναν αιώνα εκεί πάνω τουλάχιστον. Εδώ,
2: ο άλλος μίλαγε για τον ανταγωνισμό. Έλεγε και καλά ότι εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά. Ναι. Ελεύθερη αγορά, ρε, και πάω σούπερ μάρκετ και έχει το ίδιο προϊόν. Την ίδια τιμή ακριβώς σε 10 σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ελεύθερη αγορά σας, ρε. Αυτή είναι η ελεύθερη. Αυτό λέγεται, ρε φίλε, μονοπόλιο και τέτοιο. Δεν λέγεται ελεύθερη αγορά. Άμα, δεν λέγεται ελεύθερη αγορά αυτό.
0: Άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, θέλουμε 5 ώρες εδώ να πούμε πολλά πράγματα, τα οποία πολλοί κόσμος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει.
2: Είναι ντροπή, ρε φίλε, να ακούς τις απόψεις. Και αν, αν άκουσες κάποια στιγμή, το ρώταγες τι επάγγελμα κάνει, ρε, και δεν σου έλεγε.
0: Έλεγε, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, κάποια στιγμή τι γύρισε εκεί, όμως, τον άκουσες.
0: Πολιτικός μηχανικός είναι.
2: Έλεγε για τα ένσημα και ναι. Λέει, εμένα
0: τα έκανα και εγώ, ντρέπομαι, λέει, ναι.
2: Άκου, εμένα μου ήρθαν, λέει, οι εργάτες και μου ζητάγανε και καλά να τους... Άρα αυτό, και αυτός, δεξιός καλός πατριώτης, ναι. Δουλεύαν ανθρώποι για πάρτι του, δεν πλήρωνε ΙΚΑ, δεν πλήρωνε ένσημα.
0: Μετά είπε ντρέπεται.
2: Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Μετά
2: ο δεξιός ο πατριώτης, ο καλός ο άνθρωπος, Τζόρνταν, ο νοικοκύρης που πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, ρε, ο ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, έχουν διαλύσει το κράτος, ρε φίλε, έχουν φάει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και έχουν το θράσος,
0: ναι.
2: Και μιλάνε, ρε, και κρίνουν τώρα τους δημοσίους υπαλλήλους, που στο κάτω-κάτω ο δημόσιος υπάλληλος, ρε φίλε, είναι υπάλληλος του κράτους.
0: Βέβαια.
2: Πληρώνει κάποιες εισφορές κάθε χρόνο. Έτσι δεν είναι. Κάθε μήνα πληρώνει τις εισφορές του.
0: Όχι, δεν πληρώνει.
2: Δεν πρέπει να πάρει αυτά τα λεφτά πίσω.
0: Δεν πληρώνει, τον κρατάνε τις εισφορές, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Τζορντάν, εγώ...
0: Δεν ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι, δουλεύω για το δημόσιο τομέα, είμαι στο ναυτικό αξιωματικός, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
2: Κοντεύω τώρα να βγω στη σύνταξη.
0: Με το καλό.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν μου, εμένα κάθε μήνα η εφορία, αυτή τη στιγμή, κάθε μήνα από το μισθό μου, φίλε, μου κρατάει 352 ευρώ η εφορία.
0: Μάλιστα.
2: Συν τις υγειονομικές εισφορές που πληρώνω για την υγεία μου στο ναυτικό,
0: ναι.
2: Συν τη σύνταξή μου, συν όλα αυτά, δηλαδή παίρνω 3 χιλιάρικα μισθό και τα 1.300 είναι κρατήσεις, φίλε.
0: Μάλιστα.
2: Και γυρνάει και μου λέει τώρα ο άλλος για τους δημοσίους, δηλαδή του φταίνει οι αγρότες και στην τελική ρε στην Τζόρνταν, αν πήγανε και τα φάγανε τα λεφτά αυτή, αυτό που είπε και πριν τα φάγανε από εδώ, στα έτσι, στις γυναίκες αυτά.
0: Όχι,
2: ξέρεις, λεφτά δεν ήταν.
0: Ξέρεις τι θέλει να πει. Σε έδινε επιχορήγηση παράδειγμα, και εσύ αντί να πάρεις ένα τρακτέρ παράδειγμα, ας πούμε, γιατί γι' αυτό το έπαιρνες, παράδειγμα σου λέω, πήγαινε λέει στα κολόμπαρα, ας πούμε, και τα τρώγε τα λεφτά.
2: Ναι,
0: θέλει,
2: ναι,
0: να ρίξει, επειδή... θέλει να ρίξει μομφή τώρα στην αγροτιά.
2: Σε αυτό.
0: Α, και επειδή...
2: Σ' ακούω, ναι.
0: Και επειδή σου λέει για να τους, για να τους κατηγορήσει, ρε παιδί μου, να ρίξει μομφή εκεί πέρα. Κατάλαβε. Να το περάσει αυτό ότι φταίνει οι αγρότες για αυτό το χάλι, ναι, που τραβάει η χώρα. Δηλαδή τώρα που πήγε 2 ευρώ το πετρέλαιο, ας πούμε, και το ρέμα 500 για τη γεώτρηση κάθε μήνα εκεί.
2: Γιατί τα λιπάρματα, ρε φίλε, ναι, που πληρώνουν οι άνθρωποι όλα αυτά, τις ζωοτροφές όλα αυτά, δεν πήγανε 100% πάνω.
0: Ρε, πήγε, χάθηκε η κατάσταση τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, ναι.
2: Και στην τελική, εγώ, επειδή το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επικαιρότητα, εγώ βλέπω αγρότες που βγαίνουν στα κανάλια, στο Open, στο... πάντως στα κανάλια, όλοι οι άνθρωποι είναι αγρότες οι οποίοι είναι νέας γενιάς που λέμε. Δεν είναι αγρότες με παλιά μηχανήματα. Όλοι είναι με τα τράκτερ τους, τα καινούργια μετά.
0: Αυτοί οι αγρότες, αν δεν είχαν υποδομή από τους γονείς τους ή μια κάβα από πιο παλιά για να με κάνουν, θα ήταν αποτυχία. Στο λέω, το ξέρεις.
2: Σωστό και αυτό, ναι. Όλοι είναι κάποια, ναι. Μίλαγε όλος να κάνουμε συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι. Άστο, ρε.
2: Να κάνουμε συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, λέει, για να είναι καλύτερα. Δηλαδή όλοι έχουμε τόσο αγροτική, γιατί οι Ολλανδοί και αυτά δεν έχουν τόσους πολλούς αγρότες, ρε φίλε. Η Ελλάδα έχει πολλούς αγρότες. Πολλά χρόνια τώρα.
0: Ξέρεις τι
2: γινόταν. Να κάνουν δηλαδή συνεταιρισμούς, αυτοί να πηγαίνουν 10, 10, 15, 15 να κάνουν συνεταιρισμούς.
0: Πρόσεχε τώρα.
2: Δεν τρέλα που λένε αυτοί, ρε.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Συνεταιρισμοί παλιά. Κάθε χωριό είχε το συνεταιρισμό του παλιά. Επειδή δεν τα γνωρίζεις, θα κάνουμε μια γρηγοράδα έτσι για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Τι κάνανε. Είχε παράδειγμα 100 έτερους μέσα ο συνεταιρισμός, έτσι, γραμμένα μέλη κλπ. Για να παραγγείλει καλλιέργεια τώρα για να κάνουν αυτοί, ο παραγωγός δεν είχε λεφτά. Μέσω ο συνεταιρισμός τι έκανε. Ήθελε να πούμε παράδειγμα 100 τόνους σπόρα να πάρει καινούργια χρονιά. Λέω για μια καλλιέργεια τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Για μια πατατοπαραγωγή παράδειγμα που την ξέρω και καλά. Λοιπόν, παρήγγελνε από την Ολλανδία, από τα Ινστιτούτα κλπ. 100 τόνους. Λέω τυχαία τα νούμερα. Επειδή όμως έπρεπε να πληρωθούν αυτά, έπαιρνε δάνειο ο συνεταιρισμός από την τράπεζα τα πλήρωνε αυτά και ό,τι δήλωνε ο κάθε παραγωγός, πόσα, άλλος θέλει 1.000 κιλά, άλλος θέλει 3.000 κιλά, του τα μοίραζε στους παραγωγούς. Στην καρτέλα του κάθε παραγωγού λοιπόν χρέωνε την ποσότητα που θα έπαιρνε. Το ίδιο έβγαινε και με τα λοιπάσματα, το ίδιο έβγαινε και με τα φάρμακα. Έτσι ώστε
2: με τη μόνη διαφορά από τους Ζορδάνους, ότι τότε οι τράπεζες δίνανε δάνεια.
0: Δίνανε
2: τώρα
0: δάνεια,
2: για να αλλά... πάρεις δάνεια από την τράπεζα πρέπει να είσαι ο κόκαλης.
0: Δίνανε δάνεια, αλλά ήταν και 25% οι τόκοι. Πρόσεξε.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Τι εντάξει τώρα, τι εντάξει. Τους έδινε λοιπόν ένα καλλιεργητικό δάνειο, να πούμε, του παραγωγού που είχε 30 στρέμματα, παράδειγμα 2 εκατομμύρια δραχμές. Και αυτός έσπαιρνε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, και παραγωγή έβγαζε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Τα 2 εκατομμύρια που πιστωνόταν ο παραγωγός τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο γινότανε 3 εκατομμύρια. Θα έπρεπε λοιπόν αυτός να βγάλει, να κάνει, να πουλήσει και να πουλήσει, να πληρώσει 3 εκατομμύρια. Μέσα με τα ναι. τσαρούχια. Μα μια χρονιά δεν πήγαινε καλά, μέσα με τα. Μετά δούλευε 10 χρόνια να πληρώσει εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι, ρε, ναι. Λογικό είναι. Λογικό
0: άσε
2: είναι.
0: Τώρα φάγανε τον κόσμο, ναι. το πνίξανε τώρα. Ήταν οργανωμένο το σχέδιο.
2: Φάγανε του κόσμου τα λεφτά όλα, ναι. και βγαίνουν και έχουν το θράσος και μιλάνε και παίρνουν στα κανάλια και μιλάνε οι νεοδημοκράτες, ρε φίλε. Ναι. Κυβερνάνε 30 χρόνια, έχουν διαλύσει τη χώρα.
0: Και ξέρεις τι μου τη
2: 30 δίνει. Χρόνια κυβερνάνε.
0: Και ξέρεις τι μου τη δίνει εμένα ιστορία. Βλέπει σεμινάριο, πώς το λένε, ντοκιμαντέρ. Βλέπει και το ντοκιμαντέρ και βγαίνει να πει την άποψή του εδώ, να δώσει ιδέα τον κόσμο, τον άλλο που γνωρίζει.
2: Το είδε στην ετρία το ντοκιμαντέρ.
0: Ρε φίλε, ξέρεις που τρελαίνομαι. Δηλαδή ακούς έναν άσχετο να πουλάει πνεύμα στο σχετικό.
2: Αυτό δηλαδή, ακριβώς, ναι.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, το λέω καμιά φορά, λέω η αρχαία Ελλάδα, ρε φίλε, είχε 7 φιλόσοφους. Το Θαλή, το Μιλίσιο, το Βία. Αυτοί αυτούς δεν είχε.
2: Ναι.
0: Τώρα η Νέα Ελλάδα έχει 11 εκατομμύρια φιλόσοφους. Όλοι εννοείται. Τα ξέρουν για όλα.
2: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε.
2: Εννοείται. Τέλος πάντων, άντε, να μην σε κρατάω για να φύγεις. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, να πεις άμα έχεις μάθει τίποτα γι' αυτό, άμα ξέρεις. Με εκείνη την εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο στη Euroliga με Μαρινά και Δημητριάδη, τι έχουμε κανένα νέο?
0: Σιγά να μην ακούσεις τίποτα.
2: Για πλάκα το λέω, για γελάσουμε.
0: Εκείνο θα γίνει σαν του Τσίλου. Του Τσίλου. Σαν του Τσίλου. Θα περάσει ο χρόνος, θα τα ξεχάσουν όλα, δεν θα τρέξει τίποτα.
2: Πού είναι η εισαγγελική παρέμβαση?
0: Δηλαδή, ο Τσίλος έφαγε τις μάπες, τις μπουνιές, τις κλωτσιές και τα αυτά. Κάθε μέρα, κάθε Κυριακή έπαιζε, έπαιρνε τα 1500 και σιγά σιγά θα τελειώσει η ιστορία και δεν θα ξέρει τίποτα κανείς. Δεν βρει τώρα, για χώρα μιλάνε, για χώρα τώρα. Ποια χώρα, ρε. Να ντρέπεσαι, δεν υπάρχει. Θα χτυπήσει αξιωματούχο, να πούμε τώρα, τη κυβέρνηση. Όχι να χτυπήσει, μια κουβέντα να πει να τσουβαλιάζουν. Έλα. Τι παλεύεις με τα στρώματα, ρε, τι έπαθες? Έλα.
2: Είδες τι είπε στη συνέντευξη πρόεδρος στο Λάλα?
0: Α, δεν τα παρακολουθώ. Ναι.
2: Έπρεπε τη σφαίρα να τη φάει το αφεντικό, να τη φάει, να μην τη φάω, να μην τη φάει το αφεντικό. Έτσι είπε.
0: Για ποιο πράγμα, δεν κατάλαβα τι λες.
2: Ο Δημητριάδης έδωσε συνέντευξη στο Λάλα, δεν το είδες αυτό?
0: Όχι, δεν τα...
2: Έδωσε μια συνέντευξη και το για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για όλα. Και είπε ότι εγώ πήρα όλη την ευθύνη πάνω μου για τις υποκλοπές.
0: Ναι.
2: Γιατί λέει, όταν είσαι, λέει, σε μια κυβέρνηση, κάποιος λέει τρώει τη σφαίρα για να σωθεί. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είπε. Τρώει τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Ναι. Μου θύμισε νονό, ρε φίλε. Κανονικά. Κανονικά. Τριλογία νονού. Έφαγε τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό, φίλε. Καταλαβες.
0: Κατάλαβα. Έγινε.
2: Λοιπόν, άντε τώρα μου, για χαρά, αγόρι μου. Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, επίσης, για χαρά. Πω, απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, τώρα σαν συμβουλή το δίνω σε όλο τον κόσμο, άμα θέλετε κρατήσετε την, ό,τι θέλετε κάντε. Εάν δεν γνωρίζετε κάτι, μην ασχολείστε με αυτό που δεν γνωρίζετε. Να ασχολείστε με αυτά που γνωρίζετε. Κάνετε καλό στην κοινωνία. Μην έχετε άποψη για όλα. Άποψη για κάποια που ξέρετε καλά. Δηλαδή, είδα τηλεόραση, είδα τον ντοκιμαντέρ και βγήκα να πω με την ιδέα μου ένα πράγμα. Είμαι άσχετος για κάτι, παράδειγμα. Γιατί να πω, δηλαδή, να κάνω το σχετικό. Το ωραίο και το έξυπνο είναι να λες δεν γνωρίζω όταν δεν το γνωρίζεις. Όχι να κάνεις ότι γνωρίζεις. Έτσι βοηθάς και τον εαυτό σου, δεν ξεφτιλίζεσαι, και βοηθάς και τον άλλον, ρε φίλε. Τον προστατεύεις. Απά να κάνω κάτι που δεν ξέρω ή να πω κάτι για το οποίο δεν γνωρίζω. Όχι, δεν θα το κάνω ποτέ. Μη σώσει και το... Μόνο όταν το μάθω καλά το ξέρω. Το ξέρω εγώ, όχι μου είπανε ότι έτσι γίνεται ή το είδα σε ντοκιμαντέρ ή ξέρω εγώ. Εδώ γίνεται, δηλαδή 2-3 λεπτά έτσι να πω κάτι πάνω στην κουβέντα τώρα που τη γίνει. Εδώ γίνεται, ρε παιδί μου, εισαγωγή και εξαγωγή. Όπως θέλουμε εμείς να κάνουμε εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες και άλλες χώρες, και σε, όχι τρίτες χώρες, και σε, στην Ευρώπη δηλαδή, σε ευρωπαϊκές χώρες, και να οικονομήσουμε, έτσι και οι άλλες χώρες θέλουν και αυτές να κάνουν εξαγωγή για να οικονομήσουν. Ναι, αλλά εμείς για να κάνουμε εισαγωγή από αυτές τις χώρες, το κάνουμε για δύο λόγους στην εισαγωγή. Πρώτον, γιατί έχουμε εδώ έλλειμμα, δεν έχουμε προϊόντα και πρέπει να έρθουν. Και δεύτερον, γιατί η τιμή των δικών μας προϊόντων εδώ, των εγχώριων, το πόσο λένε εδώ τα τοπικά μας προϊόντα, είναι ακριβά, γιατί είναι λίγα. Και υποχρεωτικά πρέπει να κάνουμε εισαγωγή για να σπάσουμε και τη τιμή του, γιατί πρέπει να σπάσει η τιμή για να μπορεί να πάρει και ο καταναλωτής, έτσι. Πρέπει να προστατέψουμε, δηλαδή προστατεύεται ο καταναλωτής με την εισαγωγή. Δεν κονομάνε κάποιοι, θα κονομήσουν και κάποιοι, αλλά ο στόχος ο βασικός είναι, ο σκοπός μάλλον ο βασικός είναι να πέσει η τιμή για να μπορεί να περπατήσει στην αγορά, για να μπορεί να το αγοράσει ο καταναλωτής. Αυτή είναι η εισαγωγή. Γι' αυτό γίνεται εισαγωγή. Ή γιατί δεν έχει, ή γιατί είναι ακριβά αυτό που έχει. Και εξαγωγή γίνεται για αυτόν τον λόγο. Σε άλλες χώρες δεν έχουν. Ή είναι ακριβά αυτό που έχουν, ή τα προϊόντα μας είναι ποιότητας, ας πούμε, και κάποιος θέλει να εισάγει δικά μας προϊόντα για να μπορεί να πουλήσει εκεί πέρα, να πούμε, ποιότητας. Να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Τέλος πάντων, αν θέλετε κάποια μέρα να κάνουμε μια έτσι εκπομπή, να πούμε για αυτά τα θέματα, γιατί πολλά πράγματα γνωρίζω. Τώρα δεν, εντάξει, η εκπομπή ως επί το πλούσιο είναι αθλητική και κοινωνική. Επειδή δεν τα πιάνουμε όμως, μην νομίζετε ότι δεν τα ξέρουμε. Πολύ καλύτερα από όλους τα ξέρουμε αυτά. Και όπως είπα, καλά είναι όσοι γνωρίζουν να μιλάνε. Όσοι δεν γνωρίζουν να ακούνε για να μάθουν. Λοιπόν, καλησπέρα, Ροδάνη Σιζάνη και στον Νικολίπτη. Στην εκπομπή των Ποταλτιών ανανέωσα, λέει, το διαρκέ μου και φέτο στη θύρα 5, όπω κάθε χρόνο μου αρέσει η ομάδα πολύ σήμερα. Ζαφύρης ανεβασμένος από πέρσι, θα κάνει, λέει, παπάδες με Γιαννούλη. Τι έγινε, το κλείσαν οριστικά, έρχεται. Κόντεψε. Έλα, ρε Τζόρνταν, λέει, κλείσε, λέει, αυτό να δω. Ρώτησε τον, αφού έμεσα, λέει, ισχυρίζεται ότι ο Παπανδρέου και το Πασόκ, λέει, κατέστησαν την Ελλάδα, γιατί συγκυβερνούσαν, λέει. Πρέπει να είμαστε πολύ ντουμα. Ναι, συγκυβέρνησαν κιόλας μαζί, βέβαια. Ψηλό γαζί δούλεμα μας κάνανε, ρε, όλοι τους. Τι μα νοιάζει αυτά που λέει, ρε, εσύ, του κομματόσκυλο, ρε Τζόρνταν. Ανακατεύει τα πάντα, λέει, σήμερα. Ο κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης, λέει. Τι λέει αυτός? Πολύ σωστό. Ο κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης. Η καταστροφή της Ελλάδος είναι, λέει, το ευρώ, λέει ο άλλος ο φίλος. Και το ευρώ, αλλά δεν είναι αποκλειστικά το ευρώ, και το ευρώ. Αυτά δυστυχώς τα άτομα, λέει, βγάζουν τον κούλι, λέει, που δεν τους νοιάζει που περνάει ο κόσμος, λέει, μόνο το κόμμα, λέει, να κερδίζει. Σήμερα, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τίποτα. Σήμερα υπάρχει το πρόβλημα της επιβίωσης. Αυτά πρέπει να δει ο κόσμος. Έτσι, εγώ με έναν δεξιό ή με έναν αριστερό ή με έναν κεντρό δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Ίσα-ίσα πρέπει να ενωθούμε εμείς, γιατί το πρόβλημα είναι η επιβίωση. Όλοι, όλος ο κόσμος. Μόνο έτσι απάει μπροστά η χώρα. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τι να πω. Υγεία να υπάρχει, παιδιά. Αύριο βράδυ εμείς εδώ κανονικά, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή.

αχύνυχτος και ταραχινά γλιτός. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στη καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι,